μπορείς να αντιμετωπίσεις δυσκολίες της ιστορίας. Επιασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Θα σταθείς πάνω στην ασπίδα. Η ασπίδα είναι ένα φαρμακερό φίδι της τάξεως των εχιδνών. Είναι μάλιστα και ο μυθικός δράκον που εξοντώθηκε από τον Άγιο Γεώργιο. Και ο βασιλίσκος είναι ένα δηλητηριώδες φίδι. Βασιλίσκος κατ' ουσίαν σημαίνει ο μικρός γιος του βασιλιά. Και βασιλίσκος ονομάζεται το φίδι που έχει ένα λοφείο στο κεφάλι του, μοιάζει σαν κορώνα. Λοιπόν, πάνω στα φαρμακερά φίδια, ας το κάνουμε ένα το φίδι, μπορείς να πατήσεις και να μην πάθεις τίποτα και μπορείς να καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Αυτή είναι η νοητή μας εχθρή. Θυμηθείτε ότι στη διήγηση της δημιουργίας ο διάβολος εμφανίζεται με την εικόνα του φιδιού και μην ξεχνάτε ότι το φίδι σε όλους τους αρχαίγονους λαούς είναι το σύμβολο της ζωής. Η ίδια η ζωή είναι ο πειρασμός του ανθρώπου. Ο διάλογος δηλαδή που κάνει ο άνθρωπος με τη ζωή του στείνει και την παγίδα συγχρόνως. Ενώ η εσωτερική του δύναμη, η δημιουργική δύναμη του ανθρώπου είναι να διαχειριστεί τη ζωή, εκτρέπει αυτήν την κατάσταση στο να κατέχει τη ζωή και να κυριαρχεί επί της ζωής, όχι να γίνει διαχειριστής της. Στην αρχαία διήγηση υπάρχει μία υπόδειξη στον άνθρωπο να φτάσει κλιμακωτά και να συνδεθεί με τον Υιό, ο οποίος είναι το δέντρο της ζωής. Να συνδεθεί με τον Υιό ώστε να μπορέσει να γίνει πραγματικός διαχειριστής όλης της δημιουργίας. Η δημιουργία δεν είναι μόνο η φύση, η κτήση, είναι και το πλήρωμα αυτής, όπως μας λέει ο Ψαλμωδός. Πάσα η γη και το πλήρωμα αυτής. Είναι όλα τα ζωντανά, είναι ο άνθρωπος, είναι οι συνάνθρωποι μας. Και ενώ ξεκινάει ο άνθρωπος να σχετίζεται με τα πράγματα της δημιουργίας, θυμηθείτε αυτή την εικόνα που μας δίνει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ονοματίζει τα πράγματα, και ονοματίζω σημαίνει γνωρίζω, έχω σχέση. Ενώ λοιπόν ονοματίζει τα πράγματα, κάποια στιγμή χάνει την ισορροπία ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς πάει να γίνει Θεός στη θέση του Θεού, να αυτοθεωθεί ο ίδιος, και επέρχεται αυτή η σύγχυση. Στον Ευαγγελιστή Λουκά βλέπουμε ότι κάποια στιγμή περιγράφεται ένα επεισόδιο όπου ο Χριστός στέλνει τους μαθητές του, δοκιμαστικά θα μπορούσαμε να πούμε, να πάνε στις πόλεις και να δοκιμάσουν να μιλήσουν για το Μεσσία και να βγάλουν προς τους ανθρώπους αυτή την αγάπη, τη δύναμη του Θεού. Και μάλιστα λέει ότι πολλές φορές θεράπευσαν και αρρώστους. Γύρισαν λοιπόν από την αποστολή. «Κύριε», του είπαν όταν γύρισαν από αυτή την έκτακτη αποστολή, «στο όνομά σου τα δαιμόνια εξαφανίζονται». Και τους απαντάει ο Χριστός, «Ιδού δίδομη ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού». Εγγενιάζει δηλαδή ο Χριστός μια νέα κατάσταση σε αυτόν τον πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο δεν αμήνομαι, αλλά νικώ. Δεν κοιτάζω να προφυλαχθώ μόνον, αλλά νικώ. Και νικώ επειδή έχω ένα όνομα στα χέρια μου, το όνομα Ιησούς. «Εν το ονόματί σου εκβάλλομεν τα δαιμόνια», του λένε οι μαθητές. Τώρα έρχεται η εξαγγελία του αρχιερέα, του επικεφαλής του λαού, του επικεφαλής επίσης του ορατού οίκου του Θεού και λέει ότι «επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου». Είναι σαν να μιλάει ο Θεός τώρα. Απαντάει σε όλα αυτά ο ίδιος ο Θεός μέσω του εκπροσώπου του, του αρχιερέα. «Επειδή έλπισε σε μένα,
θα τον προφυλάξω, θα τον σκεπάσω. Αυτά λέει ο Θεός. Γιατί θα τον σκεπάσω? Γιατί με γνώρισε, ότι έγνω το όνομά μου. Ακούστε, το ζητούμενο είναι να μάθουμε το όνομα του Κυρίου. Πάντα ήταν το ζητούμενο. Το όνομά του δεν το ξέρει κανείς, δεν το ήξερε κανείς. Τα ονόματα που κατατίθενται ως ονόματα θεοτήτων, του Θεού που μας ενδιαφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι επίθετα. Ό,τι τίθεται επί του ονόματος. Είναι μια ολόκληρη ιστορία το όνομα του Θεού. Στις εβραϊκές γραφές το καθαυτό όνομα του Θεού ήταν άγνωστο, αλλά γραφόταν, αποτυπωνόταν με τέσσερα σύμβολα. Όμως, ό,τι ήταν άγνωστο στην Παλαιά Διαθήκη, στην ιστορία πριν από την σάρκωση του Λόγου, αυτό το άγνωστο το γνωρίζουμε όταν ο Υιός έρχεται ανάμεσά μας. Αυτός μας γνωρίζει το όνομα του Θεού, αποκαλύπτοντας ότι λέγεται Πατήρ του Υιού του. Το όνομα του Θεού είναι μία σχέση, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Στους δύο επόμενους στίχους και τους τελευταίους, 15 και 16, συνεχίζει ο αρχιερέας να μας καταθέτει τη φωνή του Θεού, ή μάλλον συνεχίζει ο Θεός να μιλάει δια του αρχιερέα, του εκπροσώπου του. «Και κράξετε πρόσμε και επακούσομε αυτού, μεταυτού ημί εν θλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν». Αυτή είναι μια εξαγγελία συγκλονιστική. Απαρχής ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να τον καλέσει, να καλέσει ο άνθρωπος το Θεό, να βγάλει αυτή την κραυγή της μοναξιάς του ο άνθρωπος προς τον Θεό. Η απάντηση είναι πάντα θετική. Ο Θεός θα ακούσει τη φωνή της μοναξιάς του ανθρώπου και θα βρεθεί μαζί του στον τόπο της θλίψεως, στον τόπο του θανάτου. Θα βρεθεί συμπαραστάτης του ανθρώπου. Θα τον γλιτώσει από αυτή τη φθορά και από αυτόν τον θάνατο και από αυτή τη σύγχυση και θα τον δοξάσει. Θα τον γεμίσει με ζωή, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, και θα του δείξει το σωτήριο του, τη σωτηρία του. Πότε θα γίνουν αυτά? Ο Δαβίδ έχει χαρακτηριστεί προφήτης. Καταθέτει μια συγκλονιστική προφητεία με τους δύο αυτούς στίχους. Σε αυτούς τους δύο στίχους οι πατέρες βλέπουν την ενανθρώπιση του Λόγου. Ο Μέγας Αθανάσιος θα μας πει ότι αυτό το σωτήριον, αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο και εις τον αίων ημάς αιώνα εισαγαγών, και συμβασιλεύσε αυτό και παρασκευάζον. Και θυμηθείτε τη στιγμή που ο γέροντας Σιμεών παίρνει το μικρό βρέφος στα χέρια του, τον Ιησού, «Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Για αυτό το σωτήριον μας μιλάει μερικούς αιώνες πριν από την ενανθρώπιση ο ποιητής και προφήτης Δαβίδ. Εδώ σταματάμε με τον 90ο λοιπόν ψαλμό, τον τελειώσαμε και θα πάμε στον 37ο ψαλμό μετά από ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα.

Ο 37ος ψαλμός είναι ο δεύτερος ψαλμός του εξάψαλμου. Όσοι έχετε πάει πρωί στον όρθρο, ακούτε τον εξάψαλμο, έχετε ακούσει αυτόν τον ψαλμό. Μας είναι μάλιστα πιο οικείος από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, το βράδυ, στους τρεις νυμφίους δηλαδή και στον νυπτήρα, επειδή το βράδυ ψέλνεται ο όρθρος της άλλης ημέρας, στον οποίο βέβαια επισυνάπτεται και ο εξάψαλμος, και έτσι ακούμε αυτόν τον ψαλμό. Τον λέμε και ψαλμό της μετανοίας. Πριν ξεκινήσουμε την αναστήχο προσέγγιση, θα ήθελα να πω ότι οι ερμηνευτές, ακόμα και οι πατέρες ερμηνευτές, δηλαδή Μέγας Αθανάσιος, Ιερός Χρυσόστομος, Θεοδόρητος, που κυρίως έχουν ασχοληθεί με το σύνολο των ψαλμών, αλλά και σύγχρονοι ερμηνευτές θεολόγοι, εισάγουν μία επικαιρότητα του ψαλμού σε σχέση με τον ποιητή. Δηλαδή, μας λένε ότι ο ποιητής πάσχει σωματικά, έχει μια αρρώστια, κάτι τον ταλαιπωρεί ως αρρώστια σωματική, και την αποδίδει αυτή την αρρώστια σε μια θεία τιμωρία. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ αδύνατο σημείο να το πούμε αυτό το πράγμα. Εάν μιλάμε για ποιήση, η ποιήση έχει ένα καθολικό χαρακτήρα. Η ποιήση μιλάει για όλους τους ανθρώπους και όχι για αυτόν τον συγκεκριμένο που πάσχει. Θυμάμαι, και το λέω σε παρένθεση αυτό, την αντίδρασή μου σε μία ερμηνεία που οφείλεται στον Βαλέτα, ότι ο Παπαδιαμάντης έγραψε την ακολουθία του Αγίου Αντίπα ως τάμα, επειδή είχε πονόδοντο. Πράγματι υπάρχει ένα τροπάριο στους ένους αυτής της ακολουθίας που αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο τρόποντινά και δείχνει να οικετεύει για θεραπεία του άλγους των οδόντων. Αλλά δεν έγραψε αυτό το ποίημα επειδή είχε πονόδοντο και έταξε στον Άγιο Αντίπα. Το ίδιο κατά τη γνώμη μου συμβαίνει και στον ψαλμό αυτό. Ο ψαλμός δεν γράφτηκε για μια συγκεκριμένη ασθένεια του ποιητή. Γράφτηκε για τη συνολική ασθένεια της ανθρώπινης φύσης, του ανθρώπου. Ο Δαβίδ καταθέτει έναν δρόμο, μία οδό. Η οδός αυτή λέγεται οδός της μετανοίας και για να μπορέσει να την περιγράψει αντλεί εικόνες από τη ζωή του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, ο οποίος πάσχει, πονάει, αρρωσταίνει, υποφέρει. Τέτοιες εικόνες αντλεί μέσα από τη ζωή για να περιγράψει την κατάσταση της απουσίας του Θεού από τη ζωή του ανθρώπου και της λαχτάρας του ανθρώπου να είναι μαζί με το Θεό. Και επειδή ο ίδιος αισθάνεται αδύναμος να πορευθεί προς τον Θεό, καλεί τον Θεό να έρθει σε Αυτόν. Αυτό θα έλεγα είναι το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού. Είναι σαν να λέει ο ποιητής, «Κύριε, λαχταρώ να είμαι μαζί σου, αλλά είμαι αδύναμος να το επιτύχω. Γι' αυτό έλα εσύ και σύνδεσέ με μαζί σου». Ο πρώτος στίχος αυτού του ψαλμού αποτελεί και την επιγραφή του. Ψαλμός το Δαβίδ εις ανάμνηση περί του Σαββάτου. Ο τίτλος δηλαδή μας λέει ότι ο ψαλμός που αυτός αποδίδεται στον Δαβίδ. Μας λέει επίσης ότι αναφέρεται στην ημέρα του Σαββάτου. Η έκφραση εις ανάμνηση περί του Σαββάτου είναι εβραϊσμός ασφαλώς, είναι μία μεταγραφή εβραϊκής πρότασης. Θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε με την έκφραση για να σπουδάσουμε το περιεχόμενο του Σαββάτου. Η λέξη Σάββατο στα εβραϊκά, όπως ξέρετε, σημαίνει κατάπαυση, πάβω από κάτι. Η αναφορά μας πάει στην αυγή της ιστορίας, όπως μας διηγείται το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεση. Η δημιουργία, μας διηγείται η Γραφή, τελείωσε σε 6 στάδια που τα ονομάζει ημέρες και ήρθε το 7ο στάδιο που το ονομάζει και αυτό ημέρα. Κάθε ημέρα της δημιουργίας αρχίζει και τελειώνει με τη φράση «και εγένε το πρωί και εγένε το εσπέρα».
Η έβδομη ημέρα δεν μετριέται όμως έτσι. Δεν έγινε πρωί και δεν έγινε ποτέ εσπέρα. Είναι μια ατέλειωτη ημέρα. Είναι ο χρόνος της εβδόμης ημέρας της δημιουργίας, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται και η ανταρσία του ανθρώπου απέναντι του Θεού και η αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό. Με άλλα λόγια, η έβδομη ημέρα θα ήταν πράγματι μια ανέσπερη και ατελείωτη ημέρα για τη δημιουργία, για τον άνθρωπο, μια ημέρα γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Με την αμαρτία του ανθρώπου όμως, χάνεται αυτό το περιεχόμενο ή φαίνεται να χάνεται αυτό το περιεχόμενο της έβδομης ημέρας. Κατ' ουσίαν, ο Θεός δεν φεύγει από αυτόν τον χρόνο, αλλά η παρουσία του γίνεται μυστική. Δεν είναι πλέον εμφανής για όλη την ανθρωπότητα. Γίνεται η ημέρα της μυστικής παρουσίας του Θεού, κατά τη διάρκεια της οποίας εργάζεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι ένας χρόνος πλέον αυτή η έβδομη ημέρα, μέσα στον οποίο κυριαρχεί ο θάνατος και δια του θανάτου προετοιμάζεται η νέα ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και η τήρηση της αργίας του Σαββάτου στον Μωσαϊκό νόμο ξεκινά από πολύ νωρίς ως υπόμνηση της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία. Αποτελεί δηλαδή σπουδή επανέβρεσης της σχέσης με τον Θεό. Αυτή η μέρα πρέπει να υπενθυμίζει ότι ο Θεός υπάρχει μέσα στη δημιουργία του και υπάρχει σε διάλογο με τη δημιουργία του. Επικεφαλής αυτής της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος, άρα υπάρχει σε διάλογο με τον άνθρωπο. Είτε το ξέρει ο άνθρωπος, είτε δεν το ξέρει. Είτε το αντιλαμβάνεται, είτε δεν το αντιλαμβάνεται. Αυτή την κατάσταση μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου που φέρει το όνομά του. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Πάντα δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού υπήρχε μέσα στην ιστορία, δια του Λόγου και Υιού του Θεού δημιουργήθηκε όλη η κτήση, αλλά ο κόσμος δεν τον αντελήφθη. Υπάρχει κατάπαυση, η οποία για πολλούς πατέρες σημαίνει την πρόνοια του Θεού. Υπάρχει μια μυστική παρουσία του Θεού και καλείται ο λαός να σπουδάσει αυτή την ημέρα, την ημέρα της καταπαύσεως. Ο μόνος τρόπος για να σπουδάσεις την ημέρα της καταπαύσεως είναι να περπατήσεις μέσα σε αυτή την ημέρα, να βρεις δηλαδή έναν δρόμο. Αυτός ο δρόμος, ήδη από τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως μάλιστα στους προφήτες, είναι ο δρόμος της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σπουδάσεις την παρουσία του Θεού παρά μόνο μέσω της μετανοίας και της επικλήσεως του ονόματός του. Περιεχόμενο λοιπόν της αργίας του Σαββάτου είναι η μετάνοια, δηλαδή η κυριότερη οδός για την επανασύνδεση του ανθρώπου με το Θεό. Άρα ο ποιητής θέλει να μας πει ποιος είναι ο δρόμος του Σαββάτου, ο δρόμος της εβδόμης ημέρας. Σύμφωνα με το Πασχάλιο Χρονικό, ένα έργο των αρχών του 7ου αιώνα που ο συγγραφέας του μας είναι άγνωστος, Σάββατο ονομάζεται κάθε ημέρα που είναι αφιερωμένη σε εκκλησιαστική εορτή. Ήωθεν η Θεόπνευστος γραφή εκάστην ημέραν ανάπαυσιν έχουσαν Σάββατον ονομάζει. Το Σάββατο λοιπόν είναι μια υπόμνηση καταπαύσεως. Κατάπαυση κατ' ουσίαν υπάρχει μόνο σε μια ειρηναία κατάσταση. Αυτή την ειρηναία κατάσταση επαγγέλλεται απ' αρχής ο Θεός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος διαταράσσει αυτή την ειρηναία κατάσταση και εισέρχεται σε έναν δρόμο συγχύσεως. Έρχεται τώρα να σπουδάσει την παρουσία μιας τέτοιας κατάστασης μέσα από την ενέργεια της μετανοίας, την διαρκή όμως ενέργεια της μετανοίας. Το «μετανοείται» του Ιωάννου του Προδρόμου είναι ενεστώτας, δηλαδή έχει διάρκεια, είναι κατάσταση,
δεν λέει μετανοήστε, λέει μετανοείτε, και αυτή την αντίληψη την κρατάει η εκκλησιαστική μας παράδοση. Διαβάζουμε στην ακολουθία της μετανοίας το αίτημα του ιερέα, όπως Κύριος ο Θεός δωρήσετε αυτό άφεσιν αμαρτιών και καιρών μετανοίας. Η μετάνοια δεν σταματάει ποτέ. Άρα η μετάνοια είναι πρώτον στάση ζωής και δεύτερον αυτό που πηγάζει από τη στάση, δηλαδή τρόπος ζωής. Δεν είναι πράξη άπαξ γενόμενη ή γινόμενη, είναι στάση ζωής, είναι διαρκής στάση ζωής. Από τη συναγωγή τώρα ο σαββατισμός περνάει στην εκκλησία. Ναι μεν με παραπλήσιο περιεχόμενο ως χρόνος μετανοίας, αλλά με σαφή διαφορετική αντίληψη του χρόνου και του τρόπου τήρησής του. Κατ' ουσίαν έχουμε μία μετακίνηση από την 7η ημέρα στην 8η ημέρα, κατά την οποία 8η ημέρα ψηλαφείται πλέον αυτή η Θεία Κατάπαυσης ως παράδεισος, και αυτό λόγω της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι ο Χριστός σαββατίζει την ημέρα του Σαββάτου, δηλαδή μένει σιωπηλός την ημέρα του Σαββάτου, και ψηλαφείται ο κενός τάφος την επομέρη της ημέρας του Σαββάτου. Αυτή η επόμενη ημέρα, που ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, στην εκκλησιαστική παράδοση γίνεται η 8η ημέρα της εβδομάδας. Είναι ένα νέο Σάββατο. Πάντως, κατάπαυση, Σάββατο πάλι, αλλά με άλλη προοπτική. Αυτή η ημέρα, η 8η, δεν θα τελειώσει ποτέ. Και αυτή την ημέρα ορισμένα τροπάρια μας την ονομάζουν Ιερή Ογδοάδα. Μέσα δηλαδή στη διάσταση της 7ης ημέρας του Σαββάτου, με την κυρίαρχη παρουσία του θανάτου, εισέρχεται η διάσταση της 8ης ημέρας, δηλαδή μιας ανέσπερης ημέρας του νέου ανθρώπου που αναγεννάται δια του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Δαβίδ, όταν γράφει αυτό το ποίημα, το γράφει για να τιμήσει τον Σαββατιαίο χρόνο και να υπογραμμίσει το περιεχόμενο αυτού του Σαββατιαίου χρόνου, δηλαδή του χρόνου τον οποίο ζούμε όλοι οι άνθρωποι, και να μιλήσει συγχρόνως για ένα νέο χρόνο που θα έρθει, χρόνο καταλλαγής με τον Θεό. Δεν τον ονομάζει ασφαλώς 8η ημέρα. Τη σύνδεση του Δαβίδ με αυτόν τον νέο χρόνο την βλέπουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Την καταθέτει ο Απόστολος Παύλος. «Φοβηθόμεν ουν μη ποτέ καταλυπωμένης επαγγελίας εισελθήν εις την κατάπαυσιν αυτού, δοκί της εξ ημών υστερικένε». Να προσέξουμε δηλαδή να μην υστερηθούμε να μπούμε στην κατάπαυση του Κυρίου. Μη φοβηθούμε ότι θα τη χάσουμε αυτήν την κατάπαυση. Γιατί και γάρ εσμέν ευαγγελισμένη. Ο λόγος του σαββατισμού δεν ωφέλησε βέβαια τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό λέει ο Παύλος. Γιατί δεν είχε έρθει ο Χριστός. Ο λόγος του σαββατισμού λοιπόν, που προσδιορίστηκε από τον ίδιο το Θεό, όπως υπογραμμίζει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, «Ήρη και γάρ που περί της εβδόμης ούτω και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού», επαναπροσδιορίζεται μέσω του Δαβίδ ως σήμερον, με την προσθήκη ότι δεν πρέπει να αγνωρίσουμε την πρόκληση. Πάλιν την αορίζει ημέραν, σήμερον, εν Δαβίδε λέγον, μετά το σού των χρόνων, καθώς ήρητε, σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών. Τι έκανε ο πρώτος άνθρωπος? Σε εκείνο το τότε σήμερον δεν άκουσε της φωνής, παρά άκουσε, παρήκουσε της φωνής. Ο ποιητής έρχεται εδώ να υπογραμμίσει ότι υπάρχει ένα διαρκές σήμερον, όπου καλούμαστε να ακούσουμε τις φωνές του Θεού, δηλαδή να αντιληφθούμε την παρουσία Του.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είπα στην αρχή, ξεκινώντας τον 37ο ψαλμό, ότι κυρίαρχο πνεύμα του ψαλμού αυτού είναι η κατάθεση του πόνου που κουβαλάει ο άνθρωπος, μια κατάσταση που στον στίχο 9 παρακάτω γίνεται κραυγή. Οριόμην κραυγάζει ο άνθρωπος και επικαλείται τη θεία εσπλαχνία για τη λύτρωση από τον πόνο. Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο του ψαλμού, μια κραυγή. Στίχος 2. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, μη θυμώσεις μαζί μου και γίνεις ο έλεγχός μου με το θυμό αυτό και μη με ταλαιπωρήσεις εξαιτίας της οργής σου. Θυμός και οργή λοιπόν. Είναι κοινή νομίζω αντίληψη στους περισσότερους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η Παλαιά Διαθήκη μας παρουσιάζει έναν οργισμένο Θεό και να καταθέτουμε διάφορες εστάσεις, παραδείγματος χάρη τι Θεός είναι αυτός ο οποίος οργίζεται και πού είναι η αγάπη του Θεού και διάφορα τέτοια. Ποια είναι όμως αυτή η οργή του Θεού? Είναι η οργή της λαχτάρας. Η οργή δεν είναι πάντα μια δύναμη που ενεργεί προς τα έξω. Η οργή ενεργεί και προς τα μέσα. Είμαι θυμωμένος, έχω θυμώσει γιατί λαχταρώ και δεν έχω στην αγκαλιά μου αυτόν ή αυτήν που λαχταρώ. Αυτή είναι η οργή του Θεού. Ο Θεός, κατά μια ανθρωποπαθή έκφραση ασφαλώς, είναι οργισμένος, δηλαδή, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, έχει τρελαθεί από τον έρωτά του για τον άνθρωπο. Είναι οργισμένος ως μανικός εραστής. Είναι θυμωμένος γιατί αυτόν που αγαπάει δεν τον έχει στην αγκαλιά του. Κατά τον Θεοδόρητο, στον στίχο αυτό ο ποιητής παρακαλάει να παιδευθεί. Θέλει να παιδευθεί για να γιατρευτεί από τον πόνο, αλλά παρακαλάει να παιδευθεί ιατρικός και όχι δικαστικός. Παρακαλών ιατρικός, μη δικαστικός παιδευθύνε. Αλλά ποια είναι τελικά αυτή η οργή του Θεού? Ο Οσιέ, ένας από τους Ελλάσσονες προφήτες, δείχνει αυτήν ακριβώς τη λαχτάρα του Θεού για την ύμφη του. Όλο το περιεχόμενο του βιβλίου του προφήτη Οσιέ είναι πώς θα πάρει την ύμφη που τον εγκατέλειψε ξανά στην αγκαλιά του ο Θεός. Αυτό είναι όλο. Ένας γάμος. Έφυγε η νύμφη και πρέπει να ξανάρθει στην αγκαλιά. Ού μη ποιήσω κατά την οργήν του θυμού μου, ού μη εγκαταλείπω, διότι Θεός εγώ ημί και ουκ άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει οργή του Θεού και υπάρχει οργή του ανθρώπου. Η πρώτη ενεργείται εξ έρωτος, η δεύτερη ενεργείται λόγω εγωπάθειας. Ενδιαφέρουσα είναι και η αποκάλυψη του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος στο περίφημο απόσπασμα του 54ου κεφαλαίου μας περιγράφει αυτόν τον Θεό και την οργή του Θεού. «Χρόνων μικρών κατέλειπώνσε και μεταελαίους μεγάλου ελεήσωσε. Εν θυμό μικρό απέστρεψα το πρόσωπό μου από σου και εν ελέη αιωνίο ελεήσεσαι». Ταυτίζει δηλαδή την οργή, το θυμό, με το έλεος του. «Ο θυμός μου είναι το έλεος μου». Αυτά λέει ο Θεός. Αλλά δεν πάβει να είναι λαχτάρα αυτός ο θυμός. Σαν να μας λέει «Είμαι θυμωμένος γιατί δεν σε έχω στην αγκαλιά μου». Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας έχει καταθέσει το περιεχόμενο της οργής του Θεού, μιλώντας για την οργή του Ιησού. Ακούστε ένα απόσπασμα της περικοπής. «Και εισήλθε πάλιν στην συναγωγή και είναι εκεί άνθρωπος εξηραμένην έχων την χείρα και παρετήρουν αυτόν», εννοείται οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς παρετήρουν τον Ιησού, «ή της Σάββαση θεραπεύσει αυτόν», εάν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα τον θεραπεύσει, «ή να κατηγορήσω συν αυτού». Και λέγει ο Ιησούς το ανθρώπο το εξηραμένην έχοντι την χείρα, έγειρε εις το μέσον. Και λέγει αυτής, δηλαδή προς τους Φαρισαίους και στους γραμματείς, «Έξεστη της Σάββασιν αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή αποκτήνε, ιδέ αισιόπον». Και περιβλεψάμενος αυτούς μεταοργής, συλληπούμενος επί τη πορώση της καρδίας αυτών, λέγει το ανθρώπο, «Έκτινον την χείρα σου», και εξέτεινε, και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως η άλλη. Η οργή του Ιησού, όπως τη γνωρίζουμε και από το γνωστό επεισόδιο της εκδίωσης των εμπόρων από το ναό, είναι λαχτάρα. Λαχτάρα για να γίνει ο σαββατισμός πραγματικά χρόνος και τρόπος κατάπαυσης. Κατάπαυση, όπως είπαμε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει λύπη, δεν υπάρχει σύγχυση.

υπάρχει θυμός. Και υπάρχει θυμός γιατί υπάρχει θάνατος. Υπάρχει οργή γιατί υπάρχει θάνατος. Ας πάμε τώρα στο στίχο 3. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήρεξας επεμέ την χείρα σου. Το ενεπάγησαν από το ρήμα εν πίγνημι, αόριστος δεύτερος ενεπάγην. Εμπίγνημι σημαίνει καρφώνω με ένα ακόντιο, κάτι αιχμηρό. Με κάρφωσαν τα βέλη σου, λέει ο ποιητής. Όχι με κάρφωσες εσύ που έστειλες τα βέλη σου, αλλά εγώ νιώθω τα βέλη σου. Η απουσία σου είναι τα βέλη σου. Η απουσία σου αυτή μου τρυπάει τα μέλη μου, μου τρυπάει την ύπαρξή μου. Και επεστήριξας επεμέ την χείρα σου, ακούμπησες το χέρι σου. Το χέρι σου είναι βαρύ, έπεσε βαρύ επάνω μου το χέρι σου. Η παρουσία σου είναι βαριά για την ασθενή μου κατάσταση. Η παρουσία σου με υπερβαίνει, η αγάπη σου με συντρίβει. Μπροστά στο μέγα έλεό σου αισθάνομαι να λυγίζουν τα πόδια μου. Νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Και συνεχίζει ο ποιητής. Ούκα εστιν ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκα εστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Κατά λέξη, δεν έχει υγεία το κορμί μου γιατί οργίστηκες. Τα οστά μου πονούν εξαιτίας των αμαρτιών μου. Εδώ στο στίχο 4 μερικοί ερμηνευτές διαβλέπουν πως ο ποιητής έχει κάποιο σωματικό νόσημα. Έχει δεν έχει, δεν μας ενδιαφέρει. Περιγράφει δύο καταστάσεις στον στίχο αυτόν που μπορούμε να τον κάνουμε δύο ημιστίχια. Η οργή σου δεν με αφήνει να γιατρευτώ και οι αμαρτίες μου δεν με αφήνουν να έχω εσωτερική ειρήνη. Αντιστρέψτε τα ημιστίχια. Βάλτε το δεύτερο ημιστίχιο πρώτο. Το ποιητικό αίτιο είναι το δεύτερο ημιστίχιο. Το βάρος είναι στο δεύτερο ημιστίχιο. Ούκ έστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Επειδή αμάρτησα ή επειδή αμαρτάνω. Αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι της αμαρτίας δεν μου επιτρέπει να έχω ειρήνη. Η απουσία της ειρήνης μου παρουσιάζει τον θυμό σου και την οργή σου. Άρα η οργή του Θεού διαμορφώνεται από την κατάσταση του ανθρώπου. Δεν είναι ο Θεός που στέλνει την οργή. Είναι ο άνθρωπος που εισπράττει την απουσία του Θεού ως οργή. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ εμβαρύθησαν επ' εμέ, μας λέει στο στίχο 5. Την αμαρτία την ανάγει σε αμαρτίες, πολλές αμαρτίες. Στην αρχή μας λέει ότι οι αμαρτίες αυτές είναι όλη του η ύπαρξη. Τα οστά για τον Εβραίο είναι το αόρατο στοιχείο του ανθρώπου, είναι ο σκελετός πάνω στον οποίο στηρίζεται όλη του η ύπαρξη. Γι' αυτό και η έσχατη απώλεια της ειρήνης ενός ανθρώπου, κατά την εβραϊκή αντίληψη, είναι τα γυμνά και τετραχυλισμένα οστά, δηλαδή ο απόλυτος θάνατος. Οι αμαρτίες λοιπόν αυτές οι πολλές έχουν ξεχυλίσει το κεφάλι μου, μας λέει. Είναι μια εικόνα σαν να πνίγομαι και το νερό με έχει καλύψει. Υπερήραν την κεφαλή μου και με βαραίνουν σαν ένα βαρύ φορτίο. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Το προσώζεσαν παραπέμπει σε μία δυσοσμία. Τα μέλη μου έχουν σαπίσει και βρωμάνε και αυτό οφείλεται στην αφροσύνη μου. Οι αμαρτίες γίνονται πλέον αρρώστια, σωματοποιούνται οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες γίνονται ψηλαφυτές καταστάσεις του ανθρώπου. Παν αμάρτημα κατά αφροσύνη γίνεται, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και ο ίδιος ο ποιητής στον Ψαλμό 68 στο στίχο 6 θα γράψει: «Ο Θεός, σύ έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου απεκρύβησαν». Η αφροσύνη ιδρύεται στην ανθρώπινη φύση εξαιτίας

του προπατορικού αμαρτήματος, όπως συνηθίσαμε να λέμε, την απαρχής αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό. Το προπατορικό αμάρτημα είναι μια βιασύνη του ανθρώπου να φτάσει στο Θεό. Είναι φυτεμένη ασφαλώς αυτή η λαχτάρα μέσα στη φύση του ανθρώπου, να φτάσει σε αυτό που αργότερα οι πατέρες θα ονομάσουν θέωση. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να φτάσει με το δικό του τρόπο. Δεν είμαστε πολύ μακριά, νομίζω, από την πραγματικότητα. Αν υποστηρίξω ότι το προπατορικό αμάρτημα είναι παρόν στη ζωή του καθενός μας, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, από μικρά παιδιά μέχρι γέροντες, το κάνουμε υποκρύπτοντας μέσα στις ενέργειές μας έναν δικό μας τρόπο, ατομικό τρόπο. Μας πάει κάπου αυτό? Δεν ξέρω. Πάντως θέλουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, αλλά αυτή την οδό την ακολουθούμε με τον δικό μας τρόπο. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό λέγεται αφροσύνη, απουσία φρόνησης. Συνεχίζει να περιγράφει ο ποιητής την κατάσταση της φθοράς. «Εταλαιπώρεσα και κατεκάμφθην έως τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμην». Αρχίζει δηλαδή τώρα να περιγράφει από τον 7 στίχο και μετά μια κατάσταση στην οποία τον έχει φέρει η αμαρτία, δηλαδή η ασθένεια. Η ασθένειά του είναι η αμαρτία του. Και όταν λέω η αμαρτία του, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη πράξη. Ξεχάστε τη ζωή του Δαβίδ, αν αμάρτησε. Στον 50ο ψαλμό μιλήσαμε για μια συγκεκριμένη ασφαλώς αμαρτία, όπου ζητάει το έλεος του Θεού. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι η αμαρτία αυτή κατακαλύπτει τη ζωή του ανθρώπου. Επομένως πρόκειται για ροπή. Είναι ροπή της φύσεως αυτή η αμαρτία. Κατεκάμφθην λοιπόν έως τέλους, σαν να μας λέει κύρτωσα εντελώς. Όλη την ημέρα σκυθροπάζομαι πορευόμην. Έλειψε δηλαδή η χαρά από τη ζωή μου. Δεν χαίρομαι. Είμαι ένας σκυθροπός άνθρωπος. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ίασης εν τη σαρκή μου. Ψώα, η ψώα είναι η οσφής, η μέση. Οι ψώες στον πληθυντικό αριθμό κατά συνεκδοχή είναι τα νεφρά. Τα νεφρά πονάνε. Γιατί τα νεφρά? Κατά την εβραϊκή αντίληψη τα νεφρά είναι η έδρα της ζωής που θα μεταδοθεί. Η ζωή κρύπτεται στα νεφρά και πολλές φορές έχουμε αυτές τις περιγραφές για τα νεφρά. Κυρίως τα νεφρά του ανδρός και κατά συνεκδοχή και τα νεφρά της γυναικός θα φέρουν το μικρό έμβριο. Από εκεί ξεκινάει η σύλληψη του ανθρώπου. Επομένως η ίδια η κατάσταση της ζωής είναι γεμάτη από έναν εμπεγμό. Θυμηθείτε αυτό που μας λέει στον 50ο ψαλμό. «Εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου». Δηλαδή στη σύλληψη και στην κυοφορία κάθε ανθρώπου εν υπάρχει η ροπή προς την αμαρτία. Υπάρχει μια εγγενής κατάσταση μέσα στη φύση του ανθρώπου. Μόνον μετά τη γέννησή του ο άνθρωπος αρχίζει να οδεύει προς τη δυνατότητα της προσωπικής ελευθερίας, να μπορέσει δηλαδή να πει το ναι ή το όχι στη σχέση του με το Θεό.

Συνεχίζει τώρα ο ποιητής να μας περιγράφει αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία υπάρχει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία και λόγω της απουσίας του Θεού. «Εκακώθην και ταπεινώθην έως σφόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου». Κάθε άνθρωπος υφίσταται τις συνέπειες της φθαρτότητας που ενυπάρχει στη φύση του. Τρόπος να αναιρεθεί αυτή η κατάσταση είναι η ένταξή του στο σώμα του Χριστού. Η σχέση του δηλαδή με τις ενέργειες της θεότητας μέσω της σχέσης αυτής. Αλλιώς βιώνει μια διαρκή κάκωση. Για τον ποιητή μας, η κάκωση αυτή, η εντελής εξουθένωση, οφείλεται στην απουσία του Θεού. Το ξέρει αυτό, το διατυπώνει με πολλούς τρόπους αυτόν τον ψαλμό. Άλλωστε αυτό είναι και το περιεχόμενο του ψαλμού, μια κραυγή στεναγμού, μια λαχτάρα του ανθρώπου να ενωθεί με το Θεό. Μαρτυρείται στον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μια σκηνή συγκλονιστική, όταν είναι στο Άγιον Όρος μοναχός ακόμα, όπου τρέχει μέσα στο δάσος κραυγάζοντας «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Αυτή η κραυγή, αυτή η λαχτάρα, κατά βάση είναι κραυγή έρωτα. Γιατί ναι μεν ο Θεός λαχταράει την ύμφη του, τον άνθρωπο, αλλά και στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η λαχτάρα του νυμφίου. Και ο άνθρωπος λαχταράει τον νυμφίο, τον οποίον θα βρει στο πρόσωπο του Χριστού. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν δύο βιβλία των οποίων δεν αναγνώσκονται αποσπάσματα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Το Άσμα Ασμάτων στην Παλαιά Διαθήκη και η Αποκάλυψη του Ιωάννη στην Καινή Διαθήκη. Ονομάζονται αποκαλυπτικά βιβλία και τα δύο, περιγράφουν τους έσχατους καιρούς και τα δύο. Πρόκειται για τραγούδια που τραγουδούν έναν έρωτα. Τον έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο και τον έρωτα του ανθρώπου για τον Θεό. Στο Άσμα Ασμάτων κατατίθεται η λαχτάρα της ένωσης των δύο εραστών, αλλά η ένωση αυτή δεν φτάνει στο τέλος. Στην Αποκάλυψη επίσης τραγουδιέται αυτή η λαχτάρα, αλλά τώρα ο γάμος συντελείται. Η νύμφη Εκκλησία θα βρεθεί στις αγκάλες του νυμφίου της Χριστού, του εσφαγμένου αρνίου, παρά τον πόλεμο που γίνεται από αντίθετες δυνάμεις να εμποδιστεί αυτή η ένωση. Η κραυγή λοιπόν που καταθέτει ο ποιητής, ο στεναγμός της καρδίας, είναι ερωτική λαχτάρα νύμφης προς νυμφίων, ανθρώπου προς Θεό. Αυτό διευκρινίζεται και στον επόμενο στίχο. «Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Εσένα λαχταράω, εσένα επιθυμώ και εκφράζω την επιθυμία μου ξέροντας ότι θα την ακούσεις και ξέροντας επίσης ότι θα ανταποκριθείς. Αλλά η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ αισθημεται μου». Να τη πάλι η κατάθεση της κατάστασης του ανθρώπου που στερείται την παρουσία του Θεού. Ταραχή καρδιάς, αδυναμία, τύφλωση. Αν η καρδιά νοείται ως το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, τότε η ταραχή περιγράφει μια υπαρξιακή ένδυα. Κατ' ουσίαν περιγράφει την αδυναμία του ανθρώπου να πορευτεί την οδό της σωτηρίας. Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι μια τύφλωση που προέρχεται από τη σύγχυση του νου, μια αδυναμία να δει το φως του Θεού. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι αυτό το φως είναι που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι το φως του Λόγου και Υιού του Θεού. Ένα φως όμως που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω», μέχρι που φανερώθηκε ανάμεσά μας με την ενανθρώπισή του για να διαλύσει τα σκοτάδια. Αυτή την ενανθρώπιση, αυτή την αποκάλυψη του Θείου Φωτός ενασμενίζεται ο ποιητής περιγράφοντας το δικό του σκοτάδι.
Μέσα στο δικό του σκοτάδι, σκοτάδι αγνωσίας, νιώθει την απόλυτη μοναξιά, όπως καταθέτει με τον επόμενο στίχο. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Οι δικοί μου άνθρωποι, μας λέει, ακόμα και αυτοί με εγκατέλειψαν. Στην πρώτη περίπτωση είναι οι φίλοι μου και οι πλησίων μου. Στη δεύτερη είναι οι δικοί μου άνθρωποι, από μακριά και αυτοί. Είμαι μόνος. Θυμηθείτε το Ευαγγελικό. Ο ίδιος ο Χριστός το διατυπώνει. Εχθροί του ανθρώπου, οι οικιακοί αυτού, οι δικοί του άνθρωποι. Στον Ιώβ βλέπουμε μια αντίστοιχη έκφραση. «Απε μου αδελφοί μου απέστησαν, έγνωσαν αλλοτρίους ή εμέ, πιο καλά είχαν τους άλλους παρά εμένα, φίλοι δε μου ανελεήμονες γεγόνασιν, ού προσεποιήσαν τόμε η εγκύτατή μου και οι ειδότες μου το όνομα επελάθον τόμοι, και το όνομά μου ακόμα ξέχασαν». Ο άνθρωπος είναι μόνος του. Σε αυτή την περιπέτεια της ζωής ο άνθρωπος είναι μόνος του, και αυτή είναι η κραυγή του ποιητή που κατατίθεται με τη λέξη οριόμην. Πάνω σε αυτή τη μοναξιά βλέπει να υπάρχει μια δυνατότητα παρουσίας, και γι' αυτό ακουμπάει την επιθυμία του και το στεναχμό του πάνω στην παρουσία του Κυρίου. Συνεχίζει να περιγράφει αυτή την κατάσταση της μοναξιάς και της εχθρότητας ενός περίγυρου. «Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν». Το «εμελέτησαν» σημαίνει ότι σχεδίασαν. Σχεδίαζαν όλη την ημέρα. Η σχέση τους μαζί μου ήταν παγίδες. Την ίδια τη ζωή μου ζητούσαν. Αυτοί που ζητάν τη ζωή μου θέλουν και το κακό μου. Το κακό αυτό έχει σχέση με τη λαχτάρα του ανθρώπου να συνδεθεί με το Θεό, υπερβαίνοντας τις παγίδες που του στείνει το περιβάλλον του. Η ίδια η ζωή. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση καταφεύγει στη σιωπή. Μια ενεργητική όμως και εύγλωτη σιωπή. «Εγώ δε ως οικοφός σου κυκούν και ως η άλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχων το στόμα τι αυτού ελεγμούς». Σαν να ήμουν κουφός. Δεν τους άκουγα τι έλεγαν και σαν να μην είχα στόμα, σαν να μην είχα μιλιά, δεν έλεγα καθόλου το στόμα μου. Οι δύο αυτοί στίχοι ακούγονται σαν να μας περιγράφουν το Χριστό μπροστά στον Πιλάτο, μπροστά στους Ρωμαίους στρατιώτες, στο Σταυρό, το πάθος του Χριστού. Μια περιγραφή που θα τη βρούμε και στον προφήτη Ισαΐα, στο περίφημο 53ο κεφάλαιό του. «Και αυτός, δια το και κακώστε, ουκ ανοίγει το στόμα αυτού, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα». Είναι μια στάση. Δεν είναι μια στάση παθητική, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Είναι η πιο ενεργητική στάση που μπορεί να υπάρχει. Γιατί μετράει τα δεδομένα μια τέτοια στάση και μας δηλώνει ότι το παιχνίδι δεν παίζεται στα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία, αλλά το παιχνίδι παίζεται σε αυτά που θα συμβούν σε μια μεταϊστορία. Εάν η σχέση με το Θεό είναι αυτή που μπορεί να γεμίζει τη ζωή του ανθρώπου, να ενδυναμώσει τον άνθρωπο, να τον βάλει στον πραγματικό δρόμο για τη συνάντηση με τον εμφύον του, τότε δεν έχεις να πεις τίποτα. Και αν έχεις κάτι να πεις, αυτό το κάτι είναι λέξεις, ονόματα, η μνήμη του ονόματος. Αλλά ας συνεχίσουμε στην άλλη εκπομπή, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Μνημεία της Ραβένας, Καθεδρικός, Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, Άγιος Μιχαήλ, Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε γνωστότερα και λιγότερο γνωστά μνημεία της Ραβένας. Και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Κοντογεωργοπούλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, να καλησπερίσουμε τους ακροατές μας. Στο πλαίσιο του αφιερώματος αυτού, κάποιες εκκλησίες που σε αυτό το μικρό Βυζάντιο όντως της Δύσης είναι, ας το πούμε, λιγότερο γνωστές. Mm-hmm. Σε σχέση δηλαδή με τις εκκλησίες που είναι έτσι αρκετά πιο γνωστές, όπως είναι ο Πολυνάριος
2: και Κλάσε. Και περιέχονται σε άλλες εκπομπές του σταθμού
1: μας. Ακριβώς.
2: Να παρακαλέσουμε λοιπόν αρχικά να ακούσουμε μια εισαγωγή από εσάς στο θέμα μας και στην πορεία της εκπομπής βεβαίως θα πούμε περισσότερα πράγματα και για το καθένα από αυτά τα μνημεία.
1: Φυσικά. Η ιστορία της Ραβένας λοιπόν, μιας πόλης καλλιτεχνικής της Ιταλίας, γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα υπέροχα αυτά ψηφιδωτά της παλαιοχριστιανικής, όπως λέμε στην αρχαιολογία εποχής, δηλαδή της πρώτης χριστιανικής εποχής, περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο, ας το πούμε, χρονολογίες ή μάλλον δύο σταθμούς από πλευράς αυτοκρατόρων που σημείωσαν και σημάδεψαν την εξέλιξή της από εκεί και πέρα. Ο πρώτος σταθμός λοιπόν αφορά τον Οκταβιανό Αύγουστο, τον πολύ γνωστό αυτόν Ρωμαίο αυτοκράτορα, που ήταν βέβαια κληρονόμος του Κέσσαρα, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει στην παραλία της περιοχής Ραβένας ένα πολύ μεγάλο στρατιωτικό λιμάνι. Ένα λιμάνι εξαιρετικά στρατηγικό από κάθε πλευρά. Το λιμάνι αυτό και ο χώρος που, ας το πούμε, διαμορφώθηκε γύρω του, στα Πέριξ, ονομάστηκε ναυτική στρατιά, μπορούμε να τα αποδώσουμε, το κλάσις. Mm-hmm. Στη λατινική γλώσσα, στόλος ας πούμε, και κλάσε στην ιταλική. Ο πρετοριανός στόλος λοιπόν, με σκοπό την άμυνα στην Αδριατική και στις ανατολικές θαλάσσιες περιοχές της αυτοκρατορίας, ήταν αγκυροβολημένος σε αποβάθρες οι οποίες έφταναν μέχρι την πόλη, που αποτελεί το ουσιαστικά από τρεις ιστούς, δηλαδή τη Ραβένα, την Κεσάρια και την Κλάσε. Φαίνεται λοιπόν ότι ο χριστιανισμός διαδόθηκε στην Κλάσε χάρη στον Άγιο Πολυνάριο, που κατά την παράδοση έζησε τον πρώτο αιώνα και στάλθηκε κατευθείαν από τον Απόστολο Πέτρο, ενώ βέβαια ιστορικές πηγές αναφέρουν την ύπαρξή του, υπάρχει δηλαδή, ας το πούμε, μια διχογνωμία, στα τέλη του δεύτερου αιώνα. Ωστόσο η πόλη της περιοχής αυτής του λιμανιού, της Κλάσε δηλαδή, τυχίστηκε κατά τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ενώ βέβαια έχουμε και μια πολύ όμορφη απεικόνιση του λιμανιού με τα τείχη του σε ψηφιδωτό της Βασιλικής του Αγίου Απολλιναρίου του Νέου. Mm-hmm. Ο οποίος θα μας απασχολεί σήμερα, ο ναός δηλαδή, mm-hmm. του 5ου ή 6ου αιώνα. Ο δεύτερος σταθμός, για να ολοκληρώσουμε με αυτό το κομμάτι, ο δεύτερος λοιπόν θεμελιώδης σταθμός, ιστορικός σταθμός, είναι, αναφέρεται στη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Δύση, δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Δύσης, στη Ραβένα από τον Ονόριο. Η αυτοκρατορία δηλαδή, ενώ είχε προσεγγίσει τη μεγαλύτερη επέκτασή της από πλευράς εδαφών υπό τον Τραϊανό, ο οποίος κυβέρνησε από τον 98 στο 117 μετά Χριστόν, υπέστη εχθρικές επιδρομές από γερμανικά φύλλα προερχόμενα από τα ανατολικά. Δηλαδή μια πρώτη επιδρομή έχουμε το 376 και βέβαια για την αντιμετώπιση και την πρόληψη από τέτοιου είδους καταστάσεων οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες προέβλεπαν σε διάφορες χρονικές περιόδους στη διαίρεση της αυτοκρατορίας για μια καλύτερη διακυβέρνηση και βέβαια στη συχνή αλλαγή του τόπου της πόλης πρωτεύουσας. Mm. Η τελευταία λοιπόν διαίρεση της αυτοκρατορίας έγινε το 395 από τον Θεοδόσιο. Αυτός είναι ο αυτοκράτορας ο οποίος θα παραδώσει στο γιο του τον Αρκάδιο τη μισή Ανατολική Αυτοκρατορία, φυσικά με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, και στον Ονόριο, τη μισή Δυτική, η οποία περιλάμβανε την Ευρώπη, δυτικά του Ρήνου δηλαδή και Δούναβη, και την αντίστοιχη Αφρικανική Ακτή με πρωτεύουσα το Μιλάνο, τα Μεδιόλανα. Ο Ονόριος, για να αποφύγει τους Βυσιγότους του Αλάριχου, οι οποίοι γνωστόν είχαν κάνει και πεδρομή στην Αθήνα, εξέλεξε τη Ραβένα ως πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, αυτού του τμήματος δηλαδή, και η πόλη περιβαλλόταν από βαλτώδεις περιοχές, ήταν παραθαλάσσια, για αυτούς τους λόγους και ήταν, ας το πούμε, απροσπέλαστη στις πάσες επιδρομές, ενώ ήταν προσεγγίσιμη όσο αφορά σε ναυτική βοήθεια από την Ανατολή. Κατά τον 5ο αιώνα λοιπόν, και όχι τον 1ο, όπως επαναλαμβάνεται εσφαλμένα, η Ραβένα οχυρώνεται με τύχη και πραγματοποιούνται εκεί πολύ μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα με τη μεταφορά του κέντρου από την περιοχή της Κλάσε στη Ραβένα και με την επανίδρυση κατά τον 5ο ή 6ο αιώνα πολλών κτηρίων λατρείας που περισσότερο ήταν βασιλικές αλλά και περίκεντρα κτήρια, μνημεία πιο πολύ, παλάτι, μαυσολία. Ο Θεοδόρηχος λοιπόν πεθαίνει το 526, ενώ οι διαδοχοί του αντιμετωπίζουν το 527 το στρατό του Ιουστινιανού, του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, αυτού του εμβληματικού. Τα Βυζαντινά στρατά λοιπόν νίκησαν και αποκατέστησαν την ενότητα, ας πούμε, της αυτοκρατορίας με το να επανακτήσουν τα κατεχόμενα εδάφια από τους βαρβάρους. Το 540 η Ραβένα καταλαμβάνεται από τους Βυζαντινούς και απελευθερώνεται η Ιταλία το 553. Κατά τα χρόνια αυτής της Βυζαντινής κυριαρχίας αποπερατώθηκαν και οι εργασίες αυτές που είπαμε, οι οικοδομικές εργασίες μνημείων που είχαν αρχίσει από τα προηγούμενα χρόνια επί Θεοδωρίχου λοιπόν. Το 568 όμως μπαίνουν στην Ιταλία οι Λογκοβάρδοι, οι οποίοι αποσπούν σε λίγα μόνο χρόνια ένα μέρος της χώρας αυτής. Όμως σε αυτό την περιοχή αυτή δεν συμπεριλαμβανόταν η Ραβένα, η Ρώμη, οι ακτές της Καλαβρίας και της Απουλίας, η Κορσική, η Σαρδινία, η Σικελία και οι ακτές της Λιγουρίας. Η Ραβένα λοιπόν συνέχισε να είναι πρωτεύουσα, αλλά απλώς ήταν λιγότερο, ας το πούμε, δραστήρια. Το Βυζάντιο λοιπόν διορίζει εκεί έξαρχο, ο οποίος παραμένει μέχρι το 751, όταν η πόλη καταλήφθηκε από τους Λογκοβάρδους, για πολύ σύντομη δηλαδή χρονική περίοδο πια. Τους Λογκοβάρδους, οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί από τους Φράγκους, διαδέχθηκαν οι Πάπες. Έτσι την πόλη διοικούν μετά οι αρχιεπίσκοποι, οι τοπικοί αρχιεπίσκοποι, οι οποίοι έχουν κυριαρχία στα πρώην Βυζαντινά εδάφη. Και έτσι η Ραβένα, από το επίκεντρο της παγκόσμιας ιστορίας, μπορούμε να πούμε ότι πέφτει, ας το πούμε, υπάρχει μια πτώση σε ένα πιο έτσι συρρυκνωμένο περιβάλλον, βαίνει, ας το πούμε, συρρυκνούμενη. Μετά τον 10ο αιώνα και κατά τη μεγάλη αυτή περίοδο των αιώνων μέχρι σήμερα, υπέστη κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, αγροτικές μεταρρυθμίσεις για να αποβεί τελικά στις μέρες μας μια πόλη εκτεταμένη φυσικά πέρα από τα τείχη του 5ου αιώνα, όπως είναι φυσικό, με βιομηχανίες, με τεχνολογία. Είναι πλέον έδρα ενός σύγχρονου βιομηχανικού λιμανιού και γενικά μιας εμπορικής περιοχής. Και παρά την άνθησή της αυτής στην οικονομία, στην τεχνολογία, στο πλαίσιο, ας πούμε, των δυτικών πόλεων της Ευρώπης, προσελκύει κάθε χρόνο ταξιδιώτες οι οποίοι έρχονται με αυτό το σκοπό εκεί, να επισκεφτούν αυτά τα υπέροχα, αυτά τα μοναδικά χριστιανικά μνημεία και βέβαια αυτά τα μνημεία που πάρα πολύ καλά έκανε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας με την ποιότητα που το χαρακτηρίζει και μεταλαμπαδεύει αυτή όλη την αξία τους, την άβρα τους, αυτή την άβρα του μικρού Βυζαντίου όντως στη Δύση, στην Ιταλία, στους ακροατές μας, στους ακροατές.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κυρία Κοντογεωργοπούλου, μετά από αυτή την πρώτη τοποθέτησή σας και πολύ ουσιαστική για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Μνημεία της Ραβένας, Καθεδρικός Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, Άγιος Μιχαήλ, Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Και τα όσα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφέρουμε και στη σημερινή μας εκπομπή, νομίζουμε ότι θα δικαιολογήσουν για ακόμα μια φορά, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές μας, όπως και σε όλες αυτές τις εκπομπές του αφιερώματος του σταθμού, αυτόν ακριβώς τον τίτλο, ότι «Ραβένα υπήρξε ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή πάντοτε να συνομιλούμε με την κυρία Χρύσα Κοντογιωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτρο Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και νομίζω, κυρία Κοντογιωργοπούλου, ότι είναι η ώρα τώρα να ξεκινήσουμε αυτή μας την βόλτα σε αυτά τα μνημεία της Ραβένας.
1: Φυσικά, μετά από την εισαγωγή, νομίζω τοποθετηθήκαμε λίγο. Και έτσι ξεκινάμε τον Άγιο Απολλινάριο τον Νέο. Είναι ένας ναός, μια βασιλική χαρακτηριστική, η οποία χτίστηκε από τον ηγεμόνα των Γότθων, τον Θεοδόριχο, που αναφέραμε και πριν. Μιλάμε για τον 5ο αιώνα, δίπλα στο ανάκτορό του, δηλαδή στο Ρέτζιο Κεσάρουμ, και βέβαια διακοσμήθηκε με ψηφιδωτά, τα οποία συμπληρώθηκαν και ανανεώθηκαν όταν ο ναός παραχωρήθηκε στους Ορθόδοξους μεταξύ των ετών 556-565, δηλαδή τον 6ο αιώνα πια, μετά την ανάκτηση της Ραβένας από τα στρατεύματα του στρατηγού του Ιουστινιανού, υπό τον στρατηγό Βελισάριο, πολύ γνωστό στρατηγό, το 540 αυτό, αφιερώθηκε αρχικά στον Άγιο Μαρτίνο και αργότερα, τον 9ο αιώνα, η αφιέρωση είναι πλέον στον Άγιο Απολλινάριο. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να πω ότι έχουμε, δηλαδή, τα ψηφιδωτά, γιατί ο Θεοδόριχος είχε διακοσμήσει τη βασιλική ήδη με ψηφιδωτά, μέρος των οποίων έφερε τα ίχνη της πίστης της Αριανικής, βέβαια. Όταν όμως υπερίσχυσε η διδασκαλία της επίσημης εκκλησίας, αυτά όλα τροποποιήθηκαν. Όμως δεν πειράχτηκαν τα ψηφιδωτά της ανώτερης ζώνης που ήταν πάνω από τα παράθυρα, ούτε της ζώνης με τα παράθυρα και της ζώνης πάνω από τους κίονες. Στην Ιουστινιάνη εποχή όμως, για την οποία μιλήσαμε αμέσως πριν, ανήκουν τα ψηφιδωτά των 22 Παρθένων Αγίων, που, για τους οποίους θα μιλήσουμε. Έχουμε δύο πομπές, δηλαδή έχουμε πομπή γυναικών μαρτύρων και πομπή ανδρών μαρτύρων. Θα μου επιτρέψετε έτσι μία περιγραφή όσο μπορώ πιο σύντομα, γιατί είναι καταπληκτικά αυτά τα ψηφιδωτά μεταξύ 556 και 565. Έχουμε γυναικείες μορφές με πολυτελή ενδύματα πατρικίων και με φωτοστέφανο, που κρατούν πολύτιμα στέμματα. Οι μορφές αυτές, οι ραδινές, οι ψηλόλιγνες δηλαδή, έχουν όλες την ίδια στάση, καθώς στρέφονται προς την ένθρονη Παναγία. Η παράσταση χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια και μία μοναδική λάμψη που δίνει την αίσθηση μίας ανακτορικής πομπής. Τα υφάσματα είναι βαρύτιμα, αποδίδονται με πολύχρωμες ψηφίδες, με λεπτομέρειες, ενώ ο λευκός πέπλος σχηματίζεται από ψηφίδες από λευκό μάρμαρο. Η ενδυμασία τυλίγει τα σώματα των μαρτύρων και με την ποικιλία αυτή της διακόσμησης πλουτίζει την κίνησή τους, που είναι μια επαναλαμβανόμενη και ρυθμική κίνηση. Τα πρόσωπα είναι ενενικά, με μεγάλα μάτια, καθαρά περιγράμματα, και εκφράζουν την αριστοκρατικότητα και την ευγένεια των μαρτύρων που συμμετέχουν στην πομπή. Τοποθετούνται μέσα σε ένα χώρο που συμβολίζει τον παράδεισο. Έχουμε δηλαδή δέντρα, μάλιστα διακρίνουμε φοίνικες με ανοιχτό πράσινο χρώμα στα κλαδιά, πάνω σε έναν αστραφτερό χρυσό κάμπο, και πατούν σε πράσινο ανθισμένο έδαφος. Ο χρυσός κάμπος, θυμίζω στους ακροατές, είναι το φόντο, είναι το βάθος που χαρακτηρίζει συνήθως τις βυζαντινές στιχογραφίες ή τις φορητές εικόνες ή τα ψηφιδωτά. Έχουμε λοιπόν και, σε αντιστοιχεία με την πομπή των γυναικών του βόρειου τείχου, έχουμε τους Άγιους Μάρτυρες, τους άντρες δηλαδή, στον νότιο τείχο, οι οποίοι στρέφονται με τη σειρά τους προς τον Χριστό, τον ένθρονο Χριστό, σε αντιδιαστολή με τις γυναίκες που στρέφονται προς την Παναγία. Mm-hmm. Στέκουν και αυτοί μέσα σε έναν παρεμφερή χώρο παραδείσου, ανάμεσα σε ψηλούς φοίνικες με λαμπερά χρυσοπράσινα κλαδιά, επάνω σε χρυσό κάμπο και αυτοί. Σε αντίθεση όμως με τις πολυτελείς και κατάκοσμες ενδυμασίες των γυναικών, εδώ οι μάρτυρες φέρονται να φορούν έτσι λιτούς λευκούς χιτώνες και ημάτιο. Το ημάτιο είναι αυτό που λέμε το μαντό του πανοφόρη, τέλος πάντων, ο χιτώνας είναι πάντα κατάσαρκα. Ενώ ο αρχικά τιμόμενος στην εκκλησία, είπαμε, Άγιος Μαρτίνος, που προηγείται, φοράει ένα πορφυρό ημάτιο. Στα πρόσωπά τους έχουμε και εδώ πέρα ιδιαίτερα, με λεπτομέρεια δηλαδή, ατομικά χαρακτηριστικά. Είναι αγένιοι νέοι, με μακριά, ή αν έχουν γένια είναι πάρα πολύ κοντή, η γενιάδα. Έχουμε γέροντες με λευκά μαλλιά και γένια, ενώ όλοι έχουν κουρά. Τα μάτια είναι εκφραστικά, μεγάλα, έτσι ορθάνυχτα, καθώς βέβαια είναι εντυπωσιακή και η απόδοση της πτυχολογίας του χιτώνα, με πλατιές και επίπεδες επιφάνειες που πέφτουν κατακόρυφα, και αυτά βέβαια ανήκουν στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αριστοκρατικής τέχνης της Κωνσταντινούπολης που χαρακτηρίζουν τα χρόνια του Ιουστινιανού. Θεωρώ ότι αυτό είναι πράγματι κάτι πολύ εντυπωσιακό, γι' αυτό και έκανα την περιγραφή. Φυσικά ψηφιδωτά είναι και αλλού, σε πολλούς χώρους. Έχουμε επίσης στο ναό φυσικά και ένα πρεσβυτέριο, έχουμε τον Άμβωνα, έχουμε έτσι παρεκκλήσια, δηλαδή από τα υπάρχοντα 7 παρεκκλήσια, στις πλευρές της αψίδας και στο αριστερό κλήτος της Βασιλικής, το παλιότερο, για να καταλάβετε, φαίνεται ότι ανάγεται χρονολογικά στους αναγεννησιακούς χρόνους, έτσι, αυτά είναι άλλης εποχής. Και έχουμε και μία κρύπτη, η οποία χρονολογείται στο μισό του 9ου αιώνα. Mm-hmm. Είναι σχήματος, έτσι, είναι σαν καμάρα μικυλινδρική, για να καταλάβετε. Είχε ένα κεντρικό διάδρομο που πιθανώς δεν οδηγούσε στην εκκλησία, αλλά αυτός ήταν χωρισμένος με ένα έτσι μικρό πορτέλο, ας πούμε, ένα θηρίδιο. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η κρύπτη, όπως και σε κάποιους άλλους ναούς της Ραβένας, πλέον είναι γεμάτη, δεν είναι καν επισκέψιμη. Γεμίζει δηλαδή από νερά. Νομίζω, γιατί δεν είμαι και απολύτως σίγουρη, mm-hmm. ότι είναι μόνο μία η κρύπτη αυτών των εκκλησιών της Ραβένας που παραμένει σε χρήση, είναι επισκέψιμη. Οι υπόλοιπες νομίζω ότι έχουν κατακλειστεί από νερά μονίμως. Mm-hmm. Νομίζω, αν δεν απατώμε, είναι του Αγίου Απολυναρίου in Classe που είναι προσβάσιμη. Άλλες mm-hmm. λοιπόν είναι μονίμως κατηλημένες από τα νερά. Mm-hmm. Αυτά όσο αφορά τον Άγιο Απολυνάριο τον νέο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στον, αν συμφωνείτε, στον Άγιο Μιχαήλ.
0: Βεβαίως.
1: Είναι Αφρικίσκο. Mm-hmm.
0: Με αυτό είναι το περίεργο όνομα, έτσι ακούγεται
1: με
0: σε εμάς.
1: Με αυτό το περίεργο, ναι.
0: Περίεργο.
1: Πραγματικά, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι ένα, δηλαδή να αρχίσω λίγο με ένα κομμάτι, το υψούμενο σε βάση τετράγωνη. Φανταστείτε, κωδωνοστάσιο αυτής της εκκλησίας, χρονολογείται στον 15ο αιώνα. Μιλάμε δηλαδή, πλέον παίζει να είναι και μετά την άλωση Κωνσταντινούπολης. Σε μια αυλή ακόμα φαίνονται οι πολύματα λείψανα της αψίδας, αυτής της πολυγονικής αψίδας και της μικρής αψίδας που ήταν στο βάθος του αριστερού κλήτους και ανάγονται χρονολογικά στην πρώτη κατασκευή. Υπάρχει βέβαια και ακόμη σήμερα ο περιβάλλον χώρος δεξιά της αψίδας, αυτός όμως είναι σύγχρονος με το κωδωνοστάσιο. Ωστόσο η εκκλησία είναι από τις αρχαιότερες της πόλης, σε μια παλιότερη φάση φυσικά. Οικοδομήθηκε από τον Ιουλιανό Αργεντάριο, καθαγιάστηκε από τον επίσκοπο Μαξιμιανό και αυτό έγινε τον 6ο αιώνα, όχι πριν από το τέλος του, των μέσων του, και όχι πριν από το τέλος του 547-48. Το ψηφιδωτό που κοσμούσε την αψίδα της εκκλησίας αποκτήθηκε το 1843 από την αυλή της Προυσίας και σήμερα βρίσκεται στο Βερολίνο. Έχει αποτυχιστεί δηλαδή. Όπου και εκτίθεται από το 1904 στα νέα κτίρια του Kaiser Friedrich Museum. Σήμερα, αν δεν αποτόμε, έχει αλλάξει όνομα, είναι Bode Museum. Έχει υποστεί ζημιές και μαζί και άλλες, έτσι, είχε άτυχες στιγμές. Μεταξύ των οποίων μία συνέβη το 1951-1952, όταν του αφαίρεσαν σχεδόν πλήρως την αρχική του αξία. Τώρα, αυτός ο όρος, ο περίεργος όρος, Αφρικίσκο δηλαδή, mm-hmm. θα φαινόταν ότι σχετίζεται με τη Φρυγία, mm-hmm. μάλλον, που ήταν η περιφέρεια της Μικράς Ασίας. Τοπικά όμως, κατονόμαζε τη Συνοικία στην οποία ψωνόταν η εκκλησία, δηλαδή έτσι ονομαζόταν η εκκλησία, στο πούμε κάπως σαν ενορία, για να το κάνω κάπως πιο σαφές, της συγκεκριμένης εκκλησίας. Αυτά όσο αφορά τον Άγιο Μιχαήλ. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια και την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Η Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος υπήρξε Εκκλησία των Αριανών Επισκόπων και εδώ έχουμε αυτό το, αυτή τέλος πάντων την κατάσταση. Η Εκκλέσια Μάτριξ των Γότων, η οποία ήταν αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού. Και ονομάζονταν επίσης Ανάσταση των Γότων, Ανάσταση Γκοτόρουμ στα λατινικά. Όπως όλες οι αριανικές εκκλησίες, και αυτή επανακαθαγιάζεται από τον Αρχιεπίσκοπο Ανιέλο από το γύρω στο 560-565 μετά την επιστροφή των Βυζαντινών και αφιερώνεται στον στρατιωτικό Άγιο Θεόδωρο. Σήμερα άμα δει κανείς την όψη της εκκλησίας δεν είναι ιδιαιτέρως διαφορετική από την αρχική. Όπως όλες οι εκκλησίες της Ραβένας, το δάπεδο, οι κοιονές, οι πόρτες έχουν υψωθεί στο υπόψη μνημείο του 16ου αιώνα, αλλά δεν έχει αλλάξει η δομή και η εγκατάσταση. Στην πρόσωψη δηλαδή δεσπόζει στο άτου 1500, αρκετά προχωρημένη εποχή, η οποία είναι διαμορφωμένη, για να καταλάβετε, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να δείχνουμε εικόνες, φωτογραφίες. Διαμορφωμένη λοιπόν με 5 μεγάλα τόξα και με μία ψίδα στην μικρή βόρεια πλευρά. Τα τόξα, φανταστείτε ότι στηρίζονται, υποστηρίζονται μάλλον, με 8 κίονες κατασκευασμένους από πέτρα Ίστριας και ελληνικό μάρμαρο. Τρεις από αυτές τους κίονες, τρεις από αυτούς τους κίονες είναι διακοσμημένοι με λοβούς στο κατώτερο μέρος, ενώ πάνω έχουν έτσι υλικοειδή κοσμήματα στο ανώτερο τμήμα. Μερικοί κίονες παρουσιάζουν ένα σταυρό, την αποτύπωση ενός σταυρού, και θα έπρεπε λογικά να αποτελούν μέρος ενός κυβωρίου της εκκλησίας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία στοά, ας πούμε, αυτό όλο, έτσι, αφήνει ελεύθερο το ανώτερο μισό της πρόσωψης σε ένα σχήμα καλύβας, στην οποία φανταστείτε ένα πολύ μικρό παράθυρο που ανοίγεται. Κάτω από τη στοά έχουμε 4 θύρες, 3 εισόδους ουσιαστικά στην εκκλησία και μία, η τέταρτη δηλαδή θύρα, μικρότερη τέλος πάντων, στην νότια πλευρά. Στα επιστήλια είναι γραμμένες λατινικές επιγραφές, παραδείγματος χάρη στην αριστερή θύρα είναι το Implemini Psanto, δηλαδή πληρωθείτε με το Άγιο Πνεύμα. Στην κεντρική πύλη Nolite Contristare Spiritum Sanctum, μην λυπείτε το Άγιο Πνεύμα. Στη δεξιά θύρα Spum Nolite Extinguere, μην εξαφανίσετε το Άγιο Πνεύμα. Ενώ στην πύλη της νότιας πλευράς της στοάς, Ingredientes Exeuntes O Custodi Deus, Κύριε Θεέ, φύλαξε αυτόν που εισέρχεται και αυτόν που εξέρχεται. Οι μαρμάρινες παραστάσεις είναι από τον 16ο αιώνα, 1500. Στην αρχή φανταστείτε ότι η εκκλησία δεν είχε ούτε αυτό το τετράστο, ούτε και νάρθηκα, δηλαδή πρόναο. Στις εξωτερικές πλευρές, όπου έχουμε διαδοχικά τόξα, ανοίγονται παράθυρα που στη δεύτερη σειρά είναι εντυχισμένα. Το χαμηλό μέρος του βορείου τείχου ανακατασκευάζεται μετά τον τελευταίο πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι βομβαρδισμοί, φανταστείτε ότι κατέστρεψαν τα παρεκκλήσια, όχι τα αρχικά. Που άνοιγαν στο αριστερό κλήτος και που δεν έχουν επανακατασκευαστεί. Αυτά προσθέθηκαν τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Η εκκλησία, μάλλον μικρότερη από τις άλλες εκκλησίες της Ραβένας, αισθητά μικρότερη, είναι τρίκλητη, δηλαδή αυτά τους εσωτερικούς διαδρόμους εννοώ, τα οποία κλήτη, τα τρία, χωρίζονται με 14 κιονές που φέρουν κιονόκρανα, τα οποία δεν προέρχονται από ανατολικά εργαστήρια, αλλά από εκεί, από τοπικούς τεχνίτες. Τα κιονόκρανα, θα λέγαμε ότι είναι κορινθιακά, κορινθιακού ρυθμού δηλαδή, αποτελούμενα από τις γνωστές σειρές φύλων άκανθας, 2, επάνω από τις οποίες προβάλλουν έλικες, και ο άβακας είναι διακοσμένος και αυτός με άνθος και ένα μικρό σταυρό αναπλευρά. Στο βόρειο κλήτος έχουμε και εκεί 7 παράθυρα, ενώ στο νότιο μόνο 6, επειδή στη μέση ήταν μία πόρτα, μία θύρα, της οποίας σώζονται τα ίχνη που οδηγούσε στα επισκοπικά κτίρια. Η ίχνη αυτών των αρχαίων θυρών παρατηρούμε επίσης στο εσωτερικό της πρόσωψης. Το πρώτο δάπεδο, το αρχικό ας πούμε δάπεδο, είναι 1,80 περίπου μέτρα βάθους και γι' αυτό ο εσωτερικός χώρος είχε μια μεγαλύτερη φορά. Στους τοίχους του κεντρικού κλήτους φαίνονται τα ίχνη ακόμα των αρχικών 6 παραθύρων που είπαμε. Ο άμβωνας είναι φτιαγμένος, είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι φτιαγμένος από ελληνικό μάρμαρο, είναι του 6ου αιώνα και έχει διακοσμηθεί σε όλες του τις όψεις. Εκεί δηλαδή που ανεβαίνει ο ιερέας για να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Σε κάθε όψη έχουμε πλάγια 2 σταυρούς επί μιας σφαίρας, ενώ στο κεντρικό και κυρτό κάπως μέρος υπάρχουν κιονίσκοι, ραβδοτοί, οι οποίοι σχηματίζουν τρία ανοίγματα συστηλαψίδας, και κάτω από αυτά διακρίνονται φυτικά διακοσμητικά πολύ όμορφα στοιχεία. Η αψίδα είναι πολυγονική στο εξωτερικό της, έχει τρία παράθυρα, ενώ η μεγάλη Αγία Τράπεζα περιβάλλεται με αγγέλους τέχνης μπαρόκ. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην Αγία Τράπεζα. Το παρεκκλήσιο στο βάθος του αριστερού κλήτους, το οποίο είναι προγενέστερο του 16ου αιώνα, είναι φωδιασμένο με Αγία Τράπεζα και αυτό και βέβαια και με διακοσμημένο και ζωγραφισμένο το μικρό τρούλο, τον τρουλίσκο όπως λέμε.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, γιατί πρέπει να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, κυρία Κοντογεωργοπούλου, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επανερχόμαστε σε όλη αυτή την αφήγηση που έχει να κάνει με τα μνημεία και τις λεπτομέρειες αυτών των μνημείων, που όπως είπαμε στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, μπορεί κάποια από αυτά να μην είναι τα πιο γνωστά μνημεία, από τα πιο γνωστά μνημεία της Ραβένας, έχουν όμως να μας αφηγηθούν μια εξαιρετική ιστορία επίσης, όπως καταλαβαίνουμε από τα στοιχεία που μας δίνεται. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε την ώρα του σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μνημεία της Ραβένας, Καθεδρικός Άγιος Απολληνάριος ο Νέος, Άγιος Μιχαήλ, Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Είναι εκείνα τα μνημεία με τα οποία επιχειρούμε σήμερα να αναδείξουμε μία ακόμα όψη από αυτές τις πολλές βυζαντινές όψεις, θα τολμούσαμε να πούμε, της Ραβένας. Άλλωστε και ο γενικότερος τίτλος του αφιερώματος μας παραπέμπει εκεί, στο Ραβένα, δηλαδή ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντοτε μας περιγράφει με έναν εξαιρετικό τρόπο όλα αυτά τα μνημεία, ώστε να μπορούμε κι εμείς να οπτικοποιούμε, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, σε ένα ραδιόφωνο, όλα αυτά τα πραγματικά υπέροχα πράγματα που μπορεί να συναντήσει κάποιος, τα υπέροχα μνημεία καλύτερα που μπορεί να συναντήσει κάποιος στην περιοχή της Ραβένας ακόμα και σήμερα. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί περιμένουμε λοιπόν τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας για όλα όσα αναφέρουμε στην πορεία αυτού του αφιερώματος, και μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Κοντογεωργοπούλου, ο λόγος πάλι σε εσάς, μιας και πριν από λίγο ολοκληρώσαμε και τις αναφορές μας στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Τι θα δούμε τώρα, γιατί θα μιλήσουμε καλύτερα?
1: Θα δούμε τον τελευταίο ναό που απασχολεί εμάς. Τους άλλους θα τους δείτε με τον καθηγητή μου αύριο, αν δεν απατώ με τον κύριο Κιλέ.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι λοιπόν, να μιλήσουμε για τον καθεδρικό ναό, και αν μας μείνουν λίγα λεπτά, μπορώ να συμπληρώσω κάποια στοιχεία για τον Άγιο Απολληνάριο τον Νέο, με τον οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Ο καθεδρικός λοιπόν ναός, στον τόπο τώρα που υπάρχει, που έχει υψωθεί αυτός ο ναός, άλλοτε ανυψωνόταν η πρώτη μεγάλη εκκλησία της Ραβένας, που στην αρχή ήταν αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού. Χτίστηκε από τον επίσκοπο Ούρσο στις αρχές του 5ου αιώνα, και γι' αυτό ονομάστηκε επίσης και Ουρσία, από το όνομα του ιδρυτή της δηλαδή. Σε αυτή την εκκλησία, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, για πρώτη φορά στη Ραβένα οι χριστιανοί πέτυχαν να είναι όλοι μαζί σαν μια ομάδα, ενώ μέχρι τότε συγκεντρώνονταν μέσα σε μικρά ιερά παρεκκλήσια. Υπήρχε δηλαδή, ας το πούμε, συσσαγωγικά ένας κατακαιρματισμός. Στην Κλάση, αντίθετα, ήδη υπήρχαν βασιλικές για τις λατρευτικές συνάξεις. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη. Η εκκλησία εκείνη ήταν πεντάκλητη, χωρίς αίθριο, με μια ημικυκλική αψίδα στο εσωτερικό και εξωτερικά πολυγονική, επενδυμένη με μάρμαρο, παντού διακοσμημένη με ψηφιδωτά, και κατά την παρέλευση των εποχών είχε υποστεί αναστηλώσεις, ανακατασκευές, ανακαινήσεις, οι οποίες φυσικά προκάλεσαν αλλαγή στη φυσιογνωμία της και της προσέδωσαν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία μιας βασιλικής πια του 9ου ή 10ου αιώνα. Η κατάρριψή της το 1733 έδωσε τη θέση στο σημερινό Μητροπολιτικό Ναό, που γι' αυτό είπε ότι είναι νέος, ας πούμε. Η εκκλησία ήταν πλούσια από αρχαίες ενθυμίσεις, και μεταξύ τόσων στοιχείων και αρχικών κομματιών αρκεί να αναφέρουμε ένα μεγαλειώδες ψηφιδωτό, του οποίου η ανασύνθεση, ας πούμε, είναι το 1112. Από την αρχική Ουρσία εκκλησία λοιπόν του 5ου αιώνα διασώζονται τα κυκλειδώματα εκτιθέμενα στο Αρχιεπισκοπικό Μουσείο, μερικοί κοιονίσκοι εκ νέου σε χρήση, το τμήμα του τείχου τώρα μεταξύ της γωνίας της πρόσωψης και του κοδοναστασίου, όπου εμφανίζεται και μία πόρτα έτσι περιτυχισμένη, που αναφέρεται από κάποιους ότι και αυτό είναι λείψανο του αρχικού ναού, είναι με περισσότερη πιθανότητα τελικά μία ανακατασκευή εποχής, πιο μετά, έτσι όταν γύρω στο 1000 ανυψώθηκαν οι κοίονες και ίσως ανακαινίστηκαν και οι περιμετρικοί τείχοι. Παραμένει λοιπόν επιπλέον, αλλά όχι από την αρχική εκκλησία, η κρύπτη, και εδώ του 10ου αιώνα, κατασκευασμένη για τη μεταφορά εκεί των σωμάτων των επισκόπων από τη Βασιλική του Αγίου Πρόβου στην περιοχή της Κλάσε. Το κοδοναστάσιο χρονολογείται στον 10ο ή και 10ο αιώνα. Επίσης έχουμε μερικά σπαράγματα του ψηφιδωτού, αυτού που είπα πριν, του 1112. Της σημερινής εκκλησίας προηγείται μία, έχουμε δει σαν πρώτο τμήμα, μία στοά ευρύχωρη, δωρική, που ανοίγει στην είσοδό της, στην πρόσωψή της, με τρία μεγάλα τόξα. Φανταστείτε, δηλαδή είναι εντυπωσιακή πολύ, με χαρακτηριστικές ισχυρές έτσι κολόνες, πεσούς. Η αρχιτεκτονική της παρουσιάζει μια έτσι γραφικότητα με στοιχεία από την πολύ όμορφη πέτρα της Ίστριας και κόκκινα έτσι τουβλάκια, πλίνθους. Αριστερά της στοάς έχουμε το κοδωνοστάσιο, το κυλινδρικό, το οποίο είναι σε τέσσερις κατασκευαστικές φάσεις φτιαγμένο. Η πιο παλιά φάση είναι με στενά παράθυρα μονόλοβα, τα λέμε, ένα λοβό δηλαδή. Και βέβαια η κεντρική θύρα της εισόδου, το ναό μετά τη στοά, είναι και αυτή ευρύχωρη και περιστοιχίζεται από δύο κοιόνες ελληνικού μαρμάρου, οι οποίοι προέρχονται από την αρχαία βασιλική για την οποία μιλήσαμε πριν. Mm-hmm. Το εσωτερικό είναι ευρύχωρο, η εκκλησία γενικά είναι επίσημη, φωτεινή, τρίκλητη. Στο δάπεδο έχουμε μάρμαρο έτσι, από διάφορες προελεύσεις, τα οποία κυρίως μάρμαρα προέρχονται από την κατεδάφιση της πρώτης βασιλικής, όπως Κίονες, Κιονόκρανα, Πεσούς. Έχουμε έτσι μέλισσα, ανάβακες από κορινθιακούς Κίονες. Mm-hmm. Έχουμε στο δεξιό κλήτος τρία ιερά θυσιαστήρια του 18ου αιώνα. Στο δεύτερο έχει τοποθετηθεί σαρκοφάγος που σύμφωνα με την επιγραφή περιέχει τα λείψανα των δύο επισκόπων Εσουπεράντσιο και Μαξιμιανού. Τα λείψανα του τελευταίου, του Μαξιμιανού, δηλαδή, τοποθετήθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα. Στην πρώτη

0: Καρίσια στα πλάγια. Η σαρκοφάγος φρονολογείται στη δεύτερη δεκαετία του 5ου αιώνα. Απέναντι στο τρίτο τώρα ιερό θυσιαστήριο υπάρχει ένας άμβωνας μονολυθικός, ένα κομμάτι δηλαδή από τη βάση ως την κορυφή. Ο ευρύχωρος αυτός χώρος, ο διακοσμημένος του άμβωνα, διαιρείται σε 36 διάχωρα. Για κάθε μία από τις δύο προσώψεις, φανταστείτε, σε κάθε διάχωρο μέσα, το οποίο είναι χωρισμένο από τα άλλα με δύο πλαίσια διακοσμημένα, παρίσταται κάποιο ζώο, δηλαδή αρχίζοντας από πάνω, πρόβατα, παγόνια, ελάφια, περιστέρια, πάπιες, ψάρια, όλα είναι στραμμένα αυτά προς το κέντρο. Αυτά τα ζώα απεικονίζονται επίπεδα σχεδόν, δηλαδή μιας τέχνης, βέβαια βυζαντινής τεχνικής, που έχει αυτό το επίπεδο μερικές φορές, αυτό το ναΐφ, χάρη στην υπάρχουσα επιγραφή που μνημονεύει το επίσκοπο, η οποία μνημονεύει μάλλον τον επίσκοπο Ανιέλους, ο οποίος παρήγγειλε τον άμβωνα, τον εν λόγω άμβωνα. Αυτός πρέπει να έχει κατασκευαστεί λοιπόν μεταξύ του 555-570, δηλαδή κατά την επισκοπική περίοδο του παραπάνω ιεράρχη. Για να ανεβεί κανείς στον άμβωνα, έχει δύο δυνατότητες, δύο κλίμακες με πέντε σκαλοπάτια, πέντε βαθμίδες και άλλες τρεις τοποθετημένες ελικοειδώς. Και φανταστείτε λοιπόν ότι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ο δεξιός βραχίωνας τώρα του Εγκάρσιου Κλήτους συνιστά το παρεκκλήσιο της Θεοτόκου του Ιδρώτα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Του Ιδρώτα.
0: Όταν είδα, ναι, έχουμε τη Μάντρε ντε λα Κονσολατσιόνε στους δυτικούς πολλοί που έτσι την ευλαβούνται και πολλές φορές απεικονίζεται στην δυτική τέχνη. Και αυτό είναι καθαρά δυτικό στοιχείο, η Μάντρε ντε λα Κονσολατσιόνε. Εδώ λοιπόν είναι η Μαντόνα ντελ Σουντόρε του Ιδρώτα, που ιδρύθηκε το 1630. Ακούστε τώρα γιατί. Γιατί ονομάζεται έτσι. Για την αποτροπή εξάπλωσης της πανούκλας.
1: Μάλιστα.
0: Που προκαλούσε ιδρώτα και η ίδια η ασθένεια και από το φόβο. Η οποία λοιπόν παρά τη διαδοσία.
1: Δεν έχουμε ξανακούσει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι.
0: Μα, ναι. είναι αυτό που λέμε όσο ζούμε, μαθαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν έφυξε τη Ραβένα αυτή η αρρώστια. Και ίσως εξού και η αφιέρωση στην Μαντόνα ντελ Σουντόρε. Σε παρεκκλήσιο είναι τοποθετημένος μικρός πίνακας με παράσταση της Θεοτόκου της Βρεφοκρατούσας από το 1300 της σχολής Ρίμινη. Αυτός ο πίνακας θυμόμενος ιδιαίτερα από τον 15ο αιώνα χάρη σε θαυματουργικές ροές αίματος από τη Θεοτόκο. Έχουμε λοιπόν επίσης τη σαρκοφάγο του Αγίου Ρινάλντο, του Αγίου Ρινάλδου επί το ελληνικότερο, η οποία έλαβε την ονομασία της από τον αρχιεπίσκοπο, τον παραπάνω αρχιεπίσκοπο Ραβένας, Ρινάλντο Ντακόνσο Ρέτζιο, που πέθανε το 1321 και ενταφιάστηκε στη σαρκοφάγο τη συγκεκριμένη. Χρονολογείται στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα και χαρακτηρίζεται βέβαια για τη μεγαλοπρέπειά της, το υψηλό επίπεδο της τέχνης. Στην πρόσωψη έχουμε την παράσταση του Χριστού σε θρόνο, κάτω από τον οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό και πηγάζουν οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου. Ο Χριστός τίνει το δεξί χέρι στον Απόστολο Παύλο, κρατεί στο αριστερό ένα ανοιχτό ηλιτάριο, βιβλίο δηλαδή. Ο Απόστολος Παύλος στρέφεται προς τον Χριστό με τα χέρια καλυμμένα με ύφασμα, με στεφάνι, ενώ ο Απόστολος Πέτρος, εκτός από στεφάνι, φέρει και ένα σταυρό στους ώμους. Πίσω από τους δύο κορυφαίους Αποστόλους έχουμε δύο φοίνικες σχηματοποιημένους πάλι, έτσι επίπεδους, ενώ λεπτά σύννεφα καλύπτουν τον ουρανό. Δύο μικροί κύονες στη γωνία κλείνουν αυτή την πολύ όμορφη παράσταση. Σε μία από τις δύο πλευρές παρίσταται αγκείο με πλούσια έξοδο κλιματίδων, ενώ στην άλλη το μονόγραμμα του Χριστού. Στην πίσω πλευρά, κάπως πιο χοντροκομμένα, έχουν σκαλιστεί πάλι κλιματίδες και παγόνια, που είναι έτσι με τοπικά, αντιμέτωπα μάλλον, σε ένα μεγάλο δίσκο με το χρίσμα, από που κρέμονται τα αποκαλυπτικά γράμματα Α και Ω. Το κάλυμα είναι ημικυλινδρικό, καλυμμένο με φύλλα, σαν λόγχες φύλλα. Και ήθελα να πω βέβαια ότι και αυτό με τον Χριστό, αυτό πάρα πολύ ωραίο, που πηγάζουν από τα κάτω, έτσι, από τα πόδια του Χριστού, οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου. Μου θυμίζουν έτσι τη ρίση του Χριστού, ότι όποιος αναζητήσει εμένα δεν θα διψάσει τον αιώνα, και από μέσα του λέει θα είναι τα ύδατα, θα πηγάζουν από μέσα του. Νομίζω έτσι ότι ενσαρκώνει αυτή την, κάπως έτσι τη θυμάμαι, ρίση. Έχουμε και τη σαρκοφάγο τώρα του Αγίου Βαρβατιανού. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο, για να μην μπερδέψω έτσι με πολλά στοιχεία το κοινό μας. Αυτά λοιπόν όσο αφορά την εκκλησία. Για τον Άγιο Βαρβατιανό, τέλος πάντων να μην τον αδικήσω, θα πω απλώς ότι προέρχεται από την εκκλησία του Αγίου Λαυρεντίου, από την Κεσάρια δηλαδή, και είναι και αυτός χρονολογικά δηλαδή ανάγεται στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Το 1568 κατατέθηκαν στην παραπάνω σαρκοφάγο τα λείψανα του ομολογητή και συμβούλου της Γάλλας Πλακιδίας του Βαρβατιανού. Στην πρόσωπη ψυχή έχουμε πάλι και ονίσκους και ονόκρανα, έτσι για να μην κουράζω. Έχουμε το Χριστό στο κέντρο.

0: τρώμε φώτο Στέφανο, ανοιχτό βιβλίο και εδώ τον Απόστολο Πέτρο, τον Παύλο με βιβλία κτλ. Έχουν ρητορική στάση, θα πω. Ενώ στα πλευρικά ψηδώματα έχουμε αναπαράσταση δύο αγκίων με λαβές και με τρίφυλλα φυτά, τριφύλλη ας πούμε. Στις πλευρές σε κάθε αψίδωμα έχουμε δύο κυροπήγια τρίποδα με αναμένα κυριά, ενώ μεταξύ τους παρεμβάλλεται σταυρός με μονόγραμμα πάλι του Χριστού. Στην πίσω πλευρά, που στην άλλη σαρκοφάγου είναι κάπως φωτορκωμένη, εδώ δεν είναι έτσι, έχουμε δύο πρόβατα ωραιότατα, αντιμέτωπα, και το κάλυμα ημικυλιντρικό φέρει στο κέντρο στεφάνι που περικλεί το μονόγραμμα, εδώ το α, το ω, και τέσσερις ρόδακες, είναι σαν έτσι μαργαρίτες για να φανταστείτε. Το στεφάνι περιστοιχίζουν δύο μεγάλοι διακοσμημένοι σταυροί και υπάρχει ένα τέταρτο ιερό θυσιαστήριο επίσης. Έχουμε την αψίδα, τέσσερις μεγάλοι πίνακες των καλύτερων ζωγράφων, των πρώτων του 1800, κοσμούν το χώρο αυτό. Και βέβαια η καλλιτεχνική κατεργασία της Αγίας Τράπεζας εντάστηκε αυτή στον ίδιο αιώνα, δηλαδή στο 1800, δηλαδή μιλάμε για αρχή 19ου αιώνα. Στο αριστερό κλήτος τώρα, ζωγραφικοί πίνακες, μεταξύ των οποίων ας πούμε μου έρχεται τώρα στο μυαλό του Ρένι, Τζουίντο νομίζω Ρένι, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τα άλλα ονόματα, διακοσμούν τους στίχους του παραπάνω κλήτους. Η κατασκευή του παρεκκλησίου που έχουμε και εδώ ανάγεται στον 17ο αιώνα και χάρη στην πλούσια ζωγραφική διακόσμησή του και πάλι από τον Τζουίντο Ρένι και τους άξιους μαθητές του έλαβε και την ονομασία του. Αν θέλετε τώρα να συμπληρώσουμε κάτι με τον
1: Τα
0: Άγιο
1: στοιχεία
0: Πολυνάριο,
1: για τον Άγιο Πολυνάριο, ναι, που μας είπατε.
0: Λοιπόν, μίλησα περισσότερο έτσι κατανάλωσα χρόνο πριν για να περιγράψω την πομπή ανδρών και γυναικών που είναι πάρα πολύ όμορφη σε αυτή την εκκλησία που ξεκινήσαμε τον Άγιο Πολυνάριο το νέο. Λοιπόν, χάρη στις επιγραφές που υπάρχουν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πολλά πράγματα και Αγίους και ας πούμε αναφέρονται οι Άγιοι Μαρτίνους, Κλιμέντιους, Κλέμες, διαβάζω τα λατινικά ονόματα, Σίστους, Λαουρέντιους, Ιπολίτους, Κορνέλιους, Σεζάριους, Ιωάννες, Πάουλους, Βιτάλης, Κερβάσιους, Προτάσιους, Ουρσίκινους, Ναμπόρ, Φελίξ, Απολινάρης, Σεμπαστιάνους, Ντέμιτερ, Πολυκάρπους, Δικέντιους, Παγκράτιους, Κρυσόγονους, Πρώτους, Ιακίνθους που γιορτάσαμε και χθες τον Άγιο Ιάκυνθο, Σαμπίνους. Για τις Άγιες Γυναίκες, για τις οποίες προείπα, αλλά δεν ανέφερα τα ονόματά τους, αναφέρονται η Εφήμια, Πελάγια, Αγκάθα, Ανιές, Σεσίλια, Εουλάλια, Κρισπίνα, Λουτσία, Βαλέρια, Βιτσέντια, Περπέτουα, Φελίσιτας, Γιουστίνα, Αναστάζια, Ντάρια, Εμερεντιάνα, Παουλίνα, Βικτόρια, Ανατόλια, Κριστίνα, Σαβίνα και Ουτζένια. Το σύντομο χρονικό διάστημα που χωρίζει τα ψηφιδωτά του Θεοδόρυχου τώρα, του Γότφου ηγεμόνα δηλαδή, από τα Ιουστινιάνια, δηλαδή φανταστείτε ότι είναι μια απόσταση, όταν το Βυζάντιο την κατέλαβε, είναι 50 χρόνια δηλαδή διαφορά, δεν εμποδίζει κάποια σπουδαία διαφορά της τεχνοτροπίας. Οι ψηφωτές, όπως τους λέμε, ή οι μουσωτές, οι ψηφιδογράφοι ας πούμε του Θεοδωρίχου, προφανώς είχαν εργαστεί και αυτοί υπό την επίδραση της ελληνιστικής και ρωμαϊκής παράδοσης, που ήταν βέβαια γνωστή για την πλαστικότητα των μορφών, για τον ρεαλισμό των χειρονομιών, του τοπίου, ενώ οι ψηφοδέτες του Ιουστινιανού εκφράστηκαν διαμέσου των κανόνων μιας κάπως διαφορετικής αντίληψης της τέχνης, της βυζαντινής πια, η οποία έτεινε να σχηματοποιεί, να εξαϊλώνει, να καθιστά έτσι, πιο πνευματικές τις μορφές, να τις τοποθετεί σε μια υπερβατική ατμόσφαιρα, μια υπερφύη πραγματικότητα θα λέγαμε. Παρατηρώντας από αριστερά προς τα δεξιά, αναγνωρίζουμε προπαντός την πόλη Κλάσε στα ψηφιδωτά τώρα, με τα τείχη της, τα παλάτια, διακρίνουμε ίσως ένα αμφιθέατρο, το υδραγωγείο, τη θάλασσα, τα πλοία, τα κουπιά, τα πανιά. Είναι μια ολόκληρη περιοχή. Είναι μια εξαιρετική παράσταση, στην οποία η ζωή και η δραστηριότητα που μαρτυρούνται από τα πλοία στη θάλασσα μεταφέρεται με τη φαντασία στην πόλη. Αυτό δηλαδή που είναι στο λιμάνι το έχουν κάνει μέσω της τέχνης να είναι στην πόλη μέσα από αυτό το υπέροχο ψηφιδωτό. Πέραν αυτού είναι και η πρώτη απεικόνηση μιας ιστορικής πόλης καθορισμένης που εμφανίζεται εντεύθεν των Άλπιων όπως λέμε. Από την περιτυχισμένη ζώνη οι Βυζαντινοί έχουν αφαιρέσει τις παραστάσεις των προσώπων της αυλής του Θεοδόρυχου τα ίδια πράγματα πάντα στην ανθρώπινη φύση. Έχουν εξαλείψει 5 μορφές, 2 μεταξύ του πύργου, του λιμανιού, του πυργίσκου. Καταλαβαίνετε. Από την κλάση λοιπόν εξέρχεται η πομπή για την οποία μίλησα στην αρχή της εκπομπής των Παρθένων Αγίων, που καταλαμβάνει σχεδόν όλη την πλευρά και που οδηγείται στο βάθος. Αυτό όμως το περιγράψαμε πριν. Και βέβαια, προχωρώντας από τα δεξιά προς τα αριστερά, παρατηρούμε το παλάτι του Θεοδόρηχου, στο οποίο μεταξύ των κοιώνων διακρίνονται ίχνη επεμβάσεων της επίσημης εκκλησίας για να εξαλείψουν πρόσωπα που ανήκανε στους Αριανούς, στην Αριανή αίρεση δηλαδή, ή στη Γοτθική αυλή. Οι μορφές που αφαιρέθηκαν λοιπόν έχουν αντικατασταθεί με απαλά παραπετάσματα. Το μεγάλο παλάτι αναπτύσσεται σε ευρύτητα, έτσι και πολυτέλεια, όλη την πολυτέλειά του, αποκαλύπτοντας στα νότα του άλλα κτίρια της πόλης. Στο μέσο των δύο πλευρικών εξωστών υπάρχει ένα ωραίο περιστήλιο, ευρύ, και εκεί είναι γραμμένη επιγραφή Palatium. Στο άκρο δεξιό τώρα εικονίζεται θύρα, που φαίνεται μια καθισμένη μορφή, ενώ στο υπέρθυρο έχουμε τις μορφές του Χριστού, που συντρίβει με το σταυρό του ένα φίδι και δύο αποστόλους. Από το παλάτι αναχωρεί η πομπή των μαρτύρων ανδρών, για την οποία μιλήσαμε πριν. Είδατε πως όλα συμπληρώνουν το παζλ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και τον ένθρωπο Χριστό είπαμε, οι γυναίκες στην Παναγία και εισέρχονται, οι άντρες εξέρχονται και έχουμε τον ένθρωπο Χριστό εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και άλλες ζώνες βέβαια, έχουμε σειρές παραθύρων, παρίστανται πάλι μορφές. Στις ζώνες των διαχώρων κάτω από την οροφή έχουμε τη θεραπεία των τυφλών, της Ιεριχού, στην Πόρνη, τη Σαμαρίτιδα, στο Φρέαρ του Ιακώβ, την Ανάσταση του Λαζάρου, τι να σας πω τώρα, τον Οβολό της Χήρας, τη θεραπεία του παραλυτικού στην Καπερναούμ, του κατεχωμένου, τη θεραπεία, τη θεραπεία της Βηθεσδά, του παραλυτικού της Βηθεσδά εννοώ. Τι να πω, δηλαδή, ως προς το πρώτο διάχωρο, είναι σήμερα δύνατη η αναγνώριση του θαύματος της μεταβολής του νερού σε κρασί, που έχουμε το γάμο της Κανά δηλαδή, γιατί στην αναστήλωση που έγινε το 1854 είχαν αλλάξει, δηλαδή αντί για ιδρύες έχουμε κάνιστρα ας πούμε, μπήκαν άλλα πράγματα δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έγιναν κάποιες επεμβάσεις. Έχουμε σκηνές επίσης που αφηγούνται το μυστικό δείπνο, τον Χριστό, στο όρος των Ελαιών, το φίλημα του Ιούδα. Έναν εξαιρετικό δηλαδή αφηγηματικό κύκλο, που στο δεξιό τοίχο πάλι έχουμε σκηνές μεγαλύτερης δραματικότητας και πρόκλησης, όπως το Χριστό στο όρος των Ελαιών, το φίλημα του Ιούδα, το Χριστό με τον Πιλάτο, την απιστία του Θωμά. Επίσης στην εκκλησία υπάρχει ένα πρεσβυτέριο, μια αψίδα, ο Άμπωνας φυσικά, ένα πολύ ωραίο δάπεδο, το αρχικό δάπεδο της Βασιλικής, το αρχικό επίπεδο της Βασιλικής, που είναι σε βάθος ενός μέτρου και 20 εκατοστών. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία μπορεί κανείς να τα βρει, γιατί δεν υπάρχουν έτσι, δεν έχω ανακαλύψει κάτι, πρέπει να είναι πάρα πολύ ειδική η μελέτη. Φυσικά στον τόμο για τα Βυζαντινά ψηφιδωτά της εκδοτικής Αθηνών και σε ένα θαυμάσιο βιβλίο που ανακάλυψα αυτές τις μέρες με αφορμή την εκπομπή του Βυζαντινολόγου, καθηγητή Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη, κυρίου Χαραλαμπίδη. Είναι πολύ πρόσφατο το βιβλίο, αν δεν απατώμε, είναι δηλαδή 2023. Όχι, πρέπει να είναι αρκετά πιο παλιό, συγγνώμη, αλλά είναι εξαιρετικό, τα μνημεία της Ραβένας. Ξαναλέω, του Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη, όπου υπάρχει περιγραφή ακριβής για τα, όχι μόνο για αυτά που είπαμε σήμερα, για τα περίκεντρα κτίρια, για τα βαπτιστήρια, για τις κρύπτες και βέβαια για τα πάρα πολύ γνωστά μνημεία που θα ακούσετε και από τον κύριο Γκιολέ και από άλλους ειδικούς. Αυτά,
1: νομίζουμε ότι πραγματικά τα όσα μας αναφέρετε είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ προσεγγίσιμα, θα το πούμε έτσι, αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε στη σημερινή μας εκπομπή. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα. Πρέπει να γίνει μια έρευνα και κυρίως για τα μνημεία εκείνα της Ραβένας, που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν έχουν το ίδιο υλικό με τα άλλα πολύ πιο γνωστά μνημεία. Άρα είναι ένας ακόμα λόγος αυτός να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Κοντογεωργοπούλου, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την διδάκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, και για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, αλλά και για τον κόπο να συλλέξετε αυτό το υλικό και να το παρουσιάσετε σε εμάς σήμερα με αυτόν τον όμορφο τρόπο.
0: Εγώ ευχαριστώ, γιατί και εγώ είχα την ευκαιρία να δω πράγματα που δεν ήξερα τόσο πολύ καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούσατε την εκπομπή «Μνημεία της Ραβένας», καθεδρικός Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, Άγιος Μιχαήλ, Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Η Σμαραγδή άρχισε να κλαίει, τσακισμένη ψυχικά από την απόπειρα βιασμού της, ενώ οι ζαντάρμιδες σύρθηκαν ο ένας κοντά στον άλλον για να λύσουν τα δεσμά τους. «Τον τιμώρησε ο Θεός, γέροντα, τον τιμώρησε», φώναξε σπαρακτικά η Σμαραγδή και άρχισε να κλαίει πιο δυνατά, γονατίζοντας τη γη και κρατώντας το πρόσωπο με τα δεμένα χέρια της. «Κάνε κουράγιο, Σμαραγδή, γλιτώσαμε», φώναξε παρηγορητικά και ο Αρσένιος, που πάλευε κι αυτός να λυθεί από τα δεσμά του. Οι ζαντάρμιδες λύθηκαν και λύσαν και τα χέρια των άλλων. Ο Αρσένιος έτρεξε κοντά στην αδελφή του να της δώσει κουράγιο και ο γέροντας σήκωσε τα χέρια του και προσευχήθηκε με δάκρυα. «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που μας έσωσες από το θάνατο και την ατίμωση και μας σκέπασες για άλλη μια φορά με το έλαιό σου. Διήλθομεν διαπυρός και σιδήρου και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου, παντοδύναμε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Ο Αρσένιος μπήκε στην καλύβα, βρήκε μερικά παλιόρουχα και τα έδωσε στη Σμαραγδή να ντυθεί. Της πήγε και νερό να συνέλθει και κάθισαν όλοι μαζί να αποφασίσουν τι θα κάνουν. «Εμείς πρέπει να φύγουμε αμέσως», είπαν οι ζαντάρμιδες. «Θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Πρέπει να αναφέρουμε τα όσα γίναν, να ειδοποιήσουμε τις αρχές. Εσείς μείνετε απόψε στην καλύβα και αύριο κατεβείτε στον Μπεγεντήρ». «Πράξετε όπως θέλετε και ο Θεός να είναι μαζί σας», είπε ο πατέρας Ιλάριος και τους ευλόγησε. Οι ζαντάρμιδες πήραν μαζί τους λίγα φρούτα, το άλογο και τον οπλισμό του νεκρού καπετάνιου και έφυγαν χωρίς άλλες κουβέντες. Σαν χάθηκαν οι ζαντάρμιδες, ο γέροντας ρώτησε: «Πώς νιώθετε, παιδιά μου, είστε κουρασμένοι πολύ, ύστερα από τόσο που γίναν?» Μίλησε ο Αρσένιος. «Εσύ, Σμαραγδή, πώς είσαι?» «Ένα ζωντανό πτώμα, πάτερ μου, ένα κουρέλι ψυχικά και σωματικά», απάντησε η Σμαραγδή ξέψυχα και έτοιμη να σωριαστεί στο χώμα. «Τότε ας μείνουμε απόψε εδώ, να ξεκουραστούμε και το πρωί να συνεχίσουμε το δρόμο μας», συμπέρανε ο πατέρας Ιλάριος. Έκαναν το σταυρό τους και βολεύτηκαν όπως όπως μέσα στην καλύβα και δεν άργησε ο ύπνος να τους πάρει στα βαθιά τους σκοτάδια, ενώ στην αυλή, κοντά στη στέρνα, βρισκόταν έρημο το πτώμα του καπετάνιου. Το πρωί άνοιξαν ένα λάκκο και το θάψανε και ο γέροντας είπε μια ευχή για να τον συγχωρήσει ο Θεός και ας τον βάρυναν τόσα κρίματα. «Όλους πρέπει να τους συγχωρούμε και να τους αφήνουμε στην κρίση του Θεού. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε κανέναν, αλλά να στρώνουμε το έλεος στην ζωή κάθε ανθρώπου. Είναι αμάρτημα μέγα, σχεδόν φόνος, να κατακρίνεις και να καταδικάζεις τους άλλους, ακόμα και αυτούς που σε αδίκησαν», είπε ο γέροντας, για να καθησυχάσει τις απορίες της Μαραγδής και του Αρσενίου, οι οποίοι τον είδαν να προσεύχεται για τον βάρβαρο και αλόθρεσκο τσέτη, και συνέχισε. «Έτσι ήταν όλος ο κόσμος όταν ενσαρκώθηκε ο Κύριος για να μας σώσει. Ο ένας σκότωνε τον άλλον με πολλούς τρόπους. Κανονικά έπρεπε όλοι να καταδικαστούμε και να χαθούμε. Η άπειρη αγάπη του όμως, το έλεος του, το απερίγραπτο, μας έσωσε και μας έδειξε τον τρόπο συμπεριφοράς προς τους άλλους. Εμπρός τώρα, να ετοιμαζόμαστε για νέα πορεία και ο Θεός βοηθός και προστάτης μας». «Αμήν», είπε ο Αρσένιος και η Σμαραγδή. Βάλαν μερικά φρούτα στο σακούλι τους, κάνανε σταυρό και ξεκίνησαν. Σκοπός τους να φτάσουν στον Μπεγεντήρ και από εκεί να πάνε στη Σμύρνη, όπου ζούσαν 700.000 Ρωμιοί και η παρουσία τους ήταν κυρίαρχη. Πίστευαν ότι εκεί θα τελειώσουν τα βάσανά τους και θα βρίσκαν την ησυχία και τη σιγουριά. Καθώς όμως περπατούσαν μέσα στα χωράφια και δεν γνώριζαν την περιοχή, έχασαν τον προσανατολισμό τους και αντί να κατευθυνθούν στο Μπεγεντήρ, τράβηξαν ακόμα πιο δυτικά και πήγαιναν προς το Τορπαλί. Περπάτησαν πάνω από μία ώρα και όλο χωράφια και υψώματα συναντούσαν μπροστά τους. «Παππούλη, χάσαμε το δρόμο», είπε ο Αρσένιος. «Μη φοβάσαι, Αρσένιε, θα μας οδηγήσει ο Θεός», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Μπερδευτήκαμε λίγο, αλλά θα βρεθεί η άκρη. Ας μην απελπιζόμαστε». Κάθισαν κοντά σε μια νεροπηγή να ξεκουραστούν και ο γέροντας είδε μια αγριοαχλαδιά και πήγε κοντά να κόψει λίγα φρούτα που είναι πολύ στιφά και σκληρά, μα κόβουν την πείνα σε ώρα ανάγκης. Ξαφνικά όμως ο Αρσένιος, που ήταν ξαπλωμένος κοντά στην νεροσυρμή για να ξεκουραστεί, έβαλε τις φωνές. Ένα φίδι του δάγκωσε το γυμνωμένο πόδι του, που το είχε βάλει στο νερό να το δροσίσει, και ύστερα σύρθηκε βιαστικά με στους θάμνους και εξαφανίστηκε. Ο γέροντας γύρισε ξαφνιασμένος να δει τι συμβαίνει και έτρεξε κοντά στον Αρσένιο.
Με δάγκασε φίδι στο πόδι, γέροντα, και πονάω πολύ. Πού σε δάγκωσε? Πάνω από τον αστράχαλο, πονάω. Σφίξε δυνατά τη γάμπα σου, θα σου ρουφήξω το δηλητήριο. Γονάτισε γρήγορα, άρπαξε το πόδι του Αρσένη και έβαλε το στόμα του στη δαγκονιά του φιδιού και ρούφηξε δυνατά το αίμα. Ύστερα το έφτισε στο χώμα και το ίδιο έκανε 3-4 φορές. Ξέπλυνε με νερό το στόμα του και έδεσε πολύ σφιχτά με σκηνή το πάνω μέρος της γάμπας του Αρσενίου που βογκούσε από τους πόνους. «Πού το βρήκες, γέροντα, το σκηνή?» ρώτησε η Σμαραγδή που έτρεξε και αυτή να βοηθήσει. «Είναι το σκηνή που με είχαν δέσει οι τσέτες χθες και το κράτησα μαζί μου για κάθε ενδεχόμενο. Και να που χρειάστηκε». Η νέα αυτή δοκιμασία τους έκανε να απορρίσουν, αλλά δεν τους φόβησε. Τώρα ήταν ελεύθεροι και μπορούσαν να προχωρήσουν για τη Σμύρνη. Η ελπίδα στο Θεό τους κρατούσε όρθιους και τους δυνάμωνε σε όλα. Ο Αρσένιος έδειχνε να πονά και το χειρότερο δεν μπορούσε να περπατήσει. «Πονάς πολύ, Αρσένιε?» ρώτησε η Σμαραγδή. «Πονώ, αλλά δεν είναι αυτό που φοβάμαι. Νιώθω το πόδι μου να μου διάζει και δεν θα μπορέσω να περπατήσω». «Μη χάνεις το κουράγιο σου. Θα σε βοηθήσω εγώ», είπε ο γέροντας. «Θα σου κάνω ένα πρόχειρο δεκανίκι και σιγά σιγά θα βρούμε το δρόμο. Θα φτάσουμε και στη Σμύρνη. Υπομονή». Έτρεξε αμέσως σε ένα χαμηλό πλατάνι που βρισκόταν λίγο πιο κάτω και κρεμάστηκε από ένα γερό κλαδί, προσπαθώντας να το πιάσει. Πήγε κοντά και Σμαραγδί και κατάφεραν να το σπάσουν και με το σουγιά του Αρσενίου έφτιαξαν ένα πρόχειρο δεκανίκι για να ακουμπά και να προχωρά. Με δυσκολία ξεκίνησαν, γιατί το έδαφος ήταν ανώμαλο και πολύ κατηφορικό, και αυτό έκανε πιο επώδυνο το περπάτημα του Αρσένη, που με το ένα του χέρι ακουμπούσε παραμάσκαλα στο δεκανίκι και με το άλλο στηριζόταν στον ώμο του πατρός Ιλαρίου. Βήμα-βήμα προχωρούσαν και ο δρόμος ακόμα να φανεί μπροστά τους. Άρχισαν να κουράζονται και να δυσανασχετούν χωρίς να το λένε. Ο Αρσένιος βογκούσε κάθε λίγο, γιατί οι πόνοι δεν έλεγαν να σταματήσουν και το σφιγμένο πόδι του έμοιαζε μουδιασμένο. «Κουράγιο, Αρσένιε, παιδί μου», είπε ο Ιλάριος. «Όπου να είναι, θα βγούμε στη δημοσιά και θα βρούμε τον ίσιο δρόμο. Κουράγιο».

προσπαθούσε να τους παρηγορεί και τους δύο και να τους εμψυχώνει στη δύσκολη αυτή ώρα. Έπρεπε να φτάσουν κάπου και να βρουν βοήθεια. Μέσα του προσευχόταν συνεχώς. Το ίδιο έκανε και η Σμαραγδή, που ήταν ακόμα συγκλονισμένη από την βαρβαρότητα του καπετάνιου και δάκρυζε βουβά. Δεν ήθελε να γίνει συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Έβλεπε την επικίνδυνη αυτή πορεία και το ατύχημα του αδελφού της και δεν άφηνε το πόνο της να βανερωθεί. Έλεγε την ευχή και απόφευγε κάθε άλλη σκέψη. «Να σταθούμε λίγο», είπε ο Αρσένιος. «Ναι, να πάρουμε μια ανάσα», συμφώνησε και ο γέροντας. Έμειναν για λίγο να ξεκουραστούν και συνέχισαν να κατεβαίνουν το κακοτράχαλο ύψωμα που έπρεπε να τους βγάλει σε κάποιο ίσιωμα. Δεν υπήρχε όμως μήτε μονοπάτι, μήτε κατσικόδρομος για να πατούν στέρεα και αναγκαστικά προχωρούσαν πολύ σιγά και διστακτικά. Για μια στιγμή που ο Αρσένιος στηρίχτηκε μόνο στο δεκανίκι του, γλίστριζε πάνω σε μια πέτρα, έχασε την ισορροπία του και έπεσε προς τα κάτω, παρασύροντας μαζί του και τον γέροντα. Καταρκύλησαν μαζί μερικά μέτρα σαν να τους έσπρωξε κάποιο άρωτο χέρι και τους κράτησε κάποιο θαμνάρι φουντωμένο. «Κύριε των δυνάμεων», είπε ξαφνιασμένος ο πατέρας Ιλάριος, που είχε χτυπήσει πέφτοντας, αλλά ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά. «Χτύπησες, Αρσένιε?» ρώτησε φοβισμένη Σμαραγδή. «Ναι, χτύπησα στο άλλο πόδι, το γερό. Αχ, δεν μπορώ να σαλέψω». Πήγε κοντά του να βοηθήσει. Σηκώθηκε και ο γέροντας και έδεσαν με το μαντίλι της Σμαραγδής το χτυπημένο πόδι και το μιλούσαν ενθαρρυντικά, γιατί ο Αρσένιος άρχισε να χάνει το κουράγιο του. «Όσα και να λέτε, δεν βλέπω να συνεχίζουμε την πορεία», είπε. «Τώρα είναι χρηστεμένα και τα δυο μου ποδάρια». «Μη φοβάσαι, Αρσένια, δεν θα σε αφήσουμε. Το σωστό είναι να με αφήσετε και να προχωρήσετε μόνοι σας μέχρι να βρείτε βοήθεια». «Ούτε να το συζητάς, Αρσένιε», είπε ο γέροντας. «Μαζί θα προχωρήσουμε και τρεις. Βάλε όλο το κουράγιο σου». «Σας είπα, δεν μπορώ να σαλέψω». «Θα σε πάρω εγώ στην πλάτη μου», ξανά είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Δεν μπορείς, παππούλη μου, μην το κάνεις αυτό. Θα είναι χειρότερο να πάθεις κι εσύ κανένα κοψομέσχεσμα και θα μας φάνε τα φίδια και τα τσακάλια. Μεγάλη αγάπη σου και σε ευχαριστώ. Αλλά είσαι κι εσύ πολύ ταλαιπωρημένος. Μην τεντώνεσαι. Τώρα σε χρειαζόμαστε περισσότερο. Τότε να κουμπάς πάνω στους δυο μας». «Όχι, γέροντα. Καλύτερα να με βάλετε κάτω από εκείνο εκεί το δέντρο και να τραβήξετε ίσια για να βρείτε βοήθεια. Και τότε γυρίστε και με παίρνετε. Πάρτε τα χρήματα που έχω στο ζωνάρι μου. Μπορεί να αγοράσετε ένα γαϊδούρι και να ξαναρθείτε». «Κράτησέ τα», είπε η Σμαραγδή. «Έχω κι εγώ μερικά». Τον πήραν κάτω από το δέντρο και άρχισαν να προχωρούν βιαστικά στον κατήφορο, η Σμαραγδή και ο γέροντας, που έδειχνε ιδιαίτερα κατανυγμένος με τα πολλά και δύσκολα εμπόδια που συναντούσαν. Κι όλο προσεύχονταν, κι όλο κέτευε το Θεό να τους βοηθήσει. Ήξερε πως μαζί με τους πειρασμούς έρχεται και το έλεος του Κυρίου να τους στηρίξει και να τους σώσει από τον κίνδυνο. Και όπως προχωρούσαν, άρχισε να ψέλνει σιγά, με πονεμένη σχεδόν παραπονιάρικη φωνή προς την Παναγία. «Πάντων προστατεύεις αγαθή, των καταφευγών των εν πίστη, την κρατεά σου χειρή. Άλλην γάρ ουκ έχουμε να μαρτωλεί προς Θεόν. Εν κινδύνης και θλίψεσιν αείμες ητία, η κατακαμπτόμενη υποπτεσμάτων πολλών. Μήτερ του Θεού του υψίστου, όθεν σύ προσπίπτωμεν, ρίσε πάσης περιστάσεως τους δούλους σου». Περπατούσαν, μάλλον γλιστρούσαν στον κατήφορο αμίλητοι. Ο γέροντας έκανε το σταυρό του και ξανάρχισε να σιγοψέλνει. «Από των πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένη, ελπής απελπισμένων γεννούμε σύτρια». Κατέβηκαν σε ίσιο έδαφος και πήραν κουράγιο. Μπροστά τους ήταν ένα ήσυχο ποτάμι με πολλά δέντρα και καλαμιώνες στα πλευρά του. Μπορεί πιο πέρα να υπήρχαν και περιβόλια. Σκέφτηκαν και άνοιξαν το βήμα τους με αναφτερωμένη την ελπίδα πως θα βρουν γρήγορα βοήθεια. «Ίσως εδώ γύρω να υπάρχουν άνθρωποι», είπε η Σμαραγδή. «Ναι, κόρη μου, ο Θεός θα μας βοηθήσει. Να, να, βλέπω πέρα μια καλύβα που βγάζει καπνό», είπε σχεδόν χαρούμενη η Σμαραγδή και έδειξε με το χέρι της. «Να, κοίτα, γέροντα, προς αριστερά, κοντά στα ψηλά δέντρα. Καπνός δεν είναι πίσω από τα δέντρα?» «Ναι, καπνός είναι, Σμαραγδή», είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Πάμε προς τα εκεί. Θα υπάρχουν άνθρωποι και θα μας πούν που βρισκόμαστε». Λόξεψαν τον δρόμο τους και προχώρησαν ανάμεσα στα δέντρα για να φτάσουν πιο γρήγορα στην καλύβα. Όταν τελείωσαν τα δέντρα, φάνηκαν πυκνές καλαμιές και νερά. Καθώς όμως έκαναν λίγα μέτρα μέσα στους καλαμιώνες,
άρχισαν να νιώθουν τη γη να βουλιάζει κάτω από τα πόδια τους και να βουλιάζουν στο μαλακό έδαφος. «Γέροντα, δεν είναι στέρεο το χώμα», είπε τρομαγμένη η Σμαραγδή και πιάστηκε από τα καλάμια που ήταν δίπλα της. Βρισκόταν λίγα βήματα πιο πέρα από τον πατέρα Ιλάριο, που κι αυτός ένιωθε να βουλιάζουν τα πόδια στο χαλαρό έδαφος. Κρατήθηκε από τα καλάμια και φώναξε: «Μην προχωράς, Μαραγδί, είναι βάλτος, κρατήσου από τα καλάμια». Και όπως το είπε ο γέροντας, βούλιαξε ως τα γόνατα μέσα στη λάσπη και προσπάθησε να κρατηθεί καλύτερα και να σταθεί όρθιος. «Κρατιέμαι, κρατιέμαι, γέροντα, κρατήσου κι εσύ». Πέρασαν λίγες στιγμές φρίκης. Δεν ήξεραν τι να κάνουν και πού να στηριχθούν. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος και άμεσος, να τους ρουφήξει λάσπη και να χαθούν με φρικτό θάνατο. Γύρω τους καμιά βοήθεια και να φωνάξουν ποιος θα τους ακούσει μέσα σε αυτή την ερημιά. «Κρατήσου από πολλές καλαμιές, Μαραγδί. Να πάω προς τα πίσω, πάτερ μου. Μην αφήσεις τις καλαμιές. Κρατήσου όσο γερά μπορείς». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν χαυγίσματα σκύλων. Κάποιος περαστικός από την άλλη μεριά του ποταμού προχωρούσε προς την καλύβα. Τότε ο γέροντας έβαλε δυνατές φωνές: «Άνθρωπε του Θεού, βοήθησέ μας. Βρισκόμαστε στην άκρη του βάλτου, βοήθησέ μας, κινδυνεύουμε». Τα σκυλιά συνέχισαν να γαυγίζουν, αλλά φωνή ανθρώπου δεν ακούστηκε. Ξαναφώναξε ο γέροντας πιο δυνατά: «Βρισκόμαστε στις καλαμιές, στο βάλτο, βοηθήστε μας». «Πού είσαστε?» ακούστηκε μια φωνή αντρίκη από την άλλη μεριά. «Στην άκρη του βάλτου, μισοβουλιαγμένο στα γόνατα. Είμαστε απέναντί σου, βοήθησέ μας. Είμαστε δύο άνθρωποι περαστικοί και δεν ξέρουμε τον τόπο». «Μην κουνηθείτε, περιμένετε, να πάρω τη βάρκα», ξανά είπε ο άγνωστος. Η Σμαραγδή βρισκόταν κοκαλωμένη στη θέση της. Δεν τολμούσε να σαλέψει, μήτε να φωνάξει από την πολύ τρομάρα της. «Θεέ μου, τι κακό μας βρήκε», σκεφτόταν. Το ένα χτύπημα πάνω στο άλλο. Πρώτη φορά ένιωθε να βουλιάζει η γης εκεί που πάταγε, λες και δεν υπήρχε χώμα κάτω από τα ποδάρια της.

Φοβερό αίσθημα για όποιον το έχει ζήσει. Βουλιάζεις χωρίς να το θέλεις. Εκμηδενίζεσαι. Σμαραγδί, τα χέρια σου στις καλαμιές και την ψυχή σου στην προσευχή, φώναξε ο γέροντας για να δίνει κουράγιο στη φοβισμένη κοπέλα. Προσεύχομαι, πάτερ. Άλλη ελπίδα δεν έχω. Μείνανε και οι δυο καρφωμένοι στα βαλτονέρια και κρατιόνταν από τις καλαμιές με ανοιχτά χέρια, ως αν δυο σταυρωμένοι δίχως σταυρό. Κάπου κάπου φτεροκοπούσαν νεροπούλια μέσα στις καλαμιές και ποιος ξέρει αν δεν υπήρχαν και νερόφιδα που τους αρέσουν οι βάλτοι, γιατί βρίσκουν εύκολα θυράματα. Δεν πέρασε πολλή ώρα και φάνηκε μπροστά τους μια βάρκα και μέσα της ένας άντρας γύρω στα 50, ψαρογέννης και γεροδεμένος. Καλοσυνά το πρόσωπο και χοντρά μουστάκια. «Εδώ είμαστε, εδώ!» φώναξε ο γέροντας. «Σας είδα, καρντάς, μη σαλέψετε, θα έρθω εγώ κοντά σας». Ο βαρκάρης κρατούσε στα χέρια ένα μεγάλο κοντάρι και με αυτό μετρούσε το βάθος του νερού και έσπρωχνε τις καλαμιές από την πλώρη της βάρκας. Πρόσεχε κάθε κίνησή του και πλησίαζε σιγά σιγά. «Δυο νομάτι είστε?» ρώτησε. «Η Σμαραγδή κι εγώ, ευλογημένη άνθρωπε», απάντησε ο γέροντας. «Εσύ θα μπεις πρώτος», είπε, «γιατί τα νερά είναι μπόσικα. Πιάσε το κοντάρι και τράβηξε με κοντά σου». Τράβηξε ο πατέρας Ιλάριος το κοντάρι, πλησίασε η βάρκα και ανέβηκε βρεγμένος και λασπωμένος. Ύστερα πλησίασαν και τη Σμαραγδή και την πήραν με προσοχή πάνω στη βάρκα που είχε βαρύνει τώρα με τους τρεις επιβάτες της. «Δόξα να έχει ο Θεός», είπε ο γέροντας και έκανε το σταυρό του. «Το ίδιο έκανε και η Σμαραγδή». «Ο Θεός να σου ξεπληρώσει το καλό που μου έκανες», ξανά που γέροντας. «Σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά». Έκανε ο βαρκάρης. «Να μου το ξεπληρώσει ο Θεός. Μα πρώτα εγώ του χρωστάω. Σαν ξεπληρώσω τα δικά μου χρέη, τότε θα αρχίσει και εκείνος τα δικά του, αν βέβαια μου χρωστά». «Είπες μεγάλο λόγο, άνθρωπέ μου, ευλογημένος να είσαι». Ο βαρκάρης δεν είπε τίποτα. Γύρισε και κοίταξε καλά τον πατέρα Ελάριο, λες και τον μετρούσε μέσα και έξω. Και ύστερα ρώτησε: «Παπάς είσαι, Ρωμιό παπάς?» «Ναι, Ρωμιός ιερομόναχος από τις Κεσάριες τα μέρη». «Και πώς βρέθηκες στο δικό μας βιλαέτη?» «Είναι μεγάλη ιστορία», είπε ο πατέρας Ιλάριος. Με το κοντάρι πάταγε προσεκτικά τον βυθό και προχωρούσε σιγά σιγά τη βάρκα στην άλλη όχθη του ποταμού. Ευτυχώς τα νερά ήταν ήσυχα. «Εμένα με λένε Τσετίν και είμαι Τουρκοέλληνας. Δηλαδή η μάνα μου Ρωμιά, Μακεδονίτισα από τις Σέρες και ο πατέρας μου από το Τσανάκαλε. Έχω πάρει και από τους γιο τους και σχορνάω την ψυχή τους. Ήταν καλοί, πονόψυχοι άνθρωποι». «Φαίνεται, αγαπητέ Τσετίν, και χαίρομαι για όσα είπες», απάντησε ο γέροντας. «Εμένα με λένε Ιλάριο και την κοπέλα Σμαραγδή. Έχουμε όμως κι άλλον ένα μαζί μας, τον αδελφό της, τον Αρσένιο, που είναι τραυματισμένος στην άλλη μεριά του ποταμού στο ύψωμα. Τον αφήσαμε κάτω από ένα δέντρο μέχρι να βρούμε βοήθεια. Τον δάγκωσε φίδι στο πόδι». «Θα σας πάω πρώτα εσάς στην καλύβα», είπε ο Τσετίν καλοσυνάτα, «και ύστερα θα πάρω το γιο μου να πάμε να τον βρούμε. Μη στενοχωριόσαστε καθόλου. Εγώ χαίρομαι που θα φιλοξενήσω συμπατριώτης της μάνας μου». «Η ευλογία του Θεού σε σένα και στους δικούς σου», είπε ο γέροντας και ευλόγησε τον Τσετίν που έσκυψε το κεφάλι του σεβαστικά. «Ζούμε φτωχικά, παππούλη», είπε ο Τσετίν, «αλλά με ό,τι έχουμε θα σας βολέψουμε και εσάς». «Ο αναγκεμένος άνθρωπος είναι ο ίδιος ο Θεός», έλεγε η Μακαρίτισσα η μάνα μου, «που μου είχε μάθει μερικές ρωμαϊκές προσευχές. Σε κάθε ανάγκη σου με συμβούλεψε, αυτές τα λες. Ο Θεός να την αναπαύσει εκεί που βρίσκεται». Η Σαντήρ Χανούμ, η γυναίκα του Τσετίν, και ο Μαχμούτ, ο 30χρονος γιος του, κράτησαν τα σκυλιά που γαυγίζαν και τους δέχτηκαν με πολύ εγκαρδιότητα και καλοσύνη. Ο Τσετίν έκανε τις συστάσεις, τους δώσαν τα απαραίτητα να πληθούν και να βολευτούν και ύστερα πατέρας και γιος τραβήξαν με τη βάρκα να βρουν τον Αρσένιο και να τον φέρουν και αυτόν στην καλύβα. Ήξεραν καλά τα κατατόπια και δεν άργησαν να τον βρουν και να τον κουβαλήσουν στα χέρια, γιατί δεν μπορούσε να σαλέψει και να πατήσει κάτω τα ποδάρια του. «Η καλοσύνη σας, αγαπητή Σαντήρ Χανούμ, μας κάνει εντύπωση και εύχομαι ο Θεός να σας την ανταποδίδει πολλαπλάσια», είπε ο πατέρας Ιλάριος με συγκινημένη φωνή και ευλόγησε τα τέσσερα σημεία της καλύβας. «Μας την ανταποδίδει, πάτερ μου, και με το παραπάνω. Έχουμε την υγειά μας και ζούμε ήσυχα σε αυτή την ακροποταμιά, όπου την αποφεύγουν όλοι γιατί είναι βάλτος πολύ επικίνδυνος». «Η ησυχία είναι το πιο απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου»,
συμπέρανε ο γέροντας και πρόσθεσε, «μακάρι όσοι τη ζουν κατά Θεόν». Η Σαντήρ Χανούμ τους έφτιαξε σούπα τραχανά με όρημη ντομάτα και αυγά, και ώσπου να φάνε και τα κοκκινοστάφυλλα που τους έφερε, φάνηκαν οι δύο άντρες μαζί με τον Αρσένιο και κάθισαν έξω στο μεγάλο ξύλινο καναπέ που βρισκόταν στον τοίχο της καλύβας, και η πλακοστρωμένη αυλή σκεπαζόταν από μια μεγάλη και καρπερή κλιματαριά. Παραδίπλα ροδιές και κηδονιές και μια φουντωμένη μηλιά, φορτωμένη μήλα. Όλα ευλογημένα. «Ευτυχώς τον βρήκαμε γρήγορα», είπε ο Μαχμούτ, «γιατί αν έμενε τη νύχτα εκεί, μπορεί να πάθαινε και τα χειρότερα». «Δόξα να έχει ο Θεός, δόξα να έχει ο Θεός», είπε ο γέροντας και σταυροκοπήθηκε πολύ ευχαριστημένος που σώθηκε και ο Αρσένιος. «Ο Κύριος σας φανέλωσε στο δρόμο μας. Αν δεν ήσασταν κι εσείς να μας βοηθήσετε, πολύ σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί για όσα κάνατε». Περιποιήθηκαν τον Αρσένιο και γιατροπόλεψαν με βότανα και τα δυο του ποδάρια και τα έδεσαν με πανιά. «Σε δύο μέρες θα είσαι όπως πρώτα», είπε ο Τσετίν. «Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Αφού δεν έμεινε μέσα το δηλητήριο, μη φοβάσαι. Είσαστε κι οι τρεις ταλαιπωρημένοι. Θα ξεκουραστείτε κοντά μας και ύστερα συνεχίζετε το δρόμο σας. Για πού πάτε με το καλό?» «Για τη Σμύρνη», απάντησε ο γέροντας. «Μας βρήκαν όμως πολλές αναποδιές και βρεθήκαμε πεζοπόροι σε τούτα τα μέρη που δεν τα γνωρίζουμε». «Δεν ξέρω τι θα κάνετε», συνέχισε ο Τετίν, «αλλά η Σμύρνη είναι μακριά για να πάτε με τα πόδια. Καλύτερα να πάρετε το τρένο από το Τορμπαλί. Έχετε χρήματα για τα εισιτήρια?» «Έχω κάτι παράδες στο ζωνάρι μου», είπε ο Αρσένιος. «Έλεγα όμως να σας τους δώσω από ευχαρίστηση για τη βοήθειά σας». «Αυτό ούτε να το ξαναπείς», τον έκοψε ο Τσετίν. «Είναι σαν να με πληρώνεις που σου είπα καλημέρα. Η καλοσύνη είναι ένας χαιρετισμός στον άλλον άνθρωπο. Έτσι λέμε στα δικά μας μέρη». «Και στην Καπαδοκία τα ίδια λέμε», απάντησε ο Αρσένιος. «Αλλά το σκέφτηκα αυτό το πράγμα έτσι από ευχαρίστηση, σαν δώρο και όχι σαν πληρωμή. Τα ψυχικά πράγματα δεν πληρώνονται ποτέ». «Τα χρήματα θα τα χρειαστείτε, κρατήστε τα», ξανάπει ο Τσετίν. «Εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι, αλλά δόξα τω Θεώ, τα φέρνουμε βόλτα και έχουμε το χρειαζόμενο για την πόρεψή μας. Εδώ θα μείνετε σαν μουσαφίριδες με ό,τι έχουμε. Τελείωσε».

Μείνανε 5 μέρες στην καλύβα του Τσετίν και συνήλθαν από τις ταλαιπωρίες και τις κακοχίες που τραβήξανε. Γνωρίστηκαν καλύτερα και στο τέλος τους γέμισαν ένα καλάθι με τρόφιμα και τους ξεπροβοδίσανε πατέρας και γιος ως τη δημοσιά για να πάνε στο Τορπαλί να πάρουν το τρένο. «Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ, όλους σας», είπε ο γέροντας. «Μας φερθήκατε σαν αδέλφια. Θα σας θυμάμαι και θα προσεύχομαι για σας». «Πολλά ευχαριστούμε, δέσποτα. Χαρήκαμε κι εμείς μαζί σας. Στο καλό να πάτε και καλή στράτα». «Δεν γνώρισα πιο καλούς ανθρώπους από εσάς στην ως τώρα ζωή μου», είπε ο Αρσένιος, που έδειχνε πραγματική ευγνωμοσύνη. Το ίδιο θερμά ευχαρίστησε και η Σμαραγδή και ξεκίνησαν στη μεγάλη δημοσιά, που ήταν έρημη εκείνο το πρωινό του Οκτωβρίου. Ενθουσιασμένοι από την υποδοχή και την βοήθεια των απλών αυτών ανθρώπων, αλλά και με το μυστικό φόβο μήπως έχουν πάλι κακά συναπαντήματα με τσέτες και νεότουρκους, κοίταζαν ολόγυρα το καταπράσινο τοπίο και με χαρά και με φόβο. «Υπάρχουν γέροντα καλοί άνθρωποι και στις άλλες ράτσες», είπε ο Αρσένιος. «Τούτοι εδώ οι Μουχαμέτιδες μας φέρθηκαν σαν αδέλφια και ούτε λογάριασαν πως είμαστε Ρωμιοί και Αούριδες. Οι απλοί και απονήρευτοι άνθρωποι έχουν πάντα καλοσύνη στην καρδιά τους», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Ο Θεός όλους τους πλάθει καλούς. Ύστερα γίνονται κακοί από πολλές αιτίες. Τούτοι εδώ είναι άκακα πρόβατα και δεν έχουν ιδέα για τις δρισκίες και τις διαφορές τους. Άσε που ο Τσετίν είχε καταβολές από τη μάνα του τη Μακεδόνισσα. Και αυτά τα πράγματα δεν σβήνουν από την ψυχή. Όσα πάρεις στη μικρή σου ηλικία μένουν πάντα μέσα σου. Και μην ξεχνάς ότι η ταπεινοσύνη και η αγάπη σε πάει κοντά στο Θεό, και ας μην ξέρει τις θεολογίες και τις διαφορές τους. Ο Κύριος απλώνει το χέρι σε όλα τα πλάσματά του να τα σηκώσει και να τα σώσει. Είναι άβυσσος τα κρίματα και οι αποφάσεις του Θεού». Προχωρούσαν και συζητούσαν όπως οι δύο μαθητές που πήγαιναν εις Εμαούς, και δίπλα τους ο Χριστός ως ένα απλός ταξιδιώτης βάδιζε και μιλούσε μαζί τους για το θέμα της σωτηρίας. Έτσι και τώρα οι τρεις τους έφτασαν στο Τορπαλί χωρίς να καταλάβουν κούραση, αλλά και το άπειρο έλεος του Θεού που τους σκέπαζε και τους ευκόλυνε τόσο διδακτικά και σκινδύνεψε τόσες πολλές φορές η ζωή και η τιμή τους. «Οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες», είπε ο πατέρας Ιλάριος, «όσο μεγάλοι και σκληροί κι αν είναι, πάντα έχουν μέσα τους το έλεος και τη φροντίδα του Κυρίου. Είναι το γερό σκηνή που ρίχνει στους ναυαγισμένους για να τους σώσει και να ελεήσει ακόμα περισσότερο αυτούς που τον αγαπούν και θέλουν να τον πλησιάσουν. Μέγαση, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνο των θαυμασίων σου», απάντησε η Σμαραγδή με το εκκλησιαστικό αυτό ύμνο, που πολύ συχνά τον έλεγε ο μακαριστός ηγούμενος Γρηγόριος στο ευλογημένο τον Περεκετλή. «Θυμάστε καμιά φορά τον αλυσμόνη το γέροντα των θείων σας?», ρώτησε ο πατέρας Ιλάριος. «Πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά θυμούμε τα λόγια του και τα έργα του», απάντησε η Σμαραγδή. «Αν δεν ήταν τόσο κοντά μας και δεν μας προστάτευε, θα είχαμε χαθεί όλοι μας». «Το ίδιο κι εγώ», είπε, αναστενάζοντας ο πατέρας Ιλάριος. «Σε εκείνο χρωστώ τα πάντα, μετά τον Θεό και την Παναγία μας». Βγάλαν εισιτήρια, μπήκαν στο τρένο και το απομεσήμερο φτάσαν στην ξακουστή Σμύρνη, την πολυάνθρωπη, που ο πληθυσμός της ξεπερνούσε τότε το 1 εκατομμύριο. Ρωμιοί, Τούρκοι, Αρμένιδες, Εβραίοι, Ευρωπαίοι, από όλες τις ράτσες, και κίνησε στο λιμάνι βαταχτερή και μαγαζιά και προξενία και σχολιά και τράπεζες και εφημερίδες και ζωντάνια που θύμιζε μεγάλο μελίσι και ανθισμένον ανθόκηπο. Σωστή Βαβυλώνα των εθνών, αλλά με κυρίαρχη την παρουσία των Ρωμιών που περπατούσαν με σηκωμένο και όχι με σκυμμένο κεφάλι. Σαστισμένοι δείχναν ο Αρσένιος και η Σμαραγδή που φτάναν για πρώτη φορά στη Σμύρνη και βλέπαν τον κόσμο, τους δρόμους, τα κτίρια, τα μεγάλα κτίρια και τις βιτρίνες και προπαντός τη ζωηράδα και τον αέρα που είχαν οι περαστικοί, όσοι διάβαιναν μπροστά τους. «Πρώτη φορά μου βλέπω τόσους ανθρώπους μαζεμένους και μια τόσο μεγάλη πολιτεία», είπε αληθινά έκπληκτος ο Αρσένιος. «Εύχομαι να είναι περισσότεροι οι καλοί, Αρσένιε, και ο Θεός να κάνει έλεος για όλους», σχολίασε ο γέροντας, που δεν ξαφνιάστηκε με την πολυκοσμία και τα κτίρια, γιατί τα ήξερε από τα νιάτα του όταν σπούδαζε στην Ευαγγελική Σχολή. «Είναι να θαυμάζει κανείς, πάτερ μου», είπε και η Σμαραγδή. «Καλά, καλά, έχουμε καιρό και για τους θαυμασμούς.
Αλλά πάμε να βρούμε τα πράγματά μας του Σαματζή πριν βραδιαστούμε, είπε ο πατέρας Ιλάριος. Θέλω να προλάβω και τον Εσπερινό στη Μητρόπολη, τον περίφημο ναό της Αγίας Φωτεινής, που να έχουμε τη βοήθειά της. Και πού θα τον βρούμε τον κύριο Φαναρτζή, ρώτησε ο Αρσένιος. Δεν λέγεται Φαναρτζής, αλλά Σαματζής, τον διόρθωσε η Σμαραγδή. Φαναρτζής είναι το επάγγελμά του. Πρόσεξε, μην κάνεις λάθος και τον στεναχωρήσει τον άνθρωπο. Πάμε να ρωτήσουμε στο Ρωμαϊκό Μαχαλά. Θα μας πούν, εξήγησε ο πατέρας Ιλάριος. Εκεί θα ξέρουν. Από μακριά φάνταζε το μυτερό ψηλό καμπαναριό της Μητροπόλεως, που υψωνόταν σαν μαχαίρι γυμνό προς τα πάνω, σαν ένα πελώριο δάχτυλο που έδειχνε τα ουράνια και το δρόμο του Θεού. Όσο στρογγυλή και καμπυλωτή με τους στρούλους της μοιάζει με αντίγραφο των ουρανών η μοναδική Αγία Σοφία, άλλο τόσο μοιάζει με αντίθετο νόημα το ψηλό καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής της Σμύρνης, σημάδι και σύμβολο μαρτυρίου, το κάθετο του Σταυρού, που καρφωμένο στα χώματα της Ιωνίας περίμενε πάντα το άλλο μισό, το οριζόντιο κομμάτι του, με τα ανοιγμένα χέρια των νεομαρτύρων Ρωμιών, με πρώτο και καλύτερο το Μητροπολίτη Σμύρνης, τον πιστό Χρυσόστομο. Στάθηκε ώρα πολύ να αποθαυμάζει τούτο το συμβολικό καμπαναριό και κατανύχτηκε βαθιά ο ταπεινός ιερομόναχος της Καπαδοκίας, σαν να προέβλεπε και προαισθανόταν ξαφνικά όλα τα μαρτύρια, τα αίματα, τους βόγκους και τις αγιαστικές δόξες των Ορθοδόξων στα επόμενα χρόνια. «Πάμε, γέροντα», είπε διστακτικά ο Αρσένιος και προχώρησαν πιο κοντά στη Μητρόπολη. Στην πόρτα κοντά έστεκε ένα ψηλό παλικάρι γύρω στα 30 του, με καλοσυνάτο πρόσωπο και χοντρό μαύρο μουστάκι. «Είσαι Ρωμιός, παλικάρι μου?» ρώτησε ο πατέρας Ιλάριος. «Απ' την κορφή ως τα νύχια, παππούλη. Με λένε ταξιάρχη και είμαι από τη Μυτιλίνη, έμπορος. Τι χειρεύεις?» «Χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία», ξανά από γέροντας. «Και έχεις ωραίο όνομα, ταξιάρχης, όνομα των αρχαγγέλων». «Καλά λες. Εμείς έχουμε στο νησί τον ονομαστό ταξιάρχη του Μανταμάδου και άλλον έναν επίσης θαυματουργό στο Καγιάννη, κοντά στη Μυτιλίνη. Πρέπει μια μέρα να πας να τους προσκυνήσεις. Είναι προστάτες μας». «Έχετε πολλούς Αγίους στη Μυτιλίνη, καθώς ακούω». «Πολλούς και σπουδαίους Αγίους», είπε ο ταξιάρχης. «Αυτοί μας έχουν κάτω από τα φτερά τους. Γιατί όλοι οι Άγιοι έχουν φτερά», μου έλεγε η γιαγιά μου η συγχωρεμένη. «Έτσι δεν είναι?» «Έτσι είναι, όπως το είπε η γιαγιά σου».

Οι Άγιοι του Θεού έχουν φτερά που τους τα δίνει ο Θεός για να πετούν παντού ελεύθερα και να σκορπούν το έλεος και τη χάρη του Κυρίου, απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. Τι γυρεύεται όμως, δεν μου είπες. Ψάχνουμε για κάποιον σαμαρτζή που είναι φαναρτζής. Χαχα, γέλασε απότομο ο ταξιάρχης. Ο σαμαρτζής που είναι φαναρτζής. Ακούγεται παράξενο, παππούλη. Ελάτε να σας πάω. Είναι φίλος μου ο Προκόπης. Σε αυτόν φτιάχνω τους τενεκέδες και τα βαρέλια μου. Είναι καλός και τίμιος άνθρωπος. Μένει λίγο πιο πάνω. Ελάτε μαζί μου. Τους πήγε και διαπίστωσαν κι αυτοί πως είναι καλός και τίμιος άνθρωπος. Χάρηκε που τους γνώρισε και τους καλοδέχτηκε. «Σας περίμενα μέρες τώρα», είπε ο Προκόπης. «Κοντεύουν 10 μέρες που ήρθαν τα πράγματά σας». «Είχαμε ιστορίες στο ταξίδι μας», εξήγησε ο γέροντας. «Εγώ σας αφήνω. Έχω δουλειές», είπε ο ταξιάρχης. «Ελπίζω να σας ξαναδώ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Γεια σας». «Και εμείς χαρήκαμε. Στην ευχή του Θεού», είπε πάλι ο πατέρας Ιλάριος. Χαμογελαστός έφυγε ο ταξιάρχης, που ήταν πάντα ευγενικός, ντόπιος και ανοιχτόκαρδος. Σωστός άντρας. «Δεν τον άκουσα ποτέ να βρίζει και να μιλά θυμωμένα», είπε για τον ταξιάρχη ο Προκόπης. «Η καρδιά του χρυσή για όλους. Γι' αυτό και όλοι τον αγαπάνε. Δουλεύει στο καίκι του πατέρα του, Παναγία η Γρηγορούσα, και πηγαίνω έρχεται Μυτιλήνη Σμύρνη και κάνει εμπόριο λάδια και ελιές. Είναι καλός μου στερής». Είπαν πολλά και ο γέροντας που ήθελε να πάει στην Αγία Φωτεινή για τον Εσπερινό ρώτησε: «Τι ώρα γίνεται ο Εσπερινός εδώ στη Σμύρνη?» «Τέτοια ώρα πάνω κάτω», απάντησε ο Προκόπης. «Όπου να είναι θα χτυπήσει και καμπάνα». «Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, αγαπητέ μου. Εδώ στον ελληνικό Μαχαλά υπάρχουν σπίτια για ενοικίασμα?» «Βέβαια, βέβαια. Θα βρούμε και σπίτι, αν θέλετε, ή 1-2 δωμάτια σε αυλή», είπε ο Προκόπης. «Απόψε όμως θα κοιμηθείτε στο φτωχικό μου. Και αύριο βλέπουμε και για ενοικίασμα. Να μην σας βάλουμε σε φασαρίες, φαμελίτη άνθρωπο». «Τι φασαρίες? Χώρο έχουμε. Τι είναι 3 στρωσίδια και 3 μαξιλάρια? Μονάχα οι κακοί δεν χωράνε στο σπίτι μας». Πίσω από το φαναρτζίδικο του Προκόπη απλωνόταν μια μεγάλη αυλή και στην άκρη της βρισκόταν το απλόχωρο σπίτι του, που το είχε πάρει πρίκα από τη γυναίκα του την Ελπινίκη. Παχουλή και γελαστούλα τους έφερε τους καφέδες και κουλουράκια και τους είπε πως τον πατέρα της τον λέγαν Ελπιδοφόρο και τη μάνα της Ελπίδα και την ίδια Ελπινίκη. «Είμαστε όλο ελπίδες μέσα σε αυτό το σπίτι, παππούλη μου, και να μας κάνεις την πρωτομηνιά έναν αγιασμό για να μην μας φύγουν οι ελπίδες», είπε ζωγραφίζοντας τα λόγια της με ένα πλατή χαμόγελο.

Έφυγε. Τα τελευταία του όμως λόγια έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση στην κυρία Ελπινίκη που δεν το έκρυψε. Άκουσες τι όμορφα που τα είπε ο παππούλης. Έχω, λέει, καιρό να μπω μέσα σε ναό και πολύ το λαχταράει η ψυχή μου. Αχ, φαίνεται πολύ καλός, πολύ θεοφοβούμενος ο γέροντάς σας. Συγγενείς σας είναι, παιδιά. Ήταν υποτακτικός του θείου μας Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου και διάδοχός του στο μοναστήρι, είπε η Σμαραγδή. Είναι ιερομόναχος και όταν το γνωρίσετε λίγο θα δείτε τι σπουδαίος, τι άγιος άνθρωπος είναι. Μα φαίνεται, καλέ, φαίνεται ο άνθρωπος, σχολίασε η Ελπινίκη. Είναι και πνευματικός, εξομολόγος που λένε. Από χρόνια πολλά, ξανά είπε η Σμαραγδή. Τότε να εξομολογηθούμε κι εμείς, Προκόπη μου, έτσι. Τι λέει, Τζιβαέρη μου, είναι μεγάλη ευκαιρία για μας. Γιατί όχι, βρε γυναίκα, άμα σκουριάσουν τα μπακίρια δεν τα γανώνουμε. Έτσι είναι και η ψυχή. Σαν ένα μπακυρένιο ταψί. Και άμα πρασινίζει από τις κακίες και τις αμαρτίες, πρέπει να τη γανώνουμε κάτω από το πετραχύλιο του παπά. Ύστερα παίρνεις τη μετάληψη και γίνεις ολοκένουργιος. Σωστά δεν λέω, μαθές? Έτσι είμαστε κι εμείς οι Ανατολίτες. Καλά λες, Προκόπη μου. Και αλλάζοντας ύφος και έκφραση ξανάπε. Πιάσαμε όμως την κουβέντα και δεν πήγα να ετοιμάσω τίποτα για το βράδυ. Αχ, ξεχάστηκα ολότελα. Φεύγω, φεύγω και να με συμπαθάτε. Σέρνοντας τα πασουμάκια της, χάθηκε μέσα στην αυλή και όλοι θαυμάσαν την ευληγησία της κυρίας Ελπινίκης που ήταν με ζεκλού και καλή μαγείρισα. Και ο Προκόπης δεν έχασε την ευκαιρία να την πενέψει. Ξέρετε τι καλοχέρα είναι στο μαγείρεμα και στα γλυκά? Και από μικρή πάντα ήταν ταρντάνα και αφράτησα χάσικο ψωμί. Και αυτή που βλέπετε έχει γεννήσει ως τώρα 6 γερά παιδιά. Να όμως που παρασύρθηκα με τα λόγια και δεν σας ρώτησα αν θέλετε να σας δώσω τα πράγματά σας. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει βιασύνη, είπε ο Αρσένιος. Όταν γυρίσει ο γέροντας. Εμείς δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Εσείς, Μαραγδί? Ας περιμένουμε το γέροντα, είπε. Ο πατέρας Ιλάριος σταυροκοπιόταν συνεχώς όταν μπήκε στο Μητροπολιτικό Ναό και ασπάστηκε κατανυκτικά όλες τις εικόνες, ως σαν να φιλούσε τα χέρια των ίδιων των Αγίων. Ύστερα σύρθηκε στο μισοσκότεινο βάθος της εκκλησίας, χώθηκε σε ένα στασίδι και άρχισε να προσεύχεται, να δοξολογεί, να ευχαριστεί, να υμνεί, να οικετεύει. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου, Κύριε, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Έπαρσε στο χειρόν μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσόν μου, Κύριε». Πολύ χάρηκε τούτο το ολοσπερινό. Η καρδιά του άνοιξε σαν τριαντάφυλλο, καθώς τότε στο μοναστήρι της μετανοίας του. Και ακόμα γιατί άκουσε κήρυγμα που είχε καιρό, πολύ καιρό να ακούσει και πολύ το ήθελε. Γιατί μέσα του ένιωθε πάντα υποτακτικός και όχι ηγούμενος. Ήθελε να ακούει και όχι να μιλά. Είναι η άγια συνήθεια των ταπεινών. Και πιο μεγάλη ταπείνωση από την υπακοή δεν υπάρχει. Αυτόν τον κανόνα ζωής του είχε δώσει ο μακαριστός γέροντάς του. Και το κήρυγμα που άκουσε δεν ήταν ρητορικό και άψυχο. Είχε πίστη και ζεστή καρδιά και λόγον αγιότητος. Το Χριστό πρέπει να αγαπήσουμε πάνω απ' όλα. Το Χριστό να σκεφτόμαστε διαρκώς. Το Χριστό να αναζητούμε. Το Χριστό να λαχταρούμε. Το Χριστό να παρακαλούμε κάθε στιγμή. Και η χάρη του θα καθαρίσει, θα φωτίσει, θα αλλάξει τη ζωή μας. Γιατί ο Χριστός είναι η αληθινή ζωή, η αληθινή εκκλησία, η αληθινή αγάπη, ο αληθινός παράδεισος. Και είναι παντού ο Χριστός, πάντοτε, και έχει ανοιγμένα τα τρυπημένα χέρια του και θέλει να αγκαλιάσει τον καθένα μας, να μας αναστήσει από την αμαρτία που μας δένει χειροπόδαρα και να μας χαρίσει την αιώνια ευτυχία. Είναι ο Δημιουργός και Κύριός μας, αλλά και ο Σωτήρας μας ο μοναδικός. Είναι ο Χριστός ο ξυπόλυτος, ο ταπεινός, ο θυσιαζόμενος συνεχώς υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Αυτόν προσκυνήσομεν, αυτόν δοξάσομεν, αυτόν ευχαριστήσομεν. Μιλούσα με λαχτάρα και ζήλο και με πίστη καρδιάς και όλοι κρέμονταν από τα χείλη του και άνοιγαν την καρδιά τους να δεχτούν το χαρμόσυνο μήνυμα των νυκτηρμών του Κυρίου. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι συνεχώς, να αγαπούμε το Χριστό και όλα θα γίνουν όμορφα και ευλογημένα. Ας αγαπήσουμε το Χριστό μας και ας ξεχάσουμε όλα τα άλλα του κόσμου τούτου.

Στο τέλος του Εσπερινού πήγε να γνωρίσει τον καλό Κήρυκα και μόλις τον είδε από κοντά συγκινήθηκε διπλά, γιατί στο πρόσωπό του ανεγνώρισε τον παλιό συμμαθητή του στην Ευαγγελική Σχολή, που έγινε αργότερα κληρικός, τον πατέρα Πορφύριο από την Εύβοια. Είχε φτάσει για σπουδές στη Σμύρνη και τότε δέθηκε για πάντα με τη λαμπρή αυτή πόλη της Μικρασίας. Ταπεινή, αγία ψυχή ο πατέρας Πορφύριος, ιερομόναχος κι αυτός και ακούραστος εργάτης των αμπελώνα του Κυρίου. Δάκρυσαν οι δύο φίλοι, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν και χάρηκαν σαν μικρά παιδιά. «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιλάριε, ευλογητός ο Θεός που με αξίωσε να σε ξαναδώ. Ευλογητός, φίλε παιδικέ και αλυσμόνητε. Χαίρο αληθινά που σε βλέπω, πάτερ μου. Σε ήξερα, είχα ακουστά ότι βρισκόσουν σε μοναστήρι της Καπαδοκίας. Πώς βρέθηκε στα μέρη μας?» «Είναι ιστορία μεγάλη, πατέρα Πορφύριε. Πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι και να μου τα πεις τα νέα σου. Δεν πρέπει όμως να αργήσω, πάτερ μου, γιατί μόλις σήμερα έφτασα στη Σμύρνη και φιλοξενούμε μαζί με άλλους δυο στο σπίτι ενός φτωχού φαμελίτη. Καλά, καλά. Πάμε για καφέ και όλα θα βρουν το δρόμο τους. Ο παλιός σου φίλος και συμμαθητής Πορφύριος θα είναι από τώρα στη διάθεσή σου για κάθε πρόβλημα. Μη στεναχωριέσαι. Ζει Κύριος ο Θεός. Αυτό δεν έλεγες και εσύ πάντα?» «Ναι, πάτερ μου. Ζει Κύριος ο Θεός. Και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά, διότι σε βρήκα και χάρηκα τον ωραίο Εσπερινό και το θαυμάσιο κήρυγμά σου. Με συγκίνησες αληθινά. Μη με επενείς, γεροντά μου, διότι πάντα τα καλά στον Χριστό ανήκουν και καλά το ξέρεις.» Πήγαν για καφέ, είπαν πολλά και ο πατέρας Ιλάριος έμαθε και για τα δυσάρεστα νέα και για τη μακρινή πατρίδα με τις φαγωμάρες των πολιτικών και τα αντίθετα ρεύματα και για τον μακεδονικό αγώνα που οι αδελφοί πολεμούσαν να σώσουν τη Ρωμιοσύνη. Του είπε και για τους Νεότουρκους που έχουν κυριαρχήσει σχεδόν παντού και ετοιμάζουν δεινά για τους Ρωμιούς και τους Αρμενέους το φυλετικό ξεκαθάρισμα, καθώς λέγανε. «Θα μας βρουν μαύρες ώρες, πάτερ μου. Ανησυχώ πολύ για το γένος. Μας πολεμούν και οι Τούρκοι και οι Ευρωπαίοι. Μοιάζουμε σαν το στάρι ανάμεσα σε δύο μεγάλες μιλόπετρες. Δεν ξέρω τι θα επιτρέψει ο Κύριος, αλλά προβλέπω δεινά μεγάλα αίματα, δυστυχίες και καταστροφές. Δεν είναι μακριά και η δική μου γνώμη, πατέρα Πορφύριε. Ζω χρόνια τώρα τον ξεριζωμό της Ρωμιοσύνης, κοντά σε μια φαμίλια του μακαριστού γέροντά μου Γρηγορίου, μιας άγιας ψυχής που μου έδωσε την εντολή να μην την εγκαταλείψω μέχρι τέλους. Είχε προορατικό χάρισμα ο γέροντάς μου και διορατικό και τα έβλεπε όλα. Ίσως γι' αυτό μου έδωσε την εντολή και εγώ να την τηρώ με την ευχή του. Βέβαια, από 20 τόσο ψυχές που ξεκινήσαμε από τον Περεκετλή, μείναμε μονάχα τρεις και τα βάσανα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουν τελειωμό. Ας ευχηθούμε να κάνει έλεος ο Κύριος για όλους μας.» «Αμήν, πατέρ Ιλάριο. Πάντως για την ώρα έχεις σκονάκι σου τον υποφαινόμενο φίλο σου και θα είναι χαρά και τιμή να υπηρετήσεις κι εσύ εδώ κοντά μας. Θα μιλήσω αύριο κιόλα στο Σεβασμιότατο.» «Ευχαριστώ, πάτερ μου. Αλλά δώσε μου τρεις ημέρες να το σκεφτώ. Είμαι ακόμα ζαλισμένος από τις δοκιμασίες. Θέλω με την ευχή σου να ηρεμήσω λίγο, μια-δυο μέρες.» «Να είναι ευλογημένο, γεροντά μου. Στις ακολουθίες όμως θα έρχεσαι. Το κελάκι μου είναι πάντα ορθάνυχτο στην αγάπη σου.» Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν πάλι εν φιλήματι Αγίου και χώρισαν. «Καλή αυριανή, πάτερ μου. Ο Κύριος να μας σκεπάζει όλους. Καληνύχτα, πατέρα Πορφύριε, και πολύ χάρηκα για τη συνάντησή μας.» «Παρομοίως. Καληνύχτα, πατέρα Ιλάρια. Την ευχή σου, του Κυρίου.» Πέρασε όμορφα η βραδιά στο σπίτι του Προκόπη του Φαναρτζή, ο οποίος χάρηκε πολύ, διότι ευλόγησε το τραπέζι ένας άγιος άνθρωπος, ο σαν το γέροντα Ιλάριο τον Καπαδόκη.

Κι όλοι ξέρουν πως στην Καπαδοκία αυτή η περιοχή βγάζει αληθινά ψυχές άγιες και ιερές. «Βρε γυναίκα», είπε στην Ελπινίκη ο Προκόπης γελαστά, «σήμερα τα φαγητά σου μου φαίνονται πιο νόστιμα από τις άλλες μέρες. Τι έβαλες μέσα και νοστιμέψανε?» «Είναι η ευλογία του παππούλη, Προκόπη μου. Οι μουσαφιρέοι φέραν την ευλογία του Θεού στο σπιτικό μας». Παραδίπλα του Προκόπη το σπίτι βρισκόταν το κονάκι του μεγάλου αδελφού του που τον λέγαν Αναστάση και ζούσε με την ύφη του την Σταυρούλα και την δεκάχρονη κόρη της Μαριάννα. Εκεί νοικιάσαν δύο δωμάτια και μια κουζίνα στην αυλή, όπως το συνήθιζαν τότε στις λαϊκές γειτονιές. Να χτίζουν στην αυλή τους μικρά δωμάτια και να τα νοικιάζουν σε εργάτες και σε πιο φτωχούς που δεν μπορούσαν να νοικιάσουν ολόκληρο σπίτι. Και είχε πολλή εργατιά η Σμύρνη και πάντα γύρευαν μικρά και φτηνά δωμάτια. «Δόξα να έχει ο Θεός», είπε η Σμαραγδή, «τώρα θα συνέλθουμε». «Πάντα δόξα το Θεό, παιδιά μου. Όλα θα πάνε καλά», είπε ο γέροντας, που προσπαθούσε να παρηγορεί και να δίνει κουράγιο σε όλους. Παρακάλεσε και τον πατέρα Πορφύριο και βρήκε δουλειά στον Αρσένιο κοντά σε έναν Ρωμιό που εμπορευόταν σίκα, σταφίδες, φουντούκια και άλλους ξηρούς καρπούς. Τα βάζαν σε κουτιά και τζελατίνες και τα πουλούσαν σε μπακάλικα και άλλα μαγαζιά. «Είναι μια καλή βιοτεχνία του κυρίου Σοκρατίδη και έτσι θα έχει πάντα δουλειά», είπε ο πατέρας Πορφύριος, «και ο Αρσένιος φαίνεται καλό παλικάρι». Κύλησαν οι πρώτες μέρες και όλα πήγανε προς το καλό και το καλύτερο. Βολεύτηκαν στα δύο δωμάτια, πήραν τα χρειαζόμενα του νοικοκυριού, διορίστηκε ο πατέρας Ιλάριος εφημέριος σε μια μικρή εκκλησία όπως το επιθυμούσε και όλα παίρναν το δρόμο τους. Το μόνο που χάλασε λίγο την καλή αυτή πορεία συνέβη στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, από τότε όπου έπιασε δουλειά ο Αρσένιος. Γιατί όταν πήρε το πρώτο βδομαδιάτικο του, πήγε μαζί με δυο συναδέλφους του σε κάποιο ουζερί να τους κεράσει για τα καλορίζικα που έπιασε δουλειά στο Σοκρατίδη. «Άντε βίβα και καλή προκοπή», του ευχήθηκαν. «Ευχαριστώ παρομοίως». Κέρασε ο Αρσένιος, κέρασαν κι αυτοί και από κέρασμα σε κέρασμα μέθησαν χωρίς να το καταλάβουν. Άρχισαν να τραγουδούν και στο τέλος χωρίστηκαν παραπατώντας πάνω στα καλτερίμια και τα στενοσόκακα του ρωμαϊκού μαχαλά της Σμύρνης. Όταν τον είδε η Σμαραγδή πρώτη φορά μεθυσμένο τον αδελφό της τρόμαξε. Νόμιζε πως είναι άρρωστος. «Τι έχεις, Αρσένια, πού πονάς?» τον ρώτησε. «Μονάχα το κεφάλι μου γυρίζει, γυρίζει, σαν τις ρόδες της άμαξας», απάντησε ο Αρσένιος και χαμογέλασε μεθυσμένα. Ο γέροντας έλειπε στο κελί του που βρισκόταν δίπλα στο ναό της Αγίας Παρασκευής όπου υπηρετούσε. «Να φωνάξω ένα γιατρό?» «Δεν χρειάζεται», απάντησε ο Αρσένιος, πιάνοντας το κεφάλι του για να μην φύγει από τη θέση του. «Ήπια με λίγα ούζα με τους συντρόφους μου στη δουλειά για τα καλορίζικα και ζαλίστηκα. Τώρα θέλω να κοιμηθώ». Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίσθε εμάς από το πονηρό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρο το Ρούμενος και το σώμα φυλάδων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, του υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμως κοινή πολιτεία. Συκτιμούς του δώρεσε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έγιν της συνόπλωρην εις αεί των τρόπιων. Κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται μη παρήδη σε γαδίτα συγκεσία ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στηρίξον το δόξον πολιτείαν ως όζεους εκέλευσης βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθε την νίκη. Διότι έτσι

0: Ιερονίμου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα να αναπέμπει.

Αμήν. Δόξαν υψίσει Θεό και επηγή στην ανθρώπινη ευδοκία. Δόξαν υψίσει Θεό και επηγή στην ανθρώπινη ευδοκία. Δόξαν υψίσει Θεό και επηγή στην ανθρώπινη ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθυμείτε σαν θλιβοντέ, πολύ επανήσετε βεβέ. Πολύ λέω στην ψυχή μου και έσω τρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, κύριε, τη λύτρο με δόξα μου και ύψω αν την κεφαλή μου φανεί μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσε με ξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο σε ξυγέρτην ότι κύριο συντελείψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιριάδο λαού των κύκλο είναι επιτιθεμένο μη. Ανάστε, κύριε, σώσουμε ο Θεό μου τη επάταξα πάντω εκτερνοντά ματαιό σωρώντα αμαρτωλών συνέτριψα. Του κυρίου σωτηρία και επί το λαό σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο σε ξυγέρτην ότι κύριο συντελείψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξου, μη δεν την οργή σου παιδεύσου, με τεβελίου συνεπάγησα μου και επιστήριξε με την χείρα σου. Ου και στην ίαση σε τη σαρκή μου απροσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη τη σωστή μου απροσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία περί την κεφαλή μου σου βορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη απροσύνη μου. Με ταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα σε κυτροπάζουν εμπορευόμενοι. Ό,τι εξώ με πλήσαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεση τη αρχή μου. Εκακόθηκε και ταπεινώθηκε ω φόδρα ριόμενα από στον αγμό τη καρδία μου. Κι είναι εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μεταράκτη κατελεί πέμι ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξαναδία μου ήγησαν και έσαν και έγκυστα μακροθενέστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιώτας και το λιώτας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως είχο φως μου και εικόνη και ως άλλος σου καρύγω το στόμα αυτού και γενόμενος ο άνθρωπος σου κακού μου και ουκέγον το στόμα τι αυτού ελεγμός. Ότι είπες και Κύριε λύπη σας είχες ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτε επιχαρώσου με εχθροί μου και έντωσαν ευθύνη πόδας με επεμέμα ρορυμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστας έτοιμος χαρηγόμενο οποίον με στήδια παντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ερημηνίζω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέω την περαιμέ και επληθύν της αρμίσουντες με αδίκως. Ή αν τα αποδιδόντες μου κακά διαγαθών ενδιέβαλο με κατ' ιδέγον αγαθοσύνη. Μία καταλήξουμε, Κύριε ο Θεός μου, μία απόσταση απαιμώ πρόσχερη τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μία καταλήξουμε, Κύριε ο Θεός μου, μία απόσταση απαιμώ πρόσχερη τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωρθρίζω δίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς σύ εισάρξουν γερή μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθησή τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου περζωάς, τη φίλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της ρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος θευλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσω σε νέοι στο στόμα μου. Η εμνημόνε βόνου σου εξτρομνείς μου, της όρθλης σε μελέτων εισέ. Ότι έγινε της βοηθός μου και έτσι πιέπει τον τερίβο σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου απείλου σου εμού θα αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησε η ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθίζονται εις πύρας ρομφέας με δεις ολοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς επλαντήστε επί το Θεό επενεθήστε πάσο αμνίον αυτό την εφράγη στο μέλλον τον άδικα. Εν της όρθρης εμβλέ τον Ισέο ότι έγινε της βοηθός μου και έτσι σκέφτε τον τερίγος αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και αϊκή στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και αϊκή στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και ενυχθήν αντίο σε όλων των οποίων στην προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε, προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάχων, γεννήθην ως ο άνθρωπος από είδη του συνεκρής ελεύθερος. Ο σύντραγματήρ καθέντες εν τάβανο και μην είστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο ο πελάκο κατ' οτάτων σκοτεινής και ενισχυά θανάτου, πεμέ βεστρίτη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς επήγησε εμέν. Εμάκρυο γνωστού μα το μου εθεντών ευδέλνε αυτή παρεδόθεν και επ' εξυπορευόμενοι οφθαλμοί μου στενήσαν από πτωχία σου. Εκ έκραξα προ εκείριο μου την ημέρα διεπέτασα προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσει για την αστείο και εξομολογή σου αντέση. Μη διηγήσετε τη εντοτάφου του ελαιό και την αλήθειά σου εν διαπολία.
Μείον οστίζεται το σκότα θαυμάσεως και δικαιοσύνη σου ενεργεί επιλεγμένη. Ακούω προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου. Το χώρος είμαι εγώ και εν κόπτης επινεότητός μου σωτίζε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δίνει τον νέο Κύριος ο φυρισμίος ο ξεταραξάν με και προσάν μου σύρρο την ημέρα περιέσον με άμα. Εμάκρινα σε επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μέρα σε και έκραξα και ενεκτήριαν δύο σε όλοι τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάστα θα τα αποδώσω αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάστα θα γνώσω σου. Τον λειτουργόν ευρώ στη ζωή σου, στεφάνοντας σε ενελέη και εκθυρμής. Τον επιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου, να κινηστίζεται ως αή του ενιώτη σου. Ποιον αλλημός είναι ως ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τα σκοτούς αυτού το Μωυσή, της γης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Η κτήριμον και λίγον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος ο Κιστέλος οργιστής, δε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα συνομία σημών επίηση νημίνου δε κατά τα σαμαρτία σημών τα πέντε κινημή. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού και τους φοβωμένους αυτών. Καθώς να παίξουν από τα αποδεσμών εμάκρυνουν εφημών τα συνομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος φοβωμένους αυτών, ότι αυτός είναι το πλάσμα μόνη μνήση το τυφούσες με. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρα αυτός, η άνθρωπος το αγώτος εξανθείς, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώστηται του τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και ως του αιώνος επί της φοβωμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάς του διαθήκην αυτού και μεμημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος είναι ο ουρανό ετοίμας του πρόνου αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει οι ποιούντες του λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτό λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκους προσευχής μου ενός δέσι μου τη αληθεία σου άκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου ότι ο δικαιωθείς την όποιό σου παζών. Ότι κατεδίωξε νεκρός ψυχή με ταπείνωση είναι σγήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτειρίζος δεκρούς σε όνος και εγκυρίες σε με το πνεύμα με η ταράκτη καρδία μου. Εμεινή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάστη ψέρου συντήμα στο καιρό σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μας για ανιδρώσεις. Ταχύ εισάγουσα μου Κύριε εξελίπε το πνεύμα μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' μου και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνω στις λάκων. Άκουστον πίσω μου το πρωί το λαιό σου ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον μου Κύριε δεν υπορέψω με την προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προς σε κατέφευαν διδαξώ με το πλήν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία δε και το αιματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε τη λήψη ψυχή μου και το ελέσου εξολοθρέψε εχθρός μου. Και από τις πάντα στους λίβοντες ποιχή μου ότι εγώ δούλος ημί. Εισάκουσον μου κοινή τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου κοινή τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίτη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: Κεραίος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας.

0: Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το

Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε την μέση τέψασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμε Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχήν αρτή εξού προσληφθήσει, ο Υιός

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία.

0: Ευχαριστήθη Κύριες και πάσος ημών δοξοδύνας Υιός φιλάνθρωπε δεόμεθα.
1: Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος τους μάρτυρας Χριστώ

0: echando tontes y que si es ελευθέρω σαν του αόρα, εκπροσώτη και σώσω με.
1: Άρεσε σε λέξη και προσελάβω, Κύριε, αθλήσεως κάθημα το του θανάτου κράτους Χριστέ καταιγήσας και αφαρσίαν της επιγύης επίγασας και

0: ελέησον ο Θεός κατά τον Άγιο Ελαιό σου, κατά το πλήθος του νυχτημό σου εξάδειξον το όνομά μου. Επί πλοίων πλήρων με από τις ανομίες μου, της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι είναι ανομία που εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιώ με στη διαπαντός. Σήμερα είμαι αρτών και πόντιρο αν οποίο σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου γενικής συνδοκρινές θέση. Ιδού γάρ ανομία συνελήφθη και αναμαρτίας εκεί σε μη μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια μη γάψας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εκδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόβου καθαριστήσουμε, πληνείς με και με αρχαιών ευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίας και ευκροσύνη, αγαλιάσουν και ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάση την αμαρτία με εξάλληψον. Καρδία αν καθαρά χτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις μια από το προσώπο σου, το πνεύμα σου το Άγιο μια δανέλησα από εμού. Απόδοσμη την αγαλία σε σωτηρίου σου και πνεύμα την λιμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα ζωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σία να το κάνω, λοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Τη Σία του Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη, ταπεινωμένο Θεός, ούτε εξουδενός. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη Σία δικαιοσύνης αναφράν και λοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι το θυσιαστήριο σου μόσχος.
1: Σου η τροπέουχος δεξιά και ο πρεπός συνισχύει δε δόξα στε αυτού γάρα θάνατε ως πάν στενής εναντίος έγραψε τις Ισραηλίδες οδόν βυθό και ενουργήσασα. Άγγι του Θεού πρεσβέψατε υπερ ημών. Χερσίν ομοιώθης προκριτών ότι κηρύσσου συνέχον τα πέρατα τούτων παρακλήσεις το των εμών αμαρτιών χειρόγραφων. Λόγι διαρρήξας εχθρού χειρών με εξάρπασον. Άγγι του Θεού πρεσβέψατε υπερ ημών. Δύον επιλάμψεων των νου προφητικώς δεκτικών εργασάμενη φως εκρηματίσατε την νοητήν Ανατολήν κηρύττοντες ένδοξοι προφήτε φωταγωγή των ψυχών ημών. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Έμας ημών αθλητικής πολυθεΐας ξηράνατε σπέλαγος των ανομιών ημών τους ποταμούς ξηράνατε μακάρι. Θείες εποβρίες των ιερών προσευχών ημών. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Νέφος αθλητών φωτοειδές των εκπαρθένων εφέλης εκλάμψαν τα ήλιον της όπισον τα σκοτεινά νεύη των καρδιών ημών, ένα όξε και της γέννης λυτρώσαστε. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, γνώμιον εισθένοντα ή και λογισμής πονηρής εξερχόμενων και δελεαζόμενων, φρενοβλαβός και της εκτρής ευχήρω των όλων γεγονότα μη υπερίδης με δέσποινα. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός ανάπαυστον τα στεφάστον δούλο σου. Πύλα σου θανάτου και μοκλούστο ο θανάτο συντρίψα αθάνατε πύλα αναπέτασον τη υπερνούν αθανασία δέσποτα τη και κοιμημένη πρεσβείε των ανθρωφόρων σου. Έψυχε αυτόν εν αγαθή αυλιστήσονται. Πείνα τη εν θέου σου ζωή αξιοθόμεν κατήλθε προ άνοδο τούτων προνομέσα δε του θησαυρού. Η μάση κήθεν ήρκη σα νύντε ζωοδότα του μεταστάντα ανάπαυσον. Μακάριους εξελέξω και προσελάβω, Κύριε. Σύμου των φθαρτώντε και τριτών αναλαβών αυθαρσία σας και προσατελεύθη των διαγωγήν και μακαρίαν ύψος σας. Εν θα όσοι κτήριμον νους προσελάβω ανάπαυσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Την κυοφορή σας απιστή των εκ Θεού Θεών λόγων υμνήσομεν. Αύτη γάρι πάναγμος οδός ζωής της τεθνεώς ηγέγονε. Ειν ως Θεοδόγων και Θεοτόκων δοξάζομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Τρίβου σύντον ο τάτης προς τον Θεόν με φερούσεις δεικνύον τη μέθοδον ιερομίστα δίδαξον, όπως εις ατελευτή του τύχη μη ζωής της πρεσβείας σου πάνσοπε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Ίστραψας φωτοφόρος εν τη του Χριστού Εκκλησία διτές λαμπρινόμενος ιεροφάντα χάρισε. Όθεν διπλή σε στεφάνης ιεροπρεπός ο Χριστός σε στεφάνωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Στέφη του μαρτυρίου Ιεροσύνη, στεμύρο, παμάκαρ, κοσμόμενο διαμφωτέρων, ίστραψα όθεν τη αληθεστάτη και θεοειδού κληρουχία τετύχηκα. Ψαβατρή και ιό και αγιοπνεύματι. Άμμο ω θυσία και ιερά το δεσπότη και ζώσε και έμψυχο ιερουργή τη ένοξε. Όθεν θυσιαστηρίο το εν ουρανή προσεδέχτη μεθόδια. Κινήν και αϊκή του αιώνα των αιώνων αμήν. Ρίστη βρωτίου γένου και λυτρωτήν και σωτήρα Χριστών ημίν τέτοκα σπαρθενομήτωρα άφρατε. Όθεν σαφώ είδω ότε πρόξενο ζωή αιωνίου δοξάζομεν. Ο μόνος ειδός εις των πρωτών ουσίας στην ασθένεια και συμπαθώς αυτήν μορφός άμενος, περίζος όμοι εξίτσους δύναμη του βοάσι Άγιος ο Ναός ο έμψυχος, της αφράντους ο δόξης φιλάνθρωπε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Δοχεία του Πνεύματος σοφή προβείτε χρηματίσατε στην προς ημάς του λόγου κατάβαση. Φαϊνοτάτος διετρανώσατε διότι σοπίσατε φωτισμόν και έλεος δωρηθήνε της πίστη τιμώσουν ημάς. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Πλάξη καρδιών ημών σοφή των νόμων των σωτήριων εγκεκραμένων πίστη εσχήκατε. Διό τον νόμο της αμαρτίας με χαλεπός τροπούμενον, θείες παρακλήσεις οι θεηγόροι προφήτε λυτρώσαστε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Φρίαγμα τυράννων της ευαίς γενναίος συνετρίψατε προς τον Θεό υψούμενοι μάρτυρες δυο κραυγάζω. Κατεπερώμενον και σοβαρευόμενον κατ' εμού τον δράκοντα, τες ημών ηγεσίες συντρίψατε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Θείων παθημάτων κοινωνή μελούζης βασιλείας θε αδιαδόχου μάρτυρες ένδοξη παθών σαρκώς με απολυτρώσαστε και γεέννης ρίσαστε και μελούσης κρίσεως θε σημών προς το κτίστην δεήσισιν. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, σκηνή πλατητέρα ουρανών λαών σου συνερχόμενον εν τη σκηνή σου ταύτη ημνήσεσαι, σκηνών αήλων μέτοχων ποιήσων τη θερμή δεήσι σου προς Χριστόν ονέτηκες, τον δεσπότη απάντων και Κύριον. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός ανάπαυσον τα σπιχάστον του λασού. Όσοι υπάρχουν αγαθός και μόνος πολυέλεος τους ευσεβώς προσέγγι μίσαντας, εν ουρανίες σκηνές ανάπαυσον έρθα η ανέκραστος, χαρά και απόλαυσης έρθα νέφος μαρτύρων εφραίνεται. Εψυχέ αυτόν εν αγαθείς αυλιστήσονται, σύ μόνος εφάνισε πηγή σωτήρβων αμάρτητος ο αμαρτίας έρωνος έσπλαγνος. Του κόσμου τούτου των μεταστάντων πιστών στα ψυχά ανάπασον, ένα βλέσσα Αγίος σου εν τρυφή παραδείσου φιλάνθρωπε. Μακάριος εξελέξω και προσελάβω, Κύριε. Θανάτου κράτος καθελών ζωής την ατελεύθη των πάση πιστής επίγασας δέσποδα. Εν τάφτη τούτους τους εκτιμήσαντας ευσεβώς κατάταξον παρορών τα πτέσματα, συγχωρών αμαρτίας αθάνατε. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Ασπόρο συνέλαβε αγνή το λόγον των αίδιων, σωματικό σημείνο μιλήσατα τον του θανάτου την ισχύν λύσατα και ζωή πηγάσατα και δυνητής ανάσταση τη αυτού εσπλαχνία παρέχοντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Έπι πολλά ζουσαν ειδών ποιτού, ορίμους απάτινος υπάρχουν άριστος τιμήν το θείο πυρή συντόμος έφλεξας. Πάσαν εκείνου την αγνή την απαστράφουσαν έλλη νάψα στη σοφία σου θεόληπτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Της παρθενίας των σεπτών και της αγνίας το κάλος διαπήρας ένδοξε μαθών. Σοφία της ή και λόγων χάρη την πάση την τούτων καλονήν υποδεικνύς Θεόφρον και την αιωνίζουσα φεδρότητα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ή των σων λόγων αστραπή και ή της γνώσεως σάλπιξ και δογμάτων εύσημος τον γης πάσα την γυναιξήλθεν όση. Πάντα σκαλούσα τους πιστούς προς μετουσίαν παμάκα των επουρανίων απολαύσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Στερεοτέρας εδώ δεις πνευματικών συμποσχείων οι πληστέντες πάνω σου κατ' των σών την όντως τρυφής εκεί δεν τρέφονται. Διαμένουσα να είσαι φιωμένη αρέστος και συναυξουμένη της μετέχουση. Και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μετά του Θείου Γαβρίλ ευλογημένη το χαίρε, σύ παρθένε κράζουμε ναή. Χαράς γαριμήν αιτία γέγονας και ευρωσύνης αληθούς το λυτρωτήν και σωτήρα. Πάντων μετασώματος κοιήσασα

Εις Παναγίας Αρχάντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες,

0: εμπομέν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: όρος η χάρη τη Θεία κατασκείων, κατάσκειων προβλεπτική σοβακού, κατανοήσει του θαλμής εξού, εξελεύσεται το του Ισραήλ, προανεφώνει των Άγιων, ισοτρίων ημών και ανάπλαση. Άγιοι του το πρεσβεύσετε επί ημών, λαμπάδες σε πνεύμα της ζωής, λόγο φέρουσε, τα και τα πληρώματα της γης, φωταγωγούσε μυστικός, προφήτα οράστε, δυο φωό ευχές ημών, συντηρήσατε την ψυχή μου λαμπάδα ακίμητον. Ρυθμίζει του μαρτύριου σου Χριστέ ο Θεός, ανάβαψε τους χάς τον δούλο σου. Ως πλήρης ναμάτων ζωήτων του πνεύματος, αναφανέντες πεταμή και καταρδεύονται στην γην προφήτε θεσπέση την το εχμό καταταγίσαν καρδία μου, καταδροσίσετε τα αυτήν πανέφημη. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσει την πυρημόνη μάτων, πανέφημη ηρανήσει της άνθρακας, εν αποσβέσατε σοφή της αθείας αθλητέ, της επιπυρωμένης με του πονηρού κατά πλεγόμενο βέλεση, καταδροσίσετε δρότου του πνεύματος.
1: Άγιε μάρτυρες πρεσβεύσατε την πυρημόνη. Μαρτύρο Χριστέ μου, το αθλητάς προσδεξάμενος, εν αθλής άντων περσού και νικησάντων των εχθρών, εχθρών ονομένων με τους αγαθούς και αοράτων εξάρπασον επιζητούντων, αΐ, θαυμαστώσε με. Πέρα Αγία Θεοτό και σώσον ημάς, ναός σε τις δόξες εμπιστάμενοι άφλαντε, εν το ναόν σου τους επτώ, συναθριζόμενοι πιστός, της σύνεξε του μεθά Θεοπρεπός, αγνή παρθένε βοήθεια και της ευχής σου πρεσβείας σωζόμεθα. Πρεσβείες του μαρτύρου σου, Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσε τον ψυχά σου δούλο σου, νεκρός σας, τον Άδη, αητή το δυνάμει σου, ο λογιστής εν της νεκρής, μόνος ελεύθερος Χριστέ, ψυχάς ελευθέρωσον των ευσεβών της εν αυτό κατακρίσεως, εις τον Αγίο Μαρτύρο θα είσαι εσύ. Ψυχή αυτών αγαθείς αυλιστήσονται, ο πάντων υπάρχουνος δεσπότης, αντάξιος τους εξαδάπτησης σφαγής, λύτρων ελέξω και τιμή, διόσου δεόμεθα των ηχτερμών τους μεταστάντας ανάπαυσον, την το πτερεσμάτων παρέχω σε χώριζε. Ψυχέ αυτών αγαθείς αμνηστήσονται, υπέστη στο τύπο την εντάφω κατάθεση και τους εντάφεις κατοικεί κατακριθέντας γηγενείς, νεκρούς εξανέστησας, νύπτε ζωής της αηδίου, αξίωσον τους μεταστάντας ως μόνος φυλάκτος. Περαγία Θεού και σώσον ημάς, σέσωσε το γένος των ανθρώπων του τόπου σου, σίγα ρικίσας ημίν την ανυπόστατη ζωή, θανάτου καθαίρεση και προς ζωή εργαζομένη επάνωθον, Θεογεννή των Πανάμου η Δέσποινα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερημών, εις αρετών σύ περιοπή μαρτυρικός τελειοφύης διέδραμες μεγαλόδωρον αντίδοση της ιερουργίας σου, ο μισάνδρος που μακάριστε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε ημών, θρόνων λαχών ιεραρχικών, ιεροτάτη γαρ ζωή, εκέρτησο την ορθόδοξο κήρυξα σπίστη, βασεβάσμη και δίδαξα σου το πίμνιο. Άγιε του Θεού, πρέσβευε ημών, ο γλυκασμός ο ψυχοφελής των σώων δογμάτων, ως πηγή προέρχεται, τους μετέχοντας εφραίνουσα και καταγλυκένουσα τα

Χριστού, φωτίδησε τη αγνωσία των Ορθοδόξων συγκλούντο. Άγιον Θεού, πεζεύσα υπερημών, ή του νόμου τη σκιά ευσεβώ διαπρέψαντε και το φέγγο τη Ενθέου μηνύσαντε χάριτο, τη σκιά με ρίσαστε θανατηφόρο αμαρτία, Θεού προφήτη επανέδοξη. Άγιον Θεού, πεζεύσα υπερημών, εμπορθρή σα προ Θεών, εκνυχτό και αυγέστατε Ισαία, εφωτίστη και φω χρημάτισε, διό και τέβωσε τη σκοτιστή από καρδία, σε πρεσβείε που τα βόγισο. Άγιοι μάρτυρε, πεζεύσα υπερημών, τεινόμενοι και το σώμα, ποινέστε τριβόμενοι, πανέφημοι ανθρωφόροι Θεών, εδοξάσατε τη οικία μέληση, όνοι και τεύσατε τη χή με δόξη εν Θεού μακάρι. Άγιοι μάρτυρε, πεζεύσα υπερημών, συλλαβή με εγκαστρή διανία στον φόβο σου και εγγυήσε σωτηρία σου. Σου πνεύμα αξίωσον δια τον μαρτύρο σου, τον ολικό σε ποθησάν τον λόγιο Θεού υπεράγαθε. Περαγία θα το δισώσουν μα. Μητέρα σε του τα πάντα βουλήσει ποιήσαντο, γινώσκονται στο ναό σου το θείο. Προστρέχομαι εν αυτό ετούμενη τη μεσητεία σου παρθένη. Λύση σφαλμάτων κομίσαστε. Μακάρι σε εξελέξω η προσελάβου κύριε. Ιόμενο τον ιό του θανάτου, τον θάνατον κατεδέξον και θάνατον. Και θανάτου των κέντρων η μαύρο σα, αλλά αυτό ανάποψον, ω προσελάβουν ζωδότα τε στον μαρτύρο πεήση. Δεσβείε του μαρτύρου σου, Χριστέ ο Θεό, ανάποψον ψηλά στο δούλο σου. Νεκρόσεω και φορά του ανθρώπου, απείλαξα τα πνεύματα των πιστό, μεταστάντων, κατάδεξον οι σκηνέ Αγίου σου, όθενα πέντρα, πάσα λύπη και φροσύνη πεφύτευτη. Ψυχή αυτών αγαθή αυλιστήσονται, παράδεισον το συνσύ κρεμαστέντη, ο σύνυξαν νύ προσδέχοντας ψυχάς, τον προσέδει απίστεως μεταστάντων δέσποτα, διδούς αυτής εν εκκλησία των πρωτοτόκων αυλίζεστε. Περαγία των λόγους όσων μας, ριωμένη τους πιστός σε της ελπίδος στην άγκυρα, κατέχοντας προς τη μέρα του Θείου Θελήματος, ευμενός οδήγησον τη μητρική σου παρησία ευλογημένη πανάμονη. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Νέκρος η ζωή φόρων ελγήσω πάντε, προς τελευτή σου και εξήφητε μνόμενος, το του μαρτυρίου σου, προς ζωή απειροπλασίως, με τεντέθης ένδοξε κρίτωνα. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών, μίστα των απορρίτων κοινωνέ της άνω προστασίας, τους πόθου τιμώντας σε σώσον παναείδημε, πειρασμών δεινών, τα σεφόδους διαλύων της οικεσίας σου. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, έχουν προς τον Δεσπότη παριστία πάντερ, ού και το πάθος προθύμωσε ζήλωσα δια τον αγώνα σου τη πιστή στη θεία ειρήνη και γαλήνη έτησε πάσοχα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, πρώτον γεωργήσα των αμνών Θεού, των τα αμαρτία του κόσμου, καθαίροντα ύστερον θεόμενο, λογική και ζώσα θυσία προ συνέλθει τούτο μεθόδια. Και νίκαια ήγη σου ανοστρονομή, άφαντε Θεοτό και την εμή ψυχή, την εσκοτισμένη δοχή αν υπάρξασαν του ακαταλήπτου φωτός και ναός της Θείας Ακτίνος, φωτίσου λάμπρινο δέομαι.

0: Πατρότατα και σώσον ημάς.
1: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σιδη δόξον αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αήκη στου αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν ως Χρυσόφτη, άμενο σε θεία γνώση, ένα θλίσι έφανα μυσταγωγέ των υπερνών, καταφεδρύνω του ψάχνοντα, χέρι σε πάντορ του λόγου Μεθόδιε.
0: Χέρι σε πάντορ του λόγου Μεθόδιε.
2: Τι κοστί του αυτομηνό, μνήμη του Αγίου Δόξεω Μάρτυρο, Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρου. Μέθοδο Μεθόδιος βίων προς βίων, μεθή σοδεύει ου μεθοδός ου πέλη. Η κάδη αρχιθήτη Μεθόδιον άωρ κατέπευνε. Τι αυτή μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών, καλής του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Τι αυτή μέρα μνήμη του σου πατρός ημών,

Ευλογείτε τον Κύριο εκ των ουρανών, εν είδη αυτού ρε της υψής της υπρεβίαινος σου Θεό. Εν είδη αυτού πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είδη αυτού πάσε δυνάμεις αυτού, συμπρεβίαινος σου Θεό. Εν είδη αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είδη αυτόν πάντα άστατο φως. Εν είδη αυτόν υπεράνω των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τίλαντο και αχτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και οπαρελεύσετε. Εν είδη τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άφηση. Πυρ χάρα ζαχιών, κρίσταλος πνεύμα μεταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα συμφωνεί, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία και πάντα χτίνει, αρπεντάκι από την άπτη ρωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Μια νίσκη επαρθένη, πρεσβύτε επί των ιωτέρων, ενεσάντουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ήμνος πάση τη ουσία αυτού τη Ιης Ισραήλ, λαό εγγίζονται αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού είναι εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και οι Ιης Ιών εγαλιάσουσαν και το βασιλείο αυτών. Ενεσάδουσαν το όργο αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάδουσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραήσα σωτηρία. Καυχήσονται όσοι ενδόξει και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εψώσει του Θεού εν το λάρι και αυτών και ροφέα δίστο με τη σχερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση τη έκκληση ελεγμούσε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εμπέδε και του ενδόξου αυτών εχειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτον. Δόξα αυτή στε πάση τη ουσία αυτού. Εν είδε το Θεό εν τη αγγίση αυτού, εν είδε αυτόν στερεώμα τη δυνάμου αυτού. Εν είδε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού. Εν είδε αυτόν κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Εν είδε αυτόν εν υποσάρκωνο. Εν είδε αυτόν εψαρτηρίο και κιθάρα. Εν είδε αυτόν εν τυπάνω και χορό. Εν είδε αυτόν εν χορδέ και οργάνω. Εν είδε αυτόν εν κυβάλλη σε δίκη. Εν είδε αυτόν εν κυβάλλη σε αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάντο τον Κύριο. Στη δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και στη την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε το δείξανε το φως, δόξα εν υψής της Θεό και επηγήσει την ανθρώπιση ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέα, ουράνε Θεέ, Πάντε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο, Γενέση σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτη αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν μου, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώση. Κύριε, προσέ κατέφυγο, αντίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύμπη η ζωή σου, το φωτί σου, ψώμεθα φως. Παράδεινο του ελαιό σου τη γυνό που είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, την ημέρα ταύτη. Αναμαρτήτου φυλακθήνε ημά. Πλογητό, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών. Και ανετών και δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριε του ελαιό σου θυμά. Καθάπερ ελπίσαμε να μισέ. Ευλογητό, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσποτα, συνέδησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα του χειρό σου με παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό, το αγιο πνεύμα, την νίκαια η.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα

0: καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου
1: Μαρίας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σοι διδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί.

Μεσημητεγώσουν και περιπτώσουν να καθάσουν. Σον γαριστεί το ελεύθερο και σώζει η μάσου σου Θεό Σιμών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Αγαθόν το εξομολογήσε το Κύριο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε. Τον αγγέλνει το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θα θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θα θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θα θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και μη και αλήθεια στους αιώνας και αιώνας. Αγία Τριάς ελέησον ημάς, ήλε λάστης ανοιχτής ημών. Δέσποτας ο χώριστος ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ιαστία το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης, τον άρτον ημών τον εμπιούσιο, δώσ' ημείς σήμερον. Και άφεση ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνουμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέχει της ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού.

0: αυτούς κινητοποιούντας τον Αγίο σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Θαυμαστή μετέωρης με της Αλλάς, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Αμαρτυριά σου επισπόθησας φώτα.

πας ως τις ακούει μου τους λόγους τούτους και πει αυτούς, ομοιώσω αυτόν Ανδρή φρονήμο ως τις οκοδόν.

Μπορεί σε άξιου που δεν έχει λειτουργήσει η βασιλεία. Το κάνει και πολύ σήμερα και φοβερά και συγχαρμόνους και δεσμόζεις να υπολογίζουν το Σεραφείμ του Θεού που είναι στην Ισραήλ. Ο μόνος Άγιος και να έχεις αναπαυόμενος επίγειτης από το μόνο αγαθόν και δίκτων, επίβλεψε να περμένει των αμαρτωλών και αγριών του Θεού και χαρισόν την κοινή και διάμεση με τη σπουδηράς. Υκάνωσον τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, εδεδειμένου της ιδιαίτερης χάρης.

Σιγά και προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ δόξα να λαμπέμπομαι στον άρχο του Πατήρ και Παναγίου και Αγαθό και Ζωπιός Πνεύμα την ίδια οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ήταν χειροκριτιστικός, εικονίζοντας και τη ζωπιότητα του Θεσσαλονίκη του Σάββατο.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών.

Αγίων και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωόπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν παντή το όπο της δεσποτείας σου. Σι γαρι Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιών, ως αυτός ον, σι και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σι εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαες και παραπεσόντες ανέσας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιών, έως ημάς, εις των ουρανών ανοίγαγες και τη Βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων, ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ονείσμεν και ον ουκείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των σημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ το χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέργα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Έτσι προσφέρουμε στη λογική ταύτη και αιματολατρία και παρακαλούμε, συγκεντρώμε και κυκετεύουμε. Κατάπεψω το πνεύμα στο Άγιον Εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της στο Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνω στην ψυχή σάψε μαρτυρών στην ώρα του Αγίου Πνεύματος. Εις βασιλείς ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφέρουμε στη λογική ταύτη, λατρεία ανυπετών, επίστενα παυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προπητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, επίστα τελειωμένου. Εξαιρετός της Παναγίας Αρχάντου,

ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη με τη Θείαν χάρη και τη

0: Πνεύματος ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου,

0: και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχιση μας εις πειρασμών, αλλά δίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία

Χάρη δι και χτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιουμεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπή.

Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου και του Κυρίου και από τον δόξα Βασιλείου και ελθείς στο γέσι μας. Ο Άντο Πατρί στην καθήμερο και ο Δημήρα ουράτσιν, ο κατεξιός της κρατέας του Κύριου μετά το μημίδι, ο χράνος σώματος και του τιμήματος και τιμών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σου όλοι.

του δίπλου σου του μυστικού σήμερον, Ιε Θεού, κοινώνων με παράδειγμα.

αλλός ο ληστής ομολογώσει. Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία.

0: Επουρανίων και σοπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε τον ψυχώνυμο ότι και την παρούση ημέρα καταξίωση εμάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέσκη και εσύ εν δόξου Θεοτό και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιοι, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζον τους επίσης υπεπιθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαζον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξησον θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψημά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών τον στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνει εξ πατρός το φώτον. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνη συναναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύ και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Το πλήρω.

0: Θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμαγισσα του Μητρός, θεία δυνάμει του τιμή και ζωπιού σταυρού, προστασίες του τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίς τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαντώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών, Μεθοδίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Πατάρων,

0: Παναγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κοντά σας μέχρι τις 10 και αμέσως μετά πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά το αλάτι της γης. Δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια ραδιοφωνικές προσωπογραφίες. Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, 1809-1892, Φαναριώτης Λόγιος, ρομαντικός ποιητής της πρώτης αθηναϊκής σχολής, πεζογράφος, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πολιτικός και διπλωμάτης. Η Σμαραγδή Καράγιωργα συζητά για το πρόσωπο αυτό με τους Έρη Σταυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Θανάση Αγάθο, καθηγητή φιλολογίας φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στις 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο, ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Σήμερα διαβάζει από το βιβλίο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου» του Γεωργίου Βυζιεινού. Στις 4 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά «Ένα μέλλον για το παρελθόν» με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 μετά τους τίτλους ειδήσεων οι ιατρικές συναντήσεις. Στις 6 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά «Εσπερινός» και το κήρυγμα της φωνής του Κυρίου από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου. Στις 7:30 αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Ιδίπου Στυρανούμενος» και άλλα ποίηματα του Νίκου Καρούζου από τις εκδόσεις «Ίκαρος». Στις 8 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια «Οι Μεγάλοι Ευεργέτες». Η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Μεγάλοι Ευεργέτες» που παρουσιάζει η Σμαραγδή Καράγιωργα έχει σήμερα θέμα «Μεγάλοι Ευεργέτες από την Χίο». Παναγιώτης Αντωνόπουλος, η οικογένεια Αργέντη, Γεώργιος Βούρος και η οικογένεια Γεμέλου, Ιωάννης και Μιχάλης Καλλιόπη και Παρασκευή. Καλεσμένη είναι η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, διδάκτορ φιλολογίας. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου και στις 9:30 το μυστήριο της 8ης ημέρας. Σχόλια σε ευαγγελικές περικοπές με το Στέλιο Αραβαδινό. Στις 10 διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου. Σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και στις 11 γνωριμία με τους όρους της πίστεως. Σχόλια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

20 Ιουνίου σήμερα και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ιερομάρτυρος Μεθοδίου του Απολύμπου Λυκίας, Επισκόπου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Οσίου Καλής του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ενάθο, του Αγίου Γκλέμπ Ηγεμόνος του Βλαδιμίρ, του Αγίου Μινά Επισκόπου Πολότσκ, του Αγίου Γουρία Αρχιεπισκόπου του Καζάν.

Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και από την πλευρά του πατέρα του καταγόταν από την οικογένεια των Χαμαετών. Υιοθέτησε όμως κατόπιν το πατρόνυμο της μητέρας του, Καβάσιλας, όνομα αρχαίας και ονομαστής οικογένειας. Διαμορφώθηκε πνευματικά εκ νεότητος κοντά στον Δωρόθεο Βλατή, μαθητή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και σύχναζε στους κύκλους των ευσεβών λαϊκών που επιδίδονταν στην ευχή του Ιησού υπό την καθοδήγηση του Αγίου Ισιδώρου Βούχυρα, του μετέπειτα Πατριάρχη. Αφού έλαβε τα πρώτα φιλολογικά και φιλοσοφικά γράμματα κοντά στον θείο του Νίλο Καβάσιλα, συνέχισε τις σπουδές του στην Φιλοσοφική Σχολή της Κωνσταντινούπολεως. Απέκτησε εκεί ανώτερη φιλολογική παιδεία και ο θαυμασμός του για την κλασική αρχαιότητα τον εντάσσει στους ανθρωπιστικούς κύκλους, δίχως ωστόσο να απομακρύνεται από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Κατά τη διαμονή του στη Βασιλεύουσα, η διαμάχη μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρναάμ γύρω από την δυνατότητα της θέωσης του ανθρώπου δια των ακτίστων ενεργειών της Θείας Χάριτος αφύπνισε την προσοχή του στο έσχατο τέλος του χριστιανικού βίου, αλλά την εποχή εκείνη έσκυψε περισσότερο στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα του καιρού του. Μετά το θάνατο του Ανδρώνικου III, η αυτοκρατορία βρέθηκε στη δίνη ενός σκληρού και ολέθριου εμφύλιου σπαραγμού μεταξύ των οπαδών του Ιωάννη V Παλαιολόγου και εκείνων του Ιωάννη Κατακουζινού, ο οποίος επιδεινώθηκε από το κίνημα των ζηλωτών της Θεσσαλονίκης κατά της αυτοκρατορικής εξουσίας και των ευγενών. Ο Νικόλαος, ευρισκόμενος τότε στη Θεσσαλονίκη, πήρε την πρωτοβουλία συμφιλίωσης μεταξύ των εξεγερθέντων και του Ιωάννη Κατακουζινού. Το 1345 εστάλιος πρέσβης στην Βέρεια, στο γιο και αντιπρόσωπο του Κατακουζινού, Μανουήλ, και απέσπασε την υπόσχεση ευνοϊκών όρων παράδοσης για τους στασιαστές. Όταν όμως επέστρεψε, ο Ανδρέας Παλαιολόγος αντιτάχθηκε στο σχέδιο αυτό, οπότε οι ζηλωτές και ο όχλος από τις κατώτερες κοινωνικά συνοικίες στασίασαν και εν συνεχεία κατέλαβαν την Ακρόπολη όπου είχαν ήγει καταφύγει οι ευγενείς. Ακολούθησαν άθλιες σφαγές, από τις οποίες γλίτωσε παρατρίχα ο Νικόλαος, καταφέροντας να κρυφτεί σε ένα πηγάδι. Παρέμεινε ωστόσο στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 1347, χωρίς να τον ενοχλήσουν, παρά τις συμπαθίες του για τον Κατακουζινό και στοχαζόμενος πάνω στις αιτίες του εμφυλίου πολέμου, συνέγραψε πραγματείες περί της τοκογλυφίας και της κοινωνικής αδικίας. Όταν ο Κατακουζινός ανήλθε στον θρόνο με τον τίτλο Ιωάννης VI, κάλεσε τον Νικόλαο κοντά του στην Κωνσταντινούπολη και τον έκανε σύμβουλό του σε όλες τις σημαντικές υποθέσεις του κράτους. Υπό την επίδραση των δύο έμπιστων συμβούλων του, του Νικολάου και του παιδικού του φίλου Δημητρίου Κιδώνη, τους οποίους χαρακτήρισε άνδρες που έφτασαν στην κορυφή της θύραθεν σοφίας, όχι λιγότερο φιλόσοφου στην πράξη και που επέλεξαν τον αγνό και απαλλαγμένο από τα εμπόδια του γάμου βίου, ο ηγεμόνας σχεδίαζε να αποσυρθεί στη Μονή των Μαγκάνων. Υποχρεώθηκε όμως να ματαιώσει τα σχέδιά του εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στη Θεσσαλονίκη. Καθ' όλη την περίοδο αυτή, ο Νικόλαος ανέπτυξε έντονη συγγραφική δραστηριότητα, συμμετέχοντας παράλληλα και στον δημόσιο βίο. Τον Σεπτέμβριο του 1347 ήταν μέλος της συνοδείας του νεοεκλεγέντος Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Παλαμά. Όταν όμως ο λαός απέρριψε τον ποιμένα του, υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν στο Άγιο Όρος, όπου έζησαν στην ησυχία και την προσευχή επί έναν χρόνο. Το 1349 μετέβη πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά την καταστολή της τάσης των ζηλωτών και τη συμφολίωση των δύο μερίδων, έγινε δυνατή η ενθρόνηση του Αγίου Γρηγορίου. Το 1351, κατά τη σύνοδο που καταδίκασε τον ακίνδυνο και ανακήρυξε τον ησυχασμό επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας, ο Καβάσιλας πήρε ανοιχτά το μέρος της παλαμικής θεολογίας και εκδηλώθηκε ευνοϊκά υπέρ του σχεδίου του Ιωάννη Κατακουζινού για μία σύνοδο ενώσεως με τη Λατινική Εκκλησία, χωρίς όμως συμβιβασμούς σε δογματικά θέματα.

Όταν ξέσπασε νέος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Ιωάννη V Παλαιολόγου και του Ιωάννη VI Κατακουζινού, που είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση του Πατριάρχη Αγίου Καλίστου I, το όνομα του Καβάσιλα ακούστηκε ως εκείνο πιθανού διαδόχου, αλλά τελικά εξελέγει ο Άγιος Φιλόθεος. Τον επόμενο χρόνο ο Νικόλαος χαιρέτησε με έναν λαμπρό λόγο τη θέψη του Ματθαίου Κατακουζινού ως συναυτοκράτορος, λίγο αργότερα όμως με την κατάκτηση της εξουσίας από τον Ιωάννη Παλαιολόγο με την βοήθεια των Γενοβέζων, ο Ιωάννης Κατακουζινός υποχρεώθηκε να παραιτηθεί και ασπάστηκε το μοναχικό βίο με το όνομα Ιωάσαφ. Ο Πατριάρχης Φιλόθεος καθαιρέθηκε με τη σειρά του και εξορίστηκε, ενώ ανακλήθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο ο Κάλιστος. Ο Νικόλαος αποσύρθηκε έκτοτε από τα πολιτικά πράγματα για να αφιερωθεί στον στοχασμό πάνω στο μυστήριο του Χριστού, όπως βιώνεται μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι γνωστό αν παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του ένας λαϊκός ησυχαστής ή αν έγινε μοναχός, όπως αφήνουν να εννοηθεί ορισμένα χωρία στα έργα του. Καθ' όλη τη μακρά αυτή περίοδο της απόσυρσής του, την οποία, αν εξαιρέσει κανείς την παραμονή 2 χρόνων στη Θεσσαλονίκη, πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, φυτώντας τις μονές των Μαγκάνων, των Ξανθοπούλων και του Στουδίου. Απέκτησε τη φήμη ανθρώπου που είχε φτάσει στην κορυφή της αρετής και υψηλά πρόσωπα όπως ο αυτοκράτορας Μανουήλ Παλαιολόγος ζητούσαν τις συμβουλές του και τον θεωρούσαν ως πνευματικό πατέρα. Ο Άγιος ωστόσο απέφευγε να εμπλακεί εκ νέου στην τύρβη του κόσμου και προτιμούσε να μένει στην ησυχία όπου συνέγραψε τις 2 μείζονες πραγματείες του. Η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας και το περί της εν Χριστώ ζωής, οι οποίες δίνουν μαρτυρία για την αγιότητά του και δικαίως θεωρούνται 2 αριστουργήματα της χριστιανικής γραμματείας. Ο Άγιος Νικόλαος εκοιμήθηκε εν ειρήνη δίχως να αφήσει μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του βίου του μεταξύ 1391 και 1397.

Είναι εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα» στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Παπαδημητρίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβριστα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε όμως αναλυτικά την πρόγνωση του σημερινού καιρού. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβριστα ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 πρόσκαιρα, τοπικά 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, όπου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, μεταβλητή άνεμη 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο Κυριακή γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιρα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29. Τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και την Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά, το ίδιο και την Τρίτη και την Τετάρτη.

0: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, πέρα από τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου εκεί παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Ιερά Οδό. 20 Ιουνίου σήμερα και ο χρόνος γυρίζει πίσω για να μας θυμίσει στιγμές που σφράγισαν την παγκόσμια ιστορία αλλά και την ελληνική συλλογική μνήμη. Μία μέρα σαν σήμερα το 1824 γράφεται μία από τις πιο μαύρες και ταυτόχρονα ηρωικές σελίδες του αγώνα με την καταστροφή των ψαρών από τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο. Στον αντίποδα το 1940 μία νεαρή κοπέλα με το όνομα Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή, ξεκινώντας ένα ταξίδι που θα άλλαζε για πάντα την όπερα. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο σπουδαίας Έλληνας αστρονόμος Ιωάννης Παρασκευόπουλος, ο άνθρωπος που ξεκίνησε από τον Πειραιά για να κατακτήσει τον ουρανό και να δώσει το όνομά του σε έναν κρατήρα της Σελήνης. Ας δούμε αναλυτικά λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 451 η μάχη των Εθνών στα καταλανικά επαιδεία της Γαλατίας, αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιγότθοι αντιμετωπίζουν τους Ούνους, του Ατήλα και τους νικούν, πεθαίνει όμως ο βασιλιάς των Βυσιγότθων, Θεουδέριχος. Το 1214 συντάσσεται το καταστατικό του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Το 1957 πεθαίνει στην Αρκτική ο Δανός θαλασσοπόρος Βίλεμ Μπάρεντς. Το 1605 δολοφονεί το 16χρονο Τσάρος Φέοντορ, ο δεύτερος που ήταν στο αξίωμα μόλις 3 μήνες. Το 1756 γεννιέται ο Σουηδός συνθέτης Γιώζεφ Μάρτιν Κράους, γνωστός και ως ο Σουηδός Μότσαρτ. Το 1819 το αμερικανικό σκάφος Σαβάνα φτάνει στο λιμάνι του Λίβερπουλ. Πρόκειται για το πρώτο ατμοκίνητο σκάφος που διασχίζει τον Ατλαντικό. Το 1824 σαν σήμερα ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος καταστρέφει τα ψαρά. Το 1837 πεθαίνει ο βασιλιάς της Βρετανίας Γουίλιαμ IV και στον θρόνο τον διαδέχεται η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα. Το 1840 ο Σάμιουελ Μόρς πατεντάρει τον τηλέγραφο. Το 1877 ο Γκράχαμ Μπέλ ιδρύει την πρώτη εμπορική τηλεφωνική υπηρεσία στο Οντάριο. Το 1889 γεννιέται ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότιο Αφρική. Το 1919 στο Πουέρτο Ρίκο 150 άτομα χάνουν τη ζωή τους από φωτιά που ξεσπάει στο θέατρο Γιάνγκες. Το 1924 γεννιέται ο Αμερικανός κιθαρίστας της country Chet Atkins. Το 1929 πεθαίνει ο Εμμανουήλ Μπενάκης, εθνικός ευεργέτης. Το 1930 6 ορειβάτες ανεβαίνουν για πρώτη φορά μέχρι την κορυφή Τζόνσον των Ιμαλαΐων. Το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη λυρική σκηνή. Το 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA. Το 1959 μοναδικός στην Ελλάδα σπήλαιος σταλακτητών ανακαλύπτεται στην Χαλκιδική. Το 1981 εγκαινιάζονται οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Και το 2016 σαν σήμερα ξεκινούν οι επίσημες εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα» στο μικρόφωνο Μάκη Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Σε μια εποχή, κυρίες και κύριοι, γεμάτη θόρυβο, άγχος και υπαρξιακά διέξοδα, ο λόγος του Ευαγγελίου έρχεται όχι ως μια ξερή ιστορική αφήγηση του παρελθόντος, αλλά ως ένας ζωντανός διαχρονικός οδηγός ζωής. Για να δούμε το νόημα της Ευαγγελικής περικοπής της αυριανής ημέρας, της Κυριακής, έχουμε κοντά μας τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νικάνορα Καραγιάννη. Πάτερ, καλή σας ημέρα, την ευχή σας.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Πάτερ, ποιο είναι το βασικό μήνυμα της Ευαγγελικής περικοπής της Κυριακής αυτής?
1: Και αυτό το μήνυμα, όπως και όλα βέβαια του Ευαγγελίου, είναι στοχευμένα. Μάλιστα, μέσα στην αρχή του καλοκαιριού, συνήθως αυτή η περικοπή που διαβάζεται έχει και μια οικολογική ανάγνωση, τα πετεινά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού. Όμως έχει και άλλες πολλές παραμέτρους που θα ήταν μια ευκαιρία σήμερα να τις αναλύσουμε. Μια πρώτη, ας το πούμε, ανάγνωση στην αρχή της περικοπής είναι η προτροπή του Χριστού, το βλέμμα μας να είναι απλό, καθαρό. Η απλότητα της ψυχής έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε τη ζωή μας, τον κόσμο γύρω μας. Τι σημαίνει να είναι απλό το βλέμμα, ή πονηρό? Η πονηρία του βλέμματος έχει να κάνει ότι βλέπουμε τον κόσμο μας αρνητικά, σαν εχθρό, σαν αμαρτωλό γύρω μας. Και τι κάνει ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση? Προσπαθεί να επιβιώσει, να ξεφύγει. Χάνοντας λοιπόν την απλότητα της ψυχής, χάνουμε το φως, λέει ο Χριστός. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή. Και μάλιστα έχει και ένα χαρακτηριστικό λόγο, λέει, ιούν το φως, το ενστή σκότος εστί, το σκότος πόσο. Δηλαδή, αν εσύ, λέει, που βλέπεις με το μάτι σου είναι σκοτάδι, σκέψου πως πραγματικό είναι το σκοτάδι της ψυχής. Έτσι ακριβώς μας βοηθάει το Ευαγγέλιο να ξαναδούμε τον κόσμο και τη ζωή διαφορετικά. Και μια άλλη συνέπεια που προέρχεται από αυτήν την αντίληψη είναι η ανασφάλεια που αισθανόμαστε. Χάνουμε την ειρήνη μας. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε με έναν τρόπο έτσι αγωνιώδη η μέρημνά μας για το αύριο, που έχει να κάνει βέβαια και με το άγχος, μια λέξη που έτσι χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή, κυρίως τη σημερινή εποχή. Αυτή είναι η αγωνία διαβίωσης που γίνεται εκρηκτική. Βέβαια υπάρχει, νομίζω ότι αυτά άλλα αφορμές είναι, το άγχος λοιπόν, γιατί γίνεται μια αρρώστια της εποχής μας και γίνεται πολύ λόγος γι' αυτό σήμερα από ειδικούς, από ανθρώπους πολλούς, και δίνονται πολλές απαντήσεις γιατί άρα για αυτό το άγχος. Λέμε ότι η εποχή μας είναι δύσκολη, γι' αυτό είναι σχετικό βέβαια, θα μου πείτε. Κάθε εποχή είναι δύσκολη, το έχουμε πει πολλές φορές από εδώ. Πραγματική κίνδυνη, φανταστική κίνδυνη, κρίσεις, απειλές μας τρομάζουν. Αλλά όλα αυτά δεν είναι η πραγματική αιτία του άγχους. Είναι, νομίζω, οι αφορμές για να εκδηλωθεί μέσα μας ένα βασικό συναίσθημα που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση, η αγωνία. Και εδώ είναι ακριβώς ο διαχωρισμός μεταξύ του φόβου και της αγωνίας και του άγχους. Δηλαδή ο φόβος της αγωνίας γεννιέται από μια συγκεκριμένη κατάσταση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Θα πετύχουμε, θα αποτύχουμε? Το άγχος δεν έχει ποτέ συγκεκριμένη αιτία. Είναι πολλές φορές, δεν έχει και πραγματική αιτία. Δεν ξέρουμε από τι συγκεκριμένα φοβόμαστε. Είναι μια γενική αίσθηση ότι αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, υποθετικά δηλαδή. Και αυτό πάλι έχει σχέση με την πίστη. Γιατί όταν το άγχος έτσι παίρνει έτσι κριτικές διαστάσεις μέσα μας και παθολογικές, σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη μας επί παραδείγματι στην παρουσία του Θεού για εμάς τους χριστιανούς ή τους πιστούς αραιώνει πολύ. Χάνεται αυτή. Εξασθένει, αδυνατίζει. Έτσι ο Θεός γίνεται μια υπόθεση του μυαλού μας, όχι της καρδιάς μας, κάπου υπάρχει εκεί ψηλά, ή αν θέλετε και μπορεί να έχουμε μια πίστη, ας το πούμε, θεωρητική στα δόγματα της Εκκλησίας, στις ευαγγελικές αλήθειες, αλλά δεν έχει σχέση με την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Εκεί η αγωνία παραμερίζει το Θεό. Ή μάλλον παραμερίζοντας εμείς το Θεό, αυτή η αγωνία εκρήγνεται μέσα μας. Και άλλες συνέπειες μετά, πώς πρέπει να, πώς να τα καταφέρει ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τι θα γίνει αύριο λέμε, πώς θα επιβιώσουμε, και αυτή η αγωνία μας βασανίζει κυριολεκτικά και προσπαθούμε να κρατηθούμε από κάτι, από τα πράγματα γύρω μας. Ποιο είναι ένα πράγμα γύρω μας να σκεφτούμε που μπορούμε να κρατηθούμε? Το χρήμα. Αυτό δίνει την αίσθηση ασφάλειας. Και πάλι αρχίζει μια, έτσι, μια διαδικασία ψυχοφθόρα, η εξάρτησή μας από αυτό, η ανάγκη μας να ισορροπούμε ανάμεσα στα υλικά και τα πνευματικά. Αυτό είναι ένας διχασμός που γίνεται, μια διάσπαση μέσα μας. Θεολογικά δεν είναι ορθή αυτή. Δεν υπάρχουν υλικά και πνευματικά. Ο άνθρωπος είναι ένας, ο κόσμος είναι ένας. Μια σύνθετη κατάσταση. Σύνθετος ο άνθρωπος, ψυχή και σώμα. Σύνθετος ο κόσμος, ύλη και πνεύμα. Και αρχίσουμε τώρα να προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε αυτά. Και αρχίζει ακριβώς, είπαμε, μια κατάσταση έτσι, με την οποία διχαζόμαστε πνευματικά, διασπόμαστε εσωτερικά, όπως τη χαρακτηρίζει το Ευαγγέλιο, μια κατάσταση αδιέξοδη. Και τι θέλετε το ερώτημα, πού θα, θα εμπιστευτούμε, το χρήμα ή το Θεό? Ή και το χρήμα γίνεται μία, ένα είδωλο πια, γιατί μας δίνει την αίσθηση ασφάλειας.
0: Και πώς μπορεί, Πάτερ, ο σύγχρονος άνθρωπος να ισορροπήσει σε αυτή την κατάσταση, να ξεχωρίσει την υγιή μέρημνα για τον εαυτό του, για την οικογένεια, και να, από την αγωνιώδη αυτή προσκόλληση στα υλικά, όπως είπατε, στο χρήμα?
1: Κοιτάξτε, συνήθως ο λόγος της Εκκλησίας, ή αν θέλετε ο τρόπος με τον οποίο εκφέρεται σήμερα από εμάς, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Πολλά θα έλεγα βέβαια. Εγώ θα σας πω ένα πολύ σημαντικό. Είναι ακριβώς αυτή η εσφαλμένη προσέγγιση. Ξέρετε, κυρία Δαμόπουλα, λέμε και ξαναλέμε για τα λόγω του Θεού, και πράγματι αυτός είναι ένας. Και μιλάμε για συντηρητικούς θεολόγους, εκκληρικούς και προοδευτικούς. Δεν είναι αυτά τα διλήμματα, είναι ψεύτικα. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα ο λόγος του Θεού είναι ένας. Δεν είναι δικός μας. Δεν τον αλλάζει ο κληρικός ή ο κήρυκας ή ο θεολόγος ή ο χριστιανός. Ξέρετε που είναι το πρόβλημα? Ο τρόπος που το προσεγγίζει, ο τρόπος με τον οποίο τον ερμηνεύει, ή αν θέλετε για μας ο τρόπος με τον οποίο τον εκφράζει. Εκεί δανειζόμαστε, εκεί δανείζουμε εμείς τη δική μας, ας το πούμε, συμμετοχή στη διακονία του Λόγου του Θεού. Λοιπόν, αυτός ο διχασμός είναι ψεύτικος υλικά και πνευματικά. Ο άνθρωπος χριστιανός, ακόμη και στο υλικότερο, μπορεί να δει το Θεό. Και ο ορθολογιστής, αν θέλετε, ή ο αδιάφορος, να μην πω άπιστος ή άθεος, γιατί μπορεί να είναι και χριστιανός αυτός, εννοείται, μπορεί και στα πιο πνευματικά να είναι εξαιρετικά ηλιστής. Ο τρόπος που τα βλέπει. Δέστε δηλαδή, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Η αυριανή Θεία Λειτουργία. Για εμάς τους χριστιανούς, για τους θεολόγους, για τους συνειδητούς χριστιανούς, αν θέλετε, είναι, τι είναι? Είναι η σύναξη των πιστών, όπου ζουν το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Κοινωνούν το σώμα και το αίμα του, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του, ενανόμαστε με εκείνο και μεταξύ μας και τον εμπιστευόμαστε, για να αποσυμπιάσουμε το άγχος επί παραδείγματι της ζωής μας, όπως θα το δω το Ευαγγέλιο. Ξέρετε τι είναι για κάποιον άλλον? Μία συγκέντρωση θρησκευτική, όπως τόσες άλλες, με πολλά τελετουργικά, όπου λένε ότι πιστεύουν, ή λένε ότι κάνουν, ή λένε ότι προσεύχονται. Η αποστασιοποίηση από όλο αυτό. Οπότε εκεί το άγχος δεν έχει άλλη διέξοδο. Θα αρχίσει να έχει αυτή τη διαχείριση που προσπαθεί να κάνουν σήμερα οι επιστήμονες, οι ψυχολόγοι, οι ψυχαναλυτές, οι ψυχίατροι, αν θέλετε, που και αυτοί μπορούν να συνδράμουν. Δεν τους καταργούμε. Όμως ο χριστιανός, έχοντας μια άλλη οπτική για τη ζωή του, όλα αυτά τα αμβλύνει μέσα του, νομίζω. Μπορεί να τα αμβλύνει. Να ανανεώνει την εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι η πρόνοια του Θεού. Το αφήνω όσο πούμε Ευαγγέλιο, και στο σύνολο μεταξύ άλλων εκφράζει αυτήν την, έτσι, την ανάγκη να εμπιστευτούμε την πρόνοια του Θεού. Δεν εξαρτάται η ζωή μας από εμάς σε τελική ανάλυση. Άλλο το να ενδιαφέρομαι για τη ζωή μου,

0: είναι, είπαμε, μια βασανιστική ψυχοφθόρα κατάσταση. Mm-hmm. Σε όλα αυτά το Ευαγγελιακό ανάγνωσμα του Αυρινού μας προσφέρει μια θεραπεία. Νομίζω ότι μας λέει να αλλάξουμε προτεραιότητες στη ζωή. Και είτε έτσι κλείνει, ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν στη ζωή. Και αναρωτιέται κανείς, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει να ζητώ τη Βασιλεία του Θεού, την πραγματικότητά του, την παρουσία του, την κυριαρχία του στη ζωή. Δεν είναι θεατής ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακούμε ένα δελτίο ειδήσεων και βλέπουμε την επικαιρότητα και λέμε τελικά πού πάει ο κόσμος ή πού είναι ο Θεός. Για τον άνθρωπο είναι ο Θεός παντού, για τον χριστιανό.
1: Πατέρα Νικάνορα, κλείνοντας την συζήτησή μας, ποιο μήνυμα ή ποια πνευματική προτροπή θα θέλατε να κρατήσουν οι ακροατές μας?
0: Την ανάγκη να εμπιστευτούμε περισσότερο το Θεό. Την ανάγκη να ζητάμε την παρουσία του, να την αισθανόμαστε. Όλα αυτά δεν θα γίνουν έτσι μαγικά από τη μία ώρα στην άλλη, αλλά θα αρχίσει να αλλάζει η οπτική που βλέπουμε τον κόσμο και τη ζωή. Και αυτό είναι το βλέμμα που μας λέει, ας το πούμε, ο Χριστός, ότι να αλλάξει ο οφθαλμός μας, δηλαδή το βλέμμα μας. Εκεί να σας πω κάτι, γιατί ο άνθρωπος, ας το πούμε, αισθάνει ανασφάλεια και φόβο? Γιατί ο άλλος κατά τον κόσμο είναι εχθρός μας. Είναι η απειλή με. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι εχθρικός, έχει εντάσεις, έχει ανταγωνισμούς. Όταν λοιπόν εμείς αλλάξουμε μέσα μας, τα βλέπουμε διαφορετικά. Όχι πως θα αλλάξουν αυτά γύρω μας, αλλά εμείς μέσα μας θα τα διαχειριστούμε διαφορετικά. Θα πάψει ο άλλος να είναι εχθρός, θα πάψει ο κόσμος να είναι αμαρτωλός, μόνο και εχθρικός. Είναι ο κόσμος του Θεού. Είναι άλλο να καταδικάζει έναν κόσμο για τη διαφθορά του και άλλο να λυπάσει για την πτώση του. Και άλλο να βλέπεις εκεί, στο πούμε, τα πράγματα όχι έτσι αρνητικά και σκοτεινά, αλλά πώς να σας το πω, φωτεινά, που έχουν επισκιαστεί, να το πω έτσι. Ο κόσμος είναι άθλιος, και αν λες ότι αυτός ο κόσμος είναι του Θεού αλλά θέλει διόρθωση, θέλει αγώνα, πρέπει να το βρούμε αλλιώς, να το αντιμετωπίσουμε αλλιώς, να συμβάλλουμε κι εμείς με τη στάση μας, με την οπτική μας, με το φρόνημά μας, αν θέλετε και με τη ζωή μας, στο να αλλάξει λίγο, έστω και λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω αυτό είναι. Και αυτό είναι και το ζητείτε πρώτη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, μας ζητά ο Χριστός να δούμε το Θεό στη ζωή μας, την αγάπη Του και τη δικαιοσύνη Του, λέει. Mm-hmm. Καλά, ρωτιάται κανείς ποια δικαιοσύνη του Θεού? Ο κόσμος ζει σε μια δικία. Δηλαδή το θέλημά Του. Όταν προγραμματώνουμε το θέλημά Του, συμβάλλουμε εμείς σε αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστιανός, ο έντιμος, ο καθαρός, ο αμαρτωλός που μετανοεί, ο άνθρωπος που δεν έχει μόνο μια θρησκευτικότητα και ζει μια φαυλότητα στη ζωή του, ο άνθρωπος που προσπαθεί, αν έντιμος, έτσι, καθαρός, συνεπής, ανεκτικός, λιγότερο επικριτικός, πολύ σημαντικό αυτό για μας, τότε νομίζω ότι εκπληρώνουμε αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου, κάνουμε ένα βήμα να πλησιάσουμε τον Χριστό περισσότερο, τη Βασιλεία Του, τη δικαιοσύνη Του.
1: Mm-hmm. Πατέρα Νικάνορα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα. Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος, τον Αρχιμανδρίτη Νικάνορα Καραγιάννη.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 20 Ιουνίου του 1889 γεννήθηκε στον Πειραιά μία από τις πιο εμβληματικές αλλά ίσως άγνωστες στο ευρύ κοινό προσωπικότητες της ελληνικής επιστήμης. Ο λόγος για τον Ιωάννη Παρασκευόπουλο, έναν άνθρωπο που παρά το γεγονός ότι η καριέρα του διακόπηκε για 9 ολόκληρα χρόνια επειδή υπηρέτησε στην πρώτη γραμμή των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κατάφερε να γίνει διευθυντής του νότιου σταθμού του αστεροσκοπείου του Χάρβαρντ και να ανακαλύψει κομήτες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την διδάκτορα Αναστασία Φιώρη Μεταλινού. Είναι αστρονόμος στο Κέντρο Επισκεπτών Θησίου του Αστεροσκοπείου. Να μιλήσουμε για αυτή την προσωπικότητα. Κυρία Μεταλινού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παρασκευόπουλε. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ και εντυπωσιάζομαι, είναι η αλήθεια, που μνημονεύεται ένα τόσο σημαντικό για την αστρονομική κοινότητα επιστήμονα, ο οποίος πραγματικά δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα σίγουρα και ίσως και ευρύτερα δεν είναι πάρα πολύ γνωστός. Και είναι σημαντικό να τον μνημονεύουμε, γιατί είναι ένας άνθρωπος από τους... ανήκει στην κατηγορία αυτών των αστρονόμων, των επιστημόνων που έχουν κάνει πολύ σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό, ενώ δεν έχουν αναγνωριστεί στη χώρα τους.
0: Γεγονός.
1: Και την εποχή που έζησε ο Παρασκευόπουλος, 19ο αιώνα, οι υποδομές, η επιστήμη στην Ελλάδα δεν είχε τις δυνατότητες που είχε στην Αμερική, όπου πήγε και που διέπρεψε και όπου συνέχισε. Οπότε αυτός ο επιστήμονας έκανε λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είπατε.
0: Ναι, ναι. Να αρχίσουμε με κάποια ιστορικά στοιχεία για τη ζωή του και να πούμε μετά για την σημαντική του πορεία. Έχει φτάσει στο σημείο μέχρι και κάποιος κρατήρας να φέρει το όνομά του.
1: Ναι, τιμητικά, για να τονίσουμε το έργο του.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ο Παρασκευόπουλος, όπως είπατε, γεννήθηκε στην Αθήνα. Τον προσέλαβε βοηθό του στο αστεροσκοπείο ο Δημήτρης Ιγινίδης, που ήταν τότε διευθυντής. Ο οποίος Ιγινίδης, μια πολύ σημαντική μορφή, είχε από τη Γαλλία, διατέλεσε διευθυντής του αστεροσκοπείου για πολλά χρόνια. Έφερε εξοπλισμό, καινούργια όργανα, χώρισε το αστεροσκοπείο σε τρία τμήματα, το αστρονομικό, μετεωρολογικό και γεωδυναμικό, ουσιαστικά τα Ινστιτούτα που έχουμε σήμερα. Και ήταν ένας άνθρωπος που έκανε πολύ σπουδαίο έργο. Κατάλαβε το ταλέντο του νεαρού τότε Παρασκευόπουλου και τον πήρε στο αστεροσκοπείο. Φεύγει εκείνος για δύο χρόνια στην Αμερική και πηγαίνει στο αστεροσκοπείο Γέρξ, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, το 1919, για να μελετήσει θέματα φασματοσκοπίας, δηλαδή και μελέτησε φάσματα αστέρων, πώς από το φως των αστέρων παίρνει πληροφορία για τις ιδιότητες των αστέρων. Εργάστηκε και στο αστεροσκοπείο Wilson στην Καλιφόρνια, πολύ μεγάλα μέχρι σήμερα αστεροσκοπία, και γυρνάει στην Αθήνα έπειτα από λίγο καιρό σαν αστρονόμος και σαν διευθυντής του τμήματος αστρονομίας του αστεροσκοπείου τότε. Τέλος πάντων, δεν έμεινε πολύ στην Ελλάδα, έμεινε δύο χρόνια και ξαναγυρνάει στην Αμερική, γιατί οι συνθήκες δεν τον βοήθησαν να κάνει τα πράγματα που ήθελε. Ουσιαστικά πήγε στην Αμερική για να μελετήσει τα τηλεσκόπια, ήταν άριστο σε θέματα τεχνικής, πώς χρησιμοποιείς τα όργανα για να κάνεις τις παρατηρήσεις που θες να κάνεις, να βγάλεις τα συμπεράσματα και τις πληροφορίες που πρέπει να πάρεις αστρονομικά. Και πήγε για να δει πώς μπορεί να αγοράσει και λάβει ένα μεγάλο τηλεσκόπιο. Αλλά γυρνώντας είδε ότι η κατάσταση δεν ήταν κατάλληλη για να κάνει αυτό που οραματίζονταν. Δεν αγοράσαμε κάποιο μεγάλο τηλεσκόπιο τότε. Και γυρνά πίσω στην Αμερική και τον ορίζει το Harvard υπεύθυνο, όπως είπατε πριν, στο παρατηρητήριο Μπόιντερ που ήταν στο Περού. Ένα πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο, το οποίο το διαχειρίζονταν και το αναβάθμισε και το λειτουργήσε ο ίδιος, ο Παρασκευόπουλος. Στη συνέχεια έκανε μια μεγάλη έρευνα που μπορεί αυτό το τηλεσκόπιο να τοποθετηθεί και που θα ήταν ένας καταλληλότερος χώρος για να μπορεί να πάρει καλύτερες παρατηρήσεις, και καταλήγει το 1927 στην Νότια Αφρική, στο Bloemfontein, και ήταν εκεί διευθυντής του αστεροσκοπίου αυτού που ήταν ουσιαστικά ανήκε στο αστεροσκοπείο του Harvard, όπου εκεί έμεινε και μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1951. και ακολούθησε όλη αυτή τη σπουδαία καριέρα. Τιμήθηκε με πολλά βραβεία, ήταν μέλος διεθνών αστρονομικών ενώσεων της Αμερικανικής Αστρονομικής Ένωσης, της Αστρονομικής Ένωσης της Νοτίου Αφρικής, της Βασιλικής Αστρονομικής Ένωσης, της Αστρονομικής Ένωσης της Γαλλίας. Οπότε διεθνώς όλοι αναγνώριζαν και αναγνωρίζουν το έργο του και τη συνεισφορά του στην επιστήμη.
0: Κυρία Μεταλλινού, διαβάζουμε ότι στη συλλογή του Χάρβαρντ υπάρχουν πάνω από 100.000 φωτογραφικές πλάκες από τις δικές του παρατηρήσεις, ενώ ανακάλυψε και δύο κομήτες. Τι σήμαιναν αυτές οι ανακαλύψεις για την αστρονομία του πρώτου μισού του 20ου αιώνα?
1: Τα όργανα, είναι σημαντικό να έχουμε και, να, και όταν είχαμε όργανα για να μπορούν να παρατηρούν μακρινά αστρονομικά φαινόμενα. Και ήταν μια εποχή όπου τα επίγεια τηλεσκόπια πρέπει να είναι πολύ ανεπτυγμένα για να μπορούν να παρατηρούν και να ανακαλύπτουν νέα πράγματα. Αυτό μπορούσε να το κάνει ο Παρασκευόπουλος με τον εξοπλισμό που διέθετε, με τον εξοπλισμό που εξέλιξε, και γι' αυτό είναι και πρωτοπόρος, γιατί είχαν τόσο σπουδαίες ανακαλύψεις. Mm-hmm. Όπως και σήμερα η τεχνολογία μας βοηθάει να ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, να βλέπουμε πιο μακριά στο διάστημα. Είναι άμεσα συσχετιζόμενη η τεχνολογία με την επιστημονική ανακάλυψη. Σήμερα βέβαια έχουμε τα διαστημικά τηλεσκόπια που τα στέλνουμε σε τροχιά έξω από τη Γη, πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης, για να παρατηρούν πιο μακριά και πιο καθαρά. Οπότε αυτή είναι μια νέα γενιά τηλεσκοπίων, τα οποία περιφέρονται σε τροχιά γύρω από τη Γη.
0: Να πάμε και στο πιο εντυπωσιακό κομμάτι που εξάπτει τη φαντασία των ακροατών. Πώς αποφασίζει η Διεθνής Αστρονομική Ένωση να δώσει το όνομα ενός Έλληνα σε έναν κρατήρα της Σελήνης και μάλιστα στην αθέατη, τη σκοτεινή της πλευρά?
1: Ναι, αυτό αφορά το επιστημονικό έργο κάποιου, δηλαδή μια εξέχουσα προσωπικότητα όπως είναι ο Παρασκευόπουλος, όπως είναι ο Ιωάννης Φωκάς, όπως είναι ο Σίνας, που δεν είναι αστρονόμος αλλά είναι ο διευθυντής του αστεροσκοπίου. Κάποιος το προτείνει, κάποιος αστρονόμος από τη διεθνή κοινότητα, υπάρχει μια επιτροπή και αποφασίζει αν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει συνεισφέρει τόσο, ούτως ώστε θα τον μνημονεύουμε για πάντα πάνω μέσα ενός κρατήρα. Είναι μεγάλη τιμή να φέρει το όνομά σου ένας κρατήρας της Σελήνης. Ή όπως ο Αντωνιάδης, Ευγένιος Αντωνιάδης, και αυτός μια πολύ σπουδαία μορφή στη διεθνή κοινότητα, Έλληνας αστρονόμος από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος φέρει το όνομά του κρατήρα στον Άρη και στη Σελήνη, γιατί αυτό συνέβαλε στη χαρτογράφηση του Άρη και την αποκάλυψη λεπτομεριών στην επιφάνεια που προηγούμενοι δεν είχαν παρατηρήσει. Ή όπως ο Ιωάννης Φωκάς, μεταγενέστερος του Παρασκευόπουλου, ο οποίος επίσης ξεκίνησε από την Αθήνα για την ακρίβεια, από την Κέρκυρα, από την αστρονομική εταιρεία, ως ερασιτέχνης αστρονόμος, ήρθε στην Αθήνα, εργάστηκε στο αστεροσκοπείο και έφυγε, για τους λόγους που έφυγε και ο Παρασκευόπουλος, δυστυχώς για τότε, και διέπρεψε στη Γαλλία. Από τους πρωτοπόρους στην παρατήρηση της Σελήνης, στην παρατήρηση του Άρη, υπάρχει όνομά του σε κρατήρα της Σελήνης ευήσης.
0: Η διαδρομή του Παρασκευόπουλου διδάσκει κάτι σήμερα στους νέους Έλληνες επιστήμονες?
1: Διδάσκει ότι ένας άνθρωπος με αφοσίωση, με επιμονή και με αγάπη για αυτό που κάνει, θα βρει το δρόμο να διαπρέψει. Και αν δεν μπορέσει στη χώρα του, για οποιοσδήποτε οικονομικούς, κοινωνικούς λόγους και περιορισμούς, το καλύτερο που θα είναι να κάνει, να απευθυνθεί και σε πανεπιστήμια, σε αστεροσκοπία, στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, περισσότεροι δίωδοι, και όταν με το καλό κάνει αυτό που είναι να κάνει, αυτό είναι η δικιά μου προτροπή, να επιστρέψει στη χώρα του, να φέρει τεχνογνωσία, να φέρει τη γνώση και να βάλει το λιθαράκι στην εξέλιξη της επιστήμης και στη δικιά μας χώρα. Βέβαια, σήμερα, ευτυχώς, η κατάσταση δεν είναι όπως ήταν το 1880, το 1900, γιατί ερευνητικές ομάδες και ερευνητές έχουν συνεργασίες διεθνείς, και ένας άνθρωπος που μένει στην Ελλάδα μπορεί να έχει συνεργασίες με το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να συνεργάζεται με συναδέλφους του σε όλα τα αστεροσκόπια του κόσμου, αν είναι επιμελής, αφοσιωμένος και καλός επιστήμονας. Οπότε να προάγει την επιστήμη και στη χώρα του, και να είναι και εδώ. Να πηγαίνει και να έρχεται, να ταξιδεύει. Δηλαδή, οι άνθρωποι συνεργάζονται διεθνώς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Μεταλλινού, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
1: Όχι. Ευχαριστώ που μου δώσατε την αφορμή να αναφέρουμε μια τόσο σπουδαία προσωπικότητα που πραγματικά μας εμπνέει. Εγώ ενθουσιάστηκα διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία και κάποια επιπλέον για το χαρακτήρα του. Ήταν και καλός χαρακτήρας. Ήταν ήρωας στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πήρε πόσα μετάλλια και διέκοψε την καριέρα του και για 9 χρόνια λόγω των πολέμων, γιατί πήγε και πολέμησε αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και αφού έκανε όλα αυτά, συνέχισε την επιστημονική του πορεία με τόσο μεγάλη επιτυχία. Είναι πραγματικά παράδειγμα και χάρηκα πολύ που τον συζητάμε σήμερα. Και να ευχηθώ με την ευκαιρία καλό καλοκαίρι, διότι αύριο 21 Ιουνίου είναι Παφερινό Ηλιοστάσιο. Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και αστρονομικά η έναρξη του καλοκαιριού.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μεταλλινού. Καλή σας ημέρα. Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με την αστρονόμο στο Κέντρο Επισκεπτών Θησίου του Αστεροσκοπίου, την δάκτορα Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
4: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης νοικοκυριών, μισθωτών, επαγγελματιών και συνταξιούχων, οι οποίες θα εφαρμοστούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, αμέσως δηλαδή μόλις ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την 5η 26 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει ήδη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ, στο αβόρειο του Λονδίνου. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τους 31 βαθμούς.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα», στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου, κοντά σας έως τις 10. Τα σχολεία, κυρίες και κύριοι, έκλεισαν. Οι βαθμοί δόθηκαν και για τα παιδιά έχει αρχίσει η πιο όμορφη περίοδος του χρόνου, το καλοκαίρι. Για τους γονείς όμως, αυτή η περίοδος συχνά συνοδεύεται από έναν μεγάλο πονοκέφαλο. Πώς θα διαχειριστούμε τον απέραντο ελεύθερο χρόνο των παιδιών, πού μπαίνει το όριο με τις οθόνες, το τηλέφωνο και την τηλεόραση, και τελικά πρέπει τα παιδιά να διαβάζουν το καλοκαίρι για να μην τα ξεχάσουν όλα ή να προετοιμαστούν, ή μήπως η ξεκούραση είναι εξίσου σημαντική για τον εγκέφαλό τους? Για να απαντήσουμε σε αυτά και ακόμη πολλά ερωτήματα και να δούμε πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι με ηρεμία και δημιουργικότητα στο σπίτι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την παιδοψυχολόγο, την κυρία Χρυσούλα Κουτελιέρη Μαυράκη. Κυρία Μαυράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε.
0: Κυρία Μαυράκη, το πέρασμα από το αυστηρό πρόγραμμα του σχολείου στην απόλυτη ελευθερία του καλοκαιριού συχνά φέρνει μια απορρίθμιση τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς, και βέβαια μια γκρίνια. Πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις πρώτες εβδομάδες της μετάβασης?
1: Καταρχήν, έχετε απόλυτα δίκιο ότι δημιουργείται ένα μικρό χάος. Εκεί που υπήρχε μια πλήρης, γεμάτη και οργανωμένη μέρα, ξαφνικά υπάρχει απόλυτη ελευθερία και ο χρόνος φαντάζει ατελείωτος, και τα παιδιά τα ίδια στην αρχή δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Τα ίδια τα παιδιά, αυτά που περίμεναν σχεδόν όλο το χρόνο να έρθουν αυτές τις μέρες. Καταρχήν, τις πρώτες εβδομάδες θα πρέπει οπωσδήποτε τα παιδιά να ξεκουραστούν, να αποφορτιστούν από όλη αυτή την περίοδο που έπρεπε να μελετούν, να πηγαίνουν στο σχολείο, στις δραστηριότητες, στα φροντιστήρια. Αλλά στη συνέχεια τι κάνουν? Είναι δυνατόν να κοιμούνται μέχρι το μεσημέρι και από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ να είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, στην οθόνη? Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 4 με 5 ώρες την ημέρα τα παιδιά είναι μπροστά σε μια οθόνη. Οπότε, ξεκούραση είναι αυτό, ή μήπως κούραση του εγκεφάλου μεγαλύτερη? Η αλήθεια είναι ότι όταν οι γονείς εργάζονται, που έτσι γίνεται, και δεν μπορούν να έχουν και εκείνοι τους 3 μήνες διακοπών που έχουν τα παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν έρχεται σαν βοήθεια ένας οργανωμένος χώρος, τουλάχιστον για κάποιες εβδομάδες, όπου τα παιδιά θα απασχοληθούν ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ημέρας και έτσι δεν θα είναι στο κρεβάτι στην αρχή και στην οθόνη στη συνέχεια. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι οι χώροι που έχουν σχέση με το παιδί, σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι, ακόμη και φροντιστήρια ξένων γλωσσών, οδεία, κάνουν camp, όπου τα παιδιά μπορούν να περάσουν ένα μεγάλο μέρος της μέρας κάνοντας δραστηριότητες οι οποίες τα κρατούν απασχολημένα αλλά με έναν παιγνιώδη και δημιουργικό τρόπο. Μετά έρχεται η κατασκήνωση, που είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και παιδαγωγικά ωφέλιμος τρόπος για να περάσουν κάποιες μέρες ή εβδομάδες, όπου τα παιδιά θα βρεθούν σε ένα προστατευμένο χώρο με πολλές δραστηριότητες που θα τα βοηθήσει να κερδίσουν και την αυτονομία τους, να αυτοδιαχειριστούν το χρόνο, τις δραστηριότητες, ακόμη και χρήματα που μπορούν να έχουν σαν χαρτζηλίκι μαζί τους, και έτσι να επωφεληθούν κοινωνικοποιούμενα μαζί με συνομήλικα παιδιά.
0: Στην αντίθετη περίπτωση ωστόσο, που τα παιδιά είναι στο σπίτι, υπάρχει κάποιο όριο στην οθόνη που πρέπει να... Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο για τις οθόνες? Ποιος είναι ο ασφαλής χρόνος έκθεσης?
1: Παρότι αυτό θα δυσαρεστήσει τα παιδιά, γιατί τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ την οθόνη, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε όριο. Και το όριο είναι το πολύ για τα παιδιά που είναι μικρά μία ώρα την ημέρα, για τα μεγαλύτερα ας πούμε 2. Από εκεί και πέρα δεν είναι απασχόληση, γίνεται αισθησμός, γίνεται εξάρτηση. Δεν μπορεί ένα παιδί να είναι 5 και 6 ώρες την ημέρα στην οθόνη, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Είναι δική μας ευθύνη να του δώσουμε δραστηριότητες και εναλλακτικούς τρόπους να περάσει τη μέρα του και όχι να καταφεύγει σε μια, ας το πούμε, ηλεκτρονική νταντά όπως είναι η οθόνη. Εκτός λοιπόν από έναν οργανωμένο χώρο που μπορεί να περάσει κάποιες ώρες την ημέρα και μάλιστα αρκετές, εφόσον το παιδί είναι στο σπίτι, θα πρέπει να το βοηθήσουμε εμείς να οργανώσει το χρόνο του και κυρίως να του εξασφαλίσουμε χρόνο ελεύθερου παιχνιδιού. Με την εποπτεία του γονιού, το παιδί θα πρέπει τουλάχιστον τις ώρες που δεν είναι πάρα πολύ θερμές να κάνει αθλητικές δραστηριότητες, να κάνει περιπάτους, να κάνει υποδιατάδες, να ασχοληθεί με χόμπι που του άρεσαν και τα οποία δεν μπορούσε να τα έχει στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να διαβάσει, και δεν εννοώ μαθήματα, αν και κάποια παιδιά κάνουν και θερινά μαθήματα, για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει η απόλυτη συμφωνία του παιδιού να ασχοληθεί με μάθηση και να υποφεληθεί κάποιων εντατικών, ας πούμε, μαθημάτων. Φυσικά δεν μιλάμε για τα μεγάλα μας παιδιά, γιατί τα μεγάλα παιδιά που είναι μέσα στη Δευτέρα Λυκείου ή ετοιμάζονται για την Τρίτη Λυκείου, τα μαθήματα τα καλοκαιρινά είναι μάλλον απαραίτητα για την καλή τους προετοιμασία για τις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Πάντως αυτό είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία, θεωρώ, κυρία Μαυράκη, και υπάρχουν και δύο σχολές γονέων σε αυτό. Υπάρχει μια που λέει κάθε μέρα μια ώρα επανάληψη για να μην τα ξεχάσει και υπάρχει και η άλλη σχολή γονέων που λέει καλοκαίρι ή να μην ανοίξει βιβλίο. Τελικά ποια είναι η χρυσή τομή?
1: Νομίζω πάντα πρέπει να καταλάβει και το ίδιο το παιδί τι το ωφελεί και να συνεργαστεί. Γιατί αν ένας γονιός επιβάλλει στο παιδί μια ώρα την ημέρα να ασχοληθεί με την μάθηση, με την επανάληψη, με καινούργια πράγματα και το παιδί δεν το επιθυμεί, μάλλον κακό θα κάνουμε και μάλλον το βιβλίο και η μάθηση θα τη δει σαν καταναγκαστικό έργο και θα αντιδράσει. Υπάρχουν βέβαια κάποια βιβλία τα οποία με παιχνιώδη τρόπο κάνουν επαναλήψεις στα παιδιά και το παιδί μπορεί να ασχοληθεί μαζί τους κάποια στιγμή που κάνει πολύ ζέστη για να βγει έξω, που δεν έχει τι άλλο να κάνει, και έτσι όπως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι για να κρατούν το μυαλό τους σε γρήγορση λύνουν σταυρόλεξα, σουντόκου, γρίφους, έτσι να κάνει και το παιδί, κάνοντας λοιπόν με έμεσο και ευχάριστο τρόπο τις επαναλήψεις του.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Μαυράκη, αν έπρεπε να δώσετε μία και μοναδική συμβουλή στους γονείς που μας ακούνε για να κρατήσουν τις ισορροπίες και να απολαύσουν το φετινό καλοκαίρι μαζί με τα παιδιά τους, ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα ήταν να οργανώσουν τον χρόνο των διακοπών των παιδιών. Δηλαδή τις μέρες που είναι στην πόλη, τις μέρες που θα έχουν την χαρά και την ευτυχία να είναι μαζί τους στις διακοπές, τις μέρες που θα μπορούσαν να πάνε κατασκήνωση, τις μέρες που θα μπορούσαν να είναι στον παππού και στη γιαγιά σε ένα εξοχικό ή στη γενέθλια γη, δηλαδή σε ένα χωριό όπου θα μπορούν να παίζουν ελεύθερα και να είναι κοντά στη φύση. Και αν λοιπόν είναι οργανωμένοι εξ αρχής και δεν καταληφθούν εξ απείνης και βρεθούν με ένα παιδί που δεν πάει σχολείο, εκείνοι εξακολουθούν να πηγαίνουν στην εργασία τους και το παιδί να μην έχει τι να κάνει, εκεί τελικά δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν την ενασχόληση του παιδιού για πολλές ώρες με την οθόνη, γιατί δεν θα έχει τι να κάνει. Τα πάντα πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας ως ευρηματικότητα και δημιουργικότητα. Αν βοηθήσουμε τα παιδιά να οργανώσουν όμορφα τη μέρα τους, πιστεύω ότι οι διακοπές θα είναι αληθινά ευλογία Θεού για τα παιδιά και προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά σε κούραστα και τιμοπόλεμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαυράκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία.
1: Θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι και να είναι τα παιδιά χαρούμενα και κοντά σε αυτό που λέει και το όνομά τους, το παιχνίδι. Γιατί παιδί και παιχνίδι είναι από την ίδια ετυμολογική ρίζα. Είναι τροφή του παιδιού το παιχνίδι. Προσοχή όμως, γιατί παιχνίδι μιλάμε. Και το ηλεκτρονικό παιχνίδι, το βίντεο παιχνίδι, είναι και αυτό παιχνίδι. Και εφόσον γίνεται περιορισμένα, είναι καλό. Όταν γίνεται καθυπερβολή, δεν θα τους κάνει καλό. Και αυτό θα πρέπει να έχουν οι γονείς στο μυαλό τους και να βοηθήσουν τα παιδιά να το αποφύγουν. Για να έχουν καλό καλοκαίρι.
0: Βέβαια είναι δύσκολο να βάλεις σε ένα πλαίσιο και σε ένα καλούπι τα παιδιά πλέον, ιδίως τα παιδιά της εφηβείας, όταν θέλεις να τα οριοθετήσεις λίγο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Και όταν το παιδί έχει καλή επικοινωνία με το γονιό και το συζητήσουμε και πιστούν, νομίζω ότι είναι αρκετά πιο εύκολο από ότι όταν απλά τους το επιβάλλουμε. Και μπορούμε να τα βοηθήσουμε βάζοντας ένα όριο, ακόμη και με έναν τρόπο που έχει να κάνει με την χρήση και τη διάρκεια. Δηλαδή να κόβεται ας πούμε η δυνατότητα, η σύνδεση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την ευκολία που τα παιδιά μπαίνουν και βγαίνουν σε αυτά και στην οθόνη, έτσι ώστε να τα βοηθήσουμε να μπορέσουν και να αυτοριοθετηθούν. Γιατί όντως είναι σαγηνευτική η οθόνη, αλλά τις περισσότερες φορές είναι αναγκαία σε μία, ας το πούμε, μοναξιά, που δεν έχεις φίλους, που είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι και που βέβαια και το ίδιο το παιδί θα αντιδράσει και θα πει και τώρα τι θα κάνω, αφού αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω. Ας τους δείξουμε ότι δεν είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν. Ίσως αυτό είναι που θα τα βοηθήσει να κρατηθούν μακριά από την οθόνη. Γιατί μιλώντας, κυρία Δεμόπουλη, με παιδιά, τα ίδια τα παιδιά μου λένε ότι χαίρονται πάρα πολύ όταν, ας πούμε, το απόγευμα βγαίνουν και πηγαίνουν και παίζουν με τους φίλους τους ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ή κάνουν ποδήλατο ή συναντιούνται και περνάνε έτσι χαλαρά ώρες σε ένα πάρκο, σε μια πλατεία. Και τα ίδια τα παιδιά επιλέγουν την οθόνη επειδή δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και όχι μόνο επειδή τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Σωστό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με την παιδοψυχολόγο κυρία Χρυσούλα Κουτελιέρη Μαυράκη.

0: Ένα από τα διαχρονικά και πιο ακαθόδη προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια και ειδικότερα τα νησιά μας είναι η στελέχωση των δομών υγείας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Πολλές προκηρύξεις βγαίνουν άγονες, καθώς το τεράστιο κόστος στέγασης και διαβίωσης στις τουριστικές περιοχές λειτουργεί αποτρεπτικά για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Ένας νησιωτικός δήμος όμως αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του με μια σπουδαία ομόφωνη πρωτοβουλία που γίνεται πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση. Ο Δήμος Σύφνου θεσπίζει ένα πρωτοφανές πακέτο πρόσθετων κινήτρων για να προσελκύσει ιατρούς ώστε να στελεχώσει το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού. Και για να μάθουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Δήμαρχο Σύφνου, την κυρία Μαρία Ναδάλη. Κυρία Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Πώς φτάσατε σε αυτή την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και ποια είναι τελικά τα κίνητρα που συμφωνήσατε ώστε να προτρέψετε τους ιατρούς να έρθουν στο νησί και να στελεχώσουν το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού?
1: Φτάσαμε σε αυτή την ομόφωνη απόφαση ύστερα από συζήτηση με τοπικούς συλλόγους, με τους οποίους το προηγούμενο διάστημα είχαμε μοιραστεί και την αγωνία τόσο της υποσταλάχωσης του ιατρείου μας, όσο και των ενεργειών για το πώς θα καταλήξουμε σε κάποιες κινήσεις που θα βοηθήσουν από τη στιγμή που βγήκε η προκήρυξη να υπάρξει και ενδιαφέρον. Υπάρχει λοιπόν μια ομόφωνη απόφαση σύμφωνα με την οποία παρέχεται δωρεάν κατοικία σε γιατρούς, στους τρεις γιατρούς οι οποίοι είναι στην προκήρυξη, είναι δύο γιατροί γενικής ιατρικής και μια θέση παιδιάτρου. Υπάρχει επιπλέον ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα. Είναι δύο εισιτήρια με επιστροφή στο λιμάνι που εξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο γιατρό. Μπορεί να είναι το λιμάνι του Πειραιά ή κάποιο από τα άλλα λιμάνια που συνδέεται το νησί μας. Είναι η κάλυψη των λογαριασμών ΔΕΚΟ. Είναι και κάτι έτσι που φαίνεται λίγο μικρό, αλλά είναι σημαντικό, θεωρούμε, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μία θέση στάθμευσης για το όχημα του γιατρού ή της γιατρού. Ειδικά όταν το σπίτι είναι σε κατοικημένο οικισμό, οπότε ξέρετε, κατά το καλοκαίρι, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει αρκετά οξύ πρόβλημα. Αυτά είναι τα κίνητρα τα οποία θεσπίστηκαν. Είναι σε συνεργασία του Δήμου με το Περιφερειακό, με το Ίδρυμα Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σύφνου και με το Σύλλογο Νεολαίας, όσον αφορά κυρίως στην έβρεση και στην κάλυψη του ενοικίου.
0: Είναι.
1: Στην έβρεση οικίας εννοώ και στην κάλυψη του ενοικίου.
0: Αυτό, υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς σε αυτή την προσπάθεια, κυρία Δήμαρχε?
1: Ναι, είναι τα δύο συλλογικού προανέφερα. Και φυσικά και συλλόγοι γονέων που είναι κοντά και έτσι ενθαρρύνουν όλη αυτή την κίνηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο βασικό μήνυμα, ότι είμαστε μαζί σε μια κίνηση που είναι ουσιαστική και συνδέεται με την ασφάλεια των παιδιών, των κατοίκων, των ηλικιωμένων, με την ασφάλεια όλων στο νησί μας.
0: Πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, κυρία Δήμαρχη, να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις αυτές?
1: Κοιτάξτε, έχει αναρτηθεί και στο site του Δήμου και το έχουμε στείλει και στη Δήμα, έτσι ώστε να συμπεριλάβει τα κίνητρα στην δικιά του στη σελίδα. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε θέλει, δεν έχουμε βάλει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνία, μπορεί να επικοινωνήσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο και να συζητήσουμε αν υπάρχουν και άλλες απορίες σε σχέση με το νησί μας, κάποια πράγματα που θέλει επιπλέον να μάθει, να τα συζητήσουμε.
0: Αυτά τα κίνητρα αφορούν μόνο τους νέους γιατρούς που θα έρθουν μέσω της προκήρυξης στο νησί?
1: Αυτή τη στιγμή αυτά τα κίνητρα αφορούν τους γιατρούς τους καινούριους που έχουν και το επιμέλεια της διαιρεάς του Στέλιου Χατζιωάννου. Αυτό δεν το είπαμε, δεν το αναφέραμε, είναι σημαντικό, τα 1500 ευρώ. Και επίσης αφορούν και όσους ήδη υπηρετούν.
0: Μάλιστα. Και η προκήρυξη λοιπόν αφορά τρεις θέσεις, δύο γενικής ιατρικής ή παθολογίας και έναν παιδίατρο.
1: Ακριβώς. Και είναι ανοιχτή, ήταν ανοιχτή μέχρι το 17, αλλά ευτυχώς πήρε παράταση έως το 25. Εχθού και ελπίζουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ήδη υπάρχει μια επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να έρθουν. Ελπίζουμε και οι τρεις θέσεις να καλυφθούν. Αυτή είναι η αγωνία όλων μας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον, κυρία Δήμαρχε, πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε γιατί συμβάλλετε και εσείς σε αυτό το οποίο είναι στόχος μας, να δημοσιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα κίνητρα αυτά, έτσι ώστε να έχουμε αποτέλεσμα.
0: Κυρία Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς πάει η τουριστική κίνηση στο νησί?
1: Πάει αρκετά καλά. Είναι νωρίς ακόμα βέβαια για να πούμε αν θα πάει, αν είναι καλύτερα από πέρυσι. Όχι, αυτό το βλέπουμε στο τέλος της περίοδου κάθε χρονιά. Αλλά τα μηνύματα και για το επόμενο διάστημα είναι πολύ θετικά όσον αφορά όσες κρατήσεις και την εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχουμε από επισκέπτες. Αλλά και ήδη υπάρχει κόσμος, υπάρχουν επισκέπτες που νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε, όπως καταλαβαίνετε, όλη την αγωνία λόγω των συνθηκών που κρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά πάει καλά. Έχουμε κόσμο.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι, κυρία Δημάρχε.
1: Και εμείς, και εμείς, και εσείς, το ίδιο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.

0: Η δυναμική προβολή περισσότερων ελληνικών προορισμών στη Βόρεια Ιταλία ήταν ο στόχος της συμμετοχής του ΕΟΤ σε δύο επαγγελματικά workshop που διοργάνωσαν τα αεροδρόμια της Βενετίας και της Βερόνας 24 και 25 Μαρτίου. Μία νέα απευθείας πτήση θα συνδέεται φέτος το καλοκαίρι η Κάρπαθος με την Βερόνα. Η παρουσία της υπηρεσίας ΕΟΤ εξωτερικού Ιταλίας ανέδειξε τη στρατηγική σημασία που έχει για τον ελληνικό τουρισμό η περιφέρεια Βένετο στη Βόρεια Ιταλία, η οποία αποτελεί διαχρονικά μία από τις πλέον δυναμικές τουριστικές αγορές λόγω υψηλής ταξιδιωτικής ζήτησης σε συνδυασμό με την άμεση προσβασιμότητα και το ισχυρό εισοδηματικό προφίλ των επισκεπτών. Καθοριστικός παράγοντας στην σταθερά αυξανόμενη τουριστική ροή από τον Ιταλικό Βορρά προς τη χώρα μας αποτελεί η εκτεταμένη αεροπορική συνδεσιμότητα με πολυάριθμες απευθείας πτήσεις από τα αεροδρόμια Βενετίας, Τρεβίζο και Βερόνας προς βασικούς ελληνικούς προορισμούς όπως είναι η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος και η Ζάκυνθος. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα και να αναφέρουμε ότι σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 6:37, 325 χιλιόμετρα βορειοδυτικά στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτείας και όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σύμφωνα με την αστυνομία.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας στους 89,5. Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Παπαδημητρίου, κοντά σας έως τις 10. Το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον εδώ. Ο υδράργυρος ανεβαίνει, οι υψηλές θερμοκρασίες δοκιμάζουν τις αντοχές όλων μας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους πιστούς μας φίλους στα ζώα. Είτε πρόκειται για τα κατοικίδια που έχουμε στο σπίτι μας, είτε για τα αδέσποτα της γειτονιάς μας, η ζέστη κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και τη ζωή τους, με κυριότερο την παγίδα της θερμοπληξίας. Πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε αποτελεσματικά, ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να μας ανησυχούν και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας για τα αδέσποτα. Για να μας δώσει έγκυρες και πρακτικές συμβουλές, έχουμε σήμερα μαζί μας τον κτηνίατρο και υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κτηνίατρο στην Άνιμα, τον κύριο Γρηγόρη Μαρκάκη. Κύριε Μαρκάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δημοπλή.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Οι σκύλοι και οι γάτες δεν υδρώνουν όπως οι άνθρωποι για να αποβάλουν τη θερμότητα. Τουλάχιστον έτσι γνωρίζουμε. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τα ζώα μας όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία και τι ακριβώς είναι η θερμοπληξία?
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που προβάλλετε σήμερα. Γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι απλώς δυσάρεστες για τα κατοικίδια. Μπορούν να γίνουν επικίνδυνες, όπως σωστά είπατε, και να προκαλέσουν και θερμοπληξία. Η θερμοπληξία είναι μια πολύ επίγουσα κατάσταση που απειλεί τη ζωή. Πρόκειται ουσιαστικά για αύξηση θερμοκρασίας πάνω από το όριο που μπορεί να αντέξει ο οργανισμός, που μπορεί δηλαδή ένας οργανισμός να επιτελέσει τις βασικές του λειτουργίες. Συνεπώς όλο το σύστημα καταραίει και το ζώο μπορεί να καταλήξει μέσα σε μερικά λεπτά.
0: Υπάρχουν κάποια πρώτα ύποπτα σημάδια στη συμπεριφορά ή στο σώμα του ζώου που πρέπει να μας κινητοποιήσουν άμεσα?
3: Ναι, υπάρχουν. Φυσικά σε αυτά ανήκει το έντονο λαχάνιασμα, που είναι ίσως το πρώτο σημάδι το οποίο βλέπει ο ιδιοκτήτης. Η υπερβολική σιελώρια, το ζώο δηλαδή παράγει πολλά σάλια, καταραίει, μας φαίνεται αδύναμο, μπορεί να κάνει μετό, μπορεί να φαίνεται αποπροσανατολισμένο, έχει πολύ κόκκινα ή αντιθέτως πολύ οχρά ούλα, βλενογόνους, ενώ σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις επέρχεται και η απώλεια της συνείδησης.
0: Κύριε Μαρκάκη, υπάρχουν κάποιες φυλές που είναι λίγο πιο ευαίσθητες σε σχέση με τη ζέστη, ή για παράδειγμα οι γάτες ή οι σκύλοι ζεσταίνονται περισσότερο?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν, ναι. Για να τα πάρουμε από την αρχή, επειδή δεν είναι μόνο οι γάτες σκύλοι, όπως σωστά είπατε, είναι και τα αδέσποτα ζώα, δεν είναι μόνο τα οικόσιτα ζώα, είναι τα αδέσποτα, είναι τα άγρια ζώα, είναι τα κουνελάκια που πολλοί επίσης έχουν ως κατοικίδια πλέον. Όσον αφορά τους σκύλους, πρέπει να αποφεύγουμε να βγάζουμε βόλτα τους σκύλους μας τις ζεστές ώρες. Δηλαδή, προτιμούμε να βγάζουμε τα σκυλιά νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Από τις 11 έως τις 6, καλό είναι να αποφεύγεται η έντονη άσκηση. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, οι σκύλοι δεν υδρώνουν όπως εμείς. Υδρώνουν συνήθως είτε στις πατούσες, είτε χρησιμοποιούν αυτό που λέμε panting, δηλαδή βγάζουν τη γλώσσα έξω προκειμένου με την εξάτμιση κάπως να δροσιστούν. Προσέχουμε την καυτή άσφαλτο. Κατά κανόνα, αν δεν αντέχουμε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα το χέρι μας στην καυτή άσφαλτο, σημαίνει ότι είναι πολύ καυτή και για το ζώο μας. Παρέχουμε συνεχή πρόσβαση σε νερό και σκιά στα κατοικίδια μας, στους σκύλους, ενώ φυσικά δεν αφήνουμε τα ζώα μας στο αυτοκίνητο ούτε και για λίγα λεπτά υπό αυτές τις θερμοκρασίες. Όσον αφορά τις ευπαθείς φυλές, αυτές είναι οι βραχυκεφαλικές φυλές, όπως είναι τα bulldog, τα pug, τα french bulldogs, τα οποία έχουν αυτό που λέμε σύνδρομο βραχυκεφαλικής φυλής, έχουν δηλαδή πάρα πολύ στενές και κοντές, να σας το πω έτσι, αεροφόρους οδούς. Συνεπώς δυσκολεύονται περισσότερο να αναπνεύσουν, οπότε φανταστείτε ακόμα περισσότερο στη ζέστη. Ενώ υπάρχουν και φυλές με ιδιαιτερότητες, όπως είναι τα χάσκι για παράδειγμα, τα οποία είναι συνηθισμένα σε πιο μειωμένες θερμοκρασίες. Φυσικά, ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε και σε ηλικιωμένους σκύλους, σε παχύσαρκα ζώα, σε κουτάβια, τα οποία είναι και αυτά ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όσον αφορά την θερμοπληξία.
0: Κύριε Μαρκάκη, αναφέρατε και το ότι δεν αφήνουμε τα κατοικίδια κλειδωμένα μέσα στο αυτοκίνητο. Συχνά το ακούμε αυτό το καλοκαίρι, ακούμε για τραγικά περιστατικά με ζώα που ξεχάστηκαν ή αφέθηκαν έστω και για λίγα λεπτά μέσα σε αυτά τα αυτοκίνητα. Πόσο γρήγορα μπορεί να ανέβει η θερμοκρασία μέσα σε ένα όχημα και γιατί αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο μέσα σε ελάχιστο χρόνο?
3: Δυστυχώς δεν ακούμε μόνο για κατοικίδια. Τα τελευταία χρόνια ακούμε και για παιδιά, για μωρά, έτσι που είναι τρικτά. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σε μερικά λεπτά η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει και τους 60 βαθμούς Κελσίου μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμα και υπό σκιά. Οπότε εγώ θα πρότεινα ότι δεν αφήνουμε το κατοικίδιο μόνο στο αυτοκίνητο, ούτε με ανοιχτά παράθυρα. Το βγάζουμε εκτός του αυτοκίνητου.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στα δέσποτα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα προστατεύσουμε αυτή την περίοδο που είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες?
3: Κοιτάξτε, ό,τι θα κάναμε, ας πούμε, για το κατοικίδιό μας, όσο μπορούμε. Μπορούμε δηλαδή να προσφέρουμε σκίαστρα, πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά μπορούμε να βάλουμε με σπολάκια με νερό σε διάφορα σημεία έξω από το σπίτι, την πολυκατοικία, το κατάστημά μας, τα οποία φυσικά τα ελέγχουμε συχνά, έτσι, γιατί και εξατμίζονται και λερώνονται γρήγορα. Εννοείται, όπως σας είπα, επειδή εγώ είμαι και κτηνίατρος που δουλεύει με άγρια ζώα, είμαι κτηνίατρος του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης στα Άγρια Ζωής Άνιμα, που αυτή την περίοδο βιώνουμε την πιο δύσκολη για μας περίοδο του χρόνου. Οι εισαγωγές είναι υπεραυξημένες. Ένας βασικός παράγοντας για αυτό είναι η ζέστη. Τα πουλιά, ειδικά οι νεοσοί, σε τέτοιες περιόδους που η θερμοκρασία υπεραυξάνεται, πηδάνε από τις φωλιές τους, πηδάνε από τα δέντρα και πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα μικρό πουλάκι ή ένα άγριο ζώο το οποίο είναι αφυδατωμένο, είναι και αυτό θύμα του κάστρωνα και χρειάζεται τη βοήθειά μας. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνούμε άμεσα με ένα κέντρο περίθαλψης, όπως είναι η Άνιμα. Μπορούμε να τους παρέχουμε νερό, έτσι ακριβώς όπως θα κάναμε και στα αδέσποτα. Και ισχύει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή και αυτά μπορούν να πάνε στη θερμοπληξία. Και αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όσο μπορούμε να βοηθάμε για να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Και τα πτηνά που έχουμε στο σπίτι, πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε, κύριε Μαρκάκη?
3: Το συχνότερο λάθος που κάνουμε είναι ότι τοποθετούμε τα κλουβιά εκτός σπιτιού σε σημεία που τα χτυπάει ο ήλιος. Αυτό είναι το πιο συχνό λάθος όσον αφορά τα κατοικίδια πτηνά. Σε τέτοιες στιγμές της ημέρας τοποθετούμε τα κλουβιά μέσα στο σπίτι. Δεν είναι απαραίτητο το κλιματιστικό, γιατί τα περισσότερα από τα πουλιά που έχουμε ως κατοικίδια αντέχουν σε αυτές τις θερμοκρασίες, είναι τροπικά πουλιά τα περισσότερα. Αλλά σίγουρα δεν τα αφήνουμε στον ήλιο χωρίς τη δυνατότητα να πάνε κάπου με σκιά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θέλετε να προσθέσετε, κύριε Μαρκάκη, πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
3: Κοιτάξτε, όχι, ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό το θέμα και μπράβο στην εκπομπή σας. Τα βασικότερα ήταν αυτά που είπαμε. Αυτό που μπορούμε να θυμόμαστε είναι ότι όπως εμείς αναζητούμε σκιά και νερό τις ζεστές μέρες, το ίδιο ακριβώς έχουν ανάγκη και τα ζώα. και ένα απλό μπολάκι με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή είτε του κατοικιδίου μας, είτε ενός αδέσποτου ζώου, είτε ενός άγριου ζώου, είτε έτσι αυτό που δεν ανέφερα, ακόμα και ενός κουνελιού, που τα κουνέλια τα οποία γίνονται όλο και συχνά ως κατοικίδια είναι ιδιαίτερα ευπαθή στις αυξημένες θερμοκρασίες, λόγω των αυτιών του τέλος πάντων και μιας ιδιαίτερης έτσι, και πολύπλοκης διαδικασίας θερμορύθμισης. Ποτέ δεν αφήνουμε το κουνέλι στο μπαλκόνι, εάν το χτυπάει ήλιος και δεν υπάρχει οδός διαφυγής προς καιρό μέρος.
0: Μπορούμε να βρέχουμε το χώρο τους ή τα ίδια για να τα κρατάμε λίγο δροσερά?
3: Ναι, αυτό δεν ισχύει για όλα τα ζώα. Έτσι, άμα δέξει μια γάτα θα φρικάρει. Αλλά γενικά ναι, φυσικά μπορούμε, ειδικά τα πουλιά, ας πούμε, μπορούμε να τα ψεκάζουμε με σπρέι δροσερού νερού. Το ίδιο και τα σκυλάκια μας. Ναι. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, κύριε Μαρκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας.

Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 20 Ιουνίου, η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη λυρική σκηνή. Η Μαρία Κάλλας είναι Ελληνίδα υψήφωνος, η απόλυτη ντίβα στο χώρο του λυρικού θεάτρου. Με τα μοναδικά φωνητικά και υποκριτικά της προσόντα, ανανέωσε την όπερα και το ρεπερτόριό της, ιδιαίτερα το ιταλικό μπελκάντο. Αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε τραγουδίστρια της όπερας που φιλοδοξεί να κερδίσει από τους ειδικούς και το κοινό τον τίτλο της Νέας Κάλλας. Η Μαρία Σοφία Άννα και Κιλία Καλογεροπούλη, λοιπόν, όπως ήταν το πλήρες ελληνικό όνομά της, γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη. Ήταν κόρη του φαρμακοποιού Γεωργίου Καλογεροπούλου από τον Μελιγαλά Μεσσηνίας και της Ευαγγελίας Δημητριάδη από τη Στυλίδα Φθιώτιδος. Οι γονείς της είχαν μετακομίσει στην Αμερικανική Μεγαλούπολη προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Από νωρίς άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, παίρνοντας τα πρώτα μαθήματα πιάνου σολφές, και σε ηλικία 11 ετών κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό παιδικών φωνών. Το 1937 εγκαταστάθηκε με τη μητέρα της και τη μεγάλη αδελφή της στην Αθήνα, έπειτα από το διαζύγιο των γονιών της, και εγγράφηκε στο Εθνικό Οδείο με δασκάλους τη Μαρία Τριβέλα, την Ήβη Πανά και τον Γεώργιο Καρακαντά. Ο πρώτος ρόλος της ήταν η Σαντούτσα στην όπερα του Μασκάνη «Καβαλερία Ρουστικάνα», σε μια παράσταση των μαθητών του Οδείου. Το 1939 εγγράφηκε στο Οδείο Αθηνών στην τάξη τραγουδιού της διάσημης Ελβίρας Δε Ιντάλγκο, σημαντική τραγουδίστρια της όπερας στις αρχές του 20ου αιώνα, κοντά στην οποία γνώρισε και την υψηλή τεχνική των ρόλων του ιταλικού ρομαντικού ρεπερτορίου. Το 1940, όπως είπαμε, σαν σήμερα, προσλήφθηκε στη λυρική σκηνή του τότε βασιλικού

αλλάζοντας το επίθετό της σε Κάλλας. Παρότι έμεινε άνεργη έως το 1947, δεν το έβαλε κάτω και έπειτα από μια επιτυχημένη ακρόαση της ανέθεσαν να τραγουδήσει την Τζοκόντα στην ομώνυμη όπερα του Αμίλκαρε Πονκέλη στην Αρένα της Βερόνας, έναν από τους σπουδαιότερους λυρικούς χώρους της Ιταλίας. Αν και γλίστρησε στη γενική δοκιμή και στραμπούληξε τον αστραγαλό της, κατάφερε να κάνει με επιτυχία το πρώτο σημαντικό βήμα της σταδιοδρομίας της στις 2 Αυγούστου του 1947. Μαέστρος της παράστασης ήταν ο διάσημος Τούλιο Σεραφίν, ο οποίος θαύμαζε τη φωνή της και έγινε δάσκαλός της, διευρύνοντας τους τεχνικούς και ερμηνευτικούς της ορίζοντες. Όμως στη Βερόνα ζούσε και ο βιομήχανος Τζιάν Μπατίστα Μενεγκίνη, που τη λάτρεψε όχι μόνο ως καλλιτέχνηδα αλλά και ως γυναίκα. Έτσι, στις 21 Απριλίου του 1949, η Κάλλας τον παντρεύτηκε, παρότι είχε τα διπλά της χρόνια, ίσως για να αναπληρώσει συναισθηματικά την απουσία της πατρικής φιγούρας, όπως γράφτηκε. Με τη βοήθεια του Μενεγκίνη, η καριέρα της Κάλλας απογειώθηκε σε ρόλους δραματικής υψηφώνου και δραματικής κολορατούρα. Το 1951 εκπόρθησε και τη Σκάλα του Μιλάνου με τους Σικελικούς Εσπερινούς του Βέρντι. Το 1954 η Μαρία Κάλλας υποβλήθηκε σε διαιτητική θεραπεία για να χάσει κιλά και να μπορεί να ενσαρκώνει τους ρόλους της όχι μόνο με τη φωνή της αλλά και με το παρουσιαστικό της. Μετά τη Σκάλα του Μιλάνου ήταν η σειρά της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης να υποκληθεί στο φαινόμενο Μαρία Κάλλας το 1956. Η ελληνική ντίβα θα επιβάλλει πλήρως τους όρους της, αναγκάζοντας τον διευθυντή της Ράντολφ Μπίνκ όχι μόνο να της καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό που είχε πληρώσει ποτέ ο θείασος για καλλιτέχνη, αλλά και να δηλώσει ότι η πρώτη εμφάνιση της Κάλλας στη ΜΕΤ ήταν η πιο συναρπαστική βραδιά της ζωής του. Ο μύθος της είχε αρχίσει να δημιουργείται βοηθούντος και του τύπου. Όμως η εξαντλητική δίαιτα στην οποία είχε υποβληθεί και η φωνητική ακροβατισμή της συχνά έφτανε στα όρια της φωνής της, ερμηνεύοντας εκ διαμέτρου αντίθετους ρόλους σε μια σεζόν ή ακόμη και σε ένα ρεσιτάλ, είχαν επιπτώσεις στην ποιότητα της φωνής της, η οποία σταδιακά άρχισε να αδυνατίζει στις υψηλές νότες. Το καλοκαίρι του 1957 εμφανίστηκε στο Ηρώδιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και κυριολεκτικά αποθεώθηκε. Από το 1958 άρχισε η καθοδική της πορεία. Τον Ιανουάριο στη Ρώμη αποχώρησε με την πρώτη πράξη της Νόρμας του Μπελίνη και αποδοκιμάστηκε από το κοινό, και τον Μάιο η Σκάλα του Μιλάνου της διέκοψε το συμβόλαιο. Ο τύπος άρχισε να τις επιτίθεται και πολλοί βρήκαν την ευκαιρία που χρόνια ζητούσαν να χύσουν χολή στην Ελληνίδα αυτή καλλιτέχνηδα δεύτερης κατηγορίας, όπως είπαν, που έγινε Ιταλίδα χάρη στο γάμο της. Μιλανέζα χάρη στον αδικαιολόγητο θαυμασμό μιας μερίδας του κοινού της Κάλλας και διεθνής χάρη στην επικίνδυνη φιλία της με την Έλσα Μάξουελ. Έτσι σχολίαζαν τότε με κακοήθεια ιταλικές εφημερίδες.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα» για περίπου ένα τέταρτο ακόμη κοντά σας. Στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Παπαδημητρίου. Σήμερα στρέφουμε, κυρίες και κύριοι, το βλέμμα μας σε έναν από τους πιο εμβληματικούς και παγκοσμίως αναγνωρίσιμους προορισμούς της χώρας μας. Τα μετέωρα. Με αφορμή την πρόσφατη δυναμική παρουσία του Δήμου Μετεώρων στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου, συζητάμε για τη νέα στρατηγική που φέρνει στο προσκήνιο έναν άλλο τουρισμό, τον γεωτουρισμό, μέσα από το εντυπωσιακό γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης, ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που φαίνεται να κερδίζει τους απαιτητικούς ξένους ταξιδιώτες και ιδιαίτερα τη γερμανική αγορά. Για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το στοίχημα της εξωστρέφειας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Μετεώρων, τον κύριο Φώτη Καραθανάση. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι

0: όπως το είπες, θα μετέφερα από αυτόν ένα παγκόσμιο προορισμό, ένα μοναδικό μνημείο της επίσκεψης του Αστροφυσικού, που επισκέπτησε από κάθε κοινά του κόσμου, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Εμείς, σαν δευτεροτεώρων, έχουμε βάλει ένα όλα αυτή την προσπάθεια η οποία υπάρχει στο Δήμο μας, να την προβάλλουμε προς τα έξω, να προσελκύσουμε και άλλους επισκέπτες, νέες αγορές. Και νομίζω ότι στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, από τη συνεργασία, γιατί όλο αυτό χρειάζεται εργασία τόσο και με άλλους Δήμους της Ελλάδας, που έχουμε κοινά στοιχεία και πράγματα, αλλά ό,τι προσφορείς πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη συνεργασία, ώστε να πετύχουμε.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Φώτη Καρθανάση, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Μετεωρών. Κύριε Αντιδήμαρχε, δεν ξέρω αν μας ακούτε.
0: Σας ακούω, ναι.
1: Ωραία, υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, το αποκαταστήσαμε. Η γερμανική αγορά, κύριε Αντιδήμαρχε, είναι διαχρονικά πολύ σημαντική για την Θεσσαλία. Τι είναι αυτό που αναζητά πλέον ο Γερμανός ή ο Κέντρο Ευρωπαίος επισκέπτης στα Μετέωρα και την Καλαμπάκα?
0: Η αλήθεια είναι ότι παρατηρίζεται ότι τα τελευταία 3 χρόνια να έχουμε μια εκδοχή των τόσο από τη Γερμανία όσο και από την κεντρική Ευρώπη γενικότερα. Πράγμα το οποίο πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε και μετά τον κορονοϊό. Η αλήθεια είναι ότι αν και αυτή η αγορά τη κεντρική Ευρώπη, συνήθω οι Ευρωπαίοι και γενικότερα οι τάσει του τουρισμού πλέον πάνε να έχουν μια επαφή με τη φύση, θα έλεγα, με το κεφάλαιο. Δεν υπάρχει αυτός πλέον ο τουρισμός ο μαζικός που θα επισκεφτεί ένα μνημείο και θα φύγει. Πλέον θέλουν να έχουν άμεση επαφή με το περιβάλλον, με τη φύση, με δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να κάνουν στην ευρύτερη περιοχή, στο όπλο και αν είναι αυτή. Και νομίζω ότι και εμείς έχουμε πλέον καταλάβει τι χρειάζεται ο επισκέπτης που θα έρθει στην περιοχή μας. Έχουμε προχωρήσει όλες τις ενέργειες ώστε να ενισχύσουμε τον τουρισμό μας, να δώσουμε δράσεις και δραστηριότητες ώστε να κάνει ο επισκέπτης εδώ και να διατηρήσει.
1: Κύριε Καραθανάση, το γεωπάρκο καλύπτει μια τεράστια έκταση με μονοπάτια και πλούσια βιοποικιλότητα. Πόσο βοηθά αυτός ο εναλλακτικός τουρισμός, όπως είναι δηλαδή η πεζοπορία, η αναρρίχηση, ακόμη και ο θρησκευτικός τουρισμός, στο μεγάλο αυτό ζητούμενο που είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η περιοχή σας να έχει επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο?
0: Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να επεκτείνουμε, όπως πολύ σωστά το είπε, στην τουριστική σεζόν. Νομίζω ότι τα Μετέωρα πλέον αποτελούν ένα προορισμό, θα έλεγα, 12 μήνες και τους 12 μήνες του χρόνου. Η κάθε εποχή έχει τη δικιά της ομορφιά, είτε έρθεις χειμώνα είτε έρθεις καλοκαίρι, άνοιξη, έχει κάτι να σου προσφέρει και να σου δώσει. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν πάρα πολλές πλέον δραστηριότητες στην περιοχή μας, τόσο από ιδιώτες όσο και από συνεργασίες που έχει κάνει ο Δήμος, που κάθε επισκέπτης πλέον μπορεί να έρθει να κάνει αυτές τις δραστηριότητες. Και συνήθως το γεγονός ότι έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε προβάλει πάρα πολλά τοπόσημα και σημεία του Δήμου μας, τα οποία πριν λίγα χρόνια ήταν στην αφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης μπορεί να έρθει, να τα επισκεφτεί, να κάνει την αντίστοιχη δραστηριότητα που μπορεί και να διατείνει την παραμονή του. Νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα το καταφέρουμε.
1: Mm-hmm. Παρόλο που είστε μια περιοχή που δεν έχετε θάλασσα, τώρα τους θερινούς μήνες, κύριε Αντιδήμαρχε, υπάρχει τουρισμός?
0: Εντάξει, τουρισμός υπήρχε και θα υπάρχει, νομίζω, στα Μετέωρα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο που μιλάμε τώρα, την τουριστική σεζόν η οποία έχει ξεκινήσει, υπάρχει μια υποτονικότητα, θα έλεγα, στην επισκεψιμότητα κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Είναι λογικό, νομίζω ότι κάθε επισκέπτης ο οποίος ξεκινάει να έρθει στη χώρα μας, στα Μετέωρα, τέτοια εποχή επιλέγει να πάει σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος. Οπότε είναι λογική αυτή η κάμψη, αυτή η υποτονικότητα που υπάρχει στην επισκεψιμότητα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η καλύτερη περίοδος και εποχή, ή μάλλον οι καλύτεροι μήνες για την περιοχή μας, που γεμίζει με κόσμο, είναι από τις αρχές Αυγούστου και μετά. Και λόγω των διάφορων εκδηλώσεων και πανηγυριών τα οποία υπάρχουν στα χωριά μας, αλλά και ο Σεπτέμβριος, ο οποίος είναι ένας μήνας που δεν έχει πάρα πολύ ζέστη και ο επισκέπτης προτιμάει να έρθει στην περιοχή μας για να δει όλο αυτό το φυσικό πλούτο.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον, κύριε Αντιδήμαρχε, πριν ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας.
0: Απλά φέτος γενικότερα είναι μια περίεργη, θα έλεγα, χρονιά στο τουριστικό κομμάτι. Πιστεύω για όλη τη χώρα και γενικότερα και παγκόσμια, νομίζω, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα στη Μέση Ανατολή, είναι λογικό, όπως ξέρετε κι εσείς, να έχουν επηρεάσει τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι εφόσον έχουν αποκλιματικοθεί αυτές οι συγκρούσεις, το επόμενο διάστημα θα μπούμε σε μια κανονική ροή, θα μπούμε επιτέλους στην κανονικότητα και οι επισκέπτες θα προτιμήσουν να έρθουν στην περιοχή μας και το εύχομαι, να πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα, κύριε Καραθανάση, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδή σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στην τελική ευθεία νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης νοικοκυριών, μισθωτών, επαγγελματιών και συνταξιούχων, οι οποίες θα εφαρμοστούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως το πρωί της 19ης Ιουνίου να ανέρχονται σε 574.894. Την 5η 26 Ιουνίου θα ανακοινωθεί οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τους 31 βαθμούς.

πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από τις γωνιές της γης. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ μαζί κάθε εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου, αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε λοιπόν μέσα από το λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από τη δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες, να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν, να μας παρακινούν, να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν, να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα των 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου, μα και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει σήμερα ο Δημήτρης Ελένης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-72-98-222 είναι η Ζάχαρη, απαντά στις δικές σας κλήσεις.

Τα σταυροδρόμια του κόσμου, παραμύθια από τις γωνιές της γης, ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες. Ανθρώπους ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί αφουγκάζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας πάντα, ελπίζοντας ένα καλύτερο αύριο. Οι ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους, σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής. Παραστάτη και αποκούμπι στα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρα τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή, κανείς δεν είναι μόνος.

0: Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, ήταν ένα πρωινό καλοκαιριού. Ένα πρωινό καλοκαιριού και ένας μικρός ραφτάκος, λένε, ήταν καθισμένος αυτός μπροστά στον πάγκο του, στο παραθύρι του. Και έτσι όπως ήταν χαρούμενος, έραβε και έκοβε και έραβε και έκοβε μόλι του τη δύναμη. Ξαφνικά, από κάτω, λέει, από το δρόμο, ακούστηκε μια φωνή. Ήταν μια χωριάτισσα που φώναζε από το δρόμο: «Μαρμελάδα! Καλή μαρμελάδα για πούλημα έχω! Μαρμελάδα! Καλή μαρμελάδα για πούλημα έχω!» Τα λόγια της, λένε, αντίγησαν γλυκά γλυκά στα αυτή εκείνου του μικρού ραφτάκου. Βγάζει λοιπόν το κεφάλι του αυτός από το παραθύρι και φωνάζει: «Για ανέβα μια στιγμή, κυρά! Για ανέβα, καλή γυναίκα, να δούμε την πραμάτια σου!» Έτσι που λέτε, η χωριάτισσα ανέβηκε ένα, ανέβηκε δυο, ανέβηκε τρία πατώματα φορτωμένη με τα βαριά της τα κοφίνια και σαν έφτασε, λένε, στα εργαστήρια εκείνου του μικρού ραφτάκου, έβγαλε, λένε, αυτή όλα της τα βάζα και τα ράδιασε με τη μαρμελάδα της να του τα δείξει. Εκείνος πάλι έπιανε, λένε, ένα-ένα το βάζω με τη μαρμελάδα, το κοίταζε καλά από εδώ, το κοίταζε καλά από εκεί, έχωνε τη μύτη του μέσα στο βάζο, το μύριζε και έλεγε: «Ωραία μαρμελάδα μήλο, κυρά. Ωραία και η μαρμελάδα βύσσινο. Ωραία και η μαρμελάδα αχλάδι. Και αυτή καλή μου φαίνεται. Ζήγησέ μου το λοιπόν, αν θες, κυρά, καμιά κατοστή δράμια. Αλλά κι άμα μου βάλεις μισή οκά, εγώ και τη μισή οκά θα την αγοράσω». Η χωριάτισσα που λέτε, η χωριάτισσα περίμενε να πουλήσει περισσότερη μαρμελάδα. Της τούδωκε αυτό που της γύρεψε και έφυγε, λένε, με κάτι μούτρα που φτάναν μέχρι το πάτωμα. «Ωραία μαρμελάδα αγόρασα του λόγου», είπε ο ραφτάκος, σαν έμεινε μοναχός του. «Ο Θεός να μας έχει καλά». Έβγαλε, που λέτε, από το ερμάρι που είχε δίπλα του ένα καρβέλι ψωμί, κόβει μια χοντρή χοντρή φέτα ψωμί, αλήφθη πάνω τη μαρμελάδα του, κάνει το σταυρό του και την ώρα που ήταν έτοιμος να φάει, γυρίζει και λέει: «Μωρέ, να τελειώσω αυτό που ράβω και ύστερα θα φάω και θα χορτάσω». Ακούμπησε, που λέτε εσείς, τη φέτα δίπλα του ακριβώς στον μπάγκο που δούλευε και συνέχισε να τελειώσει τη δουλειά του. Και από τη χαρά του, λένε, έκανε όλο και μεγαλύτερες και όλο και μεγαλύτερες και όλο και πιο γρήγορες βελονιές. Έλα όμως τώρα που η μυρουδιά της μαρμελάδας ανέβηκε στον αέρα και έφτασε, λένε, ως τις μύγες που ήταν καθισμένες ψηλά ψηλά πάνω στον τοίχο. Και αυτή η γλυκιά η μυρουδιά της μαρμελάδας τράβηξε, λένε, τις μύγες και ήρθαν αυτές σμάρι ολάκερο να καθίσουν, που λέτε εσείς, πάνω σε εκείνη τη φέτα που την είχε αλείψει ο μικρός ραφτάκος με μαρμελάδα. Γυρίζει αυτός, τις βλέπει και φωνάζει: «Μωρέ σας, ποιος σας κάλεσε?» Και άρχισε να διώχνει κίνες τις παλιόμυγες. Έλα όμως που οι μύγες δεν καταλάβαιναν από την ανθρώπινη μιλιά και δεν ήθελαν να φύγουν, και μια έρχονταν ξανά και μια της έδιωχνε ο ραφτάκος και μια ξανάρχονταν και μια της ξανά διώχνε αυτός και μια ξανάρχονταν και μια της ξανά διώξε αυτός, μέχρι που, λένε, ο ραφτάκος πολύ φουρκίστηκε και φούντωσε από το κακό του. Γυρίζει, που λέτε, και δίπλα του είχε ένα σάκο που πέταγε αυτός τα κουρέλια του. Αρπάζει ένα κουρέλι και φωνάζει: «Μωρέ, καθίστε τώρα και θα δείτε τι θα σας κάνω εγώ». Και αρχίζει και φράστ και φρούστ και φράστ και φρούστ και φράστ και φρούστ να τεινάζει το κουρέλι στον αέρα να πετύχει τις μύγες, να τις σκοτώσει που τολμάγαν αυτές να πάνε να μαγαρίσουν τη φέτα του ψωμιού που ήταν αλυμένη και η μαρμελάδα που αγόρασε. Σαν, λένε, σταμάτησε και σήκωσε το πανί του, γυρίζει αυτός και μετράει μία, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, μωρέ, εφτά ολάκερες σκοτωμένες μύγες και ούτε μία λιγότερη. «Μωρέ», λέει αυτός, «εφτά μύγες με την πρώτη? Μωρέ, είμαι του λόγου μου πολύ γενναίος. Μωρέ, θα πρέπει αυτό το πράγμα να το φωνάξω να το μάθουν σολάκερη την πολιτεία». Έτσι που λέτε, γρήγορα γρήγορα αυτός πιάνει και κόβει χράτς χράτς ένα μικρό ζωνάρι και το κεντάει πάνω του με μεγάλα γράμματα Και τι έγραψε, λέτε εσείς. Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Πιάνει αυτός που λέτε και κεντάει με μεγάλα μεγάλα γράμματα πάνω σε εκείνο το μικρό ζωνάρι 7 με την πρώτη. Και έπειτα λένε, το κράτησε αυτός το ζωνάρι εκείνο ανάμεσα στα χέρια του και κάθισε και είπε, «Μωρέ, τι λέω, ολάκερη πολιτεία, ολάκερη η γη πρέπει να μάθει τέτοιο κατόρθωμα που έκαμε». Και η καρδιά του, λένε, πετάρισε σαν τη μικρή την πεταλούδα μέσα στη λιακάδα. Ο Ραφτάκος που λέτε φοράει το ζωνάρι στη μέση και κοινάει του λόγου του και αφήνει την πολιτεία του και περπατάει να φτάσει που λέτε εσείς, μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Γιατί το ραφτάδικο τώρα πια του φαίνονταν πολύ πολύ μικρό για να χωρέσει τόση παλικοριά σαν τη δική του. Πριν φύγει που λέτε, ψάχνει στα ντουλάπια του μήπως έχει τίποτα περισσευάμενο να πάρει μαζί του να έχει για να τρώει στο δρόμο. Αλλά δεν βρήκε τίποτα παρά μονάχα, λένε, ένα παλιό κεφάλι τυρί που το πιασε αυτός και το έχωσε μέσα στο δισάκι του. Μπροστά στην πόρτα βρήκε και ένα πουλί που είχε πιαστεί, λένε, στα κάθια των θάμνων έξω από το εργαστήρι του. Το παίρνει, λέτε, και αυτό, το χώνει και αυτό μέσα στο δισάκι δίπλα στο τυρί. Και μια και δυο που λέτε, βγήκε αυτός να ξεκινήσει, να πάει, να περπατήσει, να φτάσει μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Και επειδή ήταν, λένε, αυτός και σβέλτος στα πόδια και ανάλαφρος κομμάτι, προχώραγε χωρίς σταματημό, χωρίς κούραση καμιά και περπάταγε και πήγαινε. Δρόμο παίρνει που λέτε, δρόμο αφήνει. Για μια στιγμή, μετά από περπάτημα ώρα πολύ, φτάνει σε ένα βουνό και εκεί πιάνει και ανεβαίνει στην κορφή. Και εκεί στην κορφή που έφτασε, τι λέτε εσείς πως είδε? Βλέπει έναν θεόρατο δράκο που καθόταν εκεί με την ησυχία του. Ο Ραφτάκος πάλι δεν φοβήθηκε διόλου, παρά μονάχα, λένε, τον εσήμωσε με θάρρος περίσσιο και του λέει, «Καλή σου μέρα, αδερφέ. Ωραία κάθεσαι εδώ και αγναντεύεις τον κόσμο τον απέραντο. Εγώ λοιπόν μόλις ξεκίνησα και άφησα την πολιτεία που δούλευα, Ραφτάκος ήταν η δουλειά μου, για να φτάσω στην άκρη του κόσμου τούτου. Μήπως θες να σε πάρω μαζί μου για παρέα?» Λένε πως ο δράκος γύρισε και του ρίξε μια ματιά γεμάτη καταφρόνια. Τον κοιτάει καλά καλά αυτός από την κορυφή μέχρι τα νύχτια και του λέει, «Ρε χάσου από μπροστά μου, κουρελί! Μα δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις?» Απάντησε ο Ραφτάκος. Και ανοίγει μια που λέτε το πανοφόρι του και δείχνει σε εκείνο το δράκο το ζωνάρι. «Μωρέ, για διάβασα του λόγου σου να δεις τι άντρας είμαι εγώ!» Πιάνει που λέτε εκείνος ο δράκος με τα λίγα γράμματα που ξέρει, γιατί δεν είχαν και σχολιά εκείνο τον καιρό, και διαβάζει, «7 με την πρώτη!» Αλλά αυτός όμως, λένε, νόμιζε πως ο Ραφτάκος είχε σκοτώσει 7 νομάτους με ένα χτύπημα. Και γύρισε και κοίταξε που λέτε εκείνο το μικρό μικρό ανθρωπάκο με άλλα μάτια. Σκέφτηκε από εδώ ο δράκος, σκέφτηκε από εκεί ο δράκος και αποφάσισε που λέτε να τον πάρει μαζί του να τον δοκιμάσει. Να δει τι δύναμη ήταν αυτή που κρύβανε εκείνα τα μπράτσα που με ένα χτύπημα πήρε τη ζωή από 7 νομάτους. Πιάνει που λέτε αυτός από κάτω μια πέτρα ο δράκος και την κρατάει γερά γερά μέσα στη χούφτα του και της δίνει μια και κάνει πέτρα ένα κράτς και τη στίβει ανάμεσα στα δάχτυλά του μέχρι που λένε εκείνη η πέτρα έσταξε νερό. Αλήθεια σας λέω.
1: «Αν είσαι δυνατός όπως λες, κάνε και εσύ το ίδιο αν κοτάς».
0: «Αυτό είναι όλο», ρώτησε ο Ραφτάκος και δίχως να χάσει λεπτό πιάνει αυτός και βάζει το χέρι του στο δισάκι και τι βγάζει, λέτε εσείς? Τραβάει με το χέρι και βγάζει εκείνο το κομμάτι τυρί. Το πιάνει και το στίβει μέχρι που έσταξε εκείνο το κομμάτι τυρί γάλα. Αλήθεια σας λέω.
1: «Δεν έχεις και παράπονο?»
0: γυρίζει και λέει ο Ραφτάκος σε εκείνο το δράκο. «Τα κατάφερα καλύτερα από σέναν». Ο δράκος πάλι, λένε, πως τον κοίταζε με στόμα ανοιχτό και δεν ήξερε τι να πει για τούτο το θεριό που έβλεπε μπροστά του. Παίρνει που λέτε αυτός μια άλλη πέτρα και της κάνει «Ε, χα!» και την πετάει τόσο ψηλά που κόντεψαν να τη χάσουν από τα μάτια τους.
1: Για να δω, κοντοπίθαρε, μπορείς να κάνεις και εσύ το ίδιο του λόγου σου.
0: Γυρίζει ο Δράκος και λέει στο Ραφτάκο. Θάρω πως δεν τα πήγες κι άσχημα. Τον επένεσε, λένε, ο Ράφτης. Αλλά η πέτρα σου, αδερφέ, έφυγε ψηλά, πήγε στον ουρανό, μα γύρισε και ξανάπεσε στη γη. Εγώ θα ρίξω, αδερφέ, μια πέτρα που θα φτάσει τόσο ψηλά που να μην ξαναγυρίσει πίσω. Και τι κάνει? Βάζει, που λέτε, ξανά το χέρι του στο δισάκι και αυτή τη φορά πιάνει μέσα στη χούφτη του και κρύβει καλά-καλά κοινό το πουλί που ήταν τα φτερά του πιασμένα σε εκείνο το θάμνο με τα αγκάθια έξω από το εργαστήρι του κάτω-κάτω στην πόρτα εκείνου του σπιτιού που δούλευε. Το πιάνει, που λέτε, αυτός το πουλί, το κρατάει κρυμμένο στη χούφτη του και δίνει μια «Χα-χο!» και το πετάει, που λέτε, ψηλά στον αέρα. Το πουλί πάλι, χαρούμενο που ξαναβρήκε τη λευτεριά του, πετάρισε και πέταξε ψηλά, τόσο ψηλά που λένε πως δεν ξαναγύρισε. Γυρίζει, που λέει, τώρα Ραφτάκος, κοιτάει κατάματα εκείνο το θεριό, το Δράκο, ο Λόης και στα μάτια και του λέει «Τι λες, λοιπόν, αδερφέ?
1: Θαρώ πως με τις πέτρες έχεις τον τρόπο σου».
0: Παραδέχτηκε εκείνο το θεριό ο Δράκος.
1: «Για να δούμε όμως πως θα πας με το κουβάλιμα».
0: Και πιάνει, που λέτε, αυτός ο Δράκος και μαζί με το Ραφτάκο πάνε μπροστά σε μια θεόρατη βελανιδιά που τα λένε αυτοί πεσμένη κατάχαμα.
1: «Ωραία, αν είσαι τόσο δυνατός όσο εσύ μου τσαπουνάς, να με βοηθήσεις να κουβαλήσουμε τούτο εδώ το δέντρο έξω από το δάσος».
0: «Ευχαρίστως, αδερφέ», αποκρίθηκε, λένε, ο Ραφτάκος. «Πάρε εσύ το κορμό στον ώμο σου και εγώ θα φορτωθώ τα κλαδιά με τα φύλλα που είναι τα πιο βαριά». Βλέπετε, οι δράκοι μπορεί να είχαν δύναμη περίσει, αλλά από μυαλό ένα κουτορνίθι τους ξεπερνούσε σε μυαλό. Πραγματικά, που λέτε, ο γίγαντας τον πίστεψε εκείνο το Ραφτάκο, ο Δράκος τον πίστεψε εκείνο το Ραφτάκο και παίρνει πραγματικά τον κορμό στον ώμο του. Ο Ραφτάκος δίνει μια, ένα μπίδο και στρογγυλοκάθισε, λένε, πίσω από εκείνο το Δράκο πάνω σε ένα κλαδί. Ο Δράκος πάλι, που δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω να δει τι έκανε ο Ραφτάκος, αναγκάστηκε να κουβαλήσει έτσι ολάκερο το δέντρο μοναχός του και το μικρό Ραφτάκο από πάνω. Ο Ραφτάκος, που λέτε, πολύ το διασκέδαζε εκείνο το κουβάλιμα και σ' όλο το δρόμο σφύριζε χαρούμενος ένα τραγουδάκι που λέγε «Τρία ραφτάκια φύγανε, το νόματιον τους πήρανε, τρία ραφτάκια φύγανε, το νόματιον τους πήρανε». «Τρία ραφτάκια φύγανε, το νόματιον τους πήρανε». Λες και το φόρτωμα δεν του έκανε κανένα, μα κανένα κόπο. Ο γίγαντας πάλι άκουγε το τραγούδι εκείνο του Ραφτάκου, σήκωνε αυτός όλο το βάρος εκείνου του κορμού που να βάζει ο κακόμοιρος με το νου του. Έτσι, που λέτε, έσυρε αυτός για κάμποσο δρόμο το διπλό εκείνο το φορτίο, ώσπου δεν άντεξε, λένε, καμιά φορά άλλο και φωνάζει
1: «Άκου να σου πω, αδερφέ. Θα σ' αφήσω λιγάκι κάτω, θα αφήσω τον κορμό κάτω να ξεκουραστώ».
0: Ο Ραφτάκος, που λέτε, σαν να άκουσε τα λόγια τούτα από το στόμα και του Δράκου, δίνει ένα πίδο, πα! Φτάνει κάτω, αρπάζει ένα κλαδί με τα δύο του τα χέρια, σαν να το σήκωνε αυτός σ' όλο το δρόμο και γυρίζει και λέει στο Δράκο.
1: «Εσύ που είσαι τόσο ψηλός και καλοκαμωμένος, θαρώ πως ούτε ένα δεντράκι του λόγου σου, αδερφέ, δεν μπορείς να κουβαλήσεις».
0: Συνέχισαν λοιπόν μαζί το δρόμο τους, ώσπου κάποια στιγμή φτάνουν μπροστά σε μια φορτωμένη κερασιά. Ο Δράκος, λένε, έπιασε την κορφή του δέντρου που ήταν τα καλύτερα, τα πιο μεγάλα και τα πιο ζουμερά κεράσια. Δίνει μια στην κερασιά, τη λιγάει και δίνει, που λέτε, αυτός του λόγου του και ένα κλαδί στο Ραφτάκο να φάει κι αυτός κάτι της. Ο δύστυχος όμως εκείνος ο Ραφτάκος δεν είχε τη δύναμη να κρατήσει γερά μέσα στα χέρια του εκείνο το λυγισμένο το κλαδί και δίνει μια, που λέτε, το κλαδί και τεινάζεται και πάλι ψηλά και μαζί του πήρε αυτή τη φορά στον αέρα και το Ράφτη. Όταν ξανά πέσε στο χώμα ο Ράφτης, δίχως ευτυχώς να πάθει τίποτα, ο Δράκος Σημώνει κοντά και τον ρωτάει.
1: Δεν μου λες, αδερφέ, που πήγε η δύναμή σου και δεν μπόρεσες να κρατήσεις, μωρέ, ούτε το κλαδάκι που σου δώσα.
0: Αδερφέ, δεν μου λείψε η δύναμη, αλλά επίτηδες πήδησα ψηλά για να γλιτώσω από τους κυνηγούς. Δεν τους άκουσες που ρίχνουνε χαμηλά μέσα στα δέντρα? Το καλό που σου θέλω, αδερφέ, πήδα κι εσύ. Ο δράκος πάλι προσπαθούσε να κάνει ό,τι έκαμε τάχα μου ο ραφτάκος, μα δεν τα κατάφερε και απόμεινε κρεμασμένος στα κλαδιά του δέντρου. Και έτσι που λέτε, σε εκείνη τη δοκιμασία ο ραφτάκος τα κατάφερε μια χαρά. Ο δράκος πάλι, μιας που είδε τέτοια καμώματα φοβερά και τρομερά από εκείνο το ραφτάκο, γυρίζει και του λέει:
1: αφού είσαι τόσο γενναίος και δυνατός, έλα μωρέ στη σπηλιά να γνωρίσεις τα αδέρφια μου, να περάσεις μαζί μας τη νύχτα σου.
0: Ο ραφτάκος που λέτε κούνησε το κεφάλι και του είπε ναι και τον ακολούθησε. Και μπροστά πήγαινε που λέτε εκείνος ο δράκος, και πίσω στο κατόπι του περπατούσε εκείνος ο ράφτης. Σαν φτάσαν καμιά φορά, μπαίνουν στη σπηλιά και τι να δούνε? Βρίσκουνε και άλλους δράκους καθισμένους γύρω από τη φωτιά. Και δεν ήταν ένας, δεν ήταν δυο, δεν ήταν τρεις, δεν ήταν τέσσερις, δεν ήταν πέντε, δεν ήταν έξι, δεν ήταν εφτά, δεν ήταν οχτώ, δεν ήταν δέκα, δεν ήταν δέκα, δεν ήταν είκοσι, δεν ήταν είκοσι, ούτε τριάντα. 40 δράκοι, 40 θεριά καθισμένα γύρω-γύρω από τη φωτιά. Και είχαν, λένε όλοι τους, από ένα ψητό αρνί στα χέρια ο καθένας, και το τρώγαν και αχάβ να κόβουν τα κοψίδια και αχούπ να κόβουν τα κοψίδια και αχάβ να κόβουν τα κοψίδια και αχούπ να κόβουν τα κοψίδια. Ο ραφτάκος έριξε πάλι, λένε, μια ματιά ολόγυρα στη σπηλιά και έβαλε με το νου του και σκέφτηκε: μωρέ, αυτό θα πει απλοχωριά, όχι σαν το αργαστήρι μου στο ραφτάδικο. Ο δράκος που λέτε πιάνει και του δείχνει ένα κρεβάτι και του είπε να ξαπλώσει του λόγου του να ξεκουραστεί. Αλλά έλα όμως που το κρεβάτι εκείνο παρά ήταν μεγάλο για τα μέτρα, για τον μπό εκείνου του ραφτάκου. Τι κάνει λοιπόν αυτός? Μαζεύτηκε σε μια γωνιά του κρεβατιού που λέτε και εκεί τον επήρε για τα καλά ο ύπνος. Σαν ήρθανε τα μαύρα τα μεσάνυχτα, κατά μεσή στη μέση της νύχτας, ο δράκος σηκώνεται και πηγαίνει αυτός του λόγου του και παίρνει ένα σίδερο βαρύ και θάρευε αυτός πως ο μικρός ραφτάκος κοιμότανε ύπνο βαθύ του λόγου του. Και έτσι όπως στάθηκε μπροστά στο κρεβάτι, γυρίζει και δίνει μια γκά με το σίδερο και σπάει το κρεβάτι στα δυο. Αυτός όμως ο δράκος πίστεψε, λένε, πως ξεμπέρδεψε μια για πάντα από εκείνο το γκοντοπίθαρο το ραφτάκο. Να σου όμως την επόμενη τη μέρα, σαν φώτισε ο Θεός την καινούργια μέρα, ξεκίνησαν, λένε, εκείνοι οι δράκοι να πάνε στο δάσος να κάνουν τις δουλειές του, και είχαν αυτοί ξεχάσει τελείως το μικρό το ραφτάκο. Να σου λοιπόν εκείνος προβάλλει ξαφνικά ανάμεσα στα δέντρα και έκανε πως σφύριζε, λέει, χαρούμενα και τους χαιρετούσε. Οι δράκοι κόντεψαν να χάσουν τα λογικά, τα λίγα που είχαν μέσα στο ξέρο κεφαλό τους. Κόντεψαν να πέσουν ξεροί από την τρομάρα τους, γιατί αυτοί τον είχαν για σκοτωμένο. Και αμέσως που λέτε αρχίζουν αυτοί να τρέχουν να το βάζουν στα πόδια, και όπου φύγει φύγει, μην τυχόν, λέει, και τους αρπάξει και τους σκοτώσει.

0: έτσι που λέτε, ο ραφτάκος του παραμυθιού μας συνέχισε αυτό στο δρόμο του, το δρόμο εκείνο που θα τον έβγαζε σε μια άκρη και θα τον οδηγούσε η τύχη του παρέα. Αφού που λέτε περπάτησε πολύ, περπάτησε τώρα ώρες, περπάτησε μέρες, κανείς δεν ξέρει γιατί είναι και παραμύθι. Φτάνει καμιά φορά στο παλάτι ενός βασιλιά. Και τα λένε αυτός από το περπάτημα και την περιπέτεια που είχε ζήσει πολύ κουρασμένος. Τρυπώνει που λέτε μέσα στην αυλή εκείνη του παλατιού και ξαπλώνει πάνω στο χορτάρι να ξεποστάσει. Την ώρα που κοιμόταν βγήκαν οι άνθρωποι του βασιλιά, τον είδανε, τον πλησίασαν καλά καλά και διάβασαν εκείνο το κέντημα που είχε κάνει στο ζωνάρι του 7 με την πρώτη. Μωρέ, α, κοίτα τα αδέρφια, τον ξυπνήσουμε γιατί θα ρω πως είναι θεριό μεγάλος αυτός και τρανός. Και κοιτάτε, μωρέ, τι γύρευε αυτός ο πολεμιστής εδώ στα μέρη μας τώρα που έχουμε ειρήνη. Και αμέσως, λένε αυτοί, έτρεξαν στο βασιλιά τους και τους είπαν πως, του είπανε, μέσα στον κήπο εκείνου του παλατιού ήταν, λέει, ένας πολεμιστής που δεν τον ξέρανε και δεν έπρεπε αυτός του λόγου του με τίποτα να τον αφήσει να φύγει, γιατί δεν είχαν κανένα σαν κι αυτόν άμα καμιά φορά ξεκινούσε κανένας πόλεμος. Ο βασιλιάς πάλι που λέτε σκέφτηκε από εδώ, σκέφτηκε από εκεί, βρήκε σωστή τη συμβουλή εκείνων των ανθρώπων και έστειλε που λέτε κάποιον από τους στρατηγούς του να περιμένει εκείνο το μικρό τον ανθρωπάκο, το ραφτάκο μας, να ξυπνήσει και ύστερα να του προτείνει, λένε, τη θέση του αρχιστράτηγου που είναι πάνω από όλους τους στρατηγούς. Ο άνθρωπος που λέτε του βασιλιά στάθηκε με φόβο μπροστά στο κοιμισμένο ραφτάκο να μην το χτυπάει και ο ήλιος στο κεφάλι και περίμενε μέχρι που μετά, λέει, από κάμποσες ώρες αυτός ο ραφτάκος άρχισε να τεντώνεται, να τεντώνεται, να τεντώνεται. Μωρέ, κούραση που την είχα, είπε ο ραφτάκος και άνοιξε τα μάτια του. Βλέπει από πάνω του που λέτε τον άνθρωπο του βασιλιά. Και ο άνθρωπος του βασιλιά, που δεν ήταν όποιος και όποιος παρά ήταν αυτός του λόγου του κοντζάμ στρατηγός, του μήνυσε πως ο βασιλιάς της χώρας εκείνης ήθελε να τον δει και να του ζητήσει και τη βοήθειά του. Γι' αυτό ακριβώς ήρθα, αδερφέ, για να βοηθήσω το βασιλιά, αποκρίθηκε ο ραφτάκος. Είμαι έτοιμος του λόγου μου να μπω στη δούλεψή του και να τον υπηρετήσω όσο κανένας άλλος σολάκερα τον τόπο. Τον δέχτηκαν που λέτε με όλες τις τιμές και του δώσαν μάλιστα και μια κάμαρη βασιλική να μένει μέσα. Αλλά όμως οι στρατιώτες του βασιλιά δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι από εκείνο το ραφτάκο και μάλιστα, να σας πω και την αλήθεια, θα προτιμούσαν να βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά του. Μωρέ, κι αν τσακωθούμε μαζί με αυτό το θεριό που με ένα χτύπημα σκοτώνει 7, τι μας περιμένει? Αυτός μια θα μας δώσει και την πρώτη σειρά θα πέσουν 7 κεφάλια. Πώς θα τα βγάλουμε εμείς πέρα μαζί του? Το σκέφτηκαν λοιπόν από εδώ, το σκέφτηκαν από εκεί, πήραν αυτοί που λέτε την απόφασή τους και πήγαν στο βασιλιά να του ζητήσουν, λέει, την άδεια να φύγουν. Βασιλιά μας, να μας συμπαθάς, άρχοντα του τόπου, αλλά εμείς δεν είμαστε φτιαγμένοι για να τα βάζουμε με ένα θεριό που σκοτώνει 7 όνομά τους με την πρώτη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

τούτα τα λόγια που λέτε πήγαν και είπαν οι στρατιώτες στο βασιλιά, πως φοβόντουσαν εκείνο το θεριό που με ένα χτύπημα ξάπλωνε 7 όνομά τους. Και πάλι ο βασιλιάς βρέθηκε σε μεγάλη στεναχώρια που θα είχανε τόσους ανθρώπους πιστούς δικούς στρατιώτες για χάρη ενός ραφτάκου. Και μέσα του βέβαια και αυτός σκεφτόταν πως προτιμούσε να μην τον είχε συναντήσει ποτέ στο διάβα του. Αλλά όμως τολμούσε να το διώξει του λόγου του. Δεν τολμούσε, γιατί φοβόταν πως ο ραφτάκος μπορεί να τον σκότωνε και αυτόν, μωρέ, όχι μόνο αυτόν, αλλά και ολάκαιρο το λαό του, τέτοιο θεριό που ήτανε, και να του πένε και το θρόνο. Το σκέφτονταν λοιπόν από εδώ, το σκέφτονταν από εκεί. Τελικά βρήκε, λένε, μια λύση σαν βασιλιάς που ήταν εκείνο τόπου. Στέλνει αυτός μήνυμα στο ραφτάκο πως αφού είναι τόσο μεγάλος και γενναίος πολεμιστής, είχε να του ζητήσει κάτι να κάνει για εκείνο τον τόπο. Στο δάσος της χώρας, λένε, ζούσαν δύο δράκοι που σκότωναν και έκλεβαν και λίστευαν τους ανθρώπους. Κανένας δεν κοτούσε να σημώσει κοντά τους χωρίς να κινδυνέψει η ζωή του. Αν λοιπόν ο ραφτάκος κατάφερνε να νικήσει εκείνους τους δυο τους δράκους στα θεριά και να τους σκοτώσει, τότε ο βασιλιάς θα του δίνε τη μοναχοκόρη του, την αγαπημένη για γυναίκα, και το μισό του βασίλειο πρίκα στο γάμο του. Και του υποσχέθηκε μάλιστα και 100 καβαλάριδες, 100 στρατιώτες από τους καλύτερους, να πάνε μαζί του να τον βοηθήσουν. Μωρέ, αυτό είναι δουλειά που αξίζει για έναν άντρα σαν και εμένα, παλικάρι, έβαλε, λένε, με το νου του εκείνος ο μικρός ραφτάκος. Δεν είναι δά και μικρό πράγμα μια όμορφη νύφη να χωγώ του λόγου μου. Έτσι που λέτε, κίνησε εκείνος ο ραφτάκος. Κίναγε και περπάταγε και πήγαινε, και περπάταγε και πήγαινε, και περπάταγε και πήγαινε, και καμιά φορά που λέτε φτάνει σε εκείνο το μέρος που ήταν οι γίγαντες, οι δράκοι, και στείνανε, λέει, ενέδρα στον κόσμο και τον πιάνανε τον κόσμο και τον σκοτώναν και τον ληστεύανε και ήταν βάσανο μεγάλο για τον τόπο. Μωρέ, εγώ δεν έχω ανάγκη 100 καβαλαρέους παρέα για βοήθεια. Όποιος μπορεί να ξαπλώσει 7 με την πρώτη, δεν φοβάται δυο μονάχος του. Έτσι που λέτε, αφήνει στην άκρη του δάσους κείνους τους 100 καβαλαρέους, γυρίζει και τους λέει: σταθείτε εδώ εσείς να με περιμένετε, θα τα βγάλω πέρα μόνος μου με εκείνους τους δράκους, και ύστερα θα σας μηνύσω. Έτσι που λέτε, δίνει αυτός ένα μπίδο και βρίσκεται του λόγου του μέσα σε εκείνο το δάσος που λέγανε πως κρύβονταν εκείνοι δυο υδράκοι που λίστευαν και σκότωναν τον κόσμο και ήταν φοβέρα μεγάλη και τρανή για όλο τον τόπο. Περπάταγε που λέτε αυτός, και περπάταγε και πήγαινε, και περπάταγε και πήγαινε, και περπάταγε και πήγαινε μέσα στο μονοπάτι, και κοίταζε από εδώ και κοίταζε από εκεί ολόγυρα να δει τους δυο τους δράκους. Σαν πέρασε λίγη ώρα, λένε, να σου μπροστά του οι δυο δράκοι. Ήταν αυτοί ξαπλωμένοι κάτω από ένα δέντρο και κοιμόντουσαν και ροχάλιζαν

0: και ροχάλισαν, λένε, τόσο δυνατά που τα κλαδιά εκείνου του δέντρου πάνω θέτους έτριζαν κι ήταν έτοιμα να πέσουν κάτω και να σπάσουν. Ο γενναίος ραφτάκος που λέτε δεν έχασε καθόλου καιρό. Πιάνει αυτός και τι κάνει, θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Πιάνει που λέτε αυτός και γεμίζει και τις δυο του τσέπες με πέτρες και σκαρφαλώνει σιγά σιγά πάνω σε εκείνη τη βλανιδιά. Και όταν λένε έφτασε στα μισά της, κατεβαίνει σε ένα πλαϊνό κλαδί και βρέθηκε, λένε, ακριβώς πάνω από τον έναν το δράκο. Και αρχίζει αυτός που λέτε τι να κάνει. Νταπ, τακ, νταπ, τακ, νταπ, τακ, νταπ, τακ. Να του ρίχνει τη μια πέτρα μετά την άλλη. Ο δράκος, λένε, αργούσε να το παρήδεις. Μετά πολλά όμως τα ντακ, ντουκ, ντακ, ντουκ, ντακ, ντουκ, ντακ, ντουκ, ντακ, ντουκ, ντακ, ντουκ, ντακ, ντουκ, ντακ, ντουκ, ξυπνάει και ταρακουνάει μέσα σε ένα θυμό το σύντροφό του.
1: Γιατί με χτυπάς, ωραί! Αδερφέ, ας είμαι ήσυχο, θέλω πως όνειρα βλέπεις, αποκρίθηκε ο άλλος. Δεν σε χτύπησα.
0: Ξαπλώνουν πάλι που λέτε και αποκοιμούνται. Ο ραφτάκος που λέτε πάει από την άλλη πλευρά στο άλλο κλαδί και ρίχνει τακ του, τακ του, δυο πέτρες πάνω στο δεύτερο το δράκο.
1: Τι κάνεις, μωρέ, εκεί?
0: Πετάχτηκε αυτός με τη σειρά του θυμωμένος και σκούντισε το σύντροφό του.
1: Γιατί με χτυπάς, του λέγους? Δεν σε χτυπάω,
0: μούγκρισε ο πρώτος δράκος. Και αρχίζουν που λέτε αυτοί να τσακώνονται και πιάστηκαν στα χέρια και έδινε ο ένας τον άλλον ξύλο πολύ. Γκα, γκου, γκα, γκου, ντα, ντου, φας, φρουστ. Να πέφτουν, λένε, οι γροθιές και τα χτυπήματα πάνω στα κορμιά τους και να ορμάει, μωρέ, ο ένας πάνω στον άλλον και να πέφτει ξύλο πολύ. Έτσι όμως, όπως ήταν, λέει, κουρασμένοι αυτοί, παράτησαν για λίγο τον καβγά και πέσαν ξανά να κοιμηθούν. Ο ραφτάκος πάλι ξανάρχισε πάλι το παιχνίδι. Διαλέγει που λέτε τώρα αυτή τη φορά μια πιο χοντρή και πιο βαριά πέτρα και αλλάζει πάλι κλαδί, πάει πάνω από εκείνο τον πρώτο το δράκο και τη ρίχνει κατά κέφαλα. Η πέτρα πήγε και τον χτύπησε, μωρέ, στη μέση από το κούτελο.
1: Αυτό πια παρά είναι!
0: Βάζει, λένε, εκείνος τις φωνές και αρπάζει που λέτε το σύντροφό του τον άλλο το δράκο από το λαιμό και αρχίζει να τον κοπανάει μπα, μπου, μπα, μπου, μπα, μπου πάνω στο δέντρο τόσο δυνατά που κόντεψε να το ξεριζώσει το δέντρο. Ο άλλος πάλι άρχισε, σαν ξύπνησε και τα καλά και κατάλαβε τι έγινε, να τον χτυπάει και αυτός του λόγου του και αρχίζουν να παλεύουν τα θεριά και να δέρνονται με τόση λύσα που ξερίζουν αυτοί πάνω στο θυμό και τον καυγά τους δέντρα ολάκερα, βελανιδιές και θάμνους που στο τέλος, λένε, από το πολύ το κοπανητό έπεσαν κι οι δύο πεθαμένοι. Κάνει μια χοπ και πηδάει κάτω που λέτε εκείνος ο γενναίος ραφτάκος. Μωρέ, ευτυχώς που τούτοι οι χαζοί δεν ξελίζωσαν και το δέντρο που ήμουν εγώ ανεβασμένος πάνω του, γυρίζει και λέει. Γιατί τότε πώς να τους ξεγλιστρήσεις και να γλιτώσεις?
1: Ευτυχώς όμως που εμείς οι μικροκαμωμένοι είμαστε γρήγοροι στα πόδια.
0: Και τράβηξε που λέτε αυτός το σπαθί από το θικάρι και δίνει χραπ, χρουπ, χραπ, χρουπ, χραπ, χρουπ, κάμποσες σπαθιές σε εκείνα τα θεριά τους δράκους που ήταν πεσμένοι από ώρα τώρα σκοτωμένοι κι οι δυο, ο ένας από τη μια πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Ύστερα τι κάνει? Τι έκανε, λέτε εσείς? Βγήκε, λένε, από εκείνο το δάσος και πήγε και μίλησε στους 100 καβαλαρέους, τους στρατιώτες του βασιλιά που τον περίμεναν έξω από εκείνο το δάσος φοβισμένοι και τους λέει:
1: αδερφιά, οι γίγαντες πάνε καλιά τους. Πάλεψαν βέβαια σαν λυσσασμένοι λύκοι, είναι αλήθεια αυτό, ήταν θεριά, ξερίωσαν του λόγου τους δέντρα και θάμνους, αλλά άδικα, γιατί ποιος μπορεί να τα βάλει με μένα που ξαπλώνω 7 με την πρώτη. 2, τι να μου κάνουνε, τους έχω για πρωινό.
0: Γυρίζουν αυτοί, τον κοιτάνε καλά καλά από την κορυφή μέχρι τα νύθια και τον ρωτάγανε: «Μου καλά αδερφέ, δεν πληγώθηκες εσύ με τα θεριά που πάλεψες?»
1: «Αδερφιά, η τύχη βοηθάει αυτούς που δεν φοβούνται και τολμούν. Το ξέρετε καλά αυτό. Δεν μου πείραξαν ούτε τρίχα. Μου δεν πρόλαβα να κάμουν κιχ. Τα λάτιου τους έκαμα.»
0: Οι καβαλάρδες που λέτε πίστεψαν στις κουβέντες του. Δεν πίστεψαν και μπήκαν τώρα αυτοί και 100 μαζί μέσα σε εκείνο το δάσος να το δουν με τα ήλθους τους τα μάτια να πιστέψουν. Πηγαίνουν σε εκείνο το μέρος που είχε γίνει εκείνος ο χαμός ανάμεσα στους δυο τους δρακόντους. Κοιτάνε και βλέπουν στα αλήθεια. Βλέπουν τα δυο τα θεριά βουτυγμένα μέσα στο αίμα, με τα κορμιά τους χαρακωμένα από το σπαθί εκείνου του ράφτη και ολόγυρά τους σωρούς. Τα δέντρα τα ξεριζωμένα, βελανιδιές από εδώ, βελανιδιές από εκεί και θάμνοι πεταμένοι έξω από τις ρίζες τους. Ώρα αυτά κοσπάλι παρουσιάστηκε ξανά στο βασιλιά και ζήτησε την ανταμοιβή που του είχε δώσει εκείνος ο βασιλιάς υπόσχεση. Έλα όμως που ο βασιλιάς είχε μετανιώσει για την υπόσχεση που του δώκε και έστειβε, λέει, πάλι το μυαλό του για να βρει έναν τρόπο να ξεφορτωθεί το ραφτάκο.
1: «Άκου να σου πω, παλικάρι μου, για να σου δώσω εγώ τη θυγατέρα μου και το μισό μου το βασίλειο, πρέπει να κάνεις ένα ακόμα κατόρθωμα μεγάλο. Στο δάσος αυτό λένε πως τριγυρνάει ένας άγριος μονόκερος που κάνει μεγάλες ζημιές του λόγου του στους ανθρώπους. Να πας και να τον πιάσεις. Τ' ακούς?»
0: Σαν άκουσε, λένε, τα λόγια του τώρα ο Ραφτάκος, παραξενεύτηκε. «Και τι είναι ένας μονόκερος, βασιλιά μου? Εγώ πρώτη φορά βλέπω, ακούω τέτοιο όνομα. Για εξήγησέ μου του λόγου σου τι είναι ένας μονόκερος.»
1: «Είναι, παιδάκι μου, ένα άγριο άλογο, ένα θεριό, σου λέω, που είχε ένα κέρατο από σίδερο κατά μεσής μέσα στο κούτελο. Κανένας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μαζί του και έχουμε βρει το μπελά μας με δάφτο.»
0: «Αυτό μου ζητάς, βασιλιά μου?» αποκρίθηκε ο Ραφτάκος. «Αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο για μένα. Εδώ εγώ βάζω κάτω 7 με την πρώτη και θα φοβηθώ τώρα ένα μπαλιομονόκερο?»

0: χρόνια και την ώρα που ξεφυσούσε από τα ρουθούνια του ξεραίνονταν ολόγυρα όλος ο τόπος και με κάτι μάτια γριεμένα και ένα σιδερένιο κέρατο κατά μεσής στο κούτελο. Μόλις βλέπει που λέτε το θεριό ο μονόκερος και το ραφτάκο, πιάνει με μια ορμή και πέφτει πάνω του να τον τρυπήσει, λένε, με εκείνο το σιδερένιο κέρατο που είχε ανάμεσα στο κούτελό του.
1: Σιγά σιγά δεν είναι ανάγκη να βιαζόμαστε.
0: Και στάθηκε που λέτε ακίνητος ο ραφτάκος και περίμενε μέχρι να τον φτάσει το θεριό. Σαν αστραπή, λένε τότε. Τι αστραπή, ακόμα πιο γρήγορα. Σαν αστραπή και ακόμα πιο γρήγορα που λέτε εκείνος ο ραφτάκος δίνει ένα μπίδο και βρέθηκε δίπλα από το δέντρο. Και ο μονόκερος, έτσι όπως έτρεχε μόλι του τη δύναμη χωρίς μυαλό, δεν προλάβε την τελευταία τη στιγμή να σταματήσει και καρφώθηκε στον κορμό του δέντρου τόσο βαθιά, λένε, πως χώθηκε εκείνο το σιδερένιο κέρατο στο κορμί εκείνου του δέντρου που δεν μπορούσε να ξεφύγει με τίποτα. Έκανε αυτό ντε να τραβήξει το κέρατο από εδώ, βρε ντε να τραβήξει το κέρατο από εκεί, τίποτα. Ήτανε τόσο καλά σφινωμένο κείνο το σιδερένιο κέρατο στον κορμό του δέντρου που δεν μπορούσε να ξεφύγει πια με τίποτα.
1: Το πιάσα το πουλάκι μου, γυρίζει και λέει ο ραφτάκος.
0: Και με ένα πείδημα που λέτε πέρασε το σκοινί στο λαιμό κείνου του θεριού και ύστερα πιάνει το τσεκούρι του και δίνει μια γκα και του κόβει το κέρατο. Και έτσι όπως λέτε, δεμένο εκείνο το θεριό χωρίς κέρατο στο κούτελο, το πάει αυτός γραμμή μια και δυο στο βασιλιά.

πάει που λέτε, γραμμή κίνο το θεριό στο βασιλιά. Στάθηκε μπροστά στο βασιλιά και είχε, λένε, σε ένα σακούλι το κέρατο το σιδερένιο. Είχε δεμένο καλά καλά και εκείνο το θεριό, και είχε γίνει πια, αυτό λένε, αρνή χωρίς το κέρατο ανάμεσα στο κουτελό του. Ο βασιλιάς όμως πάλι, λένε πως αρνήθηκε να του δώσει την ανταμοιβή που του είχε υποσχεθεί, και όχι μονάχα αυτό, αλλά του ζήτησε και ένα τρίτο κατόρθωμα να κάνει. Ο Ραφτάκος που λέτε έπρεπε πριν από το γάμο να του φέρει δεμένο και ένα αγριογούρνο. Ήταν όμως αυτό ένα αγριογούρνο που δεν ήταν σαν τα άλλα, γιατί έκαμε, λέει, μεγάλες ζημιές στους ανθρώπους κοινού του τόπου. Έμπαινε, λέει, μέσα στα χωράφια και έτρωγε αυτό ό,τι έβρισκε μπροστά του, και έσκαφτε με τη μουσούδα του τα σπαρτά και ξέθαβε όλες τις ρίζες και ήταν μεγάλος μπέλας. Άσε που δεν μπορούσανε οι στρατιώτες του βασιλιά μήτε να το γελάσουν, να του στήσουν παγίδα, μήτε να το σκοτώσουν, γιατί λένε πως αυτό είχε ένα χοντρό πετσί, τόσο χοντρό που μήτε κοντάρι, μήτε σαΐτα, μήτε σπαθί μπορούσε να του κάνει πληγή να το σκοτώσει. Οι κυνηγοί του βασιλιά θα πήγαιναν μαζί του, βέβαια, με

0: τον Αφτάκο εκείνο να τον βοηθήσουν.
1: Εντάξει, βασιλιά μου. Εντάξει, λέει ο Ραφτάκος. Α, αυτό που μου ζητάς είναι παιχνιδάκι.
0: Σαν έφτασαν ξανά στο δάσος, άφησε αυτός μονάχος του απ' έξω το δάσος τους κυνήγους και εκείνοι κάθισαν να τον περιμένουν. Κι ήταν όλοι πολύ ευχαριστημένοι, γιατί όσες φορές είχαν συναντήσει στο διάβα του σκήνο το αγριογούρνο, το είχαν μετανιώσει. Και μήτε μια φορά, μήτε δύο φορές. Σαν κάποια φορά, λένε, εκείνο το θεριό το αγριογούρνο είδε το Ραφτάκο, αρχίζει να παίρνει φόρα να ορμήσει κατά πάνω του. Το στόμα του, λένε, ήταν ορθάνυχτο και τα δόντια του άστραφταν θεόρατα και έσταζαν αφρή από τη μουσούδα του. Ο Ραφτάκος όμως, έτσι όπως ήταν μικροκαμωμένος, ήταν και γρήγορος και με ένα πηδήμα βρέθηκε, λένε, μέσα σε μια καλύβα που ήταν εκεί δίπλα, εκεί κοντά. Την ίδια στιγμή που λέτε, δίνει μια από το παράθυρο και βγαίνει πάλι έξω. Το αγριογούρνο που τον είχε ακολουθήσει από πίσω μπαίνει και αυτό γρήγορα μέσα στην καλύβα. Τρέχει γρήγορα ο Ραφτάκος, κλειδώνει την πόρτα και έτσι έκλεισε εκείνο το θεριό μέσα σε εκείνη την καλυβούλα. Το αγριογούρνο πάλι ήταν πολύ κοντό και βαρύ και δεν μπορούσε του λόγου του να πηδήσει έξω το παράθυρο. Φωνάζει, που λέτε τώρα, ο Ραφτάκος στους κυνηγούς που είχαν απομείνει αυτοί έξω από το δάσος, να δουν με τα ίδια τους τα μάτια πως είχε πιάσει του λόγου του το θηρίο. Και ύστερα, που λέτε, τι έκανε? Παρουσιάστηκε μπροστά στο βασιλιά, που τώρα για τρίτη φορά πια αναγκάστηκε να παραδεχτεί την παλικαριά εκείνη του Ραφτάκου, και ήταν αναγκασμένος αυτός, θέλοντας και μη, να κρατήσει την υπόσχεσή του και να του δώσει για γυναίκα του τη θυγατέρα του και το μισό του το βασίλειο για πρίκα στο γάμο. Με βαριά καρδιά, που λέτε, συμφώνησε εκείνος ο βασιλιάς. Και αν ήξερε πως ο γαμπρός του δεν ήταν ήρωας, αλλά ήταν ένας απλός Ραφτάκος της σειράς, τότε η καρδιά του θα ήταν ακόμα πιο βαριά. Γιόρτασαν, που λέτε, το γάμο με παράτες και χορούς, μα όμως την καρδιά τους την είχανε άδεια από χαρά. Και ο Ραφτάκος έγινε βασιλιάς. Μετά από λίγο καιρό, λένε, η νεαρή βασίλισσα άκουσε ένα βράδυ τον άντρα της, τον Ραφτάκο, να παραμιλάει μέσα στον ύπνο του.
1: «Μικρέ, ράψε μου γρήγορα το πανοφόρι μου και μπάλωσε το παντελόνι μου, γιατί θα σου μετρήσω την πλάτη με τον πύχη».
0: Κατάλαβε, που λέτε, τότε αυτή από που κρατούσε η σκούφια του άντρα της, και γραμμή την άλλη μέρα πρωί-πρωί, σαν ξημέρωσε ο Θεός τη νέα μέρα στον κόσμο, πηγαίνει αυτή στον πατέρα της απαρηγόρητη, γιατί δεν ήθελε πια να μείνει παντρεμένη με έναν άντρα που ήταν τυποτένιος, ράφτης της σειράς. Ο πατέρας της την παρηγόρησε, που λέτε, και της λέει,
1: «Άσε, κορίτσι μου, άσε, άσε και θα τα κανονίσω εγώ. Αύριο το βράδυ να φύγει την πόρτα της κάμαράς σου ανοιχτή. Οι υπηρέτες μου θα έρθουν και θα σταθούν απ' έξω. Και όταν κοιμηθεί ο άντρας σου, θα μπουν, θα τον δέσουν και θα τον φορτώσουν σε ένα καράβι που θα τον πάρει μακριά μας. Και εκεί θα το κανονίσουμε. Θα τον πετάξουμε μέσα στα βαθιά νερά να πνιγεί, να ησυχάσουμε από δάφτωνε».
0: Η βασίλισσα, που λέτε, συμφώνησε και έτριψε τα χέρια της από χαρά. Έλα όμως που η υπασπιστής του βασιλιά είχε συμπαθήσει το γενναίο Ραφτάκο για τα κατορθώματά του και την καλή του την καρδιά, πηγαίνει, που λέτε, αυτός γραμμή και του τα λέει όλα με το νι και με το σίγμα.
1: «Μωρέ, δεν θα τους αφήσω εγώ να μου τη φέρουν», είπε ο Ραφτάκος.
0: Και το βράδυ πέφτει, που λέτε, για ύπνο την ίδια ώρα μαζί με τη γυναίκα του. Μετά από λίγο, λένε πως εκείνη νόμιζε πως ο Ραφτάκος είχε αποκοιμηθεί για τα καλά, και πιάνει και ανοίγει την πόρτα. Ο άντρας της, πάλι ο Ραφτάκος, παράστενε τον κοιμισμένο τάχα μου και άρχισε να λέει αυτός, και καλά μέσα στον ύπνο του, με πεντακάθαρη φωνή όμως,
1: «Μικρέ, ράψε μου το πανοφόρι μου και μπάλωσε το παντελόνι μου γρήγορα, αλλιώς θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο με τον πύχη. Εμένα, μωρέ, που με βλέπεις, έχω ξαπλώσει 7 με την πρώτη. Έχω σκοτώσει 2 δράκους, έχω πιάσει ένα μονόκερο και ένα αγριογούρουνο που έκανε μεγάλη ζημιά σ' ολάκαιρο τον τόπο. Νομίζεις πως φοβάμαι αυτούς που είναι κρυμμένοι έξω από την πόρτα της κάμαράς μου?
0: Οι υπηρέτες του βασιλιά κόντεψαν να πεθάνουν από το φόβο τους σαν τον άκουσαν να μιλάει με τέτοιο τρόπο. Και άρχισαν λένε αυτοί να τρέχουν, να τρέχουν, να τρέχουν, να σωθούν, λες και τους κυνηγούσε στρατός ολάκερος. Από τότε που λέτε, κανένας δεν τολμούσε πια να τον πειράξει κείνο τον ραφτάκο που έγινε βασιλιάς. Και έτσι απόμεινε σ' όλη τη ζωή βασιλιάς, μέγας, τρανός και τιμημένος, και έζησε αυτός καλά και εμείς εδώ καλύτερα.

Λένε πως μια φορά και έναν καιρό σε έναν τόπο γίνονταν, λέει, ένας γάμος. Και οι κουμπάροι πήραν, λένε, αυτή τα μυρωδοχεία και κάλεσαν όλους τους χωριανούς να έρθουν στο γάμο, να περάσουν καλά, να φάνε και να πιούν, να γιορτάσουν για χατήρι τους. Πιάνουν που λέτε και καλούν και μια καμήλα. Άμα όμως έφυγαν, η καμήλα κάθεξε αυτή να σκέφτεται και να λέει, μωρέ, από πού και ως πού να με καλέσουν εμένα, του λόγου μου, καμήλα, στο γάμο? Να τραγουδήσω εγώ, του λόγου μου, δεν ξέρω. Να χορέψω πάλι, δεν ξέρω καθόλου. Θα ρω πως είτε τα ξύλα τους έλειψαν, είτε το νερό. Γι' αυτό με φώναξαν.

Λένε πως μια φορά και έναν καιρό βρέθηκαν όλα τα ζώα σε έναν τόπο και πιάσαν τις κουβέντες. Από κουβέντα σε κουβέντα άρχισαν, που λέτε, να κουβεντιάζουν για τη γενιά του κάθε ζώου. Το καθένα, που λέτε, έλεγε για τους παππούδες του, για τις παλικαριές τους, για τα καλά που έκανε ο καθένας, για τα καλά που έκανε ο άλλος και όλα τούτα. Ήρθε, που λέτε, καμιά φορά και η σειρά του γαϊδάρου. Όλοι επένασαν τους παππούδες τους και τους πατεράδες τους. Έπρεπε, που λέτε, να πει και ο γάιδαρος για τους δικούς του. Άμα όμως ήρθε η σειρά του, λένε πως ο γάιδαρος απόμεινε για τα καλά σιωπηλός. Καρτέρα, καρτέρα να πει και αυτός το δικό του, τίποτα. Το ρώτησαν λοιπόν και αποκρίθηκε αυτός και τους λέει: «Εμένα, αδέρφια, εμένα το άλογο είναι θείος μου».

Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» με τον Δημήτρη Προύσαλη. Ήταν συντονισμένη στην φιλόξενη συχνότητα των 89,5 το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Την επιμέλεια του ήχου είχε σήμερα ο Δημήτρης Ελένης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-7298-222 είναι η Ελιζάχαρη, απαντούσε και θα εξακολουθεί να απαντά στις δικές σας κλήσεις. Και εμείς πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και να είστε καλά. Και μην ξεχνάτε, αν σας άρεσε μια ιστορία από αυτές που σας είπαμε εδώ σήμερα, και αν βέβαια τη θυμάστε, να πάτε να την πείτε και στους φίλους σας και σε όσους έχετε την έγνοια τους. Καλή αντάμωση.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήση σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Την 5η, 26 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε κανονική εμπορική λειτουργία και με ωράριο 5 και 4 το πρωί με 11 το βράδυ, επανήλθε από σήμερα το πρωί η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Η θανατηφόρα παραλλαγή τα 5 της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία σε αποδημητικό πτηνό που βρέθηκε νεκρό σε απομακρυσμένη παραλία στον νότιο τμήμα της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τους 31 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Χασαποσέρβικο ο Μπέικος με τον Κυριάκο Γκουβέντα στο βιολί, και με το βιολί του Κυριάκου θα ταξιδέψουμε σήμερα στην πόλη και τη Σμύρνη. Το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού και οι μουσικές της πόλης και της Σμύρνης αποτελούνται από πολλές και διαφορετικές επιμέρους εικόνες, πολλά πρόσωπα και ήχους διαφορετικούς μεταξύ τους, που όμως τελικά καταλήγουν να συνθέτουν ένα μεγάλο και εγωιτευτικό ψηφιδωτό. Οι μουσικές αυτές δεν είναι απλώς ένα μείγμα, αλλά ένα κράμα, όπου δηλαδή μέσα από τη χημική αντίδραση, τη μακραίωνη συμβίωση των διαφόρων εθνοπολιτισμικών ομάδων και την αλληλεπίδρασή τους, έχει προκύψει ένα νέο σώμα, ξεχωριστό και μοναδικό όσο αυτές οι δύο πόλεις, η πόλη Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη.

καροτσιέρι τράβα να πάμε στα Τατάβλα. Τα Τατάβλα, η κατεξοχήν συνοικία των Ρωμιών της πόλης. Με αυτή την περιοχή έχει συνδεθεί και ο χορευτικός τύπος του λεγόμενου Ταταβλιανού Χασάπικου, που αποτελεί και την πιο αντιπροσωπευτική παραλλαγή του δημοφιλούς πολίτικου Χασάπικου. Χορού που η έρευνα συνδέει με την βυζαντινή συντεχνία των Μακελάριδων, των Χασάπιδων. Συνηθέστερη είναι η αργή μορφή του, ενώ σε γρήγορη ρυθμική αγωγή γυρίζει στο χασαποσέρβικο.

ταβλιανό χασάπικο που γύρισε σε χασαποσέρβικο, σύρμπα, με τον Κυριάκο Κουβέντα πάντα στο βιολί. Επίσης, άλλος ένας λαϊκός χορός που έχει κατεξοχήν συνδεθεί με την πόλη είναι και ο Πολίτικος Συρτός, μορφή συρτού χορού που από την Κωνσταντινούπολη και την Προποντίδα πέρασε και χορεύεται ως ο πρώτος και βασικός χορός σε όλο το Αιγαίο, μέχρι τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο.

Εκτός από το πολύτικο συρτό που μόλις ακούσαμε, άλλος ένας συρτός χορός ιδιαίτερα δημοφιλής που πέρασε από την πόλη και την προποντίδα σε όλο το Αιγαίο, φτάνοντας κι αυτός μέχρι τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο, είναι ο συρτός Σιλιβριανός, από την περιοχή της Σιλιβρίας στη θάλασσα του Μαρμαρά.

χωρί της καθημάς Ανατολής, το σημερινό αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού και μετά τον πολίτικο και τον σιλιβριανό συρτό, να ακούσουμε τώρα και μια τοπική παραλλαγή του πολίτικου συρτού από τα Τατάβλα. Συρτό Ταταβλιανό, από την συνοικία των Ρωμιών της πόλης, όπως έχουμε πει. Στον περίφημο ίσιο δρόμο που κατέληγε στον Άι Δημήτρη, δεξιά και αριστερά, ήταν παραταγμένα τα κέντρα με τις μουσικές. Ο Τριαντάφυλλος, το Καρλίκι, η Ακρόπολη, το Αραράτ. Εκεί την καθαρά Δευτέρα οι Ρωμιοί της πόλης γιόρταζαν τον Μπακλαχοράνι. Οι καρναβαλιστές γλεντούσαν με μπύρα, ιρακή και νηστίσιμους μεζέδες, όπως φάβα και ξερά κουκιά. Τα κουκιά τα λέγανε μπακλά, εξού και ονομασία Μπακλαχοράνι για αυτό το έθιμο. Είχαν επίσης θαλασσινά, φασολάγια πλακή, ντολμάδες και διάφορα τουρσιά, όλα σερβιρισμένα σε μικρά πιατάκια του μεζέ. Δυστυχώς το έθιμο ατόνισε αισθητά μετά τη μεγάλη φωτιά του 1928 που έδωσε τη χαριστική βολή στον χαρακτήρα της ρωμαϊκής συνοικίας. Ενώ το 1941 η τουρκική αστυνομία απαγόρευσε πια την παρέλαση για λόγους δημοσίας ασφαλείας, όπως έλεγε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη μεγάλη φωτιά του 1928 η συνοικία άλλαξε όνομα και από τα Τάβλα έγινε Κουρτουλούς, που σημαίνει στα τουρκικά τα απελευθερωθέντα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Χωρί της Καθημάς Ανατολής, από την πόλη και τη Σμύρνη στο σημερινό αλάτι της γης, και περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με έναν πολίτικο καρσιλαμά, χορός Αντικριστός. Ακούσαμε λοιπόν τα Συρτά και τα Χασάπικα και τα Χασαποσέρβικα, να περάσουμε τώρα στους Αντικριστούς χορούς, τον καρσιλαμά, και μετά τον πολίτικο, ένας μαρμαρινός καρσιλαμάς από τη θάλασσα του Μαρμαρά, από την Προποντίδα. Τραγουδά η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Ας βαστάξει αυτός ο μπάλος, ας βαστάξει ως το πρωί, να χορέψουν τα κορίτσια με τα τέρια τους μαζί. Κατερίνα Παπαδοπούλου και Μαρμαρινός Καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός από τα παράλια της Προποντίδας. Εδώ λοιπόν, στην θάλασσα του Μαρμαρά και στην πόλη Κωνσταντινούπολη, ταξιδεύουμε με το σημερινό αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Πηγαίνουμε στα λαϊκά κέντρα του Γαλατά με συνοδεία από το πολυτραγουδισμένο δίστιχο από το αγαπημένο χασάπικο των Ρωμιών της πόλης. Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω και μέσα στο γεντί κουλέ κοπέλα θα αγαπήσω. Ως κύριο λιμάνι της πόλης, ο Γαλατάς ήταν περιοχή γεμάτη από ταβέρνες και καπηλιά. Έχουμε επίσης την πληροφορία ότι συχνά οι μερακλείδες θαμώνες συνέχιζαν τα αξαμτζιλίκια τους, όπως λέγανε τα γλέντια τους, στα δημόσια χαμάμ που τα έκλειναν για λογαριασμό τους, μεταφέροντας εκεί ποτά, φαγητά, σερβιτόρους και μουσικούς. Τη μουσική συνοδεία ανελάμβαναν οι λατέρνες, καθώς και οι κομπανίες που αποτελούνταν κυρίως από Ρωμιούς και Αρμένιδες οργανοπαίχτες. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα η προφορική παράδοση διασώζει τα ονόματα πολλών Ρωμιών οργανοπαιχτών που έπαιζαν στις ταβέρνες του Γαλατά, καθώς και τους μεϊχανέδες, τις ταβέρνες με μουσική δηλαδή, που υπήρχαν στη Μεγάλη Οδό του Πέραν.

ζεϊμπέκικο κουτσαβάκικο από την παράδοση των Ρωμιών της πόλης, με τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί, χορί της Καθημάς Ανατολής από την πόλη, και τώρα θα έρθουμε στη Σμύρνη και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Από το πολίτικο ζεϊμπέκικο να πάμε στο ζεϊμπέκικο το αηδίνικο, από το αηδίνι της Μικράς Ασίας.

Αιδίνη Κοζαϊμπέγικο, και από το Αιδίνη και τα παράλια της Μικράς Ασίας να έρθουμε τώρα και στη Σμύρνη. Η Αγγέλα Παπάζογλου, Σμυρνιά τραγουδίστρια και σύντροφος του ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου, έλεγε χαρακτηριστικά: «Είναι πολλά τα τραγούδια της Σμύρνης, μέρες μπορείς να τα τραγουδάς. Όλοι είχανε το τραγούδι το στη Σμύρνη, και οι άνθρωποι και οι τοποθεσίες και όλα τα επαγγέλματα. Και δεν ήταν ανάγκη να είσαι Σμυρνιός. Άμα έμενε στη Σμύρνη σου βγάζανε τραγούδι. Και όλα τα Σμυρναίκα τα παίρνανε τα νησιά. Τραγούδια πολλά. 300.000 τραγούδια λέγανε στη Σμύρνη πως ήξερε ένας άνθρωπος. Και πού να τα θυμάμαι. Δείγματα σου λέω κάθε φορά, όπως βάζεις στο στόμα σου και δοκιμάζεις μια νελιά».

Ο σκοπός και το τραγούδι της Μπουρνοβαλιάς από την παλιά Σμύρνη, και όπως αφηγείται η Αγγέλα Παπάζογλου, η Σμύρνη είχε τρία κέντρα που πηγαίναν οι μουσικοί. Ήτανε του Τσακιλτζή Μπασί, ήταν του Τεπέτσι στα Ταμπάχανα και στην Προκυμαία, εκεί που παίζανε τα πολιτάκια, το κέντρο το λέγανε Μελισσουργή. Εκεί στα πολιτάκια στο κέντρο παίζανε μαζί δύο ορχήστρες, μία από εκεί και μία από εδώ. Η από εδώ ήταν για τα δημοτικά και τα σμυρναίκα τα καθεαυτού. Τα πολιτάκια ήταν για τα ευρωπαϊκά. Έπαβε η μια από τη μια μεριά και αρχίνιζε η άλλη από την άλλη, όπως οι ψαλτάδες στην εκκλησιά. Και πολλές φορές, όχι μια και δυο, αλλά και στον Παϊρακλή, κέντρο των οργανοπαιχτών είχε. Ήταν πιάτσα μουσικών. Και στο Κορδελιό, κέντρο των οργανοπαιχτών ήτανε. Και παίζανε όργανα και τραγουδούσανε.

Μουσικές της πόλης και της Σμύρνης λοιπόν, στο σημερινό αλάτι της γης, στις άκρες του ελληνισμού. Πολλές και διαφορετικές επιμέρους εικόνες, πολλά πρόσωπα και ήχοι διαφορετικοί μεταξύ τους, που όμως τελικά καταλήγουν να συνθέτουν ένα μεγάλο και εγωιτευτικό ψηφιδωτό. Οι ηχογραφήσεις που ακούσαμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Χορή της Ελληνικής Ανατολής», με την επιμέλεια του δεξιοτέχνη στο λαϊκό βιολί Κυριάκου Γκουβέντα.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Τζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης ήταν μαζί μας, φροντίζοντας για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδή σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για το κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έως την 5η 26 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Στην ανακρίτη Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρτώθηκε στην Κρήτη. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σειρά Ισραηλινών αεροπορικών και μη επανδρομένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. Έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τους 31 βαθμούς.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα οι προσωπογραφίες θα ασχοληθούν με έναν φαναριώτη λόγιο ρομαντικό ποιητή, τον χαρακτηρίζουν της πρώτης αθηναϊκής σχολής, πεζογράφο, καθηγητή αρχαιολογίας, τον πρώτο μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πολιτικό, διπλωμάτη, τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. Μία λόγια μορφή του 19ου αιώνα, πολυδιάστατη όπως καταλαβαίνετε, με πλούσιο και πολύ σημαντικό έργο, και μάλιστα στην αρχή του νέου ελλαδικού κράτους βάζει τις βάσεις σε πολλά και μας αφήνει πολλά. Για να τον γνωρίσουμε λοιπόν και να διδαχθούμε από αυτόν, να καλωσορίσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας την κυρία Έρη Σταυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Σταυροπούλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκλησή σας και χαίρομαι που θα μιλήσω για τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, που όπως πάρα πολύ ωραία τον χαρακτηρίσατε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική μορφή από αυτές που με το λιθαράκι τους, και στη δική του περίπτωση ήταν αρκετά μεγάλο λιθάρι, συνέβαλαν στη δημιουργία
0: πολλών
1: και στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους σε πολλά.
0: Σε πολλά, σε πάρα πολλά. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Κάποια βιογραφικά καταρχάς.
1: Ναι, θέλω να σας πω τα βιογραφικά του, συγγνώμη που θα μου πάρουν λίγο χρόνο, αλλά έκανε πάρα πολλά αυτός ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1809. Ήτανε φαναριώτης λόγιος. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τους φαναριώτες και τι ήταν. Απλούσιες οικογένειες με μεγάλο ρόλο και στην εξουσία. Είχε θείο που ήτανε στο Βουκουρέστι ηγεμόνας, Σούτσος αυτός, και κοντά του έμαθε και τα πρώτα γράμματα. Η οικογένεια Ραγκαβή είναι τόσο παλιά που φτάνει ως τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Βρίσκεται στην αρχή, όπως σας είπα, στο Βουκουρέστι. Στη συνέχεια όμως θα χρειαστεί να φύγει, να περάσει από το Βουκουρέστι και τη Ρουμανία στην Οδυσσό, και κατόπιν θα... Εκεί μαθαίνει τα γράμματα μέχρι και το Λύκειο. Στη συνέχεια όμως πάει στο Μόναχο το 1825, όπου φυτά στη στρατιωτική σχολή της Βαυαρίας, έχοντας υποτροφία από το βασιλιά της Βαυαρίας, τον Λουδοβίκο τον Πρώτο. Το 1829 θα φτάσει για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Στην αρχή είναι αμφιπολοχαγός του πυροβολικού, ξεκινάει δηλαδή ως στρατιωτικός κατώτερου βαθμού. Όμως θα παραιτηθεί γιατί θεωρεί ότι αδικείται. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να προσκαλέσει ξένους έμπειρους στρατιωτικούς να τους εντάξει στον ελληνικό στρατό και γι' αυτό τους δίνει μεγάλους βαθμούς. Ο Ραγκαβής αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίζονται οι στρατιωτικές του ικανότητες και παραιτείται. Από τότε θα σταδιοδρομήσει σε θέσεις κυβερνητικές και διοικητικές. Μεγάλη σειρά θέσεων. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, όπου εκεί θα παίξει ρόλο και στην οργάνωση της μέσης εκπαίδευσης, αλλά και του Πανεπιστημίου. Γίνεται πρώτος Γενικός Γραμματέας της Εναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας. Όπως είπατε, στη συνέχεια αργότερα θα γίνει πρώτος καθηγητής της αρχαιολογίας. Εργάζεται αργότερα από το 41 στο 44 στο Υπουργείο Εσωτερικών και ασχολείται με την καταπολέμηση της ληστείας, ενός πολύ μεγάλου προβλήματος εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Το 44 θα γίνει καθηγητής αρχαιολογίας. Στο μεταξύ βέβαια έχει αρχίσει και τη λογοτεχνική του δράση τη δράση αυτή τη συνδυάζει και με τη δημιουργία λογοτεχνικών περιοδικών. Το 47 το περιοδικό Ευτέρπη μαζί με το φίλο του Γρηγόριο Καμπούρογλου, σημαντική μορφή και αυτή των ελληνικών γραμμάτων, αλλά το 49 θα εκδώσει την Πανδώρα, άλλο σπουδαίο περιοδικό, μαζί με ποιους, με τον Νικόλαο Δραγούμη και τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Όλα τα ονόματα νομίζω που αναφέρω είναι ονόματα σημαντικών προσωπικότητων της εποχής. Όλοι μαζί δούλευαν για να διαμορφώσουν ακριβώς το ελληνικό κράτος. Σε αυτά τα περιοδικά δημοσίευσε και αρκετά από τα δικά του έργα φυσικά. Είναι ως καθηγητής του Πανεπιστημίου και κριτής στους ποιητικούς διαγωνισμούς. Αργότερα το 56-59 γίνεται υπουργός εξωτερικών και αργότερα μια δεκαετία περίπου, το 1867, παραιτείται από τη θέση του στο Πανεπιστήμιο για να αφοσιωθεί στο διπλωματικό έργο. Πρώτα γίνεται πρεσβευτής της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά θα ήθελα να σας το παρουσιάσω, γιατί και ενδιαφέρον έχει και ως ένα βαθμό είναι και διασκεδαστικό.
0: Πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι τότε που δημιουργούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν
1: ακριβώς,
0: μια καλή σχέση
1: ακριβώς
0: με το ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό και είναι πολλά, πραγματικά με ενδιαφέρον, περιμένω τι θα μας πείτε.
1: Ναι, θα τελειώσω με τα βιογραφικά του που είναι πια λιγοστά, γιατί από το 67 που σας είπα και μετά θα πάει πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες πρεσβευτής, κατόπιν θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στο Παρίσι, τέλος στο Βερολίνο όπου θα μείνει πολλά χρόνια και θα είναι και παρόν στο συνέδριο του Βερολίνου, το σημαντικό αυτό για την Ελλάδα το 1878. Μετά από αυτό τελειώνει σταδιοδρομία του, επανέρχεται στην Αθήνα όπου πεθαίνει το 1892. Βλέποντας μόνο τη σταδιοδρομία του και καθόλου τα έργα του, βλέπουμε πόσα πολλά έχει κάνει.
0: Και πόσο σημαντικά, όχι απλά πολλά. Και πολύ
1: και
0: σημαντικά.
1: Σημαντικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα άπαντα τα φιλολογικά έργα του είναι 19 τόμοι. Είναι ποιήση, είναι πεζογραφία, είναι θέατρο, είναι αφηγηματική και δραματική ποιήση. Κάνει δηλαδή και έμετρα έργα. Τα ποιητικά του έργα είναι με θέμα από όλη την ελληνική ιστορία. Γράφει όμως και κωμωδίες. Κάνει πολλές μεταφράσεις που ξεκινούν από τους βίους παράλληλους του Πλουτάρχου αλλά φτάνουν μέχρι και το «Χωρίς οικογένεια», παλιότερα πολύ γνωστό ανάγνωσμα του Έκτορα Μαλό. Γράφει ελληνογαλλικό λεξικό, μετρική, ελληνική ιστορία για τα σχολεία, λεξικό αρχαιολογίας, γράφει έργα στα γαλλικά και στα γερμανικά. Είναι πραγματικά τεράστιος ο αριθμός των έργων.
0: Και πολύγλωσσος από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι, ήξερε γαλλικά που ήταν και η γλώσσα της διπλωματίας εκείνη την εποχή και που οι περισσότεροι μορφωμένοι Έλληνες ήξεραν ως τη δεκαετία του 30, τουλάχιστον του 1930 ενώ και παρακάτω γνώριζαν τη γαλλική.
0: Νομίζω σε όλο το κόσμο. Σε όλο το κόσμο ήταν αυτό. Ήταν η γαλλική που εκείνη την εποχή ήταν η κυρίως ξένη γλώσσα, να το πω έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ θα ήθελα περισσότερο να σας μιλήσω για την ποίησή του. Πρέπει να πω βέβαια ότι στις μεταφράσεις του περιλαμβάνει και έργα όπως η κόλαση του Δάντη και η Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ, δηλαδή πολύ σημαντικά έργα που εκείνη την εποχή ιδιαίτερα απασχόλησαν πολλούς Έλληνες λογοτέχνες για να τα μεταφράσουν είτε σε μικρά αποσπάσματα είτε σε μεγαλύτερα έργα. Να προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν δηλαδή τη μετάφραση. Τώρα, να σας μιλήσω για την ποίησή του.
0: Βεβαίως, και διάβασα ότι εντάσσεται στην πρώτη Αθηναϊκή σχολή και ότι είναι ρομαντικός ποιητής. Είναι η εποχή της ρομαντικής ποιήσης, να το πω έτσι, αλλά θα μας το διευκρινίσετε εσείς καλύτερα.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ο ρομαντισμός ως ρεύμα που έρχεται μετά τον διαφωτισμό και τον κλασικισμό και τον διαφωτισμό που είναι αρκετά κοντά και έρχεται ο ρομαντισμός, είναι ένα ρεύμα που καλύπτει όλη τη ζωή, όχι μόνο τη λογοτεχνία. Για παράδειγμα, στο ρομαντισμό οι ίδιοι λογοτέχνες ήθελαν να έχουν μία ενεργό ζωή και συμμετοχή και στην πολιτική και στην επιστήμη και παντού. Στο ρομαντισμό αναδεικνύεται η προσωπικότητα με τις ιδιαιτερότητές της, με τα κατορθώματά της, και τα έργα αρχίζουν να αλλάζουν. Με ένα κύριο χαρακτηριστικό βέβαια, ότι σιγά σιγά φεύγουν από την επικαιρότητα, από τη θεματική των λογοτεχνών, τα αρχαία θέματα από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή λογοτεχνία, και έρχονται και νεότερα από την ιστορία του κάθε λαού. Στην περίπτωση του Ραγκαβή βλέπουμε ακριβώς αυτό το στοιχείο στην ποιησή του. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον ίδιο η αρχαία θεματική. Ένα από τα γνωστότερα παραδείγματα είναι το ποίημά του Διονύσου Πλούς, είναι ίσως το γνωστότερο ποίημά του, γραμμένο σε αυστηρή καθαρεύουσα. Το θέμα του είναι ένα ταξίδι ενός νέου και μιας κόρης με ένα πλοίο στη θάλασσα. Οι ναυτικοί θέλουν να αρπάξουν και τον πλούτο που έχει ο νέος αυτός, αλλά και να εκμεταλλευτούν την ίδια την κοπέλα, και τότε εκείνος αποδεικνύεται ότι είναι ο αρχαίος θεός Διόνυσος. Είναι ένα θέμα που το βρίσκουμε και στην ζωγραφική. Θα σας διαβάσω μόνο τις τρεις πρώτες στροφές, αν μου επιτρέπετε, για να δείτε ακριβώς τη γλώσσα.
0: Έτσι είναι απαραίτητο, ναι, ευχαριστούμε.
1: Η έκταση του αχανούς Αιγαίου εκυμάτου. Και έβλεπες δύο ουρανούς. Ο Ις είναι άνω ωκεανούς, γλαυκός ο άλλος κάτω. Εδιαλείπουσε πνοέ του αίαρος εφήσων, αμφίβολη και αραιέ. Μακράν δε φαίνοντος σκιέ, εκορυφέ τον νήσο. Ειδήσεις, πύλη φλογερά, λαμπράς αντανακλάσεις σηκόντιζεν στα νερά, ως ανενέμοντο πυρά την πλάκα της θαλάσσης. Θα διάβαζε κανείς ένα ποίημα σε αυτή τη γλώσσα τώρα? Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Και μάλιστα με ομοιοκαταληξία. Στην εποχή μας,
1: ναι,
0: έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα.
1: Ήτανε πραγματικά τεχνίτης της ομοιοκαταληξίας. Οι εικόνες του είναι ακριβείς αλλά και πάρα πολύ ωραίες. Όμως και αυτός και άλλοι ποιητές της πρώτης αθηναϊκής, της ρομαντικής περίοδου, δηλαδή από το 1830 μέχρι το 1880 περίπου, έχουν χαθεί από το προσκήνιο, κυρίως λόγω της γλώσσας του. Στο μεγαλύτερο μέρος η ποίησή του είναι αυτή. Η ποίηση η γραμμένη στην καθαρεύουσα και την αυστηρή καθαρεύουσα. Αλλά όχι μόνο. Θέλει να γράψει και στη δημοτική. Ένα άλλο πολύ γνωστό ποίημά του είναι ο Δήμος και Ελένη. Είναι ένα ποίημα από τη νεότερη ελληνική ιστορία των χρόνων της τουρκοκρατίας. Ένας νεαρός και η αγαπημένη του, ο νέος πεθαίνει και η νέα ψάχνει να τον βρει και βέβαια βλέπει ουσιαστικά το φαντασμά του. Κόριν στενός ο θάλαμος και το κρεβάτι μαύρο, μη τη αυγή το χαιρετά, μη τη δροσιά το βρέχει, και του ήλιος εκεί το φως ποτέ δεν τρέχει. Κι αν είναι ο θάλαμος αυτός το χώμα από κάτω, κι αν το σκεπάζει άγρια η νύχτα του θανάτου, στην Άβυσσο αν έπρεπε να κάθουμε μαζί σου, θα δόξαζα παράδεισο το βάθος της Αβύσσου. Βλέπετε ότι εδώ προσπαθεί να γράψει τη δημοτική και μάλιστα σε 15 σύλλαβο του δημοτικού τραγουδιού. Χρησιμοποιεί βέβαια και ομοιοκαταληξία που δεν έχει το δημοτικό τραγούδι. Όμως δεν του άρεσε η δημοτική, δεν του άρεσε η νεοελληνική παράδοση. Στη ζωή του και στις σπουδές του το εξωτερικό είχε γνωρίσει την ξένη λογοτεχνία, όπως ήξερε και την κλασική λογοτεχνία, και ανήκει στους συγγραφείς, τους Έλληνες, που πιστεύουν ότι πρέπει να γράφουν στη γλώσσα αυτή που συνεχίζει την παράδοση, γλωσσικά δηλαδή, την παράδοση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Έχει γράψει βέβαια και ένα άλλο πολύ γνωστό ποίημα στη Δημοτική.
0: Πειραματίστηκε επομένως.
1: Πειραματίστηκε, ναι. Δεν... Και ο Παναγιώτης Σούτσος είχε δοκιμαστεί ακριβώς και αυτός στη Δημοτική. Ήθελε να αντλήσει στοιχεία, να πειραματιστεί με βάση το δημοτικό τραγούδι, μιλώντας για σύγχρονα πρόσωπα, για σύγχρονα γεγονότα της, τέλους της τουρκοκρατίας δηλαδή και της αρχής της επανάστασης. Αλλά η παιδεία τους και το γούστο τους, η προτίμησή τους ήταν η καθαρέουσα.
0: Και τελικά
1: ακούστε όμως ένα άλλο του ποίημα. Ίσως είναι πολύ γνωστό για άλλους λόγους. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, στους βράχους πέφτει χιόνι, με στάγρια στα σκοτεινά, στες τραχές πέτρες στα στενά, ο κλέφτης ξεσπαθώνει. Στο δεξί χέρι το γυμνό βαστά αστροπελέκι, παλάτι έχει το βουνό και σκέπασμα τον ουρανό. Και ελπίδα το τουφέκι. Φεύγουν οι τύρανοι θλωμοί το μαύρο του μαχαίρι. Μηδρότα τρώγει το ψωμί, ξέρει να ζήσει με τιμή και να πεθάνει ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ γράφει στη Δημοτική. Το ποίημα αυτό ο ίδιος του είχε προσθέσει μια μουσική, αλλά είναι πολύ περισσότερο γνωστό ως εμβατήριο. Ελληνικό εμβατήριο.
0: Ναι, πασίγνωστο.
1: Ναι.
0: Και το παίζουν και σήμερα.
1: Και η γλώσσα είναι νομίζω επιτυχημένη η δημοτική.
0: Γι' αυτό και έχει μείνει μέχρι σήμερα, κυρία Σταυροπούλου, το συγκεκριμένο ποίημα. Είναι γνωστό. Το συνεχίζουν και το παίζουν σε εμβατήριο, το τραγουδάνε και οι νέοι, το μαθαίνουν δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι ένα ποίημα ενδιαφέρον. Η αφετηρία του και η μουσική αφετηρία του ίσως προέρχεται από το έργο το θεατρικό «Η Λιστέ» του Σίλερ. Το θέμα του δεν είναι μόνο η ελληνική επανάσταση, έτσι φαίνεται αφού μιλάει για τον κλέφτη πάνω στο βουνό, είναι γενικά ο νέος, ένα μοτίβο ρομαντικό, ο νέος που εξεγείρεται, θέλει να διώξει τους τυράννους, θέλει να μιλήσει εναντίον των ισχυρών που καταπιέζουν τους ανίσχυρους, και ο νέος με την ορμή ακριβώς και της ηλικίας του θέλει να είναι ελεύθερος, θέλει να είναι τίμιος, να είναι ηθικός, να έχει όλα τα καλά στοιχεία, και αυτά τα καλά στοιχεία έτσι με τη ρομαντική αντίληψη τον βγάζουν εκτός της, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, διεφθαρμένης κακής κοινωνίας. Έχει δηλαδή ένα πολύ ευρύτερο θέμα και εντάσσεται σε τέτοιου είδους ποίηματα, αλλά φυσικά είναι και ένα ποίημα που τέριαζε με τα όσα συνέβαιναν μέχρι το 1830 περίπου στην Ελλάδα, που έκανε την επανάσταση για να σωθεί από την τουρκοκρατία.
0: Είναι νεοσύστατο το κράτος, τότε γίνονται όλα έτσι.
1: Ακριβώς. και ο ίδιος κινείται παντού. Νομίζω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα απομνημονεύματά του.
0: Τα έγραψε ο ίδιος.
1: Τα έγραψε ο ίδιος, ναι. Εκδόθηκαν μετά το θάνατό του σε 4 τόμους. Ο τελευταίος πρέπει να βγει και γύρω στο 1930. Ξέρετε, και διαδικτυακά μπορούν να βρεθούν αυτά, γιατί δεν ξέρω αν κυκλοφορούν σε έκδοση τώρα.
0: Μόνο σε κάποια παλαιοπολία και αν υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχει όμως και η Ανέμη.
0: Η Ανέμη, ναι, της Κρήτης.
1: Της Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, που τα έχει. Και μπορεί κανείς να τα διαβάσει ολόκληρα ή αποσπάσματα. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Είναι βέβαιο ότι ο ίδιος κρατούσε, είναι βέβαιο από τον τρόπο της γραφής των κειμένων, εγώ δεν γνωρίζω στοιχεία πάνω στο θέμα, αλλά πρέπει να κρατούσε σημειώσεις, ίσως να είχε κάποιο ημερολόγιο, γιατί μιλά πάρα πολύ αναλυτικά για ζητήματα παλαιότερων εποχών. Φαίνεται δηλαδή να τα γράφει προς το τέλος της ζωής του. Ο πρώτος τόμος βγήκε και 2 χρόνια νομίζω μετά το θάνατό του, αλλά ξεκινώντας από τα νεανικά του χρόνια δίνει εξαιρετικές λεπτομέρειες της οικογένειας, της γέννησης, των πρώτων ταξιδιών και της παιδείας του, του ερχομού του στην Ελλάδα, της πρώτης φοράς που αντίκρισε την Αθήνα, όπου λέει γοητεύτηκα από τα αρχαία ερείπια που είδα, αλλά όλη η Αθήνα τότε ήταν σπαρμένη από σύγχρονα ερείπια. Ερείπια δηλαδή μικρών χαμόσπιτων που είχαν καταστραφεί με τον πόλεμο και με την Επανάσταση, και η Αθήνα δεν είχε αρχίσει να ανοικοδομείται ακόμη.
0: Είχε δεχτεί και πολλές λελεσίες και από βαρβάρους και μέσα στην τουρκοκρατία, είχε παραμείνει ένα χωριό. Και αυτό συναντά, γιατί τότε ξεκινάει η πρωτεύουσα να νοικοδομείται σιγά σιγά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Απλώς είναι η μαγεία της Ακρόπολης που το εκείνη αρχαίο. Την εποχή βέβαια φαινόταν και πολύ εντονότερα από παντού, και στην είσοδό του τη βλέπει αμέσως και αυτή τον εντυπωσιάζει. Στη συνέχεια περιγράφει συναντήσεις σε σπίτια, ακόμη και πώς σε κάποια σπίτια γίνονταν ή χωροί ή χαρτοπαίγνιο. Μας περιγράφει ακόμη και πως κάποιος φίλος του κινδύνευε να χάσει όλα του τα χρήματα
0: βράδυ. Την κοσμική ζωή δηλαδή της Αθήνας,
1: ακόμη και αυτά. Δηλαδή δεν είναι τα αυστηρά απομνημονεύματα ενός λογίου που θα μιλήσει μόνο για τη λογοτεχνία ή που θα μιλήσει μόνο για την πολιτεία. Ακόμη και απλές μικρές ιστορίες μας δίνει. Έχει ένα χαριτωμένο επεισόδιο ήδη ακόμη στον πρώτο τόμο, που είναι τα νεανικά του χρόνια, που λέει πως κάποιος γιατρός φίλος του, του επτανήσιος, του είπε και βάζει και το λόγο που μιλάει αυτός ο τη διάλεκτο να πούμε που μιλάει αυτός ο γιατρός, ο Ταγιαπιέτρας που το Τάλια Πιέτρας για την ακρίβεια, λέει μου είπε να γράφω ποιήση εμπνευσμένη από την Επανάσταση. Να σκέφτεσαι, λέει, ότι πήγες κοντά στον τάφο κάποιου αγωνιστή και εκείνου φάνηκε το φάντασμά του και άρχισε να σου διηγείται τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό αξίζει, του λέει, να γράψεις το θέμα. Και σκέφτεται ο Ραγκαβής, νέος βέβαια, και λέει εγώ δεν είχα καμία όρεξη να πηγαίνω κοντά στους τάφους και να κάθομαι να ακούω τι λέγανε οι νεκροί, ας πούμε, όλο το βράδυ.
0: Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη ρομαντική διάθεση της εποχής λογοτεχνικά.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Γιατί τα ποίηματα κοντά σε τάφους είναι ο Φανός του Κημητηρίου και άλλα που γράφουν, είναι πολύ συνηθισμένα, ναι. Αυτός και ο τρόμος και η μελαγχολία και ο φόβος του θανάτου, όλα αυτά τα στοιχεία που δεν άρεσαν βέβαια στον Ραγκαβή. Ή μας περιγράφει επίσης ένα άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον. Πώς παντρεύτηκε. Η σύζυγός του δεν ήταν Ελληνίδα, ήταν η Καρολίνα Σκιν, κόρη του James Σκιν, ζούσαν στην Ελλάδα. Ο Σκιν ήταν φίλος του διάσημου Άγγλου συγγραφέα του Walter Scott. Ο Σκιν ήταν φίλος του Walter Scott, που ανέδειξε με τα ιστορικά του έργα την ιστορία της Αγγλίας και ειδικότερα της Σκωτίας, και ο οποίος ενέπνευσε σε πολλά τον Ραγκαβή.
0: Και μαζί, από ό,τι έχω διαβάσει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, απέκτησαν πάρα πολλά παιδιά, γύρω στα 12 νομίζω.
1: Γύρω στα 12 παιδιά. Μερικά βέβαια εκείνη την εποχή πέθαναν μικρά, ένα-δύο πέθαναν μικρά. Μετά υπήρχε και η φυματίωση που ήταν επικίνδυνη. Ένας όμως από τους γιους του, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο πρωτότοκος, ο Κλέον Ραγκαβής, έγινε και αυτός γνωστός συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας μάλιστα, αλλά κατόρθωνε να δημιουργεί, να προκαλεί και μικροσκάνδαλα με αυτά που έγραφε, γιατί έγραψε ένα βιβλίο για τον Ιουλιανό τον Παραβάτη και οι ιδέες του δεν ήταν και πολύ σύμφωνες με τον τρόπο που τον αντιμετώπιζαν τον Ιουλιανό εκείνη την εποχή.
0: Και διάβασα ότι στα παιδιά του είχε δώσει και το όνομα σε κάποια Όθων και Αμαλία, και δείχνει, ναι, και τη σχέση που είχε, γιατί είχε πάει και στη Βαβαρία, ξέρετε, αυτά που μας είπατε, οπότε είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον, ναι, Όθωνα.
1: Ναι, και ήταν φιλοβασιλικός, όπως και πολλοί άλλοι εκείνης της εποχής λόγοι. Και λέω λόγοι γιατί των λογίων της, τα απομνημονεύματα ή τα σημειώματά τους γνωρίζουμε και τα όσα μας γράφουν. Με την σύζυγό του είχε πρόβλημα στην αρχή στο γάμο, γιατί εκείνη δεν ήταν ορθόδοξη. Και μας περιγράφει πως κάλεσαν κόσμο σπίτι χωρίς να τους πουν τίποτα. Βρισκόταν εκεί στο σπίτι ο Χιλ, ο γνωστός, ο οποίος ίδρυσε στη συνέχεια και τη σχολή
0: Χιλ, που είναι και σήμερα στην Πλάκα.
1: Ακριβώς, και ο οποίος έκανε τον γάμο στην αρχή κατά το δόγμα των διαμαρτυρόμενων, κατόπιν βρέθηκε ένας ιερέας, ο οποίος δεν ήταν παρόν στον πρώτο γάμο, δεν γνώριζε τον πρώτο γάμο. Ήταν ένας τρόπος ώστε να μην υπάρξει αντίρρηση εκείνη τη στιγμή, και έγινε και ο γάμος κατά το ορθόδοξο δόγμα. Βέβαια, πόσο λέει ο ίδιος, στη συνέχεια η γυναίκα του βαφτίστηκε, υποθέτω βαφτίστηκε ορθόδοξη, δεν ξέρω, και ονομάστηκε και Χριστίνα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δηλαδή μέχρι και τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Αφού κράταγε αρχεία και ήταν λεπτομερέστατα για όλα από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Η εποχή, ναι, που κρατούσαν ημερολόγια, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε αυτή την πληθώρα από μνημονευμάτων, όχι μόνο των αγωνιστών του 21, που είναι εκπληκτικά κείμενα, αλλά και άλλων λογίων της εποχής, που μας δείχνουν τη διαμόρφωση της κοινωνίας σε όλον αυτόν τον 19ο αιώνα, που βέβαια έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί όπως είπατε η Αθήνα ήταν ένα μικρό χωριό στο τέλος της Επανάστασης και ένα χωριό σε παρακμή, γιατί είχε υποστεί πολλά περάσματα εχθρών, πολλές καταστροφές, και μετά γίνεται η πρωτεύουσα ενός κράτους που πρέπει να φιλοξενήσει και το διπλωματικό σώμα και στρατό, και να έχει και ξενοδοχεία για να μένουν οι ξένοι, και εστιατόρια και καταστήματα μεγάλα και κήπους. Η βασίλισσα Αμαλία που κάνει τον βασιλικό κήπο τότε, αργότερα ας πούμε, για να δώσει προσπάθειες να δώσουν ένα χαρακτήρα
0: πρωτεύουσας.
1: Πρωτεύουσας ακριβώς, και πρωτεύουσας ενός ευρωπαϊκού κράτους. Αυτό το οποίο βεβαίως άρχισε να γίνεται η Ελλάδα με την απελευθέρωσή της.
0: Μας δίνει λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ξεκουραστείτε λίγο κυρία Σταυροπούλου, και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, 19ος αιώνας, αυτός ο υπέροχος, πολύ σημαντικός λόγιος φαναριώτης, ποιητής, ζωγράφος, καθηγητής, πολιτικός, διπλωμάτης, όλα. Η κυρία Έρη Σταυροπούλου μας μιλάει για εκείνον και ήδη μας έχει πει πάρα πολλά. Σε ποιο κομμάτι της προσωπικότητάς του, να το πω έτσι, κυρία Σταυροπούλου, πάμε τώρα?
1: Α, θα ήθελα να μιλήσω για δύο θέματα που σχετίζονται με τη γλώσσα του, αλλά σχετίζεται και με τον τρόπο που έβλεπε τη λογοτεχνία γενικότερα.
0: Ωραία.
1: Το ένα είναι ότι το 1891, ίσως αυτό δεν είναι γνωστό, το 1891 έγραψε ένα κείμενο λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξει ο εθνικός ύμνος. Όχι πια ο ύμνος που έγραψε, ο ύμνος στην ελευθερία που έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός. Όχι, λέει, αυτό δεν αντανακλά πώς να πούμε, την ουσία του πατριωτικού αισθήματος των Ελλήνων και γλωσσικά δεν είναι καλός, και πρότεινε ένα δικό του ποίημα, από το οποίο επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα μικρό τμήμα. Εμπρός ωραίων αετή, εμπρός δελφίνες του πελάγους, γυμνούτες σπάθας τουρκοφάγους, το τύμπανον κροτεί και η πατρίς εμπρός σας το λάβαρον κρατεί. Μακράν πανέστημα δηλίας, του θράβοντος ζυγών δουλείας ο θάνατος λαμπρός, ταξίφι μας και μπρος. Αυτή ήταν η πρότασή του. Είναι μακρότερο το ποίημα, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε όλο.
0: Τελείως ρομαντική διάθεση.
1: Ακριβώς, και γλωσσικά είναι τελείως διαφορετικό, αλλά και ως έμπνευση δεν νομίζω ότι είναι ένα εμπνευσμένο ποίημα, όταν στη συνέχεια μάλιστα αρχίζει και μιλάει εμπρός μια ούλε καραΐσκη. Είναι όμως η αντίληψή του, όχι μόνο η γλωσσική, βέβαια παρενθετικά να πω ότι έγινε αρκετή φασαρία εκείνη την εποχή για το θέμα αυτό. Ένας λόγιος επτανήσιος και φυσικά υποστηριχτής του Σολωμού είπε, βέβαια δεν θέλουμε τον ύμνο στην ελευθερία, γιατί δεν υπάρχει αρκετή ελευθερία στην Ελλάδα τώρα. Ήθελε να πει και εκείνος τη δική του πολιτική θέση πάνω στο ζήτημα αυτό, αλλά βέβαια ευτυχώς δεν άλλαξε ο εθνικός ύμνος. Είναι όμως χαρακτηριστικό αυτό το στοιχείο που το δείχνει και στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γιατί ξέχασα να πω ότι αυτός γράφει μια ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας σημαντική για την εποχή που γράφτηκε, στην οποία είναι εναντίον του δημοτικού τραγουδιού, θεωρεί ότι είναι άτεχνο δημιούργημα της τουρκοκρατίας που οι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι, έτσι λέει. Είναι εναντίον της κριτικής λογοτεχνίας, γιατί θεωρεί ότι στο μεγαλύτερο μέρος είναι γραμμένη σύμφωνα με τη δυτική λογοτεχνία, με ξένα θέματα, παραφράσεις και παραλλαγές ξένων έργων. Είναι εναντίον της επτανησιακής λογοτεχνίας, γιατί είναι γραμμένη στη δημοτική. Άρα ποιοι λογοτέχνες του αρέσουν? Ο Παναγιώτης Σούτσος και ο Αλέξανδρος Σούτσος και ορισμένοι άλλοι φαναριώτες
0: που ήταν και συγγενείς του.
1: Συγγενείς, φίλοι, ομοειδεάτες, άνθρωποι μορφωμένοι, πλασμένοι σε μεγάλο βαθμό με το δυτικό πολιτισμό ή με τον αρχαίο πολιτισμό, όχι με την ελληνική παράδοση, όπως για παράδειγμα ο Σολωμός, αλλά δείχνει ακριβώς την αίσθηση της ομάδας, των φίλων, και την αδυναμία του να κατανοήσει την αξία μιας λογοτεχνίας που δεν έμοιαζε με τη δική του. Αλλά θα ήμουν άδικη αν σταματούσα εδώ. Γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω λίγο, όσο λίγο χρόνο έχω, για την αμερικάνικη εμπειρία του Ραγκαβή, που μας δείχνει ποια ήταν η προσωπικότητά του, με τα καλά και ίσως και με λίγα μερικά μικρότερα καλά, μέχρι που μπορούσε να κατανοήσει κάποια πράγματα ή και κάποια δεν τα κατανοούσε. Στην αμερικανική του εμπειρία, που περιγράφεται πολύ αναλυτικά στα απομνημονεύματά του, φαίνεται πραγματικά να συγκρούονται δύο όψεις του δυτικού πολιτισμού. Η αμερικανική, ενός νέου κράτους. Όταν πηγαίνει το 67 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειώσει πριν 2 χρόνια ο εμφύλιος πόλεμος. Μόλις έχει σκοτωθεί ο πρόεδρος ο Λίνκολν και είναι ο Τζόνσον που τον
0: είναι πρόεδρος στην εποχή που είναι εκείνος ως πρέσβης.
1: Ναι, ναι, χωρίς να έχει ίσως ακόμη εκλεγεί, αντικαθιστώντας τον Λίνκολν. Δεν θέλει να πάει. Όταν του δηλώνουν ότι πρέπει να πάει σε αυτή τη θέση, στην αρχή την αρνεί το Ραγκαβής. Θεωρεί ότι είναι

Κρητική Επανάσταση. Το 1866 αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, που θα γίνει και το Αρκάδι και οι άλλες ηρωικές πράξεις αυτά τα τρία χρόνια, 66-69, στην Κρήτη. Μία από τις πολλές επαναστάσεις του κρητικού λαού και ίσως και η γνωστότερη. Πρέπει να συγκεντρώσει, ελπίζει ότι θα συγκινήσει και την κυβέρνηση και τους Αμερικανούς και θα συγκεντρώσει κάποια χρήματα. Θέλει ίσως να αγοράσει και κάποιο πλοίο για να για τον ελληνικό στόλο. Σε αυτά αποτυγχάνει εντελώς, γιατί η Αμερική ακολουθεί τότε το δόγμα Μωρόε, που σημαίνει δεν ανακατευόμαστε στις ξένες στην πολιτική ξένων κρατών. Όμως ο ίδιος ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και βλέπει την κοινωνία, την πολιτική ζωή, τη λογοτεχνία και μας δίνει κάποιες πολύ χαρακτηριστικές εικόνες. Εντυπωσιάζεται από το ταξίδι, βέβαια, παραθέτει μέχρι και το μενού των φαγητών που είχε το καράβι με το οποίο ταξίδεψε. Εντυπωσιάζεται από την τρομερή απλότητα που είχαν οι ξένοι πολιτικοί. Πηγαίνει να συναντήσει, για παράδειγμα, τον Τζόνσον. Ο ίδιος φοράει τη μεγάλη του στολή, μπαίνει σε μία άμαξα λαμπροστολισμένη και ξαφνικά μπαίνει σε μία αίθουσα όπου απάνω σε ένα τραπέζι υπάρχει ένα ψάθινο σχισμένο καπέλο, και πάνω που νομίζει ότι κάποιος φτωχός πήγε να επισκεφθεί τον πρωθυπουργό της χώρας, ο πρωθυπουργός βγαίνει, φοράει αυτό το καπέλο και του λέει πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο. Και λέει και ο πρόεδρος, ίδια απλά ρούχα φορούσε, απλώς είχε όλα τα κουμπιά του ρούχου του ραμμένα. Του κάνει εντύπωση του ίδιου αυτή η απλότητα. Η απλότητα και η αδιαφορία για τους τύπους, που είναι χαρακτηριστικό όμως των Αμερικανών. Ένα άλλο στοιχείο, το πώς ζουν οι νέες κοπέλες και οι νέοι στην Αμερική. Αυτό σχεδόν τον τρομάζει. Τα κορίτσια, λέει, βγαίνουν μόνο τους και περπατούν στο δρόμο, ή πηγαίνουν μόνο τους στο σχολείο, ή στο σπίτι μπορεί να μένουν σε άλλο όροφο, στα πλούσια σπίτια, σε άλλο όροφο από τους γονείς τους, και μπορούν να μιλούν με νέους που δεν είναι ο αδελφός τους ή ο μνηστήρας τους. Εννοείται. Μάλιστα, μία κοπέλα, λέει, μπροστά στους γονείς της έβαλε το χέρι στα μαλλιά κάποιου νέου και τα χτένισε με το χέρι της. Τρομερή κίνηση. Είμαστε στα 1867. Είναι μία κίνηση εκτός των ηθών που ο ίδιος γνώριζε, να το πω έτσι. Αλλά ο ίδιος αυτός άνθρωπος, που με αυτά που λέω μπορεί να δείχνει συντηρητικός ή επιφανειακός, είναι υποστηρικτής των μαύρων, που μόλις είχαν αποκτήσει την ελευθερία τους. Μιλάει για το βιβλίο «Η καλύβα» του Μπάρμπα Θωμά, της Χάριετ Μπίτσερ Στόου. Λέει, είναι σημαντικό αυτό το βιβλίο, γιατί δείχνει πόσο υπέφεραν οι μαύροι πυροί να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Γράφει ο ίδιος ένα ποίημα, το ποίημα «Ο Γοργός Ιέραξ», γνωστό ποίημα και αυτό, εκτενέστατο ποίημα, 500 στίχων, που αναφέρεται σε έναν νεαρό Ινδιάνο. Και ίσως είναι οπωσδήποτε το πρώτο ποίημα το γραμμένο για Ινδιάνο από Έλληνα ποιητή, πιθανόν και μοναδικό. Είχε γνωρίσει έναν Ινδιάνο και έναν ηλικιωμένο και ένα νεότερο Ινδιάνο συγγενής εκεί στη, και φαίνεται τον εντυπωσίασαν, γιατί περιγράφηκε την ενδυμασία τους. Και κατόπιν γράφει ένα ποίημα που θεωρεί ότι είναι απόδοση ενός Ινδιάνικου μύθου. Είναι μια τρυφερή ερωτική ιστορία,

0: ωραία γραμμένη. Τον στενοχωρεί βέβαια που δεν παίρνει βραβείο σε ένα διαγωνισμό που το υποβάλλει, και λέει μάλιστα ότι δεν ήθελα αυτό το βραβείο για μένα, το ήθελα για να δώσω τα χρήματα να ιδρυθεί μία εταιρεία θεατρική, και το θέατρο ως ανάπτυξη πολιτισμική τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στην Αμερική επίσης γνωρίζεται με πολλούς λογοτέχνες. Συναντά τον Longfellow, τον εκτιμά, πιθανόν να γνωρίζει και το δικό του ποίημα που στηρίζεται σε Ινδικό μύθο, τον Ινδιάνικο μύθο, όχι Ινδικό, τον Χαϊουάθα. Γνωρίζει τον Τάκερμαν, άλλον λογοτέχνη, τον Χάλεκ, ο οποίος έχει γράψει ένα ποίημα για τον Μάρκο Μπότσαρη, και ο Ραγκαβής αναλαμβάνει να μεταφράσει αυτό το ποίημα και το στέλνει στην Ελλάδα να δημοσιευτεί.
1: Άρα βοηθάει και στην να γίνει γνωστή η αμερικανική λογοτεχνία στην Ελλάδα, που δεν ήταν μέχρι τότε, έτσι.
0: Στα περιοδικά που δημοσιεύει, ναι, δημοσιεύονται ποίηματα και άλλα λογοτεχνικά, όχι πολλά λογοτεχνικά έργα, ωστόσο δημοσιεύονται και κείμενα για την αμερικανική λογοτεχνία. Βέβαια, στο θέμα ακριβώς της σχέσης και της κριτικής του στάσης απέναντι στη λογοτεχνία, μας είναι γνωστή μία άποψή του που μοιάζει σχεδόν ως ανέκδοτο. Πηγαίνει στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και εκεί συναντά, και σας διαβάζω τι γράφει στο ημερολόγιο του, τον παράδοξον γέροντα Whitman, όστις εαυτόν έξοχον ποιητήν μάλλον ή δικαστικών λειτουργών εκλαμβάνων, οίκιστα μεν εργάζεντο εν το γραφείο του, έγραφε δε και εξέδιδε ποιήσεις ον συλλογήν προσέφερε και εις εμέ, και έτινες μου εφάνισαν και ως προς την έννοια σχεδόν παραφρονούσεις μουσεις τερατολογήματα. Πρόκειται φυσικά για το Walt Whitman. Η ποιήση του Whitman ήταν παραφρονούσεις μουσεις τερατολογήματα για το Ραγκαβή. Το Ραγκαβή όμως, που εμένα πραγματικά μου έκανε εντύπωση, το πως και τους μαύρους και τους Ινδιάνους τους έβλεπε θετικά, γιατί ήταν άνθρωποι ίσοι με αυτόν παρά το χρώμα τους, παρά το ότι οι μεν ήταν αυτόχθονες ή οι άλλοι ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό σκλάβοι στην Αμερική. Ήταν ένας άνθρωπος της εποχής του, με ανοιχτό μάτι και μυαλό σε πολλά, με ιδέες παραδοσιακές και ίσως συντηρητικές σε άλλα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια εξαιρετικά σημαντική μορφή με το συνολικό του έργο.
1: Το οποίο, να πω ότι καταλαβαίνω, με τις ιδέες που είχε, πρέπει να είχε δημιουργήσει και αντιπαραθέσεις στην Ελλάδα, έτσι, στην Αθήνα.
0: Νομίζω ότι τον εκτιμούσαν, γιατί ένας άλλος χώρος για τον οποίο εγώ δεν μίλησα, χώρος λογοτεχνικός, είναι η πεζογραφία του.
1: Δούμε
0: και τα
1: συνέχεια.
0: Θεατρικά του έργα, τα οποία αρκετά εκτιμήθηκαν εκείνη την εποχή, όχι στο σύνολό τους, αλλά εκτιμήθηκαν εκείνη την εποχή. Βέβαια πέθανε το 92, ήδη προς το τέλος της δεκαετίας του 70, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 80, νέα γενιά, ο Παλαμάς, ο Δροσίνης και άλλοι λογοτέχνες εμφανίζονται και σβήνουν από το στερέωμα τους ρομαντικούς που έχουν ήδη μεγαλώσει, κάποιοι έχουν φύγει πλέον και από τη ζωή. Αλλά ο Ραγκαβής ήταν αξιοσέβαστος, είχε μία δημόσια θέση. Φαντάζομαι οι αντιπαραθέσεις ήτανε ως προς τις απόψεις του για τη γλώσσα, εκεί ναι, υπήρχε μεγάλη αντιπαράθεση.
1: Και η γλώσσα, και όταν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον εθνικό ύμνο.
0: Σε αυτό, αυτό το δεύτερο, αλλά αυτό ήταν ένα επεισόδιο βεβαίως και σε αυτό, και οι αντιπαραθέσεις θα υπήρξαν και στις απόψεις του στους ποιητικούς διαγωνισμούς, όπου οι νεότεροι ποιητές θέλουν να υποβάλουν έργα σε δημοτική γλώσσα, θέλουν να υποβάλουν έργα άλλης θεματικής, ενώ οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ανάμεσά τους και ο Ραγκαβές, κρίνουν αυτά τα έργα πολύ αυστηρά και τα απορρίπτουν. Αν και, όπως σας είπα, με το ποίημά του «Ο Γοργός Ιέραξ», που αναφέρεται σε αυτό το νεαρό Ινδιάνο, απέτυχε και αυτός στον ποιητικό διαγωνισμό που το είχε υποβάλει. Το ποιητικό διαγωνισμό του 72 ή 73. Εκεί είναι, στο τέλος, το
1: είναι λίγο δύσκολη η γλώσσα του για τη σύγχρονη γενιά, έτσι, κυρία Σταυροπούλου. Και αυτό ίσως τον αδικεί από το να τον, να τον διαβάσουν σήμερα οι νέοι.
0: Ναι, η πεζογραφία του και τα θεατρικά του έργα, ο Τρούλιο Γάμος που είναι κωμωδία ή άλλα, ή ο Συμβολεογράφος, ένα που είχε γίνει και ένα παλιό σύριαλ, ή ο Αφέντης του Μωρέως, είναι έργα με ενδιαφέρον. Αλλά βέβαια, όσο απομακρύνονται οι νεότερες γενιές από την καθαρεύουσα, γίνεται δυσκολότερη η επικοινωνία. Ας πούμε, για μένα το Διονύσου Πλούς είναι αξιοθαύμαστο ως προς την τεχνική του. Το ποίημα αυτό που σας διάβασα, δύο-τρεις στροφές.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ είχα διδαχτεί καθαρεύουσα. Και μου αρέσει αυτό το ήρεμο στοιχείο και το πολύ καλά οργανωμένο μετρικό σύστημα και ο τρόπος που γράφει τις ομοιοκαταληξίες. Άλλοι δεν νομίζω ότι θα έδιναν αυτή τη σημασία, θα τους δυσκόλευε.
1: Καταρχάς, η σύγχρονη γενιά δεν διδάσκεται τόνους. Έτσι,
0: ναι.
1: Οπότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.
0: Και όμως βλέπετε ότι αρκετά λογοτεχνικά κείμενα, ποιητικά ιδιαίτερα, εξακολουθούν να κυκλοφορούν με τόνους.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Να, δεν έφυγαν οι τόμοι. Ιδιαίτερα ποιητές, θυμάμαι παλαιότερα που είχαμε δημοσιεύσει σε ένα περιοδικό το οποίο εκδίδαμε τον άνδρα μου τα θέματα λογοτεχνίας, και όταν δημοσιεύαμε ποίηματα του Ελίτη μας είχε ζητηθεί να δημοσιεύονται πάντα με τόνους και πνεύματα. Αλλά και νεότεροι ποιητές θέλουν τους τόνους και τα πνεύματα. Είναι για άλλους όμως, για άλλους αναγνώστες, οι τόνοι και τα πνεύματα είναι στοιχείο που δεν κατανοώ, φυσικά. Παρόλο που τους μαθαίνουν κάπως στα αρχαία, αλλά και πάλι τους είναι δύσκολο.
1: Δεν έχω εικόνα τι γίνεται στην εκπαίδευση. Υποθέτω ότι λόγω της γλώσσας ο Ραγκαβής δεν πρέπει να είναι στα αναγνωστικά, έτσι.
0: Να σας πω την αλήθεια, στα τελευταία αναγνωστικά και εγώ δεν ξέρω αν είναι. Και αν είναι, θα έχει μικρή θέση. Γιατί οπωσδήποτε γίνεται λόγος για την πρώτη αθηναϊκή σχολή, εκεί που ήταν η Σούτς, ήταν ο Ραγκαβής και πάρα πολλοί άλλοι, και φαναριώτες και μη φαναριώτες ποιητές. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι με καθαρεύουσα. Κάποιοι λυρικοί ποιητές έχουν έτσι μια γοητεία. Αλλά είναι, η γλώσσα είναι δύσκολη.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
3: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι...

0: τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Και κοντά μας η κυρία Έρη Σταυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, για να μαζέψουμε όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Σταυροπούλου, και να μας δώσετε ένα ρεζουμέ, και θέλω να ρωτήσω, πάντα το ρωτάω συνήθως στο τέλος, τι σημαίνει το έργο του και η προσωπικότητα του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή για τη χώρα μας και τα γράμματα τον 21ο αιώνα.
1: Λοιπόν, μιλώντας συνολικά, πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής είναι μια σημαντική μορφή χαρακτηριστική για το 19ο αιώνα, για όλα όσα έχει κάνει, για την αρχαιολογία πρώτα απ' όλα, για την παιδεία συνολικότερα, για τα θαυμάσια απομνημονεύματά του, που ακριβώς επειδή δεν είναι λογοτεχνικό κείμενο αλλά είναι ένα αφήγημα, νομίζω ότι από έναν άνθρωπο σχετικά καλλιεργημένο μπορούν να διαβαστούν πολύ άνετα και τώρα, και μας δείχνουν ένα πανόραμα της Ελλάδας, της Ευρώπης, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τη λογοτεχνία μας έθεσε ζητήματα στο θέατρο, για το οποίο δεν σας μίλησα, στην πεζογραφία επίσης, προώθησε την μετρική και την ομοιοκαταληξία ειδικότερα για τους λογοτέχνες που συνέχισαν να γράφουν σε ομοιοκαταληξία και τα νεότερα χρόνια. Και επίσης, ακόμη και με τις ιδέες του που εμείς θα τις θεωρούσαμε αυτή τη στιγμή αντιδραστικές, όπως σας είπα για την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας που αυτός έκανε, έδωσε ένα έρισμα και μια αφορμή σε εκείνους που είχαν διαφορετικές ιδέες από τον ίδιο να αγωνιστούν περισσότερο για να δείξουν το δικό τους τρόπο γραφής, σκέψης και κριτικής διάθεσης. Ήταν όμως μια πάρα πολύ σημαντική μορφή και επέμεινα στα βιογραφικά του για να δείξω σε πόσες πτυχές της ελληνικής πολιτείας, της διπλωματίας, της λογοτεχνίας, της παιδείας ήταν αναμειγμένος και πόσα κατόρθωσε στο χρονικό διάστημα της ζωής του. Και δεν πιστεύω ότι είναι μια μορφή που αξίζει να τη μνημονεύουμε.
0: Σίγουρα και στην ιστορία και στη διπλωματική ιστορία, έτσι, είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να μελετάτε και να διδάσκετε το παράδειγμά του.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και δεν ξέρω και αν έκανε αυτό στην αρχή, γιατί στη συνέχεια στον διπλωματικό χώρο, ακόμα και σήμερα, έχουμε διπλωμάτες που είναι λογοτέχνες και μάλιστα κάποιοι, ναι, πολύ σημαντικοί.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δίνουν έναν άλλο τόνο στη διπλωματία όταν έχουμε χώρες όπως η δική μας ιδιαίτερα, που πρέπει να επιδείξει πολιτισμό και σύγχρονο πολιτισμό, όχι μόνο τον αρχαίο, αλλά και ένας σύγχρονος λογοτέχνης πολύ καλύτερα θα γνωρίζει και τον αρχαίο πολιτισμό επίσης, γιατί μπορεί να κάνει συζήτηση και συγκρίσεις επ' αυτού. Πράγματι είναι πάρα πολύ σωστή η άποψή σας για τους καλλιεργημένους λογοτεχνικά διπλωμάτες.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, κυρία Σταυροπούλου.
1: Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να θυμηθώ και εγώ ξανά τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, το πρώτο μέρος της εκπομπής για τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, αυτό το φαναριώτη λόγιο, πρώτο καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, διπλωμάτη, πολιτικό, πεζογράφο, ποιητή της πρώτης Αθηναϊκής Σχολής, ρομαντικό ποιητή, έτσι χαρακτηρίζεται, μας μίλησε η κυρία Έρη Σταυροπούλου. Είναι ομότιμη καθηγήτρια της νεοελληνικής φιλολογίας, του τμήματος φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες Αλέξανδρος Ρίζος Ρακαβής. Αυτός ο φαναριώτης, λόγιος, ποιητής, ρομαντικός χαρακτηρίζεται της πρώτης Αθηναϊκής Σχολής, πεζογράφος, καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διπλωμάτης, πολιτικός. Ένας άνθρωπος που μας έχει αφήσει πλούσιο έργο και που έχει γράψει και πεζογραφία και θεατρικά κλπ. 19ος αιώνας, γιατί γεννήθηκε 27 Δεκεμβρίου του 1809 και πέθανε στις 16 Ιανουαρίου του 1892, σχεδόν όλος ο 19ος αιώνας. Κοντά μας στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τον κύριο Θανάση Αγάθο, καθηγητή φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μας μιλήσει και εκείνος για το έργο του Αλέξανδρου Ρίζου Ρακαβή. Κύριε καθηγητά, κύριε Αγάθο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ευγενική σας πρόσκληση.
0: Και εμείς που πάντα την αποδεγόσαστε, κύριε καθηγητά, και μας βοηθάτε. Λοιπόν, πάμε. Τι θα μας πείτε για το Ρακαβή?
1: Ήδη ακούστηκε ότι είναι μια προσωπικότητα με μεγάλη γκάμα ενδιαφερόντων, με εξαιρετικά πολύπλευρη δράση. Έχει γράψει ποίηματα, διηγήματα, ένα μυθιστόρημα, θεατρικά έργα. Έχει κάνει μεταφράσεις από τα αρχαία ελληνικά και από την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Έχει ασχοληθεί με την κριτική, με τη μετρική, με τη λεξικογραφία. Έχει όλες αυτές τις πολύ σημαντικές ιδιότητες που αναφέρθηκαν ήδη. Υπήρξε ανθιπολοχαγός του πυροβολικού στο Ναύπλιο, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπουργός εξωτερικών, πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κωνσταντινούπολη, στο Παρίσι, στο Βερολίνο. Ασχολήθηκε και με το και με τις εκδόσεις. Υπήρξε διευθυντής σύνταξης της πολιτικής εφημερίδας Ευνομία. Υπήρξε συνεκδότης πολύ σημαντικών περιοδικών του 19ου αιώνα, όπως η Ευστέρπη και η Πανδώρα. Μια εξαιρετικά πολύπλευρη προσωπικότητα. Εγώ θα με επικεντρωθώ στην ενασχόλησή του με την πεζογραφία και το θέατρο.
0: Κάτι το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστό, έτσι?
1: Εννοείται τη θεατρική του δραστηριότητα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι στη μνήμη των περισσότερων έχει μείνει ως πεζογράφος και ποιητής, βέβαια πολύ σημαντικός, αλλά από τους πιο χαρακτηριστικούς του 19ου αιώνα, της πρώτης Αθηναϊκής Σχολής, της περίοδου του ρομαντισμού και της καθαρέμουσας, αλλά υπήρξε σημαντική η συμβολή του και στο θέατρο, και ίσως μπορούμε να αρχίσουμε από αυτό και μετά να περάσουμε στη πεζογραφία.
0: Ό,τι νομίζετε εσείς. Λοιπόν, θεατρικά, ένας λόγιος άνθρωπος που του αρέσει η τέχνη, οπότε φυσικό ήταν.
1: Ένας λόγιος ακριβώς που του αρέσει η τέχνη, που παρακολουθεί τα πάντα και που στο θέατρο δίνει ένα πάρα πολύ έντονο στίγμα. Όταν δημοσιεύει το 1837 το θεατρικό έργο «Φροσύνη», το οποίο είναι η πολύ γνωστή ιστορία της κυραφροσύνης, διαδραματίζεται στην αυλή του Αλιπασά. Είναι η πολύ γνωστή ιστορία που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και από τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στο μόνιμο ποίημά του κλπ. Το πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτού του κειμένου είναι ότι στον πρόλογο, στο προήμιο ας πούμε αυτής της έκδοσης, της Φροσύνης, ο Αλέξανδρος Ρίζος Ρακαβής διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με το θέατρο, με τη δραματική ποίηση, και διακηρύσει ουσιαστικά την ανάγκη να απαλλαγεί το θέατρο της εποχής από τους περιορισμούς του ρεύματος του κλασικισμού. Ουσιαστικά είναι ένα ρομαντικό μανιφέστο, ένα μανιφέστο του ρομαντισμού σε ό,τι αφορά το θέατρο. Ο Οπότε εκεί ο Ραγκαβίθ, στον πρόλογο της Προσύνης, μιλάει για το πώς συμπλέκονται, ας πούμε, τα δραματικά είδη στο θέατρο, πώς συμπλέκεται το δραματικό με το κωμικό, το πώς κανείς μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής θεμάτων πέρα από τα στενά όρια που θέτει ο Αριστοτέλης στο περιποιητικής του για την τραγωδία, και στην ουσία διεκδικεί το δικαίωμα να υπάρχει ελευθερία στην δημιουργία, να είναι ουσιαστικά, όπως είπα, ένα μανιφέστο του ρομαντικού δράματος. Το έργο έχει ως θέμα την γνωστή ιστορία της Κυλαφροσύνης, διαδραματίζεται στην αυλή του Αλή Πασά. Είναι μια ιστορία γεμάτη έρωτα, γεμάτη πάθος, γεμάτη ίνδρυγες κτλ. Και αυτό ακριβώς που σας είπα, αυτός ο πρόλογος όπου αμφισβητείται ο κλασικισμός και προωθείται ο ρομαντισμός, δίνεται σε μορφή διαλόγου ανάμεσα σε έναν ποιητή, σε έναν δημιουργό και σε έναν λόγιο, σε έναν λογιότατο πάρα πολύ σχολαστικό. Αυτό είναι μία πρώτη, θα λέγαμε, σημαντική προσπάθεια του Ραγκαβή στο χώρο του θεάτρου. Συνθέτει ακόμη τρία δράματα, τα οποία όλα εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ιστορικό. Το ένα είναι η παραμονή της Επαναστάσεως, το άλλο είναι ο Δούκας, που το θέμα του είναι παρμένο από το Βυζάντιο, από την ιστορία του Βυζαντίου, και η πλοκή ξετυλίγεται στο πλαίσιο, τη διάρκεια μάλλον της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς πόσο διαβασμένος είναι ο Ραγκαβής, πόσο δηλαδή ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τις διάφορες ιστορικές πηγές, να δώσει με ακρίβεια ιστορική την όλη ατμόσφαιρα της εποχής κτλ. Και ένα άλλο του έργο, μια άλλη του τραγωδία με τον τίτλο «Η Τριάκοντα», εννοεί τους Τριάκοντα τυράννους της αρχαιότητας, είναι επίσης σημαντικό, εγγράφεται και αυτό στο είδος του ιστορικού δράματος, εκτυλίσσεται στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, και βλέπουμε αμέσως από τα τρία συγκεκριμένα έργα που ανέφερα το πώς ο Ραγκαβής στο θέατρό του ενσωματώνει, θα λέγαμε, όλη την ιστορία του ελληνισμού. Δηλαδή ξεκινάει από την αρχαιότητα, περνάει στο Βυζάντιο, Θακοκρατία, Τουρκοκρατία, φτάνει μέχρι την Επανάσταση. Εκτός όμως από τα ιστορικά δράματα, που είναι όλα σημαντικά γιατί δείχνουν μια γενικότερη τάση της εποχής για στροφή στο ιστορικό δράμα, που βέβαια φτάνει στο αποκορύφωμά της με τον Δημήτριο Βερναρδάκη και τα δικά του ρομαντικά δράματα, ο Ραγκαβής γράφει και κωμωδίες. Οι δύο από αυτές δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, είναι το «Γάμος Άνεφ Νύμφης» του 1843 και το «Διός Επίσκεψης» του 1874, αλλά αυτή που είναι πάρα πολύ γνωστή και που έχει, θα έλεγα, παιχτεί πολλές φορές και συνεχίζει να παίζεται μέχρι σήμερα, είναι το πολύ γνωστό του «Κουτρούλιο Γάμος».
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι ένα κείμενο πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σημαντικό, διότι ακριβώς ανανεώνει το είδος της κωμωδίας. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή και αποτελεί, θα λέγαμε, έναν καθρέφτη των ηθών της ελληνικής κοινωνίας εκεί γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, ενώ δηλαδή το ελληνικό κράτος έχει μόλις δημιουργηθεί, προσπαθεί να απαλλαγεί από όλη την κακοδαιμονία της, που έχει έτσι συσσωρεύσει η περίοδος της τουρκοκρατίας, και ο Ραγκαδής εδώ στείνει μια πολύ αστεία, πολύ ωραία πλοκή. Μάλιστα το κυκλοφορεί με ψευδώνυμο στην αρχή, με το ψευδώνυμο Χριστοφάνης Νεολογίδης. Είναι ιστορία ενός σχετικά ευκατάστατου, αλλά μάλλον άσχημου μικροαστού, του Κουτρούλη, ο οποίος ερωτεύεται μία πολύ όμορφη κοπέλα, την Ανθούλα, είναι κόρη ξενοδόκου. Η Ανθούλα ταυτόχρονα δέχεται το φλερτ, ας πούμε, ενός φτωχού γραφέα της αστυνομίας, και της κάνουν προξενιό το Κουτρούλη, που όπως είπα είναι αρκετά ευκατάστατος, δεν τον θέλει φυσικά. Η κοπέλα, για να τον αποφύγει, θέτει λοιπόν ως όρο να γίνει υπουργός, δηλαδή να ασχοληθεί με την πολιτική ο Κουτρούλης και να γίνει υπουργός. Πρέπει να πούμε ότι στο επάγγελμά του είναι ράφτης ο Κουτρούλης, και όπως πολύ συχνά συμβαίνει στις κωμωδίες αυτές, έχει και έναν πανέξυπνο υπηρέτη, τον Στροβίλη, ο οποίος αρχίζει ξαφνικά να διαδίδει ότι ο αφέντης του πρόκειται να υπουργοποιηθεί, πρόκειται να γίνει υπουργός. Και από την πολλή, ας πούμε, διάδοση, στο τέλος το πιστεύουν πολλοί, και το πιστεύει και ο Κουτρούλης ο ίδιος, και το πιστεύει και η κοπέλα, η Ανθούλα, και τον παντρεύεται. Και εν τω μεταξύ, ο γραφέας που ήταν ερωτευμένος με την κοπέλα και που έχει πλέον προαχθεί περίπα στην νόμο, φέρνει το ένταλμα της σύλληψης του Κουτρούλη, επειδή έχει αναστατώσει την κοινή γνώμη. Η Ανθούσα λοιπόν ζητάει να ακυρωθεί ο γάμος, ζητάει από τον παλιό αγαπημένο της να τη δεχτεί πίσω. Εκείνος όμως έχει καταλάβει τον χαρακτήρα, της αρνείται, και κάπου εκεί τελειώνει. Και πάνω σε όλο αυτό πάνω σε όλη αυτή την πλοκή, ο Ραγκαδής στείνει μια πάρα πολύ έξυπνη, θα λέγαμε, ιστορία, η οποία σατιρίζει τα πολιτικά και τα κοινωνικά ήθη της εποχής. Το νεποτισμό, το πόσο εύκολα πολλές φορές οι άνθρωποι πέφτουν θύματα ψευδών ειδήσεων, διαδόσεων. Σατιρίζεται η πολιτική ασυνεννοησία της εποχής. Υπάρχουν σίγουρα επιδράσεις και στη φόρμα και στο περιεχόμενο και από τον Αριστοφάνη, αλλά και από τον Μολιέρο. Και γενικότερα θα λέγαμε ότι το έργο είναι πάρα πολύ κεφάτο, και ταυτόχρονα κάνει και αυτό που θα λέγαμε καυστική σάτιρα. Σατιρίζει δηλαδή την κακοδαιμονία μιας ολόκληρης περίοδου, την διαφθορά, την διαπλοκή, την εξαγορά των συνειδήσεων, τις διάφορες μεθοδεύσεις για την άνοδο στην εξουσία, την ιδιοτέλεια, το γεγονός ότι όλα αυτά επηρεάζουν και τις προσωπικές σχέσεις, και οι άνθρωποι πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα να θυσιάσουν τα πραγματικά τους αισθήματα στο όνομα ενός καλού γάμου που θα εξασφαλίσει, ας πούμε, κοινωνική άνοδο, κοινωνική προβολή κτλ. Είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζει να παίζεται μέχρι σήμερα. Έχει ανεβεί και έτσι αρκετά πρόσφατα. Έχει μια διαχρονική επιτυχία, γιατί οπωσδήποτε θίγει ζητήματα τα οποία παραμένουν επίκαιρα ακόμη και στην σημερινή εποχή.
0: Είναι καλογραμμένο και είναι έξυπνο.
1: Θυμίζει, ναι, κάπως, θυμίζει κάπως σαν στυλ, ας πούμε, σαν ύφος, όπως είπα, έργα του Αριστοφάνη, έργα του Μολιέρου, γιατί ακριβώς σατιρίζονται διάφορα φαινόμενα παρακμιακά και περνούν από μέσα διάφοροι ανθρώπινοι τύποι που είναι πάρα πολύ καλά σκιτσαρισμένοι. Έτσι λοιπόν ο Ραγκαδής μένει στην ιστορία του θεάτρου για την συγκεκριμένη κωμωδία του Κουτρούλιο Κάμος, αλλά και για την πολύ σημαντική δουλειά που έκανε, όπως είπα, στο χώρο του ιστορικού δράματος.
0: Νομίζω
1: επίσης,
0: ότι
1: είναι μια πολύ σημαντική δουλειά.
0: Κύριε καθηγητά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι πολύ γνωστό θεατρικό του έργο που παίζεται επίσης είναι και ο συμβολιογράφος.
1: Κοιτάξτε, ο συμβολιογράφος είναι μια νουβέλα, είναι ένα εκτενές δίηγημα που έχει διασκευαστεί
0: σε
1: για
0: θεατρικό,
1: το θέατρο.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε όμως ως νουβέλα. Και είναι φυσικά ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, όπως πολύ σωστά λέτε, που έχει μεταφερθεί και στην τηλεόραση. Υπήρξε μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της παλιάς ασπρόμαυρης τηλεόρασης, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη, με πολύ καλή διανομή, τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον Γιάννη Φέρτη, τη Δέσπο Διαμαντίδου, τον Σταύρο Ξενίδη, την Μιμή Ντενίση, την Μίτια Παπακοσταντίνου. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 70 και πρόσφατα είδαμε και μια επιτυχημένη θεατρική παράσταση, διασκευή του συμβολιογράφου σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή. Είναι μια μεγάλη, μια διαχρονική τα επιτυχία του Ραγκαβή. Το δημοσιεύει για πρώτη φορά στο περιοδικό Πανδώρα το 1850, μετά το συμπεριλαμβάνει ο ίδιος στον πρώτο τόμο της σειράς Διάφορα διηγήματα που έχει κυκλοφορήσει το 1855, και από τις αρχές της δεκαετίας του 60 κάνει πραγματικά πολύ μεγάλο αριθμό εκδόσεων. Είναι ένα εμβληματικό κείμενο του Ραγκαβή ο συμβολιογράφος, γιατί ακριβώς φέρει πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά της ρομαντικής γραφής, της γραφής του ρομαντισμού. Και επίσης είναι ένα από τα λίγα πεζογραφήματα του Ραγκαβή που έχει ελληνική υπόθεση, γιατί όπως θα πούμε στην πορεία, κάτι πολύ ενδιαφέρον με τα διηγήματα του Ραγκαβή είναι ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν αγγλική θεματολογία. Ο συμβολιογράφος όμως έχει ελληνική θεματολογία. Είναι μια ιστορία δωροπλοκίας, αγωνίας, έρωτα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, αστυνομικό πεζογράφημα το οποίο γράφτηκε στην Ελλάδα. Η δράση του συμβολιογράφου τοποθετείται στο νησί της Κεφαλονιάς το 1821, και βέβαια αυτό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι γιατί αυτό το έργο έχει γίνει τόσο δημοφιλές. Νομίζω ότι έχει στη σωστή δοσολογία όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να συγκινήσουν και να βοητεύσουν ένα μεγάλο κοινό. Δηλαδή διαθέτει έρωτες, δολοπλοκίες, εγκλήματα, ληστείες, δίκες, συμπτώσεις, έντονα μελοδραματικά στοιχεία, κάποια στοιχεία εξωτισμού, και βέβαια έχει και ένα αίσιο τέλος, γιατί στο τέλος, μετά από διάφορα φρικτά πράγματα που έχουν συμβεί, αποκαθίσταται η ηθική τάξη, η δικαιοσύνη θριαμβεύει, το καλό θριαμβεύει έναντι του κακού. Αυτά είναι στοιχεία ενδιαφέροντα. Επίσης, όπως είπα, υπάρχει μια πλοκή αστυνομικού ενδιαφέροντος, υπάρχει η απαραίτητη ίντριγκα. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι γύρω στις 100 σελίδες, άρα είναι όλα τοποθετημένα στη σωστή, ας το πούμε, δοσολογία. Δεν κουράζει τον αναγνώστη με πολλά πρόσωπα και λεπτομέρειες. Και βέβαια έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Έχει δηλαδή μια πολύ ωραία πλοκή με έναν νεαρό γραφιά, τον Ροδίνη, που είναι ο γραμματέας ενός πλούσιου κόντε Κεφαλονιά, ο οποίος πηγαίνει στο συμβολιογράφο Τάπα, και εκεί ο συμβολιογράφος Τάπας μαθαίνει από τον νεαρό Ροδίνη ότι ο Κόμις Νανέτος, ο Κόντε Νανέτος, του οποίου είναι γραμματέας ο Ροδίνης, έχει ετοιμάσει μία διαθήκη με την οποία αποκληρώνει τον ανιψιό του, τον Γεράσιμο, που είναι ο αγαπημένος της Μαρίνας, της κόρης του, του Τάπα, και αφήνει όλη την περιουσία στο Ροδίνι. Στη συνέχεια, ο κακός ανιψιός δολοφονεί τον θείο, τον Κόντε Νανέτο, με την προτροπή και την κάλυψη του Τάπα. Ο Ροδίνι συλλαμβάνεται ως ένοχος για το φόνο. Στη συνέχεια, με μία σειρά από συμπτώσεις, αποκαλύπτεται η αλήθεια και ο Ροδίνης απελευθερώνεται λίγο πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεσή του. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ μια πλοκή αστυνομικού ενδιαφέροντος, όπου υπάρχει και το ερωτικό στοιχείο και υπάρχει η πραγματικά δαιμόνια μορφή του συμβολιογράφου Τάπα, ο οποίος δίνει μια σειρά από δωροπλοκίες εναντίον του Ροδίνη, προκειμένου να βοηθήσει τον Γεράσιμο, τον αγαπημένο της κόρης του, να υφαρπάξει την περιουσία του θείου του. Ενώ όταν η κόρη του Τάπα αυτοκτονεί, βλέποντας ότι ο αγαπημένος της έχει, ας πούμε, διπλή ζωή, τότε ο συμβολιογράφος, μέσα στην παραφροσύνη του και στο πένθος του, σκοτώνει τον Γεράσιμο και αφήνει μια επιστολή με την οποία αποκαθιστά την αλήθεια και αθωώνει τον Ροδίνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πλοκή, ξέρετε, πάρα πολύ, πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολύ έντονη σε συγκινήσεις. Έχετε δίκιο που το συνδέεται με το θέατρο, γιατί έχει πάρα πολύ διάλογο. Οι χαρακτήρες δηλαδή διαγραφούνται κυρίως μέσα από το λόγο τους και υπάρχουν μακρές διαλογικές σκηνές, οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της νουβέλας. Ουσιαστικά όλη η νουβέλα αποτελεί μία πολύ προσεκτικά οργανωμένη και μελετημένη διαδοχή διαλογικών σκηνών, με αποτέλεσμα η ομιλία και οι σκέψεις των χαρακτήρων, έτσι όπως διατυπώνονται, χωρίς καμία διαμεσολάβηση, ας πούμε, να δίνουν στον αναγνώστη την εντύπωση ότι είναι παρόν τα διαδραματιζόμενα. Είναι ένας διάλογος πολύ ωραίος που προωθεί την δράση, αναπτύσσει συγκρούσεις ανάμεσα στους χαρακτήρες, δημιουργεί ένταση, δίνει πολλές πληροφορίες, αποκαλύπτει την προσωπικότητα, το βαθμό ευφυΐας, τις προθέσεις, τα κίνητρα των χαρακτήρων κτλ. Και βέβαια με τη μέθοδο της ανάληψης δίνονται και πάρα πολλά στοιχεία για το παρελθόν των χαρακτήρων, τι έχει συμβεί μέχρι να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Πρωτοπόρος λοιπόν ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής σε πάρα πολλά, βάζει τη σφραγίδα του και τη βάση για να τον διαδεχτούν και να εμπνευστούν από τον τρόπο που λειτουργεί πάρα πολύ.
1: Κοιτάξτε, ειδικά με το συμβολιογράφο πέτυχε να δημιουργήσει έναν αξέχαστο λογοτεχνικό ήρωα. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο ότι αυτό το έργο το αναφέρει και ο Ξενόπουλος στο λόγο που εκφωνεί κατά την είσοδό του στην Ακαδημία το 1932, ακριβώς γιατί ο Τάπας είναι, θα έλεγα, ο πιο άρτια διαγεγραμμένος χαρακτήρας σε όλη την προσωγραφία του Ραγκαβή. Ένας ήρωας που έχει ψυχολογικό βάθος και που μένει στη μνήμη μας, ενώ είναι ένας κατεξοχήν αρνητικός ήρωας. Είναι διαβολικός, θα λέγαμε, πανούργος, αδίστακτος, διπρόσωπος, υποκριτής. Αλλά έχει και ένα μεγάλο ελαφρυντικό που τον κάνει ανθρώπινο σε κάποια σημεία. Έχει την υπέρμετρη αγάπη για την κόρη του. Έχει μείνει χείρος, έχει χάσει την γυναίκα του, έχει δώσει τα πάντα στην κόρη του, οπότε όλες αυτές οι δολοπλοκίες και οι εγκληματικές πράξεις που οργανώνει στηρίζονται στην παθολογική αγάπη, στη μεγάλη αγάπη που έχει προς την κόρη του. Και από την άλλη υπάρχει ο νεαρός γραμματέας που είναι έντιμος, έτσι θα λέγαμε απόλυτα πρόσωπο εμπιστοσύνης, αλλά και κάπως αφελής, γιατί εμπιστεύεται τον Τάπα και στη συνέχεια παγιδεύεται από εκείνον. Από την άλλη βέβαια έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ρομαντικού ήρωα ο νεαρός Ροδίνης. Είναι ήρεμος, είναι ανιδιοτελής, πιστεύει στην αυθότητά του, προσπαθεί με κάποιο τρόπο να την υποστηρίξει κτλ. η εποχή εκείνη, η εποχή του, η περίοδος αυτή της κυριαρχίας του ρομαντισμού ήταν μια περίοδος όπου οι χαρακτήρες στη λογοτεχνία και στο θέατρο ήταν μάλλον μονοδιάστατοι, δηλαδή ή πάρα πολύ καλοί ή πάρα πολύ κακοί, ή ας πούμε γεμάτοι προτερήματα, γεμάτοι αρετές ή φορτωμένοι με όλου του κόσμου τα ελαττώματα. Άρα λοιπόν υπακούν στη λογική αυτή, έτσι, οι ήρωες του συγκεκριμένου έργου. Και βέβαια ένα πρόσθετο στοιχείο της γοητείας του συμβολιογράφου είναι ότι τοποθετείται στην Κεφαλονιά στην αρχή της Επαναστάσεως. Και είναι γοητευτικό αυτό, γιατί εκείνη η Κεφαλονιά είναι ένας τόπος ταυτόχρονα ελληνικός και ξένος. Δηλαδή τόσο κατά την περίοδο στην οποία εκτιλήσεται η ιστορία, 1821, όσο και κατά την περίοδο της συγγραφής του έργου, 1850, αποτελεί ακόμη αγγλική κτήση, βρίσκεται υπό έτσι, βρετανική ας πούμε κτήση. Οπότε οι κοινωνικές δομές είναι στηριγμένες στα αντίστοιχα δυτικά πρότυπα των Ευγενών. Υπάρχει ελληνικό στοιχείο, έτσι, αλλά είναι Έλληνες που έχουν υποστεί τις συνέπειες της μακρόχρονης ευρωπαϊκής κυριαρχίας, ιταλικής και στη συνέχεια
0: η Βενετή για χρόνια. Ναι.
1: Ακριβώς, η Βενετή για πολλά χρόνια, άρα έχουν διαβρωθεί σε διάφορα επίπεδα. Οπότε το έργο έχει ταυτόχρονα ένα χρώμα κοσμοπολιτικό, σχεδόν εξωτικό, έτσι. Υπάρχουν αναφορές στο περίφημο άλογο που ο διεφθαρμένος και φαντασμένος Γεράσιμος έχει φέρει από την Μάλτα ή στον αγώνα με τους Άγγλους αξιωματικούς κτλ. Και από την άλλη υπάρχει και ελληνικό χρώμα με χαρακτήρες επτανησίων και πολλές αναφορές στην Επανάσταση. Και βέβαια ο ήρωας ο Ροδίνης κινείται ανάμεσα στη Κεφαλονιά και στη Κέρκυρα και γίνονται διάφορες αναφορές σε ταξίδια. Ο Τάπας και η κόρη του για λίγες μέρες φεύγουν από το Αργοστόλι και πηγαίνουν στο Λιξούρι, ενώ ο Γεράσιμος είναι ένας οικοδιώκτης ο οποίος κινείται ανάμεσα στη Κεφαλονιά, την Κέρκυρα και την Ιταλία, και μάλιστα περιγράφεται να έχει ζήσει στην Νάπολη, όπου κατά τα λεγόμενά του οι αστυνομικές αρχές θέλησαν να τον φυλακίσουν λόγω των φιλελεύθερων ας πούμε ιδεών του, και παράλληλα ονειρεύεται ταξίδια στη Ρώμη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι κλπ. Και ένα άλλο στοιχείο που καθιστά το συμβολιογράφο πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νουβέλα είναι ότι ο Ρακαβής δίνει έμφαση στο ζήτημα της γλώσσας.
0: Και ήθελα δηλαδή, να σας ρωτήσω γι' αυτό, σε τι γλώσσα το έχει γράψει?
1: Κοιτάξτε, είναι γραμμένο σε μία θα λέγαμε ήπια καθαρέμουσα
0: που χρησιμοποιούσε ούτως ή άλλως.
1: Την οποία χρησιμοποιούσε ούτως ή άλλως, γράφει την καθαρέμουσα. Ο Ρακαβής και όλη η λογοτεχνία του ρομαντισμού στο αθηναϊκό της κομμάτι, έτσι, η αθηναϊκή σχολή της περίοδου 1830-1880 κατά κανόνα χρησιμοποιούν την καθαρέμουσα. Ο Ρακαβής δεν διαφεύγει από αυτό, αλλά σχολιάζει, αυτό έχει ίσως ενδιαφέρον, σχολιάζει το ζήτημα της γλωσσικής αλωτρίωσης που είχαν υποστεί οι επτανήσιοι λόγω της πολύχρονης ιταλικής κατοχής. Αυτό εμφανίζεται ήδη από την πρώτη παράγραφο της νουβέλας και επανέρχεται ως θέμα στο έκτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζεται η δίκη του Ροδίνη. Δηλαδή με αφορμή το γεγονός ότι ο δημόσιος κατήγορος μιλάει στα ιταλικά στο δικαστήριο, σχολιάζεται το γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια η ελληνική γλώσσα είναι αποκλεισμένη από τα δικαστήρια της Επτανήσου, με αποτέλεσμα ο Επτανήσιος όταν βρισκόταν σε μια δίκη και παρουσιαζόταν ενώπιον των δικαστών του να ακούει τον κατήγορο αλλά και των συνηγορών του να μιλάει σε μια γλώσσα που ενδεχομένως δεν καταλάβαινε. Έχει ενδιαφέρον ότι στα διαλογικά μέρη ο Ραγκαβής δεν κάνει κάποια προσπάθεια να χρησιμοποιήσει το επτανησιακό ιδίωμα της εποχής της Επανάστασης. Ο λόγος του τάπα, ωστόσο, του κακού της ιστορίας, θα λέγαμε ότι είναι ένα νόθο εξάμβλωμα ελληνικής και ιταλικής, έτσι ώστε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ραγκαβής θέλει να τονίσει και τη γλωσσική και την πολιτισμική παρακμή του ήρωα πέρα από την ηθική. Και βέβαια πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα στον συμβολιογράφο και τα, ας πούμε, σχήματα της οικογένειας ακόμα εμφανίζονται να έχουν διαβρωθεί, να έχουν κατακαιρματιστεί από το κυνήγι του χρήματος και από το θάνατο.
0: Δείχνει και καλή γνώση,
1: για το συμβολιογράφο.
0: Δείχνει και καλή γνώση των πτανησιακών θεμάτων από το Ραγκαβή, έτσι. Ξέρει πολύ καλά τι γίνεται εκεί και τα κοινωνικά ήθη και έθιμα, όχι μόνο τα πολιτικά.
1: Ασφαλώς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι δίνει μια ενδιαφέρουσα, ας πούμε, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα χαρτογράφηση της κοινωνίας της Επτανήσου στα χρόνια της Επανάστασης, στην αρχή της Επανάστασης. Δηλαδή, περίπου 30 χρόνια από την εποχή κατά την οποία το έγραψε το συγκεκριμένο μυθιστόρημα.
0: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε, κυρία καθηγήτρια.
1: Βεβαίως.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε προσωπογραφίες Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής και κοντά μας ο καθηγητής της Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θανάσης Αγάθος. Ήδη μας μιλήσατε για τρία θεατρικά, την Νουβέλα, το Συμβολογράφο που έχει γίνει επίσης θεατρικό και πού πάμε τώρα?
1: Συνεχίζουμε με τα πεζογραφήματα του Ραγκαβή. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει άποψη ότι ο Ραγκαβής υπήρξε ο πιο σημαντικός ίσως διηγηματογράφος της ρωματικής πεντηκοταετίας, ένας από τους πρώτους δηλαδή θα λέγαμε οικοδόμους της διηγηματικής πεζογραφίας της Ελλάδας, έθεσε τις βάσεις του διηγήματος. Διόλου τυχαία τον έχουν αποκαλέσει πατέρα του νεοελληνικού διηγήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποιες επιφυλάξεις, έτσι. Υπήρχε νομίζω κάπως εσφαλμένα η αντίληψη ότι υποτιμούσε το μυθιστόρημα και το διήγημα ως λογοτεχνικά είδη, αλλά δεν πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, γιατί αν τα υποτιμούσε δεν θα είχε γράψει τόσα. Το είπα και προηγουμένως μιλώντας για τον συμβολιογράφο. Στα περισσότερα από τα πεζά του κυριαρχεί η ευρωπαϊκή θεματική και ένα μέρος της ελληνικής κριτικής το θεώρησε αυτό ένα δείγμα αναχωρητισμού από την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα των μέσων του 19ου αιώνα. Αλλά πολύ πρόσφατα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας αντίλογος ανάμεσα στους νεοελληνιστές που προτείνει να σταματήσει η υποτίμηση των διηγημάτων του Ραγκαβή ως έργων που λίγο πολύ αποτελούν αντιγραφές από την ελληνική πραγματικότητα και να αντιμετωπιστούν ως κείμενα πρωτότυπα, ως κείμενα σημαντικά γραμμένο από έναν άνθρωπο που δεν ήταν μόνο Έλληνας αλλά και Ευρωπαίος, που είχε αποδείξει δηλαδή και με το βίο του και με την όλη πορεία του ότι ένιωθε Ευρωπαίος και υιοθετούσε το πνεύμα της εποχής. Ένα κείμενο κομβικό νομίζω για να κατανοήσουμε τον Ραγκαβή πέρα από τον συμβολιογράφο είναι το μυθιστόρημα «Ο Αφέντης του Μοραίος». Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα γραμμένο την ίδια περίπου εποχή με τον συμβολιογράφο, δημοσιεύτηκε το 1850. Είναι

κατοπινών απόψεων του Ραγκαβή σχετικά με την πολιτισμική επαφή ανάμεσα στους Έλληνες και τους Δυτικοευρωπαίους. Είναι και αυτό γραμμένο στην καθαρεύουσα, αλλά θα λέγαμε ότι εντάσσεται στη μεγάλη παράδοση του ιστορικού μυθιστορήματος που χάρη στον Ραγκαβή αναπτύσσεται πάρα πολύ έντονα εκείνη την περίοδο και που βέβαια εκπροσωπείται και από άλλους σημαντικούς συγγραφείς και από άλλα σημαντικά κείμενα της περίοδου, όπως η ηρωής της ελληνικής επαναστάσεως του Στέφανου Ξένου, ο Κατσαντώνης και οι τελευταίες μέρες του Αλή Πασά, του Κωνσταντίνου Ράμπου κτλ. Αλλά για να γυρίσουμε στο Ραγκαβή, έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα με ήρωα τον Γουλιέλμο Σαμπλίτη, που έχει κατακτήσει τον Μοριά, την Πελοπόννησο, και ο οποίος κληρονομεί μια μεγάλη έκταση γης στη Γαλλία. Φεύγει λοιπόν από τον Μοριά το 1209 και αφήνει ως αντικαταστάτη του τον Γοδεφρίδο Βιλαρδουίνο, και με τον όρο, υπό την προϋπόθεση ότι θα του ανήκει του Βιλαρδουίνου η ηγεμονία αν δεν επιστρέψει είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος αντικαταστάτης σε έναν χρόνο. Όμως μέσα σε διάστημα 6 μηνών έχει ορίσει τον αντικαταστάτη, οπότε από εκεί και πέρα ο Δεφρίγος κάνει μια σειρά από δολοπλοκίες για να τον καθυστερήσει στο ταξίδι. Οπότε και πάλι είναι στο στοιχείο του ο Ραγκαβής, δηλαδή και πάλι εδώ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο οι ίντριγες και οι δολοπλοκίες διαφόρων αυλικών, όχι μόνο Φράγκων αλλά και Ελλήνων. Εμπλέκονται και χαρακτήρες Ελλήνων, ανάμεσά τους ο χαμάρετος, ο γενναίος ας πούμε Έλληνας της ιστορίας, που είναι ερωτευμένος με την Άννα, την κόρη του ηγεμόνα της Ηπείρου και τα λοιπά. Οπότε συνδυάζεται και πάλι το ερωτικό στοιχείο με την ιστορία, με το ιστορικό πλαίσιο. Θα λέγαμε ότι ο Ραγκαβής δείχνει ότι ξέρει ότι μπορεί να χειρίζεται με μεγάλη άνεση τους κώδικες του ιστορικού μυθιστορήματος. Όπως είπα, είναι φανερό ότι έχει μελετήσει πολύ καλά τον Άγγλο μυθιστοριογράφο Σερ Βόλτερ Σκοτ και ειδικά τον Ιβανόη, ένα κείμενο που είχε πολύ μεγάλη διάδοση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα εκείνη την περίοδο. Και βέβαια πίσω από αυτή την αφήγηση υπάρχει και ένας στόχος εθνικός, έτσι να αναδειχθεί ότι ο Μοριάς παρέμεινε ελληνικός παρά την παρουσία των Φράγκων. Οι Φράγκοι δεν κατάφεραν να αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο πέρασμά τους από τον Μοριά. Ο Μοριάς παρέμεινε ελληνικός. Τώρα, εκτός από το πολύ επιτυχημένο αυτό ιστορικό μυθιστόρημα, τον Αφέτη του Μοραίος, ο Ραγκαβής έγραψε και πολύ αξιόλογα διηγήματα. Εκτός δηλαδή από τον Αφέτη του Μοραίος και τον Συμβολιογράφο, που είναι μια νουβέλα έτσι, αρκετά μεγάλη έκταση, έγραψε και πάρα πολλά διηγήματα. Στα περισσότερα από τα διηγήματα αυτά συνδυάζονται το ρομαντικό και το εξωτικό στοιχείο. Υπάρχει πάντα μία δόση μελοδραματισμού. Η πλειοψηφία των χαρακτήρων ανήκουν στην αριστοκρατική ή στην αστική τάξη, διαθέτουν δηλαδή μεγάλη οικονομική άνεση και οπωσδήποτε ξεφεύγουν από την κατηγορία του μέσου ανθρώπου. Και έχει ενδιαφέρον ότι το χρήμα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της δράσης στα περισσότερα από τα έργα του Ραγκαβή. Δηλαδή, πώς να το πω, αποτελεί εμβληματικό στοιχείο και για την σκιαγράφηση κάποιων χαρακτήρων και κριτήριο για τις σχέσεις που αναπτύσσουν.

0: σωθεί πολλές φορές σε πράξεις καθοριστικές το χρήμα για την εξέλιξη της πλοκής και ανατρέπει διάφορες ισορροπίες. Δηλαδή, το λέω αυτό με την διευκρίνηση ότι η πεζογραφία του Ραγκαδί, η δίψα για χρήμα, οδηγεί πολύ συχνά στην παραβατικότητα, στην ηθική εξαχρίωση, στη ληστεία, στην αγνωμοσύνη, στο έγκλημα κτλ. Ας πούμε, στο Gloomy Mouth, ένα από τα ωραιότερα ηγήματα του Ραγκαδί, η ταινία και η εξαθλίωση σε συνδυασμό με την απληστία γίνονται η αιτία για αρπαγή, κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκου. Η ηρωίδα αφηγείται την απαγωγή της κόρης της από μία γυναίκα κακοποιό που την οδηγεί δια της βίας σε κάποιο ανθρακοριχείο, το Newcastle, και την εκμεταλλεύεται έτσι ώστε να κερδίζει χρήματα από αυτήν. Επίσης, στο πολύ γνωστό διήγημα «Ο Αδάμας» εμφανίζονται δύο περιπτώσεις ληστείας. Ένας εργάτης σε αδαμαντορυχείο κλέβει ένα δίθεν σπουδαίο διαμάντι, το οποίο πουλάει σε έναν άλλον, έτσι, δικοδιώκτη, που με τη σειρά του πέφτει θύμα ληστείας, αλλά κατορθώνει να πάρει πίσω το διαμάντι. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα διηγήματα του Ραγκαδί που δείχνει ακριβώς αυτή την καταστροφική επίδραση του χρήματος είναι το «Φυλακέ» ή «Η κεφαλική ποινή», γραμμένο το 1837, όπου οι δύο ήρωες, ο Ουβέρτος και η Μαγδαληνή, επιδίδονται σε μια σειρά ληστείων και φόνων μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι η Μαγδαληνή σκοτώνει την αγαπημένη του ίδιου της του γιου μία μέρα πριν από το γάμο τους για να κλέψει τα χρήματα και τους πολύτιμους λίθους με τα οποία την είχαν πρικήσει οι γονείς της. Και βέβαια, ένα άλλο βασικό μοτίβο στα διηγήματα, στην πεζογραφία εν γέννη του Ραγκαδί, είναι η πολύ στενή σχέση του χρήματος με τον έρωτα και το γάμο. Δηλαδή, σε μεγάλο αριθμό πεζογραφημάτων του Ραγκαδί, το χρήμα εμφανίζεται ως βασικό κριτήριο για την επιλογή συντρόφου και συζύγου, καταλήγοντας να δηλητηριάσει τις προσωπικές σχέσεις και να οδηγήσει ακόμη και στην αυτοκτονία.
1: Μια συνταγή που ισχύει και σήμερα.
0: Μια συνταγή που ισχύει και σήμερα, βεβαίως, έχει επηρεάσει δυστυχώς και έχει δηλητηριάσει τις ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Και έτσι ο Ραγκαδής, αυτό το είδαμε και στο Συμβολιογράφο αλλά και σε άλλα έργα του, δημιουργεί ερωτικές τριάδες όπου η γυναίκα, ας πούμε, ηρωίδα, βρίσκεται ανάμεσα στον φτωχό άντρα και τον πλούσιο αντίζηλό του, ή όταν ο ήρωας είναι άντρας βρίσκεται ανάμεσα σε μία φτωχή και σε μία πλούσια κοπέλα. Και βέβαια, ένα άλλο μοτίβο το οποίο σχετίζεται με το χρήμα και εμφανίζεται πάρα πολύ έντονα στα διηγήματα του Ραγκαδί είναι ότι το υψηλό βαλάντιο συνεπάγεται συχνά τη δυνατότητα προδοκίας, εξαγοράς, προκαλεί εκβιασμούς κτλ. Στο διήγημα το Χρυσούν Μαστίγιον, ο ήρωας συλλαμβάνεται και θουρείται από έναν Άραβα τον οποίο δωροδοκεί με 1000 φράγκα και γενικά οι ιστορίες του Ραγκαδί είναι γεμάτες από περιπτώσεις εξαγοράς, δωροδοκίας, εκβιασμού και όλα τα συναφή.
1: Τελειώσαμε, κύριε καθηγητά, ο χρόνος έχει τελειώσει και καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι είναι πάντα επίκαιρος. Ένα πρόβλημα είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί, αλλά νομίζω ότι έχουν βρεθεί τρόποι να ξεπεραστεί αυτό, έτσι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια γλώσσα οπωσδήποτε καθαρεύουσα, στοιχείο το οποίο θεωρήθηκε από κάποιους ότι δίνει μια ψυχρότητα στο λόγο του, δεν αφήνει δηλαδή να εξελιχθούν τα αναμφισβήτητα προσόντα της έντεχνης πλοκής και του ζωντανού διαλόγου κτλ. αλλά με κάποιον τρόπο δεν είναι μια καθαρεύουσα τελείως άκαμπτη και
1: απαγορευτική.
0: Και απαγορευτική για το σημερινό κλίμα. Ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ καλά γραμμένα.
1: Άρα ο Ραγκαβής έχει να μιλήσει στον 21ο αιώνα. Έχει να μας πει πράγματα, τι νομίζετε?
0: Ο Ραγκαβής έχει να μιλήσει στον 21ο αιώνα, διότι ακριβώς σε μεγάλο βαθμό δείχνει μέσα από τα έργα του την αντιφατικότητα της κοινωνίας σε όλες τις εποχές, και τα θέματα του συνεχίζουν να είναι επίκαιρα, δηλαδή τα προβλήματα που υπάρχουν στο θεσμό της δικαιοσύνης, στο θεσμό του γάμου, στο θέμα της θανατικής ποινής, το πρόβλημα της ληστείας, οι ανατροπές που προκαλεί το χρήμα στη ζωή των ανθρώπων, οι μεταβάσεις από την ευτυχία στη δυστυχία, από τον πλούτο στη φτώχεια και τα ανάπαλλη. Είναι θέματα διαχρονικά. Γι' αυτό συνεχίζει να διαβάζεται και να ενδιαφέρει και να κυκλοφορεί και να παίζεται επίσης. Μην ξεχνάμε ότι το έργο του Κουτρούλη «Ο Γάμος» παίχτηκε πολύ πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία από τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρί, γιατί ακριβώς φύγει επίσης ζητήματα διαχρονικά, την υποκρισία, τον εποτισμό, την διάθεση να ανέλθει κανείς κοινωνικά χρησιμοποιώντας ανέτοιμα μέσα. Είναι πράγματα που δυστυχώς συνεχίζουν να μας απασχολούν 170 χρόνια μετά.
1: Εν κατακλείδη.
0: Κατακλείδη θα συμβούλευα τους νεότερους ανθρώπους να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τον Ραγκαβή και να μην σταθούν στο εμπόδιο της γλώσσας. Χρειάζεται υπομονή, αλλά είναι ένας δημιουργός πολύ αξιόλογος, πολύ πλούσιος σε νοήματα, σε ιδέες, με πολύ μεγάλο και πολύπλευρο έργο που αξίζει να ανακαλύψουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγήτα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες σας παρουσίασαν τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. Έναν φαναριώτη λόγιο του 19ου αιώνα. Διπλωμάτη, πρώτον καθηγητή της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πεζογράφο, ρομαντικό ποιητή της πρώτης Αθηναϊκής Σχολής και όχι μόνο. Κοντά μας ήταν και μας μίλησαν γι' αυτόν η Έρη Σταυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, και ο Θανάσης Αγάθος, ο σημερινός καθηγητής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό, και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Thank you.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 Σάββατο 20 του μηνός Ιουνίου. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Την 5η, 26 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την κίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Στην τελική ευθεία μπαίνουν 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης νοικοκυριών, μισθωτών, επαγγελματιών και συνταξιούχων, οι οποίες θα εφαρμοστούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, αμέσως δηλαδή μόλις ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε τον Μάρτιο ο Πρωθυπουργός μετά και την ανακοίνωση της Eurostat, η οποία επιβεβαίωσε την δημοσιονομική υπεραπόδοση που κατέγραψε η Ελλάδα το 2025. Η πολιτική του οικονομικού επιτελείου στρατηγικά παραμένει η διανομή του πλεονάσματος με τρόπο δίκαιο, ενός πλεονάσματος που δεν βασίζεται, όπως λέει η αντιπολίτευση, στους φόρους, πολύ περισσότερο τους έμεσους, αλλά στην ανάπτυξη, την τόνωση των επενδύσεων και φυσικά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και φυσικά δεν πρόκειται για προεκλογικές παροχές, καθώς αταλάντευτα ξεκαθαρίζουμε έναν εκλογικό ορίζοντα έως την άνοιξη του 2027. Οι φιλολαϊκές μας πολιτικές είναι αποσυνδεδεμένες από το πολιτικό σκηνικό. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου, καθώς και πέρυσι δώσαμε σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο καλπών. Είμαστε full-time φιλολαϊκοί και όχι part-time, αναφέρει στη δήλωσή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στην πρώτη γραμμή των μέτρων άμεσης εφαρμογής βρίσκεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Βάσει της διάταξης, άρθρο 16 του πολυνομοσχεδίου, προβλέπεται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο. Η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά τέκνο και το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 40.000 ευρώ για ζευγάρια ή 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Τα ποσά θα κατατεθούν χωρίς αίτηση στον λογαριασμό IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ οι δικαιούχοι. Η ειδική πρόβλεψη γίνεται και για τέκνα που έχουν γεννηθεί το 2026 μέχρι 31 Ιουλίου, δηλαδή ακόμη και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, για τα οποία όμως πρέπει οι γονείς να υποβάλουν αίτηση απόδοσης ΑΦΜΗ έως 10 Αυγούστου προκειμένου να τους καταβληθεί στη συνέχεια το σχετικό ποσό. Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση ορίζεται πως μένει αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συνυπολογίζεται σε εισοδηματικά όρια άλλων παροχών. Άλλα άρθρα του προς ψήφιση νομοσχεδίου προβλέπουν ακόμη 6 νέα μέτρα και παροχές. Από την 1η Ιουλίου ξεκινάει η καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ύψους 300 ευρώ το μήνα σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπουργεία, κρατικούς φορείς και οργανισμούς, ανεξάρτητες ή δικαστικές αρχές, σε θέσεις που προβλέπεται η χορήγηση προσωπικής διαφοράς και με την οποία η παροχή θα συμψηφίζεται. Για παράδειγμα, υπάλληλος με προσωπική διαφορά 200 ευρώ αυτή από Ιούλιο μηδενίζεται και θα δει μόνιμη αύξηση 100 ευρώ στο μισθό του. Πρόκειται για παροχή που θα ισχύει και για όσους θα προσλαμβάνονται στο εξής στις θέσεις αυτές. Από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο, ενεργοποιείται και η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών για φυσικά πρόσωπα από 1.250 σε 1.600 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά οφειλές τόσο έναντι του δημοσίου όσο και ιδιωτών προς τράπεζες, προμηθευτές κλπ. Και απελευθερώνει ποσά έως 350 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα, έως και 4.200 ευρώ το χρόνο δηλαδή, για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που τελούν ήδη σε μέτρα ίσπραξης ή και για όσους βρίσκονται στον προθάλαμο των κατασχέσεων χωρίς να τους έχει ακόμη επιβληθεί. Η δυνατότητα δίνεται για έναν και μόνο λογαριασμό, τον οποίο πρέπει να έχουν ορίσει ως ακατάσχετο με δήλωση που έχουν υποβάλει οι ίδιοι τόσο στην ΑΔΕ όσο και στην τράπεζά τους.
Μέσα στον Ιούλιο, αμέσως μόλις εκδοθεί και η σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος, ενεργοποιείται και η νέα δυνατότητα άρσης κατασχέσεων λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, εφόσον εξοφλήσουν το 1 τέταρτο της οφειλής τους και ρυθμίσουν τα λοιπά χρέη τους, δίνοντας άμεση διέξοδο για την αποδέσμευση όλων των λογαριασμών τους σε οφειλέτες που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς κατάσχεσης. Μετά τη δημοσίευση του νόμου, ενεργοποιείται επίσης και η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για να μπορέσουν οι οφειλέτες να αποπληρώσουν παλαιά χρέη προς τη φορολογική και τελωνιακή διοίκηση σε έως 6 χρόνια αντί 2 έτη που επιτρέπει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Καλύπτει οφειλές που είχαν δημιουργηθεί πριν το 2024, εφόσον δεν ήταν σε ενεργή ρύθμιση την 21η Τετάρτου 2026. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να υποβληθεί έως 31/12/2026 το αργότερο στην πλατφόρμα MyAAD, όπου θα εμφανιστεί η σχετική επιλογή. Άμεσα ο οφειλέτης ανακτά αποδεικτικό ενημερώτητας, ενώ για όσους ενταχθούν προβλέπεται και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης με απαλλαγή από τους αναλογούντες τόκους της ρύθμισης. Ορίζεται ελάχιστη δόση από 30 ευρώ και η πρώτη καταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών από την αίτηση, αλλιώς η ρύθμιση χάνεται. Επίσης, ενεργοποιείται αντίστοιχη ρύθμιση έως 72 δόσεων και για οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ και ΑΟ, αφορά χρέη που ανάγονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, δεν τελούσαν σε ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου 2026 και έχουν ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ. Τέλη Ιουλίου ανοίγει όμως και ο εξοδικαστικός μηχανισμός για οφειλέτες με χρέη κάτω από 10.000 ευρώ, οι οποίοι ως τώρα αποκλείονταν αυτομάτως από τα κουρέματα οφειλών και τις έως 240 δόσεις για οφειλές στο δημόσιο ή τις έως 420 δόσεις προς τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς που αυτός προσφέρει. Η σχετική διάταξη άρθρο 13 που μειώνει το ελάχιστο όριο οφειλών για ένταξη από 10.000 σε 5.000 ευρώ ενεργοποιείται έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου για να δοθεί χρόνος να ολοκληρωθούν οι τεχνικές αλλαγές στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει όμως και επιπλέον παροχές ή μέτρα στήριξης τα οποία ενεργοποιούνται μετά το καλοκαίρι. Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η δεύτερη μεγάλη φάση των παρεμβάσεων. Προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού, επιδότηση 2 ενοικίων για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, αλλά και αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτους από 250 σε 300 ευρώ με διευρυμένα κριτήρια για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων. Είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουμε ως κυβέρνηση στην κοινωνία λίγους μήνες πριν τη ΔΕΘ. Μήνυμα στήριξης σειράς κοινωνικών ομάδων. Μήνυμα που αποτυπώνει καθαρά την πρόθεση παροχής βοήθειας σε συνταξιούχους, οικογένειες, παιδιά, με ταυτόχρονο προσανατολισμό στην επίλυση θεμάτων στέγασης αλλά και δράσεις για όσους αναζητούν διεξόδους από τα ιδιωτικά τους χρέη, τονίζει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ποσό που ξεπερνά τα 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθεί σε περισσότερους από 2,68 εκατομμύρια δικαιούχους την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΙΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιουλίου 2026, ενώ πληρωμές θα πραγματοποιηθούν επίσης για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και εφάπαξ παροχές. Στις 22 Ιουνίου θα καταβληθούν 14,4 εκατομμύρια ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για διάφορες παροχές του φορέα. Στις 25 Ιουνίου θα πιστωθούν 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ σε 2.612.951 συνταξιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιουλίου. Παράλληλα, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε 650 δικαιούχους στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει σε πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 32 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 16 εκατομμύρια ευρώ σε 15.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Επιπλέον προβλέπεται η καταβολή 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα και συνολικά οι καταβολές της εβδομάδας ανέρχονται
σε 1.382.802.802.808,96 ευρώ και αφορούν 2.684.952 δικαιούχους σε ολόκληρη τη χώρα, με τις συντάξεις να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών. Το Υπουργείο Τουρισμού τονίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα προσβάσιμο σε όλους και παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» ως αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου. Στόχος είναι η διεύρυνση των δικαιούχων, η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, η στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων, καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στον ορεινό και λιγότερο προβεβλημένο τουρισμό. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα αντιληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της πρώτης φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027 στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού. Η νέα δομή παρέχει αυξημένη ευελιξία, βελτιωμένη απορρόφηση πόρων και τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» ενσωματώνει μια σαφή στρατηγική για την ενίσχυση των πλάγιων μηνών Οκτώβριο έως Απρίλιο, κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα συνδέεται και με την ευρύτερη καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για την ορεινή Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά των επισκεπτών σε όλη την επικράτεια. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται μεταξύ άλλων από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία περισσότερο από 67% και σε οικογένειες με τέκνα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού. Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών. Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άειλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των σχετικών πλατφόρμων gov.gr και vouchers.gov.gr. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα λάβει χώρα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως το πρωί της 19ης Ιουνίου να ανέρχονται σε 574.894. Οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι μεθαύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ενώ υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών,
πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, από την 3η 23 Ιουνίου θα ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη μπαίνουμε για τους ελέγχους, σημείωσε, εξηγώντας ότι οι Δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα με την συνδρομή των κατατόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών. Όπως είπε, οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστήμων και καθαρισμού όπου απαιτείται. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, επισημένοντας ότι η απόφαση είχε ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η παράταση έχει δοθεί. Κλείνει το περιθώριο στις 22 του μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων Αττικής, ο κ. Τουρνάς κάλεσε επίσης τους Δήμους να ολοκληρώσουν άμεσα τις εργασίες που τους αναλογούν, αλλά και να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολοιμάτων καθαρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τους Δήμους να ορίσουν και να γνωστοποιήσουν σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολοιμάτων, ώστε οι πολίτες που καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους να γνωρίζουν πού μπορούν να τα αποθέτουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον κύριο Τουρνά με τους διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών, την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος και ανώτατα στελέχη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν στο επίκεντρο οι καθαρισμοί των οικοπαίδων αλλά και οι έλεγχοι που θα ακολουθήσουν για την εφαρμογή του μέτρου. Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική οικία που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής. Για μη υποβολή δήλωσης 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον Δήμο με καταλογισμό δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Όσον αφορά τους καθαρισμούς, αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα δέντρων και αρέωση θάμνων, συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ' όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στις τελευταίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου, έχει ήδη αποσταλεί οδηγία προς όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας. Στόχος είναι η έκδοση και ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων την 5η 25 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιά Κροβίλη, στον Δήμο Μαρονία Σαπών, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν με μόλις 6 λεπτά διαφορά ανατολικά της Γάβδου και έγιναν αισθητές σε όλη την Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στις 12:31 και 12:37 στη θαλάσσια περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου και είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται από σήμερα Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία σύμφωνα με το προϋπάρχον πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα έως Κυριακή 5 και 4 το πρωί με 11 το βράδυ, όπως αναφέρει η ενημέρωση της αρμόδιας εταιρείας. Από σήμερα λοιπόν οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα 29 5 έως και 19 6, ημερομηνίες κατά τις οποίες η γραμμή παρέμεινε εκτός επιβατικής λειτουργίας για τη διεξαγωγή των ελέγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο, μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια των σταθμών για τη φόρτιση των καρτών τους με το αντίστοιχο του υπολείπου τους για τις ημέρες που δεν ήταν δυνατή η χρήση τους.
Η γραμμή ΜΗ1, η οποία επιστρατεύθηκε στις 29 Μαΐου προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που προέκυψαν λόγω της προσωρινής διακοπής στη λειτουργία του μετρό, έκλεισε χθες Παρασκευή 19 Ιουνίου τον κύκλο της. Θύμα ξυλοδαρμού από δύο αδέρφια έπεσε ένας 25χρονος Αλβανός στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνική αστυνομία έπειτα από έρευνες ταυτοποίησε τα στοιχεία των δραστών και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τις 7 άλλα 76 άτομα. 5 είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες. Στο Αγρίνιο εντοπίστηκε ο κεντρικός διακομιστής και σήμερα στον ανακριτή οδηγούνται ένας 63χρονος από τη Σάμο, ο 31 ετών γιος του, ο οποίος συνελήφθη στην Κέρκυρα, ο δεύτερος γιος του ηλικίας 42 ετών που συνελήφθη στην Αθήνα, ένας συνταξιούχος από το Αγρίνιο, ενώ από το Ηράκλειο ένας ιδιωτικός υπάλληλος, η 39χρονη σύζυγός του και ο 36χρονος αδελφός της. Από το 2017 φέρονται να έχουν αναπτύξει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο πολυεπίπεδο σε υποδομές σύστημα αναμετάδοσης προγραμμάτων συνδρομητικών μέσων με μεγάλο αριθμό χρηστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιούσαν υπερσύγχρονες συσκευές και έκαναν συνεχή αναβάθμιση λογισμικού προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν όλες αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες τους, είτε έχουν εντοπιστεί χρήματα και μάλιστα με μια δεδαλώδη διαδρομή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χρήματα σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 10 συνολικά χώρες, τα οποία μάλιστα ακολούθησαν μια δεδαλώδη διαδρομή προκειμένου να χάνονται τα ίχνη τους και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το συνολικό οικονομικό όφελος για την εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε 7 εκατομμύρια ευρώ και η ζημία για τους παρόχους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί με αποτέλεσμα τη σύλληψη 2 ημεδαπών ηλικίας 19 και 23 ετών και την ταυτοποίηση ακόμη 2 μελών της ηλικίας 20 και 21 ετών. Η υπόθεση οδήγησε στην άμεση εξιχνίαση 5 περιπτώσεων απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ' εξακολούθηση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τα δύο ακόμη ταυτοποιημένα μέλη της ομάδας. Η συμμορία αποτελούνταν από τουλάχιστον 4 άτομα που δρούσαν συντονισμένα, έχοντας διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Προχθές το απόγευμα, άτομο που προσποιούνταν υπάλληλο λογιστικού γραφείου επικοινώνησε τηλεφωνικά με 5 πολίτες στην Κάρπαθο. Σε 2 περιπτώσεις κατάφερε να πείσει γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευχθεί η φορολόγησή τους. Την εφαρμογή πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που βρίσκεται υπό επεξεργασία, η αντιμετώπιση του προβλήματος θα βασιστεί σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, την καταγραφή των συλλήψεων, τον εντοπισμό περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος, τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και τη δημιουργία διαδικασιών ασφαλούς διαχείρισης της βιομάζας που θα συλλέγεται. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε χθες Παρασκευή η δημοσιογραφικός ιστότοπος, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενη πηγή του στην Αμερικανική κυβέρνηση. Ο γαμπρός του κ. Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μία 46χρονη τουρίστρια από την Ιταλία έχασε τη ζωή της έπειτα από εκτεταμένη πυρκαγιά που ξέσπασε σε τουριστικό θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.
Δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Μόναχο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια να εκτροχιαστούν και να πέσουν από γέφυρα στο έδαφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά. Ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει ήδη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης που καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, με τις αρχές σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία να έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία, όπου το φαινόμενο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα των τελευταίων δεκαετιών. Η θανατηφόρα παραλλαγή ΙΤΑ 5 της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία σε αποδημητικό πτηνό που βρέθηκε νεκρό σε απομακρυσμένη παραλία στο νότιο τμήμα της χώρας. Η χώρα, η οποία μέχρι σήμερα ήταν η τελευταία ήπειρος χωρίς καταγεγραμμένη εξάπλωση της συγκεκριμένης ασθένειας, είχε επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια σημαντικούς πόρους και προετοιμασία στο πλαίσιο της βιοασφάλειας. Σύμφωνα με τις αρχές, περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το πτηνό έφερε το στέλεχος ΙΤΑ 5 έπειτα από αρχικό ύποπτο θετικό αποτέλεσμα για γρήπη των πτηνών. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Γεωργίας Τζούλι Κόλινς ανακοίνωσε την επιβεβαίωση σήμερα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της εξέλιξης για τη χώρα. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι 3 με 4 και ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς, και στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ήπειρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, όπου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Αττική, με τους ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Φίλοι, χαίρετε. Καράβι και ταξιδεύει το Άγιον Όρος, μας τραγούδησε ο Χρήστος Τσιαμούλης σε στίχους του μοναχού Μωυσή που μελοποίησε ο ίδιος. Στη συνέχεια θα πάμε στην Αστυπάλια και η Μαρία Θεοφανίδου, η Ουρανία Συνοπούλου και η Ειρήνη Δερέμπη θα μας τραγουδήσουν «Κυρά μου Πορταΐτισσα». Πάνω στο γνωστό σκοπό των Οδεκανήσων Γιάλα έχουν προσαρμοστεί δίστιχα του γάμου που ξεκινάνε πάντα με την επίκληση στη χάρη της Παναγίας της Πορταΐτισσας που λατρεύεται σε μια από τις ομορφότερες εκκλησίες των Οδεκανήσων.

Ο Παναγιά μου Σκιαδενή, η σκοπός της αυγής, μελωδία από την Νότια Ρόδο. Ειδικά στο πανηγύρι της Σκιαδενής, στο μόνιμο μοναστήρι κοντά στο Μεσαναγρό, στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά το κλέντι κατά τις 4 το πρωί, μπροστά στην εικόνα οι γυναίκες τραγουδούν δύστιχα αφιερωμένα στην Παναγία, αλλά και στους ξενιτεμένους. Τραγουδάει και παίζει λύρα ο Γιάννης Κλαδάκης και λαούται ο Θεοδόσης Περσελής.

Θα παραμείνουμε στα Δωδεκάνησα και θα πάμε στην Κο και στο Ασφενδιού και θα ακούσουμε τον Εφικάτο, ένα τραγούδι που τραγουδιέται όταν βγαίνει το ζευγάρι για χορό. Τραγουδά ο Μανώλης Πόγιας.

πάλι στην ΚΟ και θα ακούσουμε «Στείλε με μάνα στο νερό». Ένας από τους πιο αγαπημένους σκοπούς της ΚΟ, στον οποίο όμως λέγονται πάντα τα ίδια αντίστοιχα από μινάρι από παλιό σμινέικο τραγούδι. Τραγουδάει Άννα Καραμπεσίνη Σαρή, βιολί παίζει ο Παπαγιώρης Κανδαλίδης και λαούτο Αντώνης Γερασκλής σε ηχογράφηση του 1958.

Από τις εκδόσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και το δίσκο με τις αρμόνικες της πόλης, σε επιμέλεια Κυριάκου Γκουβέντα, Λάζαρου Κουλαξίζη, Γιώργου Κωνστάτζου και Ανδρέα Τσεκούρα, θα ακούσουμε το Λιμναίκο Ζεμπέκικο.

αποφάσισα να γίνω στην Αγία Σοφιά Κουμπές, παλιός λαϊκός σκοπός, τον οποίο προσαρμόζονται δύστιχα σε ήχοπλάγιο τετάρτου Μακάμι Ράστ και αργό επτάσιμο μέτρο που χορεύεται αντικριστά σαν Ζεϊμπέκικο. Το τραγουδάει η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Ακούσαμε γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας που επιμελήθηκαν ο Γιάννης Τσιαμούλης και ο Στέλιος Χατσιάνης. Στον ήχο ο Σόζων Ιριώτης.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, σήμερα με τη συνέχεια και το τέλος του αριστουργήματος, πραγματικά αριστουργήματος του Γεωργίου Βυζινού, ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου. «Μην τον βλέπεις που μοιάζει το σκοτωμένο», με είπεν. «Ο βρικόλακας είναι μόνο ένα τουλούμι γεμάτο αίμα. Φέρε μου ένα μαυρομάνικο μαχαίρι να σε το διαβάσω. Κι άμα τον ξαναειδείς, τρύπα τον, να χυθεί το αίμα. Άλλη μια φορά δεν θα ξαναβγεί μπροστά σου».

0: Τότε διέκρινα με τα φρίκης ότι οι χείρες του ήσαν καθημαγμένε και κυλιδωμένον το ένδυμά του. Κρύος υδρός με περιέλουσεν. Ο Κιαμίλ έχει σε αίμα. Όχι. Είναι μόνο το αίμα του βρικόλακα, του σκοτωμένου. Και τι είναι ο σκοτωμένου ή τον ο βρικόλακας, ρώτησα εγώ τρέμον καθ' όλα μου τα μέλη. Αυτό που σκότωσε τον αδερφό πιτό μου, απεκρίθη εκείνος. Και ποιος λοιπόν εσκότωσε τον φωνέα του αδελφοπιτού σου? Και ποιος άλλος είχε το καθήκον παρά εγώ? Είπε ο Τούρκος μετά τη αυτής υπερηφανίας, ώστε να τον βδεληχθώ. Και πώς τέτοιο κακό? Εψέλισα έπειτα μηχανικός, μάλλον και αβουλήτος. Είπε ο Τούρκος. Δεν είναι γραμμένο στο χαρτί σας? Μάχεραν δώσεις, μάχεραν λάβεις. Ο διάβολος που χύνει τη σφαίρα για το φωνιά, χύνει και μια για τον εκδικητή του. Άκουσε λοιπόν. Ίσως δεν ξέβρισε ότι ο φωνιάς του αδελφοπιτού μου με έκανε να κινδυνέψω, να ληστευτώ από ένα μιλωνά, να διωχθώ από τον πεθερό μου και να ξεπέσω άρρωστος στο χωριό σας. Μάθε το λοιπόν. Να που σου το λέγω, άμα ήλθα στο σπίτι σας στην πόλη και ένιωσα τον εαυτό μου καλά, πήρα το τουφέκι και πήγα πίσω στο μιλωνά που με έβγαλε από τον ποταμό ισοπεθαμένο. Μου έκλειψε ένα κεμέρι, του είπα, με 500 φλουριά. Μου έσωσε μια ζωή. 5 παράδες δεν αξίζει. Εσύ υπολογυρίζεις τόσο συχνά στην άκρη του ποταμού, χωρίς άλλο θα γνωρίζεις ποιος σε σκότωσε τον αδελφοπιτό μου την ημέρα που με ασύρεις έξω. Κοίταξε. Κοίταξε το λύκο του τουφέκιου μου σηκωμένο. Αν με το πεις, σου χαρίζω ό,τι μου έκλεψες. Αν το κρύψεις, χάνεις τη ζωή σου. Έτσι του είπα. Και καλά έκαμα. Γιατί ο Μιλωνάς ήταν δεινός κλεπταποδόχος και σαν είδε τα στενά, υποσχέσιμη, είπε, πως δεν θα κάνεις το φωνικό μέσα στο μήλο μου και σου δείχνω τον άνθρωπό σου. Υποσχέθηκα. Κρύψου λοιπόν, μη είπεν. Εδώ πίσω. Όπου και να είναι, θα φτάσει ένας με τον ταχυδρομικό του σάκο στην Αμασχάλη με το τουφέκι στον ώμο του. Αυτός είναι ο φωνιάς του Σλαντανέλη. Ονομάζεται Χαραλαμπής, υιός του Μητάκου. Κάθε 15 περνά το ίδιο το γεφύρι που έπεσε σε πτάλογο. Τα ότα μου ευόηζαν ισχυρός μόλις τον εικόν. Ο Τούρκος εξακολούθησε. Μα πριν προφτάσω ακόμα να κρυφτώ, και με μπήκε το σκυλί μέσα, καθώς μου το περιέγραψε. Τον Νίκο τον είχα σηκωμένο, μα έλα που έδωκα το λόγο μου. Φοβήθηκα μην εννοήσει τίποτα και με κάμει να τον παραβώ. Έτσι βγήκα και τράβηξα προς το γεφύρι. Από εδώ θα περάσει, είπε ο Μιλωνάς. Εδώ τον εκαρτέρισα, στον ίδιο τον τόπο που έστεκεν όταν σκότωσε τον αδελφοπιτό μου. Εκεί τον είδα και πλησίαζαν στο γεφύρι. Μα καθώς ήταν χειμώνας και τα κλαδιά χωρίς φύλακε, καθώς είχε την υποψία μέσα του, με σκιάχτηκε. Πριν ζυγώσει αψηλά στη μέση του γεφυριού και στράφει πίσω και άρχισε να τρέχει. Έπεσα κατόπι του μόλι μου τη δύναμη, μα ήταν γρηγορότερος. Δύο φορές σε τράβηξα πάνω του, δύο φορές απάντησε το σκυλί φεύγοντας. Καλά, είπα. Όπου και να πας, θα ξαναπεράσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το στοιχειωμένο αίμα. Περίπου έλεγε ο ατυχής αδελφός προς τη μητέρα ότι εσταύρωσε τον φωνέα καθοδόν και τον έκαμε να επιστρέψει και να παραιτηθεί της μετακομίσεως του ταχυδρομείου. Οι τρίχες μου εινορθώθησαν. Τα μέλη μου έτρεμον. Ως φύλλα φθινοπόρου δεν ήμουν σχεδόν κύριος των αισθήσεών μου. Ο Τούρκος εξακολούθησε. 15 μέρες επέρασαν. 15 μέρες έφυλαγα καρτέρι. Ήταν στον καιρό του πολέμου. Ο καϊμακάμις του τόπου έκοψε το σιδερόδρομο του Λολιβουργάζ και έδωσε διαταγή να φύγουν προς την πόλη. Εγώ δεν σάλεψα. Μια νύχτα ακόμη αν περνούσε θα με σκότωναν οι Ρούσοι. Μα ο Θεός με φύλαξε και με έστειλε τον ανθρωπό μου. Ο ψυχρός υδρός έρεε ποταμιδών από του μετόπου μου. Ενθυμούμαι ότι δις εχήθην να σφίξω τον λαιμόν του, να πνίξω την ομολογένη στον λαριγκά του αλυφρίκη. Με είχε κατά καιρά γνώσει. Και ενώ εσωτερικώς ενόμιζαν ότι γινούμε, εξωτερικώς έμεναν αδρανείς, ως άνθρωπος αποπεπληγμένος. Ο Τούρκος εξακολούθησε. Αυτή τη φορά ήμουν καλά κρυμμένος. Για να του πάρω κάθε υποψία, τον αφήκα να περάσει το γεφύρι. Και σαν είδα πως κατέβηκε στην όχθη και έστυψε να πιει νερό, περίμενα ακόμη μια στιγμή για να μην πάρω το κρίμα στο λαιμό μου. Και στρατράβηξα.
1: Ω, άθλιε! Εφώνευσες τον αδελφό μου!
0: Τότε ακούστηκε το κήπο συγκεχημένος θόρυβος, ενώ διέκριναν την φωνή του μικροτέρου μου αδελφού κράζοντος.
1: Εδώ! Εδώ μέσα κοιμάται!
0: Φλόγες πυρσών και λαμπάδων εφώτισαν αιματηρός τους επί των τείχων κυσούς και λάμψεις ξυφών και του φεκιών εχώρισε δια της μικράς θύρας προς το περίπτερον. Ήταν η αστυνομία. Η θύρα μου είναι όγη με τα πατάγου και πρώτος εισήλθεν ο αδελφός μου.
1: «Άφησε τον να τον πάρουν»,
0: ανέκραξε.
1: «Είναι φωνιάς! Σκότωσε το χαραλαμπί του Μητάκου! Σκότωσε το χωριανό μας εμπρός στα μάτια μου!»
0: Το δωμάτιο είναι πλήστη νυκτοφυλάκων, πυροσβεστών και αστυνομικών κλητήρων. Ο Κιαμίλ καρφωμένος στην θέση του αφήκε να τον δέσουν χωρίς τεινός αντιστάσεως, χωρίς συγκινήσεως. Εκεί προήλθεν εκ του πλήθους ο οδηγών αυτούς, αξιωματικός και χαιρετήσας ευγενός. «Τη σύμπτωσης», μη είπε, «κύριε, τι παράξενος σύμπτωσης σας φέρει εις τον οίκον του φωνέως?» Τότε τον ανεγνώρισα μόλις. Τον είχαν σχετιστεί κατά τους πηγαινοορχομούς μου εις το Υπουργείο της Αστυνομίας. Εγνώριζε την υπόθεσή μας. Και είχε αμυφθεί δια πάσαν προσεβόδοση αυτής προσπάθειάν του. Τον έλαβαν λοιπόν κατά μέρος και το εξήγησα πως ο ψυχρός και απαθός θεωρών ημάς Κιαμίλ εφώνευσε μεν άλλοτε τον αδελφόν μου, νομίζων ότι εκδικείται τον φωνέα του αδελφοπιτού του. Εφώνευσε δε απόψε τον υπό της αστυνομίας ζητούμενων ένοχων ταχυδρόμων, ούτην πραγματικήν παρουσίαν εξελάμβανεν εν τη πλάνη του ως δαιμονικήν εμφάνισιν προς καταδίωξην του ερχομένην. Ο αξιωματικός έσφιξε συμπαθητικό στην χείρα μου και απήγαγε τον δεσμότη. Τι επαύριον λίαν πρωί κατεπίμονον απέτησήν μου εγκατέλειπεν η μήτρ την ευδελειράν εκείνην οικίαν, απερχομένη κατευθείαν εις το χωρίον μας. Δεν συνέφερε κατ' ουδένα τρόπον να μάθει την αλήθεια.

0: Έχουν παρέλθει τρία περίπου έτη από τις νυχτός εκείνης, ότι εισερχόμενοι στο χωρίο μας πρώτην φοράν αφότου το εγκατέλειπον. Πες, έτη όν. Πολλά μεταξύ επισυμβάντα νεότερα δυστυχήματα έχουν επισκιάσει τρόπον τεινά το παλαιόν εκείνο. Αλλόσο μάλλον επλησίαζον εις τον οίκον μου, τόσο μάλλον προέκυπτεν εκ του βάθους των χρόνων η θλιβερά αυτού ιστορία. Τόσο μάλλον αν είναι ούτω. Η οδηπορική μου άμαξα παρήλαμπνεν ήδη προ μια σε τιμωρόπου εγκαταλελειμμένη οικία. Πας άλλος ήθελε να αισθανθεί βαθέως ελεγιακήν θλίψην, εάν μετά μακράν, επανερχόμενος απουσία, έβρισκε νεκρικήν σιγήν, εκεί όπου αφήκεν εύθυμων ηχηρών βίων, καταστροφήν και ερημίαν, εκεί όπου απέλειπε την ευεστό και την άνεσην. Η σε μέτα κλειστά παράθυρα, οι χαίνοντες τείχοι, η χαρτοφιούσα αυλή, ο απερίφρακτος και παντή λιμεώνει αναπεπταμένος κήπος, δεν ξέρω πώς, είναι πει παραδόξος, ικανοποιητική εντύπωση. Μη φαίνεται ότι θα ελυπούμην, εάν εξικολούθη ο οίκος εκείνος να ακμάζει, διότι ήταν ο οίκος του Μητάκου, ο οίκος του Λαμπή, του πρώην ταχυδρόμου. Και των ταχυδρόμων τούτων δεν είναι δυνάμει να μη θεωρώ αίτιον του φόνου του δυστυχούς αδελφού μου. Ο καθαυτό φωνεύς είχε παραφρονήσει ενώπιόν μου κατά αυτήν την πρώτη δικαστική ανάκριση ευθύς ως εβεβαιώθη. Την ως καρδίαν διαπέρασιν η σφαίρα ειν διεύθυνε κατά του φωνέως του αδελφοπιτού του. Αλλά ο σκοπόν της υποτυφλής εκδικήσεως ρυφθήσης εκείνης βολής ο ένοχος υιός του Μητάκου υποκατέστησε με τα θεοφόβου πανουργία στα στήθη του πτωχού αδελφού μου, ώστις είχε την ατυχία να τον ομοιάζει, όχι μόνο κατά το ανάστημα και την στάση, αλλά και κατά αυτά τα ενδύματα. Ή το πλέον αποδεδειγμένον ότι μόνον δια τούτο παρέπεισε τον εύπιστον νεανίαν να τον διαδεχθεί εν τη υπηρεσία του και γνώστη ότι ή το τόσο βέβαιος περί του αποτελέσματος της δελειράς πανουργίας του, ώστε προείπε χερεκάκος και αυτήν την ώραν του ολέθρου του αδελφού μου. Όταν εφτάσαμεν πρώτης οικίας ημών, εξεπλάγιν, ειδών ένα πιναρόν ρακένδι των γυμνόποδα δερβίσιν, εξερχόμενον της αυλής, και τρέχοντα να ανοίξει την θύραν της αμάξης. «Αμάν σουλτανίμ, κοκόνα μπίλμεσιν», το σώμα μου ανετριχίας είναι εκφρίκης. Αυτές ήταν μόνο λέξεις. Ας εξεφώνησεν ο Κιαμίλ. Ότε εν πλήρη δικαστηρίο παραφρονήσας επιπτελεί πόθυμος προ των ποδών μου. «Δια των θεών, σουλτάνε μου, να μην το μάθει η κοκόνα». Και ο απέσιος εκείνος ήχος της φωνής αυτού, ήχος όν θα ενόμιζε της εξελθόντα εκ βαθέως την ως τάφου, μάλλον παρά εκ στόματος ανθρώπου, ετάραξε τόσον τα νεύρα μου, ώστε όταν ερήφθηνε στα σαγκάλας της προσδραμούσης μητρός μου, δεν ξέρω οποίον παράξενον κράμα βδελιγμίας και ικτού επλήρου την καρδία μου. Ούτως είσαι χώρισε εις την αυλήν, στρέφων τα νότα προς το μέρος όθεν υπέθετον το βδέλιγμα εκείνο παρακολουθούμε. Παρά την εταίραν του οίκου μας πλευράν ή το ανοιχτή η θύρα του κήπου. Εν το κήπο τούτο ακμάζει ακόμη μία μιλέα, υπό την σκιάν της οποίας τόσον ευτυχής συνεπέζομεν άλλοτε εγώ και οι αδελφοί μου. Αλλά η χειραία εκείνη φωνέ, οι παιδικοί μας γέλωτες, δεν ακούονται πλέον εκεί. Αιωνία σιγή βασιλεύει υπ' αυτήν, και λευκός λίθινος σταυρός, προ του οποίου και η ακίμητος λίχνος μαρτυρεί την ιερότητα του τόπου. Εκεί κοίται τεθαμένος ο πολύκλαυστος αδελφός μου. Εκεί διεύθυνα δακρυρώων τα βήματά μου. Τα λαμπρότερα ρόδα, τα εκλεκτότερα άνθη, κοσμούσει το αναπαυτήριον αυτού. Ο κήπος ημών το πολύ ατιμέλητος, άλλοτε. Τώρα είναι πλήρης ανθέων, τα οποία φαίνονται ως εάν ανέβλησαν πολυπληθεί εκ του τάφου εκείνου, και διεχήθησαν ολίγων κατ' ολίγων μέχρι των αποτάτων γωνιών του κήπου. «Όλα τα καλλιεργεί ο φτωχός και αμήλης», εψιθύρισε η μήτυρ μου θλιβερός. Ετρίχες μου εινορθώθησαν εκ νέου και στραφείς με τα σπασμωδικώς κινουμένων χιλέων περί των περιού ελάλη σε μπροστάζω τον είπον «Να μην ξαναπατήσεις στο σπίτι μας».
1: «Ο αρίσκος!
0: Ανέκραξε η μήτυρ μου με τα περιγράπτου πόνου.
1: «Τι νους το λέγεις, παιδί μου! Άμα φτωχός ούτε ακούει ούτε μιλεί πλέον, είναι τρελός ο καημένος».

0: Ο Γιαμίλ προσήλου του Σάλαμπης αυτού, οφθαλμούσε στο βάθος του ορίζοντος. Ως άνθρωπος ουδόλος εννοών τα περί αυτών συμβαίνοντα. Επί της κεφαλής εφόρη τώρα πρασινόζος των κιουλάφιων δερβίσου, το οποίον τον καθίστα μέχρι γελίου βαθμού υψηλότατον. Περί το κατεσκληρός αυτού σώμα, εκρέματο ερακωμένων το καφτάνιον της εισήν ανήκε μοναχικής τάξεως. Οι αγκώνες αυτού διεφαίνονται δια των ρηγμάτων των αιματίων του, αλλά ήταν εσωσμένος λαμπράν δερματίνιν ζώνιν. Φέρουσαν επί του θηλυκοτήρος μέγαν εκλεκτών λίθων όνυχα της Μέκας. Η δε μορφή αυτού, είτε ως εκ της απαθίας εν είδη ετέλει τώρα, είτε ως εκ της επιδράσεως του ηλίου, εφαίνεται υγιεστέρα παραπρότερον.
1: «Να κουρεύονται!»
0: είπε η μήτυρ μου, βλέπουσα προς αυτόν με τίκτου.
1: «Τον έκαμαν Άγιο! Αφού του ετρελάθηκε τον έκαμαν Άγιο! Και του φύνουν το χέρι, και του φέρουν φαγητά, και του φέρουν ρούχα, και θέλουν να τον πάρουν εις το καημακάμι το σπίτι! Μα εκείνος δεν τρώει παρά ξερό ψωμί, δεν φορεί παρά αυτά που βλέπεις, και κοιμάται κατά γης, μες στην αχυρώνα. Και δεν θέλει να φύγει από κοντά μου, ό,τι και αν του κάμουν. Μόνο σαν το στεναχωρήσουν πάρα πολύ, μόνο σαν ταραχθεί, βγάζει μια παράξενη φωνή. Για το Θεό, Σουλτάνε μου, να μην το μάθει η κοκόνα! Αλλά από αυτό δεν ξέρει τίποτε. Ο αρίσκος ο Κιαμίλης.
0: Και ενώ εκείνη έλεγε ταύτα, εγώ συλλογιζόμην την ανήμερον άλλοτε οργήν της κατά του φωνέως το παράπονόν της ότι ο πτωχός ημών αδελφός εταράσσετο εν το τάφο του. Ο Σάκης ο φωνεύς αυτού επάτη το χώμα έστω και εις την άκραν του κόσμου και ανετρίχιαζε το σώμα του εκ της ιδέας ότι ο φωνεύς εκείνος περιπατεί καθεκά στην επί αυτού του τάφου του θύματός του και έτρεμον μην το πληροφορηθεί η ταλέπορος. Αυτό θα την εφώνευεν. Μόνο τα αυτά, τι είπαν. Εάν τον διώξεις εσύ, είμαι βέβαιος ότι θα φύγει να πάει με τους ειδικούς του. Κάμε μου τη χάρη και διώξε τον από το σπίτι μας.
1: Απ' τη λογίστα!
0: Ανεφώνησε εκείνη σχεδόν δακρύουσα.
1: Εγώ... θυμόμαι κάμια φορά εκείνη τη σισουράδα που του έδωσε μια κλουτσιά και τον έδιωξε από το δωμάτιό μας και λέγω να είχα ένα χέρι από εδώ ως την πόλη να του δώσω μια στο θηλυκό του πρόσωπο και εσύ με λες να τον διώξω εγώ με τα χέρια μου. Κοίνος βλέπεις άφησε τη μητέρα του και ήρθε σε μένα. Κουβαλεί νερό, πάει στο μήλο, πάει τα ψωμιά στο φούρνο, σκάφτει τα μπέλια, σκουπίζει την αυλή, καλλιεργεί τα λουλούδια πάνω στον τάφο του Χριστάκη μας. Ως και το κανδύλι θέλει να τα ανάφτει με το χέρι του. Και εγώ άμα θες πώς να το διώξω. Ύστερα αφού τον κοίταξε 7 μήνες μέσα στο στρώμα σαν το παιδί μου. Ας το βρει από το Θεό όποιος τον εκατάντησε σε τέτοια δυστυχία. Έλα, έλα γιώκα μου, έλα να έχεις την ευχή μου γιώκα μου. Άφησε τον ταλέπορο με τη συμφορά του και πες μου δάμα θες δεν βρέθηκε νοφονιάς. Ωστόσο δεν μπόρεσε να βρεθεί ποιος ήτανε.
0: «Όχι, όχι», απεκρίθην εγώ, ως της τον έβλεπον ενώπιον μου, διότι ανελογίστην όσα μη έλεγε περί αυτού, παρέβαλον την αγαθότητα του παράφρονος με την βδελιράν πανουργίαν του πρώην ταχυδρόμου και δεν ήξερε να εύρω ποιος εκ των δύο ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με ένα διήγημα μικρό σε διάρκεια, αλλά μεγάλο σε αξία και αυτό φυσικά, του Γεωργίου Βυζίνου. Έχει τίτλο «Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλαία». Και όπως κανείς μπορεί να φανταστεί, αναφέρεται στην αλλαγή της γλώσσας, για να μην πω επιβολή, από την δημοτική στην καθαρέβουσα. Στο έργο μάλιστα αυτό ο συγγραφέας πραγματεύεται με τρόπο χιουμοριστικό, φυσικά και παιδαγωγικό, το τότε γλωσσικό ζήτημα. Το τότε, μιλάμε για το τέλος του 19ου αιώνα περίπου, όταν και δημοσιεύθηκε το συγκεκριμένο δίηγημα, δηλαδή το 1885. Σε αυτό το αυτοβιογραφικό δίηγημα ο μαθητής, ο ίδιος ο Βυζίνος δηλαδή σε μικρή ηλικία, αντιδρούσε στην γλωσσική αλλαγή. Για το παιδί η γλώσσα ήταν ζωντανή και συνδεδεμένη με τα βιώματά του, όπως για όλα τα παιδιά βέβαια. Το δέντρο αυτό λοιπόν το αποκαλούσε μηλιά από όταν γεννήθηκε, από την κούνια του. Έτρωγε τα μήλα του και έπαιζε κάτω από τον ίσιο του. Η ονομασία μηλαία του φαινόταν ξένη και παράτερη, σαν κάτι ψεύτικο. Μέσα από την παιδική του αθωότητα και λογική, το παιδί υποστήριζε ότι εφόσον ο καρπός λέγεται μήλο, το δέντρο που το παράγει είναι φυσικό να λέγεται μηλιά. Η προσπάθεια να αλλάξει η ονομασία σε μηλαία καταργούσε τη λογική και τη φυσική εξέλιξη της ομιλίας του λαού. Για να ακούσουμε.

Αγαθή τύχη, ανακοινήθηκε εσχάτως το περί νεοελληνικής γλώσσης ζήτημα το ουσιοδέστερον κατ' εμέ των όσων έπρεπε να απασχολούν το ημέτερον έθνος, ουσιοδέστερον ίσως και αυτού ακόμη του ανατολικού ζητήματος. Πλην αναγνώστε και αναγνώστριε, όσοι υπολείπεστε ακόμη της μεγάλης ημών ιδέας θειασότε, μην εκπλαγείτε για την άμεσον ταύτην συσχέτιση του ζωτικότερου των ζητημάτων με την γραμματική των σχολαστικών της Ελλάδος. Το γνωρίζω. Οι καλόγυροι φρονούν ότι θα υπάγομεν όλοι στον διάβολον όσοι δεν αποκληρούμεν τους ιούς και τα στιγατέρα ημών, δια να αφιερώσουμεν τα κτήματά μας στα μοναστήρια προς ψυχικήν σωτηρίαν. Οι συγγραφείς πρεσβεύουν ως άρθρον πίστεως, ιδίας, ότι πρόοδος εθνική δεν είναι δυνατόν να γίνει ενόσο έκαστος των Ελλήνων δεν σπέβδει να εγγραφεί συνδρομητής στα βιβλία των προπληρώνων, εννοείται την συνδρομή του. Και εγώ λοιπόν ή μπορώ να φανώ υποθέτων ότι η Ελλάς δεν θα λύσει το ανατολικό ζήτημα υπέρ αυτής ή μη δια των απολύτων γενικών και των απαρεμφάτων, και έρχομαι επομένως εντάφθα να παραστήσω το σύνθημα του μέλλοντος μεγαλείου της πατρίδος ως συνιστάμενον εις ουδέν άλλο ή μη εις λέξεις, λέξεις, λέξεις. Όχι. Ο λόγος δια τον οποίον συνδέω το γλωσσικό της Ελλάδος ζήτημα με το άλλο, το αποβλέπον του ταυτό την ύπαρξή της, είναι, αλλά καλύτερα να το μαντεύσετε μόνοι σας εντωμεταξύ αναγιγνώσκοντες. Το ανάγνωσμα όμως όπερ σας προσφέρω δεν είναι παρά μια ιστορία. Μια ιστορία τόσο απλή και συνήθης, ώστε απορώ πως δεν την έχει καμία εκ των μεγάλων επιφυλίδων κανέν από τα ογκώδη βιβλία όσων εγγράφησαν εσχάτως, περί του οποία πρέπει να είναι η γλώσσα των σημερινών Ελλήνων. Ιδού η απορία.

Όταν ήμουν μαθητής του αλληλοδιδακτικού σχολείου της πατρίδος μου, είχαν ιδιαίτερα την αδυναμία στην μιλιά. Δεν εννοώ τη μιλιά τη θυγατέρα του γειτονός μου, αλλά την γλυκομιλιά, το δέντρον, το οποίο εστόλιζε τον κήπον μας. Ήταν πολύ περίεργων δέντρων αυτή η μιλιά. Έκαμνεν άνθη και καρπούς, όπως πάσα εξαδέλφη της κατά το θέρος, και πάλιν άνθη και καρπούς κατά το φθινόπωρον. Επειδή δε ήτο η πρώτη μιλιά την οποία εγνώρισα εις την ζωή μου και η μόνη ήτης με ήρες και πλέον των άλλων, έμαθω να ονομάζω και όλα τα δέντρα μιλιές. Όσα έχουν τα αυτά χαρακτηριστικά και έκαμνον μήλα όπως τα της ειδική μας, αν και δεν εκαρποφόρουν εκείνε όπως αυτοί δύο φοράς το έτος. Εν τούτης με όλην την μεταξύ εμού και της μιλιάς παλαιάν φιλίαν και συμπάθειαν, δεν μπορώ να είπω ότι εγνώριζε καλά-καλά ο εις τον άλλον. Δεν ξέρω αν και η μιλιά προσεπάθησε ποτέ να εννοήσει τι πράγμα ήμουν εγώ, ως της έπαιζον τόσο συχνά υπό την σκιάν της ή εκαθήμην η παστή επί των κλάδων της. Ενθυμούμαι όμως πολύ καλά ότι εγώ, προπάντων κατά τον καιρό της ανθίσεώς της, εσυνήθιζον να ίσταμε εν τινή επ' αυτής αποστάση με τα σχήρασε στηριγμένας επί των λαγώνων, τους οφθαλμούς ατενείς προς των θαυμάσιων, των ερυθρόλευκων αυτής στολισμών, απορών κατέ με αυτόν, επί πολλήν ώραν, τι πράγμα να είναι άραγε αυτό το δέντρον. Τι πράγμα να είναι. Αλλά όσο και αν υπόρουν, όσο και αν ηρώτων τους περιεμέ, η απόκριση το πάντοτε η αυτή, ότι δηλαδή το δέντρον εκείνο ή το μιλιά. Καλά, αλλά η μιλιά τι πράγμα είναι.

Όταν έφερον εις το χωριόν μας νέων διδάσκαλων, ήλπισα ενδομήχως ότι θα εμάνθανον πλέον τι πράγμα είναι η μιλιά. Διότι πριν ακόμη φτάσει ο φραγκοφορεμένος εκείνος κύριος εις το χωριόν μας, διαδόθη μεταξύ των παιδιών ότι ήταν πολύ καλύτερος από τον παλαιόν και ότι τα ήξευρε όλα περί γραμμάτου. Η φήμη δεν διεψεύστη, διότι μόλις ελθόν ο καχεκτικός εκείνος νεανίσκος ανέγνωσε τα ονόματά μας εκ του καταλόγου και αμέσως έβρεν ότι ήσαν όλα εσφαλμένα και ότι ο πρώην ημών διδάσκαλος ή το χαϊβάνι. Και πήρε λοιπόν το κονδύλι και ήρχισε να μας διορθώνει τα ονόματά μας. Πώς σε λένε σένα? Θόδωρο Μπεράτουγλου. Όχι βρε χαϊβάνι, Θουκυδίδη σε λέγουν. Θουκυδίδη Μπεράτουγλου. Εσένα πώς σε λένε παιδί μου? Δημήτρη Ντερμιτζόγλου. Όχι βρε χαϊβάνι, Δημοσθένη Ντερμιτζόγλου. Και ούτω καθεξής. Εν μία ημέρα μετέβαλεν ο Θεόφοβος όλα τα βαπτιστικά μας ονόματα, αρσενικά και θηλυκά, τι ούτω τρόπος ώστε αν συνέβαινε να έλθει κατ' εκείνη την εποχή εις το χωρίον μας ξένος της εκ των αγαθών φιλελίλων, θα επίστευεν αναμφιβόλως ότι ανεκάλυψεν εύνη στην αρχαία Ελλάδα ολοζώντανον με όλους αυτούς τους θεούς, τας θεάς, τους ημιθέους και τους ήρωας, τους ποιητάς και τους σοφούς της, φυτώντας εις το αλληλοδιδακτικών σχολείων γυμνούς μεν τους πόδας και ασκεπείς την κεφαλήν όπως άλλοτε, αλλά βρακοφορούντες και γελοκοφορούντες και αντεροφορούντας. Οπωσδήποτε, όταν ο ασυνείδητος εκείνος άνθρωπος έπεισε τον κόσμο ότι εγώ δεν είμαι το Γεωργή του χωρίου μου, αλλά είμαι ο Γοργίας, το πράγμα δεν μου ήγγεσε τόσο δια την καρδία. Το επήρα δια αστείων. Άλλωστε εγώ δεν ονόμαζον ποτέ τον εαυτόν μου και η μεταβολή απέβλεπεν τους όσοι έμελον να με καλώσει με το νέο μου όνομα. Αλλά τα περιγραμμάτου του δασκάλου μας δεν περιορίστησαν στα ονόματα μας μόνον. Δις ή τρεις της εβδομάδος ιγκάρευε την άσεξ ημών δια να ξεβοτανίζομεν τον κήπον της Μητροπόλεως. Εγώ δεν έβλεπον την ώρα να έλθει η σειρά μου. Εν το κήπο υπήρχε εν δέντρων ανθισμένων ως το ειδικό μας. Χωρίς άλλο θα εμάνθανον τι πράγμα είναι αυτό το δέντρον. Όταν τέλος αγκαρευθείς κι εγώ ευρέθην μετά του διδασκάλου ενώπιον της μιλιάς, «Τι πράγμα είναι αυτό το δέντρον, δάσκαλε?» τον ρώτησα, δείξας προς αυτόν δια του δακτύλου. «Μιλέα», απεκρίθη εκείνος. «Όχι», απήντησα εγώ, «δεν το ξέρεις. Αυτό είναι μιλιά». Ήτο η κακή ώρα που το είπα, διότι από τότε ήρχισαν τα βάσανά μου με αυτόν τον διδάσκαλον. Θεούς και ανθρώπους μαρτύρομαι ότι εγώ ρώτησα όχι περί του ονόματος, το όνομα το ήξευρον, αλλά περί του πράγματος. «Τι πράγμα είναι το δέντρον?» ήθελον να μάθω, τίποτε άλλο. Ο διδάσκαλός μου όμως δεν ήξερε τι παθών, απεφάσισε να πει εκείνης της στιγμής να με μάθει και καλά ότι η μιλιά δεν είναι μιλιά, αλλά μιλέα. «Πες πως το λένε μιλέα», εκραύγαζεν έξαλλος ο ισχνός και χλωμός νεανίσκος κρατών με από του οτίου και δεικνύουν το δέντρον. «Μα πόνα θεμάτων», εσκεπτόμην εγώ ηγανακτισμένος, «πώς μπορεί αυτό ποτέ να γίνει, δηλαδή η μιλιά μιλέγα? Αυτό είναι το ίδιο δέντρο που έχουμε εις τον κήπο μας. Κάμνει τα αυτά άνθη, τα αυτά φύλλα, τους αυτούς καρπούς. Δεν μπορεί παρά να είναι και αυτό μιλιά, όπως η δική μας». «Το ξέρω από μιας αρχής αυτό, μου το έμαθαν η μητέρα μου. Το λέγει όλος ο κόσμος. Εγώ ποιον να πιστεύσω περισσότερον, την μητέρα μου και τους χωριανούς μου ή αυτόν τον ξένον που ήρθε να μας αλλάξει τα ονόματά μας?» «Όχι δάσκαλε, δεν το ξέρεις», απεκρινόμηνο Σάκης με ηρώτα. «Αυτό είναι μιλιά». «Μα έτσι θες εσύ χαϊβάνι? Τώρα να σε δείξω εγώ πως το λένε». Και
Αυτού σε τρώγει, αυτού σε πονεί. Μου έδωκε ένα θεόφοβος 400 παραμίαν, οξύτατα κραυγάζον εντωμεταξύ, να υπό ότι η μιλιά δεν είναι μιλιά, αλλά μιλέα. Τώρα πρέπει να εξεύρετε ότι στο χωρίο μου επικρατεί μία φυσική κατά της χασμωδίας αντιπάθεια, συνεπία δε ταύτης, επλήστε των λέξεών μας υπόκεινται εις εκθλίψεις πολλάς και συνειζήσεις, ενώ άλλε τινές λαμβάνουν το γάμα μεταξύ των φωνιέντων, ως τα θεγός, νέγος, ωραία, αντί θεός, νέος, ωραία κτλ. Είχω λοιπόν εγώ δυστυχής όχι μόνον να θυσιάσω την μιλιάν εις την μιλέαν, αλλά και να υπερνικήσω την αντιπάθειαν ταύτην, να προφέρω δηλαδή μιλέα αντί μιλέγα, κατόρθωμα προς το οποίο δεν με βοήθουν τότε τα φωνητικά μου όργανα. Φαντάζεστε λοιπόν τι υπέφερα από τον μονομανή εκείνων διδάσκαλων έως ότου κατορθώσω και το εν και το άλλο και να είπω επιτέλους ότι η μιλιά είναι μιλέα. Εν τούτης, όταν με το λίγον μεταβάσεις των οίκων μας είδα το ωραίο μας δέντρον, ανθοβολούν και μυροβόλων εν το κήπο, κολακευτικός περιβομβούμενον υπό τον επαυτό πετωμένων μελισσών, αισθάνθην τόση εντροπήν, τόση εντροπήν. Ενόμιζον ότι έκαστος των πρασίνων οφθαλμών του με έβλεπε θυμωμένος, έκαστος των ανθέων είναι για τα χείλη να μη είπε ότι τα επρόδωσα, και μη αφάνει ότι ο γενικός εκείνος βόμβος ή το πικρός της ανοησίας μου έλεγχος. Και πώς να μη με υπούν ανόητον, και πώς να μη με ελέγξουν, αφού αυτό το δέντρον το οποίο έβλεπον ενώπιόν μου και το όλος διόλου το αυτό με το δέντρον της Μητροπόλεως. Κι όμως εγώ το αρνήθηκα και είπα ότι δεν είναι μιλιά αλλά μιλέα. Ενθυμούμε ότι όλη εκείνη την νύχτα έβλεπον εις τον ύπνο μου τα άνθη της μιλιάς ως άπειρον πληθύν μικροσκοπικών ωραίων λευκοφόρων κορασίων, τα οποία με περιεβόμβουν παραπονούμενα, επιπλήττοντα, ελέγχοντά με δια την ανοησία μου.

έριψα επί του διδασκάλου περιφρονητικών, προκλητικών βλέμμα. «Πώς το λέγουν το δέντρο που σε είπα, βρε Χαϊβάνη?» με ρώτησε χειρακάκος. «Μιλιά, δάσκαλε», απήντησα εγώ με τα πείσματος και προέβην εις την θέση μου. Αλλά δεν επρόφθασα να καθίσω και με συνέλαβε ενός σκληρός από του οτίου και ήρχισε πάλι να με βασανίζει. «Δεν είναι πολύ τιμητικό δια το γένος των δασκάλων να σας διηγηθώ πως σάκησε τιμωρήθην δια να είπω και καλά ότι η μιλιά είναι μιλαία? Διότι εννοείται ότι έπρεπε επιτέλους να ενδώσω και να του υπώ, άλλως κινδύνευε η ζωή μου. Εν τούτης, το λέγω προς ικανοποίηση της ειδικής μου της μιλιάς, αυτήν δεν την επρόδωσα. Και ειδού πως, αφού είδον ότι δεν είναι δυνάμει να ανθέξω πλέον εις την σκληρότητα του απανθρωπαρίου εκείνου, έκαμα τον εξής συλλογισμόν με τη συνείδησή μου και είπων: αυτή η μιλιά που είναι μέσα εις τον κήπο της Μητροπόλεως μπορεί να είναι μιλαία. Και είναι μιλαία όχι δι' άλλων λόγων παρά διότι διδάσκαλος δέρνει. Η μιλιά όμως που είναι μέσα εις τον κήπο μας είναι μιλιά, διότι είναι μιλιά. Τι ούτω τρόπος συνεπιβάστημεν με τον διδάσκαλον. Αλλά έλα τώρα όπου ήρχισε μια τρομερή διαμάχη μεταξύ της μιλιάς και της μιλέας εντός της κεφαλής μου. Το πράγμα μπορεί να φαίνεται παράξενον, να φαίνεται αστείον, αλλά εγώ δεν χωρατεύω. Η μιλιά, δηλαδή, καθώς λέγουν οι ψυχολόγοι, η παράσταση της λέξεως μιλιά, εμβήκαινε στην ψυχή μου συγχρόνως με την παράσταση του δέντρου και εις ένα καιρόν κατά τον οποίον όλες οι αισθήσεις μου είχαν αναπεπταμένα στα σθήρας και εδέχον το ευχαρίστως κάθε τι το οποίον ήρχε το συστημένο ή από τη μητέρα μου ή από τους οικείους μου να κατοικήσει εντός της κεφαλής μου. Επειδή δε τότε ή το πολύς τόπος διαθέσιμος εκάστη παράσταση η οποία εισήρχε το έστεινε τον θρόνο της και κάθιζεν όσον και όπως τις ήρες και καλύτερα και ήτο ως αν οικοκυρά μέσα στο σπίτι της. Έτσι το έκαμον τόσε άλλε, έτσι το έκαμε και η μιλιά. Αλλά αυτή η τελευταία, εκεί όπου εκάθιτο τόσα χρόνια εις την ησυχία της και είχε πλέον το σπιτικό της και τους φίλους της και τα σφύλας της, παραστάσεις με τα οποία συνέζησε τόσων καιρών εις την ψυχή μου και συνέδεσε τόσες σχέσεις προς αυτάς και συγγενείας, βλέπει μίαν ημέραν την κυρά, τη μιλέα που εμβαίνει μέσα στο κεφάλι μου άξαφνα άξαφνα, τόσο μονάχη και όμως τόσο ξυπασμένη, να της λέγει της μιλιάς: «Σήκωση να κάτσω εγώ». «Μπα», είπε η μιλιά, «και πώς γίνεται αυτό? Εγώ είμαι εδώ τόσα χρόνια, τον τόπο που κρατώ τον Ιβραδέσποτο και έκαμα κατοχήν δικαιώματι προτεραιότητος, και ποια είσαι εσύ που έρχεσαι μου τον πάρεις?» Και φώναξε τα σχετικά της και τα σφύλας της και τα συρώτησε: «Ποια είναι παρακαλώ του λόγου της? Την γνωρίζετε?» «Όχι, όχι», απήντησαν όλοι ομοφόνος και συνεμάχησαν με τη μιλιάν και έρχισαν να εκδιώκουν τη μιλιάν κακήν κακός: «Έξω, έξω ξένοι! Δεν ταιριάζεις μαζί μας, δεν σε γνωρίζομεν, δεν σε θέλομεν».

Τότε η παράσταση της Μιλέας ελάμπανε εις επικουρίαν της την παράσταση του διδασκάλου. Τας παραστάσεις των τιμωριών και εισέρχεται το εκ νέου εις την συνείδησή μου, ως άνθρωπος. Ως της θέλει να παρέμβει εις την ιδιοκτησία των άλλων δια της αδίκου υποστηρίξεως αστυνομικών οργάνων. Αλλά καταλαμβάνεται ότι ο διδάσκαλος τιμωρεί, όχι όμως και η παράστασή του. Ότι οι ραβδισμοί προξενούν πόνον, όχι όμως και η ανάμνηση των ραβδισμών. Και λοιπόν, εξανέστη αφόβος πλέον δια της τιάφτης παρεμβάσεως ολόκληρη η ψυχή μου και έξω, έξω! Έστειλα τους εισβολείς κατά διαβόλου. Μόνον ο Σάκης με ηρώτα ο ηλιθινός δάσκαλος πώς το λέγουν το δέντρο, να πεκρινόμην ότι το έλεγον Μιλέαν, αφού δα δεν επρόκειτο περί του δέντρου του κήπου μας. Αλλά και τούτο έπαυσε με το λίγον, διότι και ο αληθινός διδάσκαλος εδιώχθηκα κιν κακός, όχι μόνον από το περιεχομένο της ψυχής μου, αλλά και από του χωρίου μας. Ότι μετ' αυτού έφυγον και πάντες εκείνοι οι ονομαστικοί θεοί και ήρωες, διόν επλημμύρισε το χωρίον μας, είναι περιττό να σας το είπω. Εκείνο το οποίο μας ενδιέφερνε ντάφτα είναι ότι η Μιλιά δεν έγινε Μιλέα, και ότι εγώ με όλους εκείνους τους δαρμούς και τα μαλώματα έμεινα χωρίς να μάθω εν το σχολείο τι πράγμα είναι η Μιλιά. Όσοι των αναγνωστών της εβδομάδος ανήκουσιν εις τους αναγιγνώσκοντας παν ιονδήποτε άρθρον απαρχής μέχρι τέλους, δίνανται να διακόψουν εντάφτα την ανάγνωση, διότι η ιστορία μου ετελείωσε. Όσοι όμως έχουσι την κακή συνήθεια να αναγιγνώσκωσι μόνο τους επιλόγους, ας μάθωσι τουλάχιστον εντεύθεν ότι η μανία των θελόντων να διδάσκουσιν ουχή την φύση των πραγμάτων, εισάγονται στα τελευταία υπό τα γνωστά αυτών ονόματα, αλλά αγνώστους λέξεις, διόν απαιτούσι να ονομάζονται άγνωστα πράγματα, καθιστά την ελληνική μόρφωση Σισύφιον μόχθων και καταδικάζει το έθνος εις τον δια της πνευματικής ασιτίας χείριστον θάνατον. Δια τούτο, το περί ελληνικής γλώσσης είναι κατ' εμέ, ως είπων, ουσιοδέστερον παρά το ανατολικό ζήτημα.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα επίσης μικρό, πολύ μικρό διήγημα. Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα αραβικό μύθο που έχει κάνει τη διασκευή ο Γιώργος Βυζιεινός. Έχει τίτλο «Ο Άραψ και η Κάμιλος αυτού». Ήταν μια φορά ένας μιλωνάς, ο οποίος μετά το γεύμα απεσήρθη στη σκηνή του για να κοιμηθεί ο λίγον. Εύνης όμως αφυπνίστη υπό τη καμήλου του, η οποία ημι ανοίξαστε την θύραν ή της έκλειε την σκηνή του, είπε: «Είναι πολύ κρύο εδώ έξω, αφεντικό. Επίτρεψόν μη να εμβάσω τουλάχιστον την μύτη μου εις την σκηνή». Ο μιλωνάς, ο οποίος ήταν άνθρωπος φιλεύσπλαχνός, δεν έφερε αντίρρηση και η ρίς της καμήλου έμεινε εντός της σκηνής. «Ω, πόσον ψυχρός είναι ο άνεμος», είπε με το λίγον η Κάμιλος στενάζουσα. «Άφες με σε παρακαλώ να εμβάσω ο λίγον και τον λαιμόν μου». Επειδή ο μιλωνάς δεν είπε τίποτε, ο λαιμός της Καμήλου εισέδισε εν τη σκηνή μετά της κεφαλής. «Α, πώς βρέχει, θα γίνω μουσκεμα. Δεν μου κάνεις την χάρη να με αφήσεις να εμβάσω και τους ώμους μου για να μην βρέχονται». Και τέλος πάντων, δια να μην τα πολυλογόμεν, μετά τη αυτά κατόρθωσε η Κάμιλος ώστε να εμβάσει όλον το σώμα της εντός της σκηνής. Αλλά τότε ο μιλωνάς ευρέθη εις μεγάλη στενοχωρία, διότι αληθώς δεν υπήρχε μέρος και για τους δύο. «Για να σου πω», είπε, «ξέρεις όμως ότι εδώ δεν είναι δυνατόν να χωρέσουμε και οι δύο». «Εάν δεν σου αρέσει», απήντησε η αχάριστος Κάμιλος, «προτιμότερον είναι να εξέλθεις. Όσο δίαμε, εγώ είμαι πολύ καλά εδώ μέσα και θα μείνω». Δεν γνωρίζουμε καλώς, μικρή μου αναγνώστε και αναγνώστρι, ο ποιον είναι το τέλος του μύθου τούτου δια τους Άραβας. Αλλά όμως, εξ όσων είπομεν, δυνάμεθα ευκόλως να διδαχθόμεν το εξής μάθημα. Το αμάρτημα και τα κακά ελαττώματα ζητούσι, καθώς η Κάμιλος αυτή να εισέλθωσε και κατασκηνώσωσι εν την καρδία μας. Και καταρχάς μεν, δεν ζητούσιν η μη ολίγην θέση, αλλά εάν της την δώσομεν, με το λίγον θα θελήσωσι περισσότερα. Μέχρι σου καταλάβωσιν όλην την διαθέσιμον θέση. Και τότε δεν είμεθα πλέον εμείς κύριοι του εαυτού μας, αλλά γινόμεθα δούλοι των παθών και των κακών συνηθιών, ε οποίοι μετά το σάφ της πονηρίας κατέκτησαν την καρδία μας και δεν αφήκαν ουδέ των ελάχιστων τόπων εν αυτή δια την αρετήν, όσον και αν έχουμε την καλή θέληση να την φιλοξενήσουμε. Μη λοιπόν επιτρέψετε ποτέ εις την κακία να θέσει εν την καρδία σας έστω και την μύτην της, διότι δεν θα βραδύνει να ριζώσει εντός σας και να σας καταστήσει δυστυχής.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Λίγη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Την 5η 26 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 30 Ιουνίου λήγει οριστικά η παράταση για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύει νέα παράταση της προθεσμίας. Δύο ισχυροί σεισμοί, 4,6 και 5,3 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά 6 λεπτών ανατολικά της Γάβδου και έγιναν αισθητοί σε όλη την Κρήτη. Δεκάδες ποδηλάτες διαδήλωσαν στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και αντιδρώντας την κουλτούρα του αυτοκινήτου και τη ρύπανση. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο στο Μπούρκενστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα και υποστήριξε ότι η επιχείρηση μπορεί να μοιάζει με την αντίστοιχη που οδήγησε στη σύλληψη του Προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο. Γενικά έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τους 31 βαθμούς.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Απόψε μαζί θα πορευτούμε τον δρόμο της αναζήτησης του ανθρώπου, του νοήματος του, της αξίας της ζωής του, και κυρίως θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε στο ζήτημα τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο. Έχουμε αναφέρει ότι η ανθρωπιά του ανθρώπου ταυτίζεται με την ελευθερία του. Άνθρωπος είναι το «ον» εκείνο, το «έμβιον», το «ζώον», σύμφωνα με την ελληνική γλωσσική κληρονομιά, το οποίο είναι ελεύθερο, μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται αλλά και να αυτοπεριορίζεται. Η ελευθερία εκφράζεται με τη βούληση του ανθρώπου, με τη θέλησή του, με τη γνώμη του, δηλαδή με την άρνησή του, με την αντίρρησή του, με την αντίστασή του, με το όχι του που λέει στην ομιβία της παντοδύναμης φύσης. Και τέλος, ο λόγος, η λογική έρχεται να υπηρετήσει την ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος πραγματώνεται και ολοκληρώνεται ως ελεύθερο «ον» με βούληση, και όχι απλά ως ένα έλογο «ον». Τον λόγο τον τιμούμε, αλλά δεν τον υπερεκτιμούμε. Χρειάζεται να το εξηγήσουμε αυτό για να μην υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι δήθεν η Εκκλησία βλέπει το λόγο με μια επιφυλακτικότητα ή κάποια καχυποψία. Το αντίθετο, η Εκκλησία τιμά το λόγο του ανθρώπου επειδή τιμά την ελευθερία του ανθρώπου, ελευθερία που του χάρισε ο Δημιουργός του, Θεός. Και η σχέση Θεού και ανθρώπου ακριβώς βασίζεται πάνω στην ελευθερία, στην ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου. Εξού και η μετάνοια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απόφαση του ανθρώπου, η ελεύθερη απόφαση, η παράλογη αν θέλετε απόφαση, η υπέρλογη, η παράδοξη απόφαση να εναντιωθεί στο πάθος του, να υπερβεί τη φύση του και από το καταφύσιν να μεταβεί στο υπέρφυσιν όσο αυτό είναι δυνατό και εφικτό. Η ελευθερία λοιπόν είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο και όχι η λογική και ο λόγος του. Ο λόγος υπηρετεί την ελευθερία. Θα ήθελα να δούμε απόψε και μια άλλη πτυχή του λόγου, μια άλλη πλευρά του. Και η άλλη πλευρά του λόγου είναι ο δόλος. Τι θα πει δόλος? Θα πει δολιότητα, ιδιοτέλεια, συμφέρον. Θα πει σκοπιμότητα. Όπου υπάρχει λόγος, εκεί εμφανίζεται και ο δόλος. Κάθε φορά που ο άνθρωπος εκφέρει το λόγο του, μαζί εκφράζει και την επιθυμία του συγκαλυμμένη, κρυμμένη. Να το πω απλά. Άλλο θέλουμε και άλλο κάνουμε. Άλλο σκεφτόμαστε και άλλο λέμε. Αυτό που λέμε, ο λόγος μας, έχει επενδυθεί με έναν δόλο, με μία σκοπιμότητα, με μία δολιότητα. Γι' αυτό δεν λέμε αυτό το οποίο σκεφτόμαστε. Και γι' αυτό δεν κάνουμε αυτό που επιθυμούμε. Υπάρχει πάντοτε μία απόσταση ανάμεσα σε αυτό που λέμε, στο λόγο μας και στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, ο λόγος πάντοτε επενδύεται με το δόλο. Είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό, ανήκει στη φύση του ανθρώπου και θα το δούμε στη συνέχεια αυτής της εκπομπής αναλυτικότερα και ελπίζω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άδολοι άνθρωποι ολογυρά μας? Θα σας απαντήσω ναι, με σημαντικές εξαιρέσεις. Άδολος είναι ο άνθρωπος όταν είναι παιδί. Και άδολος γίνεται ο άνθρωπος όταν είναι σοφός, άγιος
και ήρωας. Το παιδί είναι άδολο επειδή γνωρίζει πάρα πολύ λίγα πράγματα και ζητά πάρα πολλά, αφού ως βρέφος, ως νήπιο, ακόμα και ως μικρό παιδί, είναι γεμάτο από ανάγκες, είναι ανήμπορο, ζώντας μέσα σε ένα σύμπαν το οποίο διαρκώς φαίνεται να απειλεί το παιδί. Και έτσι ο λόγος του είναι άδολος, άμεσος, αντιδρά αυθόρμητα, λέει αυτό που σκέπτεται, το εκφράζει με τον τρόπο που του έρχεται εκείνη τη στιγμή, χωρίς να τηρεί τα προσχήματα, χωρίς να προσέχει τις κοινωνικές συμβάσεις, τις απαγορεύσεις, τις επιβολές και οτιδήποτε άλλο. Αλλά και ο σοφός είναι άδολος, διότι ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει πάρα πολλά και ζητά πάρα πολύ λίγα. Είναι λιτός, είναι απέριτος, έχει φτάσει στο νόημα των πραγμάτων. Ο Άγιος είναι άδολος επειδή είναι ανιδιοτελής. Δεν ενδιαφέρεται να υπηρετήσει το δικό του συμφέρον, την ιδιοτέλειά του, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι ανιδιοτελής, γι' αυτό είναι και άδολος. Ο λόγος του Αγίου ανθρώπου είναι ένας λόγος ειλικρινής, αυθεντικός, αληθινός, ένας λόγος απαλλαγμένος από κάθε υποψία αλλά και από κάθε μορφή δόλου. Τέλος, άδολος είναι ο ήρωας. Ο ήρωας σε κάθε περίπτωση είναι αλτρουίστης. Θυσιάζεται για τον άλλον. Δίνεται, προσφέρεται. Αυτό θυσιάζεται για το κοινό καλό και προσφέρεται για ανώτερα ιδανικά. Επειδή λοιπόν ο ήρωας είναι ανοιχτός στο σύμπαν, είναι μία προσφορά στον άλλο, γι' αυτό και ο λόγος του είναι άδολος. Έτσι λοιπόν, άδολος λόγος υπάρχει μόνο στο παιδί, στο σοφό, στον Άγιο και στον ήρωα. Παντού αλλού ο λόγος είναι δόλιος.

Αισθάνομαι ότι σας παραξενεύει αυτή η διατύπωση πως δεν υπάρχει άδολος λόγος και ότι όπου ακούμε τους ανθρώπους να μιλούν, είτε επίσημα, είτε ανεπίσημα, είτε δημόσια, είτε ιδιωτικά, εκεί ακριβώς πάντοτε στην εκφορά του λόγου υποκρύπτεται και ένας δόλος. Δεν θέλω να σας κάνω να ανησυχήσετε ούτε να υποψιάζεστε τους πάντες και τα πάντα, απλώς θέλω να είμαστε ενήμεροι για την πραγματικότητα, η οποία δεν είναι το επιθυμητό ούτε το ευκταίο, είναι το πραγματικό, αυτό που ισχύει. Και το πραγματικό συνήθως είναι δυσάρεστο και ελάχιστα όμορφο. Όμως έχει την αξία ότι είναι το πραγματικό, το οποίο ακριβώς χρειάζεται να γνωρίσουμε. Και ένας τρόπος να γνωρίσουμε το πραγματικό είναι ακριβώς να δούμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο λόγο και στο δόλο. Θα χρησιμοποιήσω απόψε διάφορες εικόνες και ποικίλους όρους. Ξεκινάω με μία πρώτη εικόνα και σας λέω ότι ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Όπου φθάνει το φως του λόγου, εκεί ακριβώς πέφτει και η σκιά του δόλου. Σαν κάθε σώμα που μέσα στο φως συνοδεύεται από τη σκιά του, έτσι και ο λόγος φωτίζει με τη λάμψη του και σκιάζεται από τον δόλο του φορέα του. Δεν μπορούμε ποτέ να δούμε ένα σώμα εάν δεν το εκθέσουμε στο φως, και την ώρα που το βλέπουμε, το οποιοδήποτε σώμα μέσα στο φως, ταυτόχρονα επισημαίνουμε και τη σκιά του. Όπου λοιπόν φως, εκεί σκιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το λόγο. Όπου υπάρχει λόγος, υπάρχει και δόλος. Ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Τα παιδιά, οι σοφοί, οι άγιοι, οι ήρωες μένουν διαφανείς και καθαροί σαν το κρύσταλλο, το καθαρό κρύσταλλο. Παιδιά, σοφοί, άγιοι και ήρωες αφήνουν να τους διαπερνά ο λόγος με τις ακτίνες του χωρίς καμιά κοιλίδα δόλου. Και αυτή είναι η ποιότητά τους και η σπανιότητά τους. Θέλω να το ξεκαθαρίσω λέγοντας ότι με τη λέξη δόλο εννοούμε το συμφέρον που κυβερνά τον άνθρωπο, την ιδιοτέλεια η οποία τον καθοδηγεί, την φιλαυτία που ανήκει στη φύση του, τη σκοπιμότητα που κάθε φορά υπηρετεί, τη χρησιμοθυρία στην οποία καταφεύγει, πώς δηλαδή από κάθε κατάσταση θα προσποριστεί κάτι χρήσιμο για τον ίδιο, και τέλος τον ωφελημισμό, τον προσανατολισμό του στη ζωή με βάση όχι το αληθινό αλλά το ωφέλιμο, όχι το ωφέλιμο για τους άλλους αλλά το ωφέλιμο για το εγώ του, όχι το ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο αλλά το ωφέλιμο για την ατομική του ύπαρξη. Όλα αυτά συνιστούν το δόλο. Αν με ρωτήσετε πώς γεννιέται ο δόλος, θα σας απαντήσω ότι ο δόλος προέρχεται από κακή πρόθεση και από νοσηρό ψυχισμό. Η πρόθεσή μας δεν είναι καλή, μιλάμε στον άλλο και σκεπτόμαστε τον εαυτόν του, παρουσιαζόμαστε τον άλλον δήθεν για να του λύσουμε το πρόβλημά του και προτείνουμε κάτι που λύνει το δικό μας πρόβλημα και ίσως εν μέρει και το δικό του. Επομένως, άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Έχουμε κακή πρόθεση. Αυτή είναι μία αιτία του δόλου και της δολιότητας. Η άλλη αιτία είναι ο νοσηρός ψυχισμός. Ο ψυχισμός του ανθρώπου, η συγκρότηση του εσωτερικού του εαυτού είναι νοσηρή και έτσι γεννά το δόλο σαν μια ασπίδα προστασίας αυτής της νοσηρής, ανάπηρης αν θέλετε, ψυχικής ιδιοσυστασίας
του ανθρώπου. Δόλος είναι το ψέμα. Και ξέρετε πόσο συνηθισμένο είναι το ψέμα στον άνθρωπο. Μπορεί να μην βρείτε ανθρώπους που σκοτώνουν, που κλέβουν, που ληστεύουν, αλλά είναι αδύνατον να μην βρείτε ανθρώπους που ψεύδονται. Το ψεύδος είναι συνώνυμο του ανθρώπου. Από τα κατά συνθήκην ψεύδι μέχρι τις σκόπιμες περίτεχνες ψευδολογίες και συκοφαντίες είναι μικρή η απόσταση. Η πραγματικότητα είναι ότι η φύση του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία διαστρεβλώνει το λόγο του και είναι εκείνη η οποία τον προμηθεύει με το δόλο. Στο δόλιο λόγο άλλο σκεφτόμαστε και άλλο λέμε. Νιώθουμε διχασμένοι. Άλλο θέλουμε και άλλο πράττουμε. Άλλο επιθυμούμε και άλλο κάνουμε. Και ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη ελλειπτική, ελαττωματική, μισή, κατά το ίμιση δηλαδή, γι' αυτό το λόγο ο λόγος είναι βουτυχμένος μέσα στο δόλο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει την αλήθεια. Την αλήθεια πρέπει να προσπαθήσει να την πει. Είναι πιο φυσικό, είναι πιο ανθρώπινο το ψέμα από την αλήθεια. Και αν θέλετε να ξέρετε, πίσω από τα μεγάλα εγκλήματα, όπως είναι η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, η δολοφονία, ή η αφαίρεση της ανθρώπινης περιουσίας με την κλοπή και τη ληστεία, πίσω από αυτά τα μεγάλα εγκλήματα βρίσκεται το ψέμα. Πρώτα κανείς θα πει ψέματα και μετά θα κλέψει ή θα σκοτώσει. Και αν ήθελε κάποιος να αναμορφώσει την ανθρωπότητα, θα αρκούσε να τιμωρεί το ψέμα. Περιτεύει να τιμωρεί την κλοπή και το φόνο. Το ψέμα λοιπόν είναι η βάση του κακού και ακριβώς ο δόλος είναι το ψέμα, είναι το ψεύδος του λόγου. Είναι ένας λόγος ο οποίος εκφέρεται με έναν τρόπο απατηλό, ψευδή, ουσιαστικά αναυθεντικό.

Μέχρι στιγμής χρησιμοποίησα μια εικόνα λέγοντας ότι ο δόλος είναι η σκιά του λόγου και παρομοίασα την δολιότητα, το ψέμα δηλαδή, σαν την σκιά που κουβαλάει μέσα του, που φέρνει μαζί του κάθε λόγος, σε κάθε μορφή, σε κάθε εκδοχή του. Τώρα θα καταφύγω σε μια έννοια. Και όπως ξέρετε, οι έννοιες είναι λιγότερο ευνόητες από τις εικόνες, αλλά εξίσου απαραίτητες. Γι' αυτό κάθε τι που λέμε σε αυτές τις εκπομπές προσπαθούμε να το πούμε με δύο τρόπους, με μια εικόνα και με μια έννοια. Αν μου ζητήσετε να μιλήσω για το δόλο με μια έννοια, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αμφιθυμία. Η αμφιθυμία είναι ένας λόγος που δανείζεται κανείς από την ψυχολογία. Είναι μια λέξη ελληνική, σύνθετη, από την πρόθεση αμφί, που σημαίνει και τα δύο μαζί, και τη λέξη θυμία, θυμός, θυμικό, που στην αρχαία ελληνική παράδοση σήμαινε το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου και όχι απλώς τον θυμό, το συναίσθημα αυτό. Το θυμικό του ανθρώπου είναι ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου και αμφιθυμία σημαίνει την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο αντιθέτων συναισθημάτων. Αγάπη μίσος, θαυμασμός φθόνος κλπ. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι αγαπάμε αυτό που μισούμε και μισούμε ό,τι αγαπάμε. Αυτή είναι η αμφιθυμία μας, η βασική, αν θέλετε, αναπηρία της ανθρώπινης φύσης. Να σας το πω με ένα παράδειγμα. Ο άνθρωπος φθονεί αυτό που θαυμάζει. Όταν θαυμάζουμε κάτι, έναν άνθρωπο, συνήθως, αυτό είναι ένα καλό συνέστημα. Δίπλα στο καλό συνέστημα υπάρχει και το κακό συνέστημα, ο φθόνος. Γιατί αυτός να διακρίνεται, να υπερέχει και όχι εμείς? Δεν είναι απλώς η ζήλια, γιατί αυτός και όχι εγώ, είναι ο φθόνος. Πώς εγώ θα καταφέρω να του στερήσω αυτή την ιδιότητα που τον κάνει να τον θαυμάζω και να τον κατεβάσω, όχι απλά στο δικό μου επίπεδο, αλλά αν είναι δυνατόν και πιο κάτω από το δικό μου επίπεδο. Έτσι λοιπόν έχουμε ταυτοχρόνως δύο αντίθετα συναισθήματα. Ένα καλό, το θαυμασμό, και ένα κακό, το φθόνο. Όπως το καλό μπορεί να έχει το κακό μαζί του, έτσι και αντίστροφα. Ένα παράδειγμα. Συναντούμε έναν άνθρωπο στη ζωή μας, στη δουλειά μας. Τον συγκρίνουμε με τον εαυτό μας και τον βρίσκουμε αδύνατο. Είτε πτωχό, είτε διανοητικά σε κατώτερη κατάσταση από εμάς, ή χωρίς εξουσία κλπ. Έναν αδύνατο άνθρωπο. Τον αδύνατο άνθρωπο τον αντιμετωπίζουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένα θετικό και ένα αρνητικό. Καταρχήν του φερόμαστε θετικά. Συμπονούμε τον αδύνατο, τον βοηθούμε, τον συντρέχουμε, τον κατανοούμε, είμαστε δίπλα του. Ταυτοχρόνως όμως έχουμε και μία αρνητική πρόσβαση προς τον αδύνατο άνθρωπο. Τον περιφρονούμε, τον υποτιμούμε και στη συνέχεια σκεπτόμαστε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε για να ωφεληθούμε εμείς. Βλέπετε λοιπόν ότι η αδυναμία προσφέρει συμπόνια και περιφρόνηση. Τον ανεβάζουμε στη συνείδησή μας επειδή είναι αδύνατος και τον βοηθάμε, ταυτόχρονα τον κατεβάζουμε και τον υποτιμούμε επειδή μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, αυτό που οι ψυχολόγοι το λένε αμφιθυμία. Όπως με τρόπο αμφιθυμικό αντιμετωπίζουμε τον αδύνατο άνθρωπο, με τον ίδιο ακριβώς αμφιθυμικό τρόπο, αλλά σε άλλη κατεύθυνση που θα τη δούμε, με τον ίδιο λοιπόν αμφιθυμικό τρόπο αντιμετωπίζουμε τον δυνατό άνθρωπο.
Όταν συναντήσουμε ένα δυνατό άνθρωπο, είτε πλούσιο, είτε μορφωμένο, είτε ισχυρό, είτε ωραίο ή οτιδήποτε τέλος πάντων, έναν άνθρωπο που είναι πιο πάνω από εμάς, έχουμε δύο συναισθήματα απέναντί του, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό συνέστημα είναι ότι τον θαυμάζουμε, τον καμαρώνουμε, τον χαιρόμαστε, τον αγαπάμε, θέλουμε να είμαστε μαζί του, θέλουμε να είμαστε δικοί του, να τον εξυπηρετούμε, να κάνουμε τα θελήματά του και τα χατήρια του. Αυτή είναι η μία πλευρά, η θετική. Ταυτόχρονα υπάρχει και η αρνητική πλευρά. Αυτόν τον δυνατό τον φοβόμαστε. Αν θέλετε, τον φθονούμε. Και λέμε, γιατί αυτός να είναι ανώτερός μας και εμείς να είμαστε κατωτεροί του. Μήπως μπορούμε να τον μειώσουμε, να τον χτυπήσουμε, να τον υπονομεύσουμε, να κάνουμε κάτι ώστε να αλλάξει η σειρά και να γίνουμε εμείς οι δυνατοί και αυτός ο αδύνατος. Αυτό είναι η αμφιθυμία. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο συναισθημάτων, ενός αρνητικού και ενός θετικού. Και αυτή η αμφιθυμία υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι δυνατοί είτε είναι αδύνατοι. Κανείς δεν μπορεί να την γλιτώσει και κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει. Γι' αυτό υπάρχει μία αμφιδημική σχέση στον εκάστοτε δυνατό, που είναι ταυτόχρονα ο προστάτης μας και ο δυνάστης μας. Ένας δυνατός, είτε είναι ο πατέρας μας είτε είναι οποιοδήποτε άλλος δυνατός, μας προστατεύει, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε ότι μας καταδυναστεύει. Μας προστατεύει επειδή μας αγαπά και εμείς του ανταποδίδουμε την αγάπη του. Ταυτόχρονα όμως αισθανόμαστε ότι μας καταδυναστεύει, επιβάλλει τη θέλησή του, τον νόμο του, και έτσι τον μισούμε. Αυτό είναι αμφιθυμία. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο αντίθετων συναισθημάτων. Αγάπη και μίσος. Ο προστάτης είναι και δυνάστης, γι' αυτό τον αγαπούμε και τον μισούμε συγχρόνως. Έτσι, στη ζωή, εξαιτίας της αμφιθυμίας του ανθρώπινου ψυχισμού, συνυπάρχει η ειδονή και η οδύνη, η χαρά και η λύπη. Κάτι τύπου που μας φέρνει χαρά, μας κερνάει θλίψη, αλλά και κάτι που μας γεννά τη θλίψη, έχει μέσα του τη δυνατότητα να μας δώσει τη χαρά της ζωής και το νόημα της ζωής. Σε κάθε περίπτωση, η αμφιθυμία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και πάνω εκεί βασίζεται η συνύπαρξη λόγου και δόλου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο είναι ο Μάριος Μπέξος, στην εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», που μιλάμε απόψε για το λόγο και για το δόλο, για το λόγο που εκφέρει κάθε άνθρωπος και για τον δόλο, την ιδιοτέλεια, το συμφέρον, την σκοπιμότητα και τη φιλαυτία, η οποία αγκαλιάζει το λόγο, τον αμαυρώνει, τον τροποποιεί και τον αλλοιώνει. Και είδαμε τη σχέση του λόγου με το δόλο και με μια εικόνα και με μια έννοια. Θα ήθελα να προχωρήσω λίγο παραπέρα για να σας δώσω να εννοήσετε και να αισθανθείτε πόσο μεγάλη είναι η ζημιά την οποία ο δόλος επιφέρει στο λόγο. Ο λόγος ενώνει και ο δόλος χωρίζει. Η αλήθεια ενώνει τους ανθρώπους, το ψέμα τους χωρίζει. Μπορεί να τους φέρνει κοντά για κάποιο χρονικό διάστημα, προσωρινά, σύντομα, αλλά γρήγορα αποκαλύπτεται το ψέμα και οι άνθρωποι χωρίζουν. Τι θα πει ότι ο λόγος ενώνει? Θα πει ότι η πρωταρχική λειτουργία του λόγου είναι η επικοινωνία των ανθρώπων. Έχουμε το λόγο, την ομιλία, αλλά και τη λογική και τη νόηση για να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να καταλαβαίνουμε αυτά που μας περιβάλλουν και δεύτερον, να συνεννούμαστε μεταξύ μας, να επικοινωνούμε. Ο λόγος υπηρετεί την κατανόηση κάθε ανθρώπου και τη συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων. Άλλωστε η κοινωνία, η ανθρώπινη κοινωνία, είναι η δεξαμενή του ανθρωπίνου λόγου. Λέγω θα πει ομιλώ, δηλαδή συνομιλώ. Ο λόγος είναι πάντα διάλογος. Τη γλώσσα τη μαθαίνω επικοινωνώντας με τους ανθρώπους, τη χρησιμοποιώ για να επικοινωνώ μαζί τους, να συνδιαλέγω μαζί τους, και ακριβώς η ποιότητα και η ποσότητα ακόμα του λόγου που διαθέτω εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφομαι. Ακριβώς, ο λόγος είναι διάλογος και δεν είναι ούτε απλά ένας αντίλογος εριστικός, ούτε ένας μονόλογος αυτιστικός. Δεν μιλώ για να αντιδικώ, ούτε μιλώ μόνο με τον εαυτό μου. Μιλώ κυρίως με τους συνανθρώπους μου, από τους οποίους μαθαίνω και να μιλώ. Επομένως, λέγω θα πει διαλέγομαι. Ζητώ θα πει συζητώ. Ζητώ μαζί. Και αυτή η από κοινού αναζήτηση, η συζήτηση εκφέρεται με το λόγο. Για αυτό το λόγο και η λέξη συζήτηση έγινε συνώνυμη του όρου διάλογος, και τα δύο είναι επικοινωνία, και για αυτό το λόγο κάθε αναζήτηση είναι και μια συζήτηση μεταξύ μας, είναι μια συναναζήτηση. Ενώ λοιπόν ο λόγος ενώνει, ο δόλος χωρίζει. Το ψέμα αλλοιώνει το λόγο, χωρίζει το λόγο από την αλήθεια, και με αυτόν τον τρόπο ο λόγος υπονομεύεται από την αμφιθυμία, και αυτή η αμφιθυμία εκφράζεται με τον δόλο. Θα ήθελα να προσέξετε ότι ο λόγος είναι η συνεκτική ύλη της ανθρώπινης κοινωνίας, δηλαδή εκείνο το υλικό το οποίο ενώνει, συνενώνει, συνέχει την κοινωνία μας, κάτι σαν μια κόλλα η οποία κολλάει τα διάφορα υλικά μεταξύ τους και ό,τι είναι σπασμένο το ενοποιεί. Αν ο λόγος είναι η συνεκτική ύλη της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε ο δόλος γίνεται η διαλυτική ουσία του σύμπαντός μας. Όπως για να διαλύσουμε κάτι τι ρίχνουμε μία ουσία η οποία δρά καταλυτικά και διασπά την ενότητα σε επιμέρους κομμάτια, έτσι ακριβώς και ο δόλος γίνεται μία διαλυτική ουσία της ανθρώπινης κοινωνίας. Θα μπορούσα να το πω αυτό και με άλλα λόγια και με άλλες εικόνες και τολμώ να χρησιμοποιήσω μία εικόνα ως εξής. Ο λόγος είναι διάλογος και ο δόλος γίνεται διάβολος. Ο λόγος είναι διάλογος, δηλαδή ποτέ δεν μιλώ στον εαυτό μου, με τον εαυτό μου, για τον εαυτό μου, πάντα μιλώ στους άλλους και ρίχνω μία γέφυρα προς αυτούς. Επομένως, λόγος σημαίνει διάλογος, ούτε μονόλογος, ούτε αντίλογος. Ο δόλος γίνεται ένας διάβολος και διάβολος στην ελληνική γλώσσα είναι αυτός που διαβάλλει, που χωρίζει, που διχάζει, που διασπά την ενότητα. Και λέμε ότι κάτι τι λειτουργεί διαβολικά ακριβώς όταν χωρίζει, όταν διασπά. Βάζει κάτι τι που χωρίζει, διαβάλλει, σχίζει, διασπά, θρηματίζει και κατακερματίζει. Αυτός είναι ο διάβολος. Είναι εκείνος που το μοσαϊκό το διαλύει στις ψηφίδες του. Είναι αυτός ο οποίος από την ενότητα οδηγείται στη διάσπαση, έτσι ώστε η σύνθεση να εκφυλίζεται σε αποσύνθεση και η δόμηση να αντιστρέφεται σε αποδόμηση. Με άλλα λόγια, η σχάση μετατρέπεται σε σχάση, δηλαδή σε ανέρεση της φύσης. Και ο δόλος είναι αυτός ο οποίος διαβάλλει τη σχέση σε σχάση, τη σύνθεση σε αποσύνθεση, τη δόμηση σε αποδόμηση. Και με αυτή την έννοια ο δόλος γίνεται διάβολος ως η σκιά του λόγου.

Φίλες και φίλοι, τονίζουμε και επιμένουμε ότι ο λόγος φέρνει τη σχέση, ενώ ο δόλος γεννά τη σχάση. Και σχάση είναι η διάσπαση της σχέσης, η άρνησή της, η ανέρεση της. Στον αντίποδα της ενότητας τοποθετείται η διάσπαση. Αντίπαλος της σχέσης είναι η σχάση και αντίδικος του λόγου γίνεται ο δόλος. Αν ο λόγος είναι αλήθεια, ο δόλος είναι πλάνη, ψεύδος, ψέμα. Και ακριβώς το ψέμα υπονομεύει την αλήθεια. Ο λόγος λοιπόν είναι από τη φύση του διαλογικός, σχεσιακός, δηλαδή επιφέρει τη σχέση, κοινωνικός, συγκροτεί την κοινωνία και συγκροτείται από την κοινωνία. Γι' αυτό και ο λόγος, ο πραγματικός, ο αυθεντικός, είναι ένας λόγος επικοινωνιακός με την καλή σημασία του όρου της επικοινωνίας. Όχι προπαγανδιστικός, αλλά λόγος που βοηθάει τους ανθρώπους να περάσουν από την κατανόηση των πραγμάτων στην συνεννόηση για τα πράγματα, να συνεννοηθούν, να συμφωνήσουν, να συμπέσουν στο τι είναι αλήθεια και στο τι είναι ψέμα. Και με αυτή την έννοια κάθε λόγος είναι μετοχικός και συμμετοχικός. Δηλώνει την μετοχή του ανθρώπου, του ατόμου, του εγώ στο άλλο και στο όλο και την συμμετοχή του με αυτό. Με το λόγο σχετίζεται το απόλυτο χωρίς να σχετικοποιείται. Θα ήθελα να διευκρινίσω αυτήν την μάλλον αφηρημένη διατύπωση. Με το λόγο σχετίζεται το απόλυτο. Κάθε τι απόλυτο το οποίο είναι κλεισμένο στον εαυτό του και στην μεγαλειότητά του έρχεται σε σχέση με όλα τα άλλα χάρις στο λόγο. Όταν το απόλυτο έρχεται σε σχέση με τα άλλα όντα δεν σχετικοποιείται, δεν γίνεται σχετικό, δεν πάβει να είναι απόλυτο, δεν καταντά το απόλυτο σχετικό, δεν θρηματίζεται το όλον στα μέρη του, ούτε κατακερματίζεται το σύνολο στα στοιχεία του, μήτε θράβεται το μοσαϊκό στις ψηφίδες του. Με αυτή την έννοια δεν σχετικοποιείται το απόλυτο. Το απόλυτο παραμένει απόλυτο, αλλά παρόλα αυτά σχετίζεται. Στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, γνωρίζουμε «αυτός γαρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει σαν Θεός, δηλαδή να λειτουργήσει με αγάπη και ελευθερία. Και ακριβώς αυτό σημαίνει ότι το απόλυτο σχετίζεται, δηλαδή το εγώ δεν αρκείται στη διαφορά

που επιφέρει τη σχάση. Η σχάση επέρχεται όταν το εγώ απομονώνεται, απολυτοποιείται, δεν σχετίζεται και το εγώ τίθεται υπεράνω του άλλου, αντιθέτει και αντιπαραθέτει τα μέρη προς το όλον και μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο ο δόλος δεν αρκείται στο ότι υπάρχουν δύο πόλοι, αλλά συνεχίζει τη φθοροποιό δράση του δημιουργώντας πολώσεις. Ο δόλος δεν ανέχεται τις διακρίσεις, αλλά επιφέρει διασπάσεις. Συμπαθεί τις αντιθέσεις και αντιπαθεί τις συνθέσεις. Ο δόλος επινοεί αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις μέσα από τις ποικιλίες και τις διαφορές. Ο δόλος λοιπόν είναι φορέας, ιδιοτέλειας και φιλαυτίας. Επειδή κανείς είναι ιδιοτελής και φιλαυτός, γι' αυτό καταδολιεύεται το σύμπαν. Έτσι ο δόλος υπονομεύει τη φιλαλληλία, τορπιλίζει τη φιλανθρωπία και περιφρονεί τη φιλοθεία. Ο δόλος λοιπόν είναι διαβολικός στην κυριολεκτική σημασία του όρου, διαβάλλει, χωρίζει, αντιπαραθέτει. Ο δόλος προέρχεται από τον εγωισμό και τον ναρκισισμό και υπαγορεύει μια συμπεριφορά αυτιστική και ατομικιστική, δηλαδή μια συμπεριφορά του ανθρώπου εντελώς κλειστή. Αντιθέτως, ο διάλογος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας λόγος αυθεντικός και κάθε λόγος είναι διάλογος. Με αυτή την έννοια η πρωταρχική λειτουργία του όλου είναι μια λειτουργία κοινωνική που συνδέει τα μέρη της κοινωνίας μεταξύ τους και συναπαρτίζει το κοινωνικό όλο. Είναι μια λειτουργία αλτρουιστική, πάντοτε για τον άλλον ενδιαφέρεται και στον άλλον δίνει προτεραιότητα και πάντοτε ο λόγος ως διάλογος είναι και φιλάλληλος και φιλαλήθης. Αγαπά την αλήθεια και αγαπά το κάθε τι άλλο του ανθρώπου, είτε είναι η φύση, είτε είναι η κοινωνία, είτε είναι ο Θεός ο ίδιος.

Λέγαμε στην αρχή αυτής της εκπομπής ότι δεν υπάρχει λόγος άδολος, εκτός από τέσσερις περιπτώσεις: το παιδί, το σοφό, τον ήρωα και τον Άγιο. Κανείς από εμάς

δεν ανήκει στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις, τουλάχιστον συνειδητά και εμφανώς, μόλον ότι πιστεύω ότι πολλοί προσπαθούν να ακολουθήσουν δρόμους όχι βεβαίως παιδικούς, αλλά δρόμους σοφίας, δρόμους ηρωισμού και δρόμους αγιότητας. Ο καθημερινός λοιπόν άνθρωπος εωρείται ανάμεσα στο παιδί από τη μία και στον σοφό, τον Άγιο ή τον ήρωα, που είναι άδολα όντα. Όλοι εμείς φερόμαστε σαν δόλια όντα, με γνώμονα την ιδιοτέλεια και τη φιλαυτία μας, το συμφέρον και τον εγωισμό μας. Και εκεί υπάρχει πάντοτε ένα πρόβλημα, ένας λόγος που μας απαγορεύει να δικαιώσουμε εμείς τον εαυτόν μας. Αν είναι να δικαιωθούμε, αυτό θα το εισπράξουμε από τον Ιησού Χριστό, από τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος προσέφερε τον εαυτόν του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο μια απορία στο Ματθαίου 18:1. Τις αραμίζονες στην εν τη βασιλεία των ουρανών? Ποιος λοιπόν είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών? Μια απορία που απευθύνεται στον Ιησού. Και εκείνος απαντά στο Ματθαίο 18:3-4 με την εξής διατύπωση που αξίζει να την ακούσουμε, να την προσέξουμε και να την καταλάβουμε. Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Όστισουν ταπεινώσει αυτόν ως το παιδείο τούτο, ούτως εστί νομίζων εν τη βασιλεία των ουρανών. Η μετάφραση είναι απλή, σχεδόν αυτονόητη. Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπορέσετε να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώνει τον εαυτόν του όπως το παιδί, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Τι παράξενη αντίθεση και τι ζωηφόρα αντίφαση. Το μικρό και το μεγάλο. Το υψηλό και το ταπεινό. Ψηλώνεται, αγιάζεται αυτό που ταπεινώνεται. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν το παιδί, αυτός είναι ο μείζων στη βασιλεία των ουρανών. Επομένως, το μεγαλείο του χριστιανού, το μεγαλείο του πιστού, προέρχεται από την ταπείνωση. Και ταπείνωση σημαίνει τον αυτοπεριορισμό του ανθρώπου. Σημαίνει την ελευθερία του ανθρώπου όχι μόνο ως αυτοπροσδιορισμό του, αλλά κυρίως ως αυτοπεριορισμό. Ελευθερία σημαίνει να κάνω χώρο για τον άλλον, για να υπάρξει ο άλλος, ο οποίος μαζί με μένα συνυπάρχει και δεν υπάρχει απλώς. Αξίζει να προσέξουμε ότι ο Ιησούς χρησιμοποιεί μία εικόνα και ένα παράδειγμα που είναι τα παιδιά. Δεν θα μπείτε, λέει, στη βασιλεία των ουρανών εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά. Φυσικά δεν εννοεί τον παλιμπαιδισμό, δεν εννοεί τα ξεμοράματα, δεν εννοεί να γίνουμε πάλι παιδιά, εννοεί να αποκτήσουμε την καθαρότητα του λόγου που απορρέει από την ειλικρίνεια και να χτίσουμε σχέσεις, πραγματικές σχέσεις, όχι απλώς καινούργιες σχέσεις, αλλά πραγματικές σχέσεις, όπως κάνουν τα παιδιά τα οποία σχετίζονται κάθε φορά με τον άλλο γύρω τους. Δεν θα μπείτε λοιπόν στη βασιλεία των ουρανών εάν δεν γίνεται σαν τα παιδιά. Και η εξήγηση είναι πιο λεπτομεριακή, ότι μείζον εν τη βασιλεία των ουρανών είναι αυτός ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτόν του και το κάνει ένα μικρό παιδάκι. Ποιος λοιπόν αντέχει τον άδολο λόγο του σοφού και του παιδιού? Ποιος από εμάς δεν αυτοικανοποιείται με το δόλιο λόγο ενός δοκισίσοφου, ενός ανθρώπου που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και τα ξέρει καλά?
ενός ανθρώπου που κυκλοφορεί ανάμεσά μας αλαζονικά, είτε ρητορεύοντας μέσα στο πλαίσιο μιας κομματικής ιδιότητας, είτε μέσα στο πλαίσιο μιας αγοράς ως διαφημιστής προϊόντων, ή ακόμα και το χειρότερο, ως κατηχητής ή ιεροκήρυκας μιας θρησκεύουσας κοινότητας που επιστρατεύει κάθε μορφή ρητορίας για να ενισχυθεί δήθεν στο λόγο του. Πέρα από τη ρητορία της κομματικής προπαγάνδας και της αγοραίας διαφήμισης, ακόμα και μακριά από την θρησκεύουσα κατήχηση, μπορούμε να βρούμε έναν λόγο ανθρώπινο, ελεύθερο, που ο λόγος αυτός μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί αλλά και να αυτοπεριοριστεί. Και θα έφερνα ως παράδειγμα την φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ακριβώς μπορεί να είναι άδολος λόγος, δεν λέω ότι είναι, λέω μπορεί να είναι, επειδή κινείται ανάμεσα στα δύο άκρα, ανάμεσα στη σοφία και τη σοφιστία. Τι θα πει σοφιστία? Θα πει επινόηση, κατασκευή αληθοφανών απόψεων, απόψεων που φαίνονται αληθινές αλλά δεν είναι αληθινές, απόψεων που γίνεται η σύγχυση του είναι και του φαίνεστε. Αυτό ακριβώς είναι η σοφιστία, ενώ αντίθετα σοφία είναι η συνέσθεση της αλήθειας και η έκφρασή της, έτσι ώστε οι άνθρωποι και να κατανοούν την αλήθεια και να συνεννοούνται μαζί της γι' αυτό. Κάτι τι που εγώ σας το εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε ώρα στη ζωή σας. Και αν δυσκολεύεστε να το βιώσετε, πάρτε θάρρος από το Ευαγγέλιο που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ώστισουν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίο τούτο, ούτως εστίν ομίσον εν τη βασιλεία των ουρανών.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ήδη σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν 7 νέες οικονομικές ενισχύσεις για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες θα εφαρμοστούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την 5η 26 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Στις 30 Ιουνίου λήγει οριστικά η παράταση για την απογραφή ανελκυστήρων. Την πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Αγγελόκαστρου στην Κορινθία. Στο σημείο έχουν σπεύσει 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Ανησυχία στη Γάβδο από τις δύο σεισμικές δονήσεις. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι επισκέπτες από το φαράγγι της Αμαριάς. Η επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση από ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες διαμαρτύρονται ότι δεν είχαν ενημερωθεί. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Γαγιουγιάκης και οι ιατρικές συναντήσεις και αυτή τη βδομάδα είναι εδώ ζωντανά κοντά σας. Μαζί μου, εδώ ζωντανά στο στούντιο, μου κάνει την τιμή να έχει αποδεχτεί την πρόσκληση να είναι η κυρία Λιδία Μουζάκα, Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, η οποία είναι επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας και το βασικό, δεν ξέχασα να σας αναφέρω, είναι χειρουργός, γυναικολόγος, μαστολόγος. Κυρία Μουζάκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γκαγκογιάκη, δική μου τιμή και χαρά να είμαι κοντά σας, να μου κάνετε την πρόσκληση και να έρθω σε επαφή με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Μου κάνει εντύπωση κυρία Μουζάκα, τόσα χρόνια πώς τα καταφέρνετε και παραμένετε ακμεότατη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακμεότατη. Να καταλάβετε κυρίες και κύριοι, της λέω... Πώς δεν τα έχετε φτάσει να τα παρατήσετε τώρα, ξεκουραστείτε εσείς με το ωραίο σας σπίτι εκεί δίπλα στη θάλασσα να περνάτε όμορφα με το σύζυγο. Μου λέει δεν μπορώ, δεν έχω ενέργεια.
1: Δηλαδή μου λέτε ότι μεγάλωσα, ότι γέρασα.
0: Σε καμία των περιπτώσεων με βάση αυτό που βλέπω. Λοιπόν.
1: Είστε καλά. Θα πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχω γεννηθεί, ξέρετε ποια μέρα.
0: Ποια μέρα?
1: Τη μέρα της εργασίας. Ποια είναι?
0: Ποια είναι?
1: Η Πρωτομαγιά.
0: Σοβαρά?
1: Και φαίνεται έχουν πίεση όπως παιδί μου, θα δουλεύει.
0: Όπως μου το είπατε τη μέρα της εργασίας, λέω υπάρχει μέρα θεσμοθετημένη.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι υπό την έννοια. Εντάξει, okay. Ναι.
1: Από λοιπόν. Όπως τη βλέπουμε.
0: Λοιπόν. Ο βασικός λόγος που ήθελα να είστε εδώ, κυρία Μουζάκα, είναι επειδή, να πω την αλήθεια, η κυρία Μουζάκα πριν λίγες μέρες μου είχε πει αν ήθελα έτσι να παρουσιάσω μια έτσι συνέντευξη που θα έδινε σε πολλούς επώνυμους της ελληνικής κοινωνίας, αυτού τους γνωστούς, σε δημοσιογράφους και όλα αυτά. Λοιπόν, όπως και παλιότερα, θα τα πούμε και αυτά για το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας που είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να απολογηθώ σε εσάς και γενικά στον κόσμο να ξεκαθαρίσω κάτι. Πριν μερικά χρόνια είχα παρουσιάσει μια ημερίδα που είχε γίνει για την πνευμονική ίνωση. Από τότε, πώς να το πω τώρα, χρησιμοποιήσω και την κατάλληλη ορολογία, άντε να το πω κομψά μου, δημιουργήθηκε μια φοβία υπό ποια έννοια. Σε εκείνη την ημερίδα εγώ ξεκίνησα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί δεν, ξέρετε, δεν μου παίζει ο ρόλος του διαχειριστή μιας κουβέντας μόνο. Θέλω κι εγώ, είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω ερωτήσεις.
1: Να συμμετέχω.
0: Έτσι, να συμμετέχω τέλος πάντων. Λοιπόν, είχα πέσει εκεί σε 4-5 καθηγητές. Ο καθένας ήθελε να κάνει μονόλογο. Μονόλογο. Παρεξηγήθηκαν. Το βλέπεις από το ύφος τους, από κάποιες ερωτήσεις που είχα κάνει. Έτσι. Ενοχλήθηκαν γιατί τέλος πάντων θέλανε να πούνε τα δικά τους πιθανότατα. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, από τότε παρότι ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, ήταν μια κουβέντα που μιλάμε τότε στο Άργος που ήταν, εκεί στο επιμελητήριο του Άργος, με πάρα πολλοί, 2.000 κόσμο είχαμε. Έτσι. Ευχαριστήθηκε έτσι την κουβέντα και όλα αυτά. Ήρθαν στο τέλος με ένα κομψό βέβαια τρόπο. Δεν έπρεπε να παρέμβετε, δεν το ένα το άλλο. Και από τότε, να σας πω την αλήθεια, κυρία Μουζάκα, το ψηλό αποφεύγω.
1: Εγώ θα παρακαλέσω έτσι. Να παρέμβετε όσο θέλετε. Καλό λοιπόν, θα μας κάνετε.
0: Εντάξει, το ψηλό αποφεύγω γιατί δεν θέλω. Εγώ θέλω, πάω μόλι μου την καρδιά να βοηθήσω σε μια κουβέντα και να το παρουσιάσω και ότι θέλει ο καθένας. Και δωρεάν δεν έχω πάρει ποτέ λεφτά, δραχμή από κανέναν. Έτσι, αλλά σίγουρα. Για όνομα του Θεού, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Εσείς είστε ελεύθερος σε μένα να κάνετε όποια ερώτηση.
0: Πάμε εδώ τώρα, επειδή ξέρετε την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σας. Έτσι, και τη δουλειά που έχετε κάνει, το έργο που έχετε κάνει στην ελληνική κοινωνία.
1: Δόξα τω Θεώ, μας επέτρεψε.
0: Εντάξει, με την ελληνική εταιρεία μαστολογίας που ηγείστε. Λοιπόν, κάνετε μία προσπάθεια η μαστολογία να γίνει ξεχωριστή ειδικότητα.
1: Έτσι.
0: Αυτό, κυρία Μουζάκα, γιατί το θέλετε?
1: Δεν το θέλω. Ναι. Μην παρεξηγηθώ.
0: Για πείτε μου.
1: Το θέλει όλος ο κόσμος. Mm. Γιατί μόνο σε μερικές χώρες είναι η ειδικότητα της μαστολογίας. Δεν είναι παγκοσμίως. Και στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας το 21ο που έλαβε χώρα 4 με 7 Μαΐου στη Ρόδο, υπήρχε στρογγύλη τράπεζα η μαστολογία ως ανεξάρτητη ειδικότητα. Ναι. Συμμετείχαν ομιλητές από 7 χώρες. Mm-hmm. Στο τέλος της στρογγύλης τράπεζας έγινε διαδικτυακή ψηφοφορία με 47 χώρες μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας και με 94% ποσοστό πήρε θετική ανταπόκριση ότι η μαστολογία πρέπει να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα. Δεν είναι δυνατόν ένας χειρουργός μαστού να χειρουργεί μαστό και να μην ξέρει να διαβάσει τη μαστογραφία. Ο ακτινολόγος είναι άνθρωπος. Όσο καλός και έμπειρος και να είναι άνθρωπος, μπορεί να τύχει να χάσει κάτι. Είναι δυνατόν ο γυναικολόγος ή ο χειρουργός τον οποίο πάει μετά να διαβάσει το δικό του, τη δική του τη γνωμάτευση και να μην δει μόνος του τη μαστογραφία να έχει τη δική του άποψη. Και αν έχει χάσει μια δεύτερη αιστεία ο ακτινολόγος να χειρουργήσει τη γυναίκα με συντηρητική επέμβαση και η μία αιστεία να μείνει μέσα. Αυτά δεν είναι δικές μου θεωρίες. Υπάρχουν τα αρχεία στα δικαστήρια. Υπάρχουν πραγματογνωμοσύνες που έχουν γίνει. Και εγώ συμμετέχω 14 χρόνια και κάνω πραγματογνωμοσύνες. Λοιπόν, είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό να γίνει ειδικότητα μαστολογίας. Άνθρωποι εξειδικευμένοι, δεν λέω ότι εγώ δεν είναι καλή χειρουργή, προσέξτε, αλλά δεν αρκεί. Mm-hmm. Η ειδικότητα πρέπει να έχει τον εξειδικευμένο που να ξέρει να πάρει ένα λεπτομερές ιστορικό. Διάφορα πράγματα, ακόμη και μόνο για την περίοδο της γυναίκας, έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στη συχνότητα. Η τεκνοποίηση έχει διαφορετική συχνότητα. Άλλη κίνδυνο έχει μια γυναίκα που κάνει το παιδί της το πρώτο στα 20, που στο πρώτο παιδί, στην πρώτη τελειόμενη εγκυμοσύνη διαφοροποιείται ο μαστός. Δεν είναι διαφοροποιημένος μέχρι την πρώτη τελειόμενη εγκυμοσύνη, όπως δεν είναι ανεπτυγμένος από την γέννηση, ενώ όλα τα άλλα τα όργανα είναι ανεπτυγμένα. Mm. Λοιπόν, και η γυναίκα κάνει το παιδί στα 40, αυξάνει πολύ ο κίνδυνος το να αναπτύξει καρκίνο στο μαστό. Και πρέπει να ξέρουν να έχουν μια εντατική παρακολούθηση. Λοιπόν, λεπτομερή λήψη ιστορικού, στη σχέση με τα γονίδια και την γενετική, διάφορα άλλα οικογενειακά προβλήματα και κληρονομικότητες, εξέταση μόνον μετά την περίοδο και όχι παραμονές περίοδου στη γυναίκα που έχει ακόμη περίοδο, κλινική εξέταση υπέρηχο που θα τον κάνει ο ίδιος, ξέρει να διαβάσει τη μαστογραφία, εάν βρει το οποιοδήποτε σε ένα από αυτά τα 3-4 εξετάσεις να κάνει και μαγνητική μαστογραφία, να μην ξεφύγει κάτι.
0: Καθίστε να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί θέλετε. Είστε καταιγιστικοί. Η αλήθεια είναι αυτό που αναφέρατε στην αρχή, έτσι, είναι σοκαριστικό, προκαλεί σοκ, ότι δεν μπορεί να διαβάσει
1: δεν είναι
0: ο χειρουργός μαστού, κάποιος που χειρουργεί το μαστό.
1: Που είναι χειρουργός μαστού ή ναι. Γυναικολόγος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει να διαβάσει μαστογραφία. Μην με προκαλέσετε. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται.
0: Ξέρετε πώς ακούγεται αυτό στον κόσμο.
1: Τι
0: τώρα,
1: να κάνω, μα με συγχωρείτε, κάνω έναν αγώνα. Εγώ δεν περιμένω κάτι αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι στα δυσμάς της ειδικότητος. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. 33 χρόνια είμαι πρόεδρος μαστολογής. 46 που την έχω δημιουργήσει. Ναι. Με εντολή του καθηγητού από το Στρασβούργο.
0: Στον τωρινό Υπουργό Υγείας.
1: Λοιπόν,
0: ήρθατε σε επαφή, του το είπατε. Δηλαδή, τι πρόβλημα τραβάνε δηλαδή,
1: τώρα
0: σε κάτι
1: τέτοιο. Τώρα με προκαλείτε.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει τίποτε κομματικό σε αυτά που
0: καλά,
1: λέω.
0: Αυτό όχι, εντάξει, όχι, το παίρνουμε δεδομένο εδώ πέρα, εντάξει.
1: Ένα λεπτό, εσείς το παίρνετε, αλλά αυτοί που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κομματική χρειά για τίποτε και με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη είμαστε και φίλοι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και ο προηγούμενος Υπουργός δεν μπορούν να κάνουν κάτι μόνοι τους. Πρέπει να αποφασίσει ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος πρόεδρος του ΚΕΣΥ, με τις γνωριμίες που έχει και ξέρω ονομαστικά να τα πω, είναι εναντίον του να γίνει μαστολογία ειδικότητα.
0: Γιατί
1: θα ενοχληθούν οι άλλοι που είναι σε άλλη εταιρεία και δεν είναι μαστολόγοι. Και είναι χειρουργοί μαστού. Γι' αυτό. Τι νομίζετε,
0: ακούστε, τα πράγματα. Ακούστε κυρίες και
1: ευτυχώς,
0: κύριοι. ακούστε, παρακολουθείτε ιατρικές συναντήσεις, γιατί αυτά δεν είναι εύκολο να τα ακούσετε γύρω-γύρω, έτσι. Και μιλάμε εδώ, αυτά τα λέει η πρόεδρος της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας. Έτσι. Η καθηγήτρια, η κυρία Μουζάκα. Λοιπόν, δεν τα λέω ούτε εγώ, ούτε κάποιο στοιχείο που μπορεί να εμφανιστεί. Λοιπόν. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Μην ενοχληθούν άλλες ειδικότητες που χειρουργούν μαστό. Μόνο στην Ελλάδα. Απίστευτα και όμως ελληνικά, κυρίες και κύριοι.
1: Τι να κάνω εγώ. Εγώ έχω την εντολή από τη Διεθνή Εταιρεία Μαστολογίας, ναι, να ασχοληθώ με αυτό το θέμα με τον Υπουργό Υγείας στην Ελλάδα. Και ο Υπουργός Υγείας δεν είναι δεν θέλει, δεν μπορεί. Αλλά και μέχρι τώρα, από το 23 μέχρι τώρα, ήταν ο ίδιος πρόεδρος του ΚΕΣΥ. Τώρα, δόξα τω Θεώ, αλλάζει. Και έρχεται η κυρία, από ό,τι έμαθα.
0: Μάλιστα.
1: Που τουλάχιστον θα έχει πιο μεγάλη ευαισθησία για το μαστό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Τρομερά πράγματα, σοκαριστικά πράγματα, κυρία Μουζάκα. Τι να πω, πραγματικά.
1: Γι' αυτό δηλαδή πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα στον κόσμο. Δεν φτάνει μόνο η γυναίκα να είναι στεναχωρεμένη και να πηγαίνει να κάνει ένα δικαστήριο, να κερδίζει το δικαστήριο και να παίρνει κάποια χιλιάρικα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνω πως έχουν τα πράγματα. Φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνουμε. Έτσι. Εγώ, τέλος πάντων, από τη δικιά μου πλευρά και από τα social τα δικά μου και από, από την τηλεόραση, εδώ στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας τα λέμε τώρα, είστε εδώ να τα πείτε ζωντανά, από εμάς θα γίνει μια προσπάθεια, έτσι,
1: θα όσο μπορούμε. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι,
0: ναι,
1: ακόμη.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή η συνέντευξη τύπου έγινε 12 Ιουνίου. Σήμερα έχουμε 20, 8 μέρες πέρασαν. Δελτίο τύπου κυκλοφόρησε από τις 15 επίσημα παντού.
0: Ναι.
1: Δεν μας πήρε κανένας από το Υπουργείο ένα τηλέφωνο να μας ρωτήσει κάτι, να μας πει κάτι, να το πω και αυτό.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
1: Υπουργός, υπουργός, λοιπόν, διευθυντής τομέα, οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή ξέρω πολύ καλά τις ιατρικές συναντήσεις και τις ραδιοφωνικές εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και τις τηλεοπτικές, έτσι, εκεί στο Υπουργείο Υγείας σας ακούτε. Εντάξει. Λοιπόν. Ας κάνουμε μια προσπάθεια, ας προτάξουμε μπροστά το συμφέρον πολλών γυναικών που έχουν πρόβλημα ή που μπορεί να έχουν στο μέλλον, ειδικά με τον καρκίνο του μαστού. Εντάξει. Λοιπόν, ας αφήσουμε πίσω όλα αυτά που μας κρατάνε χρόνια πίσω. Εντάξει. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε το μέλλον των παιδιών μας, των μικρότερων ηλικιών, έτσι, και ας φύγουμε από αυτόν το στενό κλειό που θέλουμε να βρισκόμαστε. Λοιπόν, αν υπάρχει στοιχειώδη ευαισθησία, η στοιχειώδη ευαισθησία, έτσι, αυτό το θέμα που μας ξετυλίγει εδώ η κυρία Μουζάκα, έτσι, έπρεπε ήδη να έχει λυθεί. Δεν έπρεπε καν να το κουβεντιάζουμε. Δεν έπρεπε να μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να μιλάμε για άλλα θέματα σε ό,τι αφορά για την αντιμετώπιση, την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Έτσι, αυτά τα θέματα. Για το να γίνει μια ξεχωριστή ειδικότητα, η μαστολογία, καθόμαστε τώρα και κάνουμε κουβέντα.
1: Και ενώ κάνανε το ΦΕΚ, ναι, ειδικότητα χειρουργού μαστού,
0: ναι,
1: εξειδίκευση, όχι ειδικότητα, μετά βγάλανε ένα άλλο ΦΕΚ με ένα ΦΕΠΣ, το οποίο αυτό είναι ένα δίπλωμα που δεν δίνει κανένα δικαίωμα για κλινική πρακτική στη μαστολογία.
0: Ναι.
1: Το έχει κάνει η UMS, δεν το δέχονται ούτε σε Βέλγιο.
0: Δηλαδή βγήκε πρώτα ΦΕΚ και μετά αναιρέθηκε αυτό το ΦΕΚ.
1: Και μετά, όχι, προσθέσανε και κάτι ακόμα για να μπορούν να έχουν σχέση και να ασχολούνται με το μαστό. Ενώ είναι άχρηστο, είναι, δεν είναι δημόσιο έγγραφο. Δεν το δέχονται όλες οι χώρες αυτό το πράγμα.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε
1: και ούτε
0: εδώ
1: μπορεί να πάρει το αποστάιλ, τη σφραγίδα της Χάγης. Επίσημα πράγματα λέω, δεν λέω ανεπίσημα.
0: Όλες αυτές οι καταγγελίες προέρχονται, έτσι, επαναλαμβάνω, από την πρόεδρο της Μαστολογικής Εταιρείας, την καθηγήτρια, έτσι, από τη γυναίκα που προείδρευσε πριν, πότε, στο Παγκόσμιο Συνέδριο που έγινε.
1: Το 7ο το 92 και το 21ο το 23.
2: Στη 3,
1: δύο φορές έκανα.
2: Έγινε εδώ στην Ελλάδα.
1: Στη Ρόδο.
2: Ήταν πρόεδρος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι εκτόπισμα έχει στο εξωτερικό. Και εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη στη χώρα μας, έτσι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Κυρίες και κύριοι, ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί. Πριν καν τελειώσει το καλοκαίρι, πρέπει να έχει λυθεί. Μα κουβεντιάζουμε τώρα για το αν θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή ειδικότητα η μαστολογία. Επειδή κάποιοι δεν το θέλουν. Επειδή κάποιοι, πώς το λένε, κάποιοι χειρουργοί φαντάζομαι, έτσι.
1: Χειρουργοί
2: μαστού. Έτσι σου λέει, μην χάσουμε τα, τα χρυσά αυγά. Λοιπόν, τι λέτε τώρα, τα λέμε ξεκάθαρα εδώ τα πράγματα πώς είναι. Εντάξει. Λοιπόν, η μαστολογία θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή ειδικότητα. Τελεία και παύλα. Τι κουβεντιάζουμε εδώ. Ξέρετε, κυρία Μουζάκα, με ενοχλεί που σε αυτή τη χώρα έχουμε αναγάγει τα απλά πράγματα σε εξειδικευμένα.
1: Μην τα λέτε σε μένα.
2: Έτσι.
1: Είμαι η πρώτη γυναίκα
2: δηλαδή...
1: που στην Ελλάδα έκανα μευτική γυναικολογία τότε.
2: Τέλος πάντων.
1: Και η πρώτη γυναικολόγος που τόλμησα να ασχοληθώ με το μαστό. Με υποτροφή της γαλλικής κυβερνήσεως ασχολήθηκα. Όχι μόνη μου.
2: Τι να σχολιάσεις.
1: Έτσι, επίσημα.
2: Και τι να πεις. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ εύχομαι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
2: εύχομαι
1: θερμά,
2: πραγματικά.
1: Γιατί το πιστεύετε έτσι, αυτό που λέτε.
2: Το πιστεύω και πολύ σύντομα θα το δουν μπροστά τους. Έτσι. Όλες οι εκπομπές μου έτσι, θα έχουν μέρος αυτό το να τελειώνει αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα με την ειδικότητα της μαστολογίας. Έτσι. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή εδώ δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να επιμένει σε κάτι να γίνει, γιατί μπορεί να έχει συμφέροντα, δεν υπάρχει κανένα συμφέρον, έτσι. Λοιπόν, τι να πεις. Για πείτε μας λίγο, πριν ξεκινήσω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα για τον καρκίνο του μαστού, για να επεκταθούμε λίγο, να βοηθήσουμε τον κόσμο μας ακούει,
1: θέλετε.
2: Γιατί δεν υπάρχει μόνο για τη γυναίκα καρκίνος του μαστού, είναι και για τους άντρες, έτσι.
1: Σαφώς, και έχω τον τελευταίο καιρό ασχοληθεί πολύ και με αυτό το θέμα.
2: Λοιπόν,
1: γιατί οι άντρες έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό νόσησης, αλλά δυστυχώς το αγνοούν και έρχονται σε προχωρημένο στάδιο. Γιατί νομίζουν ότι ο μαστός, αυτό που ψηλαφούν μετά τα 40-50 είναι σαν και αυτό που ψηλαφούσαν στα 15-20 η γυναικομαστία. Και ότι μετά θα περάσει. Και δεν περνάει, αυξάνει, πιάνει το δέρμα ή πιάνει το μη πίσω και έρχονται σε προχωρημένο στάδιο και η επιβίωση είναι
2: αυτό
1: πολύ.
2: Αυτό δεν το καταλαβαίνεις. Μπορεί να κάνεις αυτοεξέταση εκεί.
1: Πώς δεν μπορείς.
2: Α, μπορείς.
1: Ωραία,
2: καθίστε.
1: Ο άντρας δεν μπορεί.
2: Θα μας τα πείτε τότε. Λοιπόν. Πάμε λίγο. Θέλω να μας πείτε εσείς στην Ελληνική Μαστολογική Εταιρεία. Γιατί μπορεί να είναι κόσμος που θέλει να μάθει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Ποιο ακριβώς είναι το έργο σας, τι ακριβώς κάνετε. Ξέρω, βοηθάτε σε όλη την Ελλάδα, κάνετε ταξίδια, όλα αυτά. Πείτε τα μας εσείς για να ξέρει και κόσμος που μπορεί και τώρα το καλοκαίρι.
1: Ό,τι θέλετε.
2: Έτσι.
1: Καταρχήν, όπως το είπατε, όλα είναι άνευ αμοιβής.
2: Ωραία.
1: Να το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας χωρίζεται σε δύο. Στο επιστημονικό και στο κοινωνικό.
2: Ωραία.
1: Το επιστημονικό έχει σχέση με τα συνέδρια. Τα πανελλήνια έχουμε κάνει 14 μέχρι τώρα. Πάμε στο 15ο. Τα παγκόσμια ή ευρωπαϊκά που έχω κάνει 5. Τρία παγκόσμια και δύο ευρωπαϊκά. Και τις μερίδες για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Τέλει.
1: Αυτό είναι το επιστημονικό κομμάτι. Το κοινωνικό αφορά να πάμε και να μιλήσουμε με εκλαϊκευμένο τρόπο, όχι με επιστημονικότητα, με λέξεις που να μην καταλαβαίνει ο άλλος τι λέμε.
2: Μπράβο.
1: Με εκλαϊκευμένο τρόπο όπου μας καλέσουν. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές. Οι σύλλογοι, μητροπόλεις, εκκλησίες, οτιδήποτε σύλλογοι. Και μπορούμε να πάμε να κάνουμε την ομιλία μας, ας πούμε Παρασκευή 6-8 και Σάββατο όλη μέρα να κάνουμε δωρεάν εξέταση μαστού σε όλη την Ελλάδα.
2: Μπράβο. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό το έργο της κυρίας Μουζάκα.
1: Και το δεν το κάνουμε,
2: το κάνουμε
1: πάρα πολλά χρόνια.
2: Το γνωρίζω προσωπικά όπου έχει υπάρξει ανάγκη, γιατί σας το λέω και προσέχω και τους γιατρούς που καλώ εδώ, έτσι. Το έχω πει κατ' επανάληψη. Κοιτάζω ως επιτοπλίστων, έτσι, να είναι άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο. Όποτε έχω ενοχλήσει την κυρία Μουζάκα για περιστατικά γυναικών που οικονομικά δεν στέκανε καλά, έτσι. Λοιπόν, για εξέταση του μαστού και όχι μόνο και για γυναικολογικά προβλήματα, αμέσως χωρίς δεύτερη κουβέντα, να περάσει χωρίς ραντεβού, να περάσει λοιπόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτούς τους ανθρώπους, αμή τι άλλο, έτσι, θα πρέπει να τους σεβόμαστε τουλάχιστον. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, να μπούμε λίγο στα... Όχι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά. Στα κόβει πιο σοβαρά
1: θέλετε.
2: Στην πρόληψη, έτσι,
1: ό,τι
2: να δούμε
1: θέλετε,
2: εδώ.
1: Ό,τι θέλετε.
2: Λοιπόν, τελικά με αυτά τα ογκίδια στο μαστό, ο κόσμος και γενικότερα τον καρκίνο του μαστού, δικαιολογημένα φοβάται.
1: Εσείς όταν λέτε ογκίδιο του μαστού,
2: ναι,
1: τι εκθέλετε?
2: Ψηλαφούν πολλές γυναίκες.
1: Μπράβο.
2: Ένα ογκίδιο σου λέει κάτι εδώ.
1: Γιατί
2: κάτι
1: να φτάσει
2: στο...
1: να το ψηλαφά? Εάν εξετάζεται κάθε χρόνο, θα το βρεις σε υποκλινική μορφή πριν φτάσει να το ψηλαφά.
2: Να σας πω κάτι.
1: Εκεί είναι που βοηθάμε και σώζεται η γυναίκα και δεν πεθαίνει από τον καρκίνο του μαστού. Καταλάβατε τη διαφορά?
2: Θα σας πω ένα περιστατικό.
1: Ναι.
2: Ήμουνα στη Λεωφόρο Κηφισίας και πριν πω στο γραφείο μου με μια ηλικιωμένη γυναίκα. Μου λέει, παιδί μου, να σου πω κάτι. Εσύ δεν κάνεις την εκπομπή της Ιατρικές Συναντήσεις? Ναι, λέω, γιαγιά, πείτε μου. Έχω την κόρη μου, λέει, κάτι πρέπει να έχει στο μαστό, αλλά φοβάται να πάει σε γιατρό. Από αυτό κρατήθηκα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Είναι ο φόβος που έχουμε πολύ.
1: Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Είναι αυτός ο φόβος.
1: Εάν πηγαίνει κάθε χρόνο η γυναίκα στο γιατρό, δεν υπάρχει λόγος να φοβάται. Θα ανακαλυφθεί σε υποκλινική κατάσταση και θα είναι ιάσιμος.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι το μυστικό.
2: Λοιπόν,
1: το άμα το πιάνει η γυναίκα και έρχεται, είναι λίγο πιο προχωρημένο.
2: Ωραία. Καθίστε να τα βρούμε όλα αυτά. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, σιγά σιγά. Εδώ με την κυρία Μουζάκα, την καθηγήτρια, έχουμε να πούμε πολλά αυτά που με έχετε ρωτήσει. Πώς δημιουργείται? Δημιουργείται τόσο απλά από τη μια στιγμή στην άλλη?
1: Όχι.
2: Όχι φυσικά.
1: Όχι.
2: Έτσι, φαντάζομαι. Λοιπόν, αν υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου που κινδυνεύουν περισσότερο. Έτσι, πιθανότατα με κάποια άλλα νοσήματα που μπορεί να έχουν. Αν μπορεί, με έχετε ρωτήσει αν μπορεί να εμφανιστεί και στους δύο μαστούς.
1: Ασφαλώς. Έτσι. Μπορεί και αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάποιος που θα έρθει σε εσάς, κυρία Μουζάκα. Πώς ακριβώς λειτουργείτε? Πιθανότατα να χρειαστεί και ψυχολόγο κάποια στιγμή. Λειτουργείτε και σαν ψυχολόγος? Καθίστε όμως, επειδή μου κάνει νόημα εδώ, Θανάσης. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή πολύ σύντομη και επανερχόμαστε. Η κυρία Μουζάκα εδώ, η καθηγήτρια, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τον καρκίνο του μαστού.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αμέσως μετά, ζωντανά, εδώ στο στούντιο, ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης με μία ακόμη ιατρική συνάντηση και όλα τα τελευταία ιατρικά νέα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την χειρουργό γυναικολόγο, χειρουργό μαστού, την κυρία Λιδία Μουζάκα, την επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την πρόεδρο της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας. Για μία ακόμη φορά θέλω να μας πείτε, γιατί πριν προχωρήσουμε έτσι να πούμε αρκετά πράγματα για το καρκίνο του μαστού, για την προσπάθεια που κάνετε, για κόσμο που μπορεί να μπει και τώρα στην παρέα μας, για να γίνει η μαστολογία αυτόνομη ειδικότητα.
1: Ακριβώς. Αυτό το προσπαθούμε επίσημα.
0: Ωραία.
1: Από τον Μάιο του 23, ύστερα από την ανάθεση που μου έκανε ο πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας, ο κύριος Σλόμος Νομπάουμ, μετά το συνέδριο που, το παγκόσμιο που έγινε στη Ρόδο, έγινε αμέσως διοικητικό συμβούλιο. Στο συνέδριο ήταν ένα από τα θέματα στον Γκύλης Τράπεζας η μαστολογία ως ανεξάρτητη ειδικότητα. Μίλησαν εκπρόσωποι από 7 χώρες και απεφασίστη μετά διαδικτυακά με ψηφοφορία από 47 χώρες με ποσοστό 94% η μαστολογία να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα. Πριν φύγουν λοιπόν από τη Ρόδο, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο και απεφάσισαν για τιμή σένεκεν να το δώσουν σε μένα να το ξεκινήσω, μια και είχε πάει τόσο καλά το συνέδριο στη Ρόδο. Αλλά από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα στην Ελλάδα δεν είναι καλά, εκτός το ότι είχαμε και τον κορονοϊό. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι και είναι μεν που το έδωσα να το κάνω με τον Υπουργό Υγείας, αλλά στην Ελλάδα το θέμα δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι με τον Υπουργό Υγείας, αλλά πρέπει να αποφασίσει και να ψηφίσει πρώτα το ΚΕΣΥ και ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ να το αναδώσει στον Υπουργό Υγείας. Πράγματα δηλαδή πρωτάκουστα θα πω εγώ.
0: Και εκεί εμπλέκονται και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα είπαμε στο πρώτο μέρος, μην επαναλαμβανόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα για να πάμε ενδεχομένως σε χρήσιμα πράγματα, χωρίς αυτά σημαίνει εννοείται είναι χρήσιμο, αλλά να δούμε στο κομμάτι της πρόληψης και όχι μόνο για τον καρκίνο του μαστού. Έτσι.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, κυρία Μουζάκα, πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ξαφνικά, εν μια νυχτή, δημιουργείται ο καρκίνος του μαστού στο στήθος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Όχι.
0: Για πείτε μας.
1: Ο καρκίνος του μαστού με την ταχύτητα με την οποία δημιουργείται εξαρτάται από το grade, από τον βαθμό κακοήθειας που έχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όλοι οι καρκίνοι το ίδιο. Έχουμε τριών ειδών κακοήθειες, το grade 1 που είναι πιο χαμηλής εξέλιξης και το grade 3 που είναι το πιο επιθετικό.
0: Ναι.
1: Όσο πιο νεαρή είναι η γυναίκα κινδυνεύει να έχει το πιο επιθετικό, όσο μεγαλύτερη είναι η γυναίκα πιθανολογείται να έχει το πιο βραδύες εκτοξεύσεως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποτέ δεν δημιουργείται από τη μία.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει, αν επιτρέπετε?
1: Είναι έτσι η κατασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Η δράση.
0: Okay.
1: Αυτό έχει την εξής σημασία, ότι όποιος great και να είναι, όποιος βαθμός κακοηθείας και να είναι, δεν δημιουργείται από τη μια στιγμή στην άλλη. Mm. Έχει βέβαια την πιθανότητα να είναι πιο σύντομα εξελίξιμο το grade 3, αλλά εάν η γυναίκα εξετάζεται κάθε χρόνο όταν έχει περίοδο μετά την περίοδο της, αν δεν έχει περίοδο οποιαδήποτε ημερομηνία και μήνα του χρόνου θέλει, τότε ό,τι και να συμβεί θα το βρει σε υποκλινική μορφή, δεν θα φτάσει να τον έχει ψηλαφυτό τον καρκίνο.
0: Φαντάζομαι με τη μαστογραφία, έτσι.
1: Θα με τη μαστογραφία, καταρχήν. Ναι.
0: Μαστογραφία πότε πρέπει να αρχίσει να κάνει η γυναίκα, από τα 40 και μετά?
1: Λοιπόν,
0: υπάρχουν περιπτώσεις που είναι και πριν τα 40 πιθανότητα.
1: Μπράβο. Μου λέει, κάνατε την ερώτηση πότε κάθε γυναίκα. Η απάντησή μου είναι εξαρτάται.
0: Δηλαδή,
1: εάν η γυναίκα είναι 40, είναι 30 χρονών και έχει τη μητέρα της που αρρώστησε στα 40, αυτή πρέπει να αρχίσει 10 χρόνια πριν, δηλαδή από τα 30.
0: Λόγω κληρονομικότητας που
1: λόγω πιθανής κληρονομικότητας. Δεύτερον, είναι μια γυναίκα που δεν απέκτησε παιδί μέχρι τα 32-33 και παντρεύεται ή θα κάνει εξωσωματική. Πριν κάνει εξωσωματική ή πριν κάνει παιδί, έστω και από μόνη της, πλήρη μαστολογικό έλεγχο αν έχει περάσει τα 30. Διότι αν υπάρχει ένας υποκλινικός καρκίνος τον οποίο τον αγνοεί, με τις ορμόνες της εξωσωματικής και τις ορμόνες της εγκυμοσύνης, αυτός θα τραφεί πάρα πολύ καλά και πολύ γρήγορα και θα έχουμε κακά αποτελέσματα. Γι' αυτό πρώτα έλεγχο μαστού μετά τα 30 και μετά εγκυμοσύνη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος.
1: Είναι ιάσιμος ανάλογα με στο στάδιο που τον βρίσκουμε.
0: Και να πούμε λίγο τι είναι, όταν λέμε ιάσιμος, έτσι,
1: ναι.
0: Τι εννοούμε, ότι τον έχουμε σε καταστολή, ότι έχουμε τελειώσει διαπαντός μαζί του? Γιατί ξέρετε, πολλοί ακούνε τη λέξη ιάσιμος και σου λέει τελειώσαμε.
1: Ναι, όταν λέμε ιάσιμος είναι ότι τελειώσαμε, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξαναεμφανιστεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι απόλυτο όμως για καμία γυναίκα, διότι πρώτον εμφανίστηκε στον ένα μαστό, μπορεί από την αρχή να εμφανιστεί στον άλλο μαστό, οπότε δεν έχει σχέση με αυτό που είχε ίσως, αλλά ξαναέκανε η γυναίκα καρκίνο στο μαστό.
0: Δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί και στους δύο μαστούς.
1: Βεβαίως.
0: Ταυτόχρονα.
1: Και εδώ να κάνω μία παρένθεση. Είπαμε προηγουμένως για τη μαστογραφία. Υπάρχει καρκίνος του μαστού που δεν εμφανίζεται στη μαστογραφία?
0: Ναι, υπάρχει πιθανότητα.
1: Υπάρχει. Ολοβιακός.
0: Οπότε τι πρέπει να γίνει?
1: Γι' αυτό κάνουμε και υπέρηχο. Γι' αυτό κάνουμε και ψηλάφιση. Δεν κάνουμε μόνο μαστογραφία. Και αν έχουμε οποιαδήποτε υπόνοια, κάνουμε και μαγνητική μαστογραφία. Που η μαγνητική μαστογραφία δείχνει τη δράση,
0: ναι.
1: Όχι τα πάντα, δείχνει τη δράση. Δεν δείχνει το σχήμα τόσο όσο το δείχνει η μαστογραφία, αλλά δείχνει ότι εκεί έχει μια ενέργεια η υπόθεση.
0: Ωραία, κάνει τη μαστογραφία. Τα υπόλοιπα για να κατάλαβει όσο πιο απλά γίνεται ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι.
0: Πότε γίνεται? Η μαστογραφία πρέπει να γίνει μαζί με τον υπέρηχο?
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί
1: όλα
0: πρέπει
1: μαζί.
0: Να γίνουν.
1: Οπότε,
0: η γυναίκα πρέπει να εξεταστεί με όλα αυτές τις διαγνωστικές.
1: Από το μαστολόγο, λήψη ιστορικού,
0: ναι.
1: Κλινική εξέταση μαστού και μασχαλιαίων χωρών, της μασχάλη,
0: ναι.
1: Της γράφει, της κάνει και έναν υπέρηχο που πρέπει να τον ξέρει, να τον κάνει ο μαστολόγος. Για οτιδήποτε βρει ή με την μαστογραφία που έχει φέρει από προηγούμενη εξέταση, εάν έχει πυκνό μαστό, δεν τη θέλει να κάνει μια ψηφιακή μαστογραφία, τη θέλει να κάνει μια ψηφιακή τομοσύνθεση. Έχει πολλά πραγματάκια οι λεπτομέρειες που κάνουν το καλό αποτέλεσμα. Και αν σε οποιαδήποτε εξέταση βρεθεί το οτιδήποτε, όχι κάτι που βγάζει μάτι και ότι είναι θετικό, οποιαδήποτε υπόνοια και μαγνητική μαστογραφία.
0: Ναι.
1: Όλη η γκάμα μαζί καλύπτει τη γυναίκα 97% για σωστή διάγνωση.
0: Οπότε η μαστογραφία μόνη της βγάζει διάγνωση.
1: 100%.
0: Ωραία, κατανοητό. Κατανοητό, γιατί σου λέω: θα πάω να κάνω μια μαστογραφία και έφυγα. Τελείωσε. Πάω στον γιατρό, τη βλέπει, τελειώσαμε. Ωραία, σημαντικό αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Πολλές γυναίκες αυτή την εποχή τώρα δέχονται ψυχολογική πίεση, γιατί έχουν γίνει κακά τα ψέματα. Οι γυναίκες είναι σαν πολυεργαλεία πλέον. Έτσι. Δουλειά, σύζυγο, σπίτι,
1: παιδιά,
0: τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, η ψυχολογική πίεση μπορεί να είναι ένας άσχημος ιονός για τους μαστούς?
1: Έχουμε 2026.
0: Ναι.
1: Η κυρία Μουζάκα το δημοσίευσε αυτό το 1986. Είμαι από τους πρώτους 8 στη Διεθνή Βιβλιογραφία που το βρήκα σε 4.000 γυναίκες, 2.000 καρκινοπαθείς, 2.000 μη καρκινοπαθείς, με ένα ερωτηματολόγιο που είχαμε φτιάξει με τον κύριο Μαντονάκη, τον ψυχίατρο, και ανάλογα με τις απαντήσεις ταξινομήθηκαν οι γυναίκες και φάνηκε ότι η παρατεταμένη ψυχική ένταση κάνει καρκίνο στο μαστό. Και επειδή δεν ήθελα να το πω έτσι, είπα στον τίτλο «Μήπως η παρατεταμένη ψυχική ένταση προκαλεί καρκίνο στο μαστό». 1986 έγινε διεθνώς αποδεκτό το 1995 στο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Κοπενχάγη.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα που ήρθε μόλις τώρα.
1: Ναι.
0: Που έχει ενδιαφέρον όμως. Ρωτάει κάποια πιθανότητα κυρία, έτσι, αν μου επαναλαμβάνεις λίγο το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, Θανάση μου. Αν έχει σχέση το στο δεξί, στο αριστερό στήθος. Αν η γυναίκα δεν έχει παιδί, λέει είναι στο... Ή αν συσχετίζεται, λέει, με τη σχέση με τον άντρα της, λένε για το δεξί, το αριστερό στήθος. Υπάρχει. Αν σχετίζεται ο καρκίνος.
1: Τι εννοεί? Συνηθίζει, εάν ο σύζυγος συνηθίζει να χαϊδεύει ή να ερεθίζει τον ένα μαστό,
0: όχι.
1: Μόνο.
0: Αν έχει πρόβλημα στη σχέση με τον σύζυγο,
1: ναι,
0: ότι φταίει.
1: Σε πιο μαστό τον αναπτύσσει.
0: Το δεξί, ναι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση.
0: Ή το αριστερό λέει με το παιδί.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει τέτοιο. Δεν, τουλάχιστον δεν, μέχρι σήμερα εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Να το πω έτσι.
0: Έχουμε και αυτές τις.
1: Ναι, ωραία, εντάξει, μπορεί μια λογική κατά την κυρία ερώτηση ότι την απασχολεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ.
0: Ναι. Για να ολοκληρώσουμε λίγο, γιατί μου έβγαλε και ένα άλλο ερώτημα τώρα, όπως το άκουσα. Έτσι. Αυτό το ότι με το διαδίκτυο που ενημερώνονται από εκεί, χωρίς καν να πάρουν τη γιατρό τηλέφωνο, χωρίς τίποτα. Που συσχετίζουν, σου λέει, ο μαστός ο δικός μου είναι το ίδιο με τις άλλες κυρίες δίπλα και ούτω καθεξής.
1: Όχι, γίνονται πολλά στραβά θέματα, ναι, στο μαστό. Όχι, σοβαρά, και στις γυναίκες και στους άνδρες.
0: Ωραία, ας πάμε στο ψυχολογικό κομμάτι όμως που τα αφήσαμε, ναι, στη μέση.
1: Το ψυχολογικό κομμάτι έχει μεγάλη σχέση,
0: ναι,
1: γι' αυτό και εμείς είχαμε κάνει το 2002 το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
0: το Λαμπέτη,
1: Γυναικών, ναι, με καρκίνο του μαστού Έλλη Λαμπέτη, mm, το οποίο μέχρι ένα χρόνο πριν παρήχε δωρεάν τις υπηρεσίες του στα γραφεία της μαστολογικής, αλλά από πέρσι το δώσαμε στα Βίλια, που ήταν ο τόπος γέννησης της Λαμπέτη,
0: ναι, ναι,
1: στον δήμαρχο Μάνδρας Ιδιαλίας, τον, ναι, κύριο Δρίκο. Και το πήραν και το έχουν αυτοί εκεί τώρα και φαντάζομαι ότι το εργάζονται, δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, φαντάζομαι βέβαια δεν είναι ακουμπάκι να το πατήσεις έτσι.
1: Όχι,
0: ψυχολογία τίποτα στη γυναίκα και να πεις ότι νιώθω καλύτερα. Εσείς τι προτείνετε, δηλαδή θα σας έρθει μια γυναίκα και θα σας πει, κυρία Μουζάκα, έχω πρόβλημα, ξέρετε, δεν είμαι καλά στην οικογένειά μου, έχω κάποια πράγματα που με απασχολούν έντονα, πιθανότατα από εκεί δημιουργηθεί. Εσείς θα τη πείτε, να είναι ανέστητη.
1: Προσέξτε, εξαρτάται αν το λέει η κυρία ή αν το ανακαλύπτουμε εμείς. Γιατί και εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με τη γυναίκα.
0: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Με όλες τις γυναίκες, ναι, έτσι, να ψάξουμε, να δούμε πώς πάνε, τι κάνουν, τι ράνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ εκείνο που λέω στις γυναίκες, το πρώτο,
0: ναι,
1: είναι

0: Αμήν.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη ασφαίρα τα αυτή αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Βγαίνει το Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν ευησέ. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει έμνος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

0: οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Νόμιν και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Λά και συμφέροντα

Κύριε ο Θεός, ο μονοκλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά σου, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εμπαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Νίνα πολύς των τούρων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη οτίδωνη οφθαλμίμου της σωτηριών σου, ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόν των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία Εκκλησία πόλη εν ωρία ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χειροβήμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τυχούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Συ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείες της Πανακράντου Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακείμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά. Ησύχιος πρεσβύτερος, προς Θεόδουλον, λόγος ψυχοφελής και σωτήριος για νύψη και αρετή. Αποσπάσματα. Οι ξαφνικοί πειρασμοί μας διδάσκουν σύμφωνα με την οικονομία του Θεού να γινόμαστε φιλόπονοι. Το να επικαλείται κανείς συνεχώς τον Ιησού με έναν πόθο γεμάτο από γλυκύτητα και χαρά γίνεται αιτία ο αέρας της καρδιάς να είναι γεμάτος από χαρά και γαλήνη εξαιτίας της άκρας προσοχής. Το να καθαρίζει απόλυτα η καρδιά, αιτία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, που είναι Θεός και αιτία και πραγματοποίηση όλων των καλών. Γιατί εγώ, λέγει, είμαι Θεός που φέρνει την ειρήνη. Η ψυχή που ευεργετείται και γλυκαίνεται από τον Ιησού με κάποια αγαλίαση και αγάπη, με την εξομολόγηση αμείβει τον ευεργέτη. Ευχαριστεί και επικαλείται με ευχαρίστηση αυτόν που την ειρηνοποιεί και βλέπει νοητός μέσα της αυτός να διαλύει τις φαντασίες των πονηρών πνευμάτων. Καλός παιδαγωγός και του σώματος και της ψυχής είναι η αδιάκοπη μνήμη του θανάτου. Και το να έχουμε πάντοτε στραμμένη την προσοχή μας στο θάνατο, περιφρονώντας όλα όσα μας συμβαίνουν, δηλαδή να θυμόμαστε ακόμη και το ίδιο το κρεβάτι όπου πρόκειται να ψυχοραγήσουμε και όλα τα λοιπά. Δημιουργείται κάποια θεϊκή κατάσταση στο νου μας από την αδιάκοπη μνήμη και από την επίκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αν δεν αμελούμε την ασταμάτητη νοερή προσευχή προς Αυτόν και τη συνεχή νύψη και προσοχή του εαυτού μας. Ας έχουμε πραγματικά παντοτινή μέρημνά μας αυτό και όμοια ας το εκτελούμε, δηλαδή την επίκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με πυρωμένη καρδιά, φωνάζοντας δυνατά ώστε να ζήσουμε το Άγιο όνομα Ιησούς. Η επανάληψη και στην αρετή και στην κακία είναι η μητέρα της συνήθειας, η οποία επικρατεί κατόπιν σαν την φύση. Όταν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση ο νους, ψάχνει τους εχθρούς του όπως το κυνηγητικό σκυλί τον λαγό στους θάμνους. Ο σκύλος βέβαια για να φάει τον λαγό, ενώ ο νους για να καταστρέψει τον εχθρό του. Όταν αξιωθούμε οι ανάξιοι με φόβο και φρίκι να κοινωνήσουμε τα θεία και άχραντα μυστήρια του Χριστού, του Θεού μας και Βασιλιά μας, τότε περισσότερο ας δείξουμε την ύψη και την τέλεια προφύλαξη του νου για να εξαφανίσει το θεϊκό πυρ, δηλαδή το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τις αμαρτίες μας και τις μικρές και τις μεγάλες ακαθαρσίες μας. Γιατί μπαίνοντας αυτό μέσα μας, αμέσως διώχνει από την καρδιά μας τα πονηρά πνεύματα της πονηρίας, συγχωρεί τις προηγούμενες αμαρτίες μας, αφήνει τότε το νου μας χωρίς ενοχλήσεις πονηρών λογισμών. Και αν ύστερα από αυτά φυλάξουμε με ακρίβεια το νου μας και σταθούμε φρουροί στη θύρα της καρδιάς μας, όταν πάλι αξιωθούμε τα άχραντα μυστήρια, το θεϊκό σώμα ακόμη περισσότερο μας λαμπρύνει το νου και τον κάνει σαν αστέρι. Η λύθη γνωρίζει να σβήνει την αγρύπνια του νου, όπως το νερό σβήνει τη φωτιά.
η συνεχής επίκληση του Ιησού εξαφανίζει τελείως τη λύθη από την καρδιά, μαζί βέβαια με την έντονη νύψη. Χρειάζεται βέβαια η επίκληση, την νύψη, όπως χρειάζεται το φως, το λιχνάρι. Πικραίνεται η καρδιά μας από δηλητήριο και πονηρούς λογισμούς, όταν εξαιτίας της λύθης και της αμέλειάς μας απομακρύνεται η προσοχή μας από τον Ιησού και για πολύ χρόνο δεν τον επικαλούμαστε. Αντίθετα, εφρενόμαστε πάλι, νιώθοντας κάποια ευχαρίστηση και κάποια μακάρια αγαλίαση, όταν εκτελούμε όλα τα παραπάνω αποφασιστικά και πρόθυμα μέσα στο εργαστήρι της διάνοιάς μας, προσεκτικά και με θείο έρωτα. Τότε λοιπόν, για τίποτε άλλο δεν δείχνουμε προθυμία να βαδίσουμε προς την ησυχία της καρδιάς, παρά για τη γλυκιά ειδονή και τέρψη που φέρνει αυτή στην ψυχή. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι κακούργοι λογισμοί είναι επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών. Υπάρχει λοιπόν μια άριστη μέθοδος και τέχνη με τη βοήθεια του Κυρίου να διακρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάθε επίθεση και να προφυλάγουμε τη διάνοιά μας, όπως προφυλάγουμε το μάτι μας και με αυτό βλέπουμε πολύ καθαρά ό,τι τυχαίνει να έρχεται να το χτυπήσει, και με όλη μας τη δύναμη εμποδίζουμε από αυτό κάθε αγκίδα. Τις καθημερινές μας πράξεις πρέπει να τις ζυγίζουμε κάθε ώρα και στιγμή και να προσέχουμε, γιατί είναι ανάγκη με όλη μας τη δύναμη το βράδυ με τη μετάνοια να τις εξαγνίζουμε, αν βέβαια θέλουμε με τη βοήθεια του Χριστού να νικήσουμε την κακία. Πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά αν εκτελούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού όλες τις χειροπιαστές και φανερές πράξεις μας μπροστά στο Θεό και για τον Θεό, ώστε να μην παρασυρώμαστε στα τυφλά από τις αισθήσεις μας.

Όταν πέσουμε σε θλίψη, σε απόγνωση, σε απελπισία, πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Δαβίδ, δηλαδή να ανοίγουμε την καρδιά μας στο Θεό και να αναφέρουμε στον Κύριο τη δέηση και τη θλίψη μας όπως είναι. Να εξομολογούμεθα στον Θεό, επειδή μπορεί με σοφία να τακτοποιήσει τις υποθέσεις μας και τη θλίψη μας να την ελαφρύνει, αν είναι για το συμφέρον μας, και να μας γλιτώσει από την ολέθρια και φθαρτική λύπη. Λογισμούς που χωρίς να το θέλουμε υπάρχουν και είναι εδρεωμένοι στην καρδιά μας από τη φύση της, μπορεί να τους εξαφανίζει η επίκληση του ονόματος του Ιησού όταν γίνεται με νύψη και βαθιά μέσα από την καρδιά μας. Όπως λοιπόν χωρίς μεγάλο πλοίο είναι αδύνατο κανείς να διασχίσει το πέλαγος, έτσι είναι το ίδιο αδύνατο να αποκρούσει κανείς την επίθεση ενός πονηρού λογισμού χωρίς να επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό. Ας μνημονεύουμε, αν είναι δυνατόν, ασταμάτητα τον θάνατο, γιατί με αυτή τη μνήμη αποθέτουμε τις φροντίδες και όλες τις ματαιότητες και πετυχαίνουμε φύλαξη του νου και συνεχή δέηση και νέκρωση του σώματος και μίσος για την αμαρτία. Και αν πρέπει να πούμε την αλήθεια, σχεδόν κάθε αρετή από αυτήν τη μνήμη πηγάζει. Γι' αυτό, αν είναι δυνατόν, σαν την αναπνοή μας να τη χρησιμοποιούμε. Αληθινός πράγματι μοναχός είναι εκείνος που κατορθώνει την ύψη, και πραγματικά νυφάλιος είναι εκείνος που στην καρδιά του είναι μοναχός. Το άνθος είναι η αρχή της καρποφορίας. Η αρχή της φύλαξης του νου είναι η εγκράτεια από φαγητά και ποτά και η άρνηση και αποχή από κάθε λογής λογισμούς και η ησυχία της καρδιάς. Τα θεμέλια του σπιτιού είναι η λύθη. Όμως θεμέλια και οροφή αυτής της αρετής, δηλαδή της νύψης, είναι το άξιο προσκυνήσεως Άγιο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σίγουρα θα αναβαγίσει ο ανόητος πλοίαρχος αν σε ώρα τρικυμίας έχει διώξει τους ναύτες και έχει ρίξει στο πέλαγο στα κουπιά και τα πανιά και αυτός κοιμάται. Πιο σίγουρα όμως θα καταποντιστεί η ψυχή από τους δαίμονες αν αμελεί την ύψη και δεν επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού όταν αρχίζουν οι επιθέσεις. Η μονόλογη προσευχή σκοτώνει και αποτεφρώνει τις απάτες των δαιμόνων, γιατί όταν επικαλούμαστε ακούραστα και συνεχώς τον Θεό Ιησού, τον Υιό του Θεού, αυτός δεν τους επιτρέπει ούτε την επίθεση να αρχίσουν, την οποία ονομάζουν και προσβολή, ούτε να υποβάλουν κρυφά στο νου μας κάποια εικόνα διαμέσου του καθρέφτη της διάνοιάς μας, δηλαδή της φαντασίας μας, ούτε να πούνε κάποια πονηρά λόγια στην καρδιά μας. Όταν δεν μπαίνει ύπουλα στην καρδιά μας κάποια δαιμονική εικόνα, τότε, όπως είπαμε, αυτή θα είναι άδεια και από πονηρούς λογισμούς, γιατί οι δαίμονες συνηθίζουν να συναναστρέφονται την ψυχή με λογισμούς και να διδάσκουν την κακία με ύπουλο τρόπο. Αν βέβαια κάθε αρετή δημιουργείται με την ψυχή και το σώμα, αν η ψυχή και το σώμα είναι κτίσματα του Θεού, από τα οποία, όπως είπα, απαρτίζεται η αρετή, πώς δεν είμαστε τρελοί σε τελευταία ανάλυση
αφού περηφανευόμαστε για ξένα στολίδια της ψυχής και του σώματος και ματαιοδοξούμε και στηριζόμαστε στην περηφάνεια μας σαν σε καλαμένιο ραβδί και τον Θεό που άπειρα υπερέχει από εμάς, τον προκαλούμε εναντίον μας. Και το πιο φρικτό, εξαιτίας της υπερβολικής ανομίας και ανοησίας μας, ο Κύριος όμως αντιτάσσεται στους υπερηφάνους και αντί να μιμούμεθα τον Κύριο με ταπείνωση εξαιτίας της περηφάνειας μας, πιάνουμε φιλία με τον εχθρό του Κυρίου, τον δαίμονα, από καινοδοξία και περήφανο φρόνημα. Πάνω σε αυτό έλεγε ο Απόστολος: «Τι έχεις που δεν το πήρες σαν δώρο?» Μήπως εσύ δημιούργησες τον εαυτό σου? Αφού το σώμα και την ψυχή από τα οποία και στα οποία και με τα οποία η αρετή παίρνει σάρκα και οστά, τα πήρες από τον Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην τα πήρες σαν δώρο? Ο Κύριος είναι που σου τα δώρισε όλα αυτά. Μακάριος είναι πραγματικά αυτός που έτσι έχει ταυτιστεί με την προσευχή με τον Ιησού στη διάνοιά του και ακατάπαυστα τον επικαλείται μες στην καρδιά του, όπως είναι ενωμένος ο αέρας με τα σώματά μας ή η φλόγα με το κερί. Όταν περνά ο ήλιος πάνω από τη γη, φέρνει τη μέρα. Το Άγιο όμως και σεβαστό όνομα του Κυρίου Ιησού, όταν λάμπει στη διάνοιά μας, γεννά αναρρύθμιτες λαμπρές σκέψεις.

Ησύχιος χορηβίτης. Δεν θα παραλείψω να σου διηγηθώ και την ιστορία του ησυχίου του χορηβίτη. Αυτός ζούσε πάντα με αμέλεια, μη φροντίζοντας καθόλου για τη σωτηρία της ψυχής του. Κάποτε λοιπόν αρρώστησε πολύ βαριά, ώστε επί μία ώρα να δίνει πράγματι την εντύπωση ότι πέθανε. Όταν συνήλθε πάλι, μας παρακαλεί όλους μας να φύγουμε αμέσως. Έκτισε την πόρτα του κελιού του και έμεινε μέσα 12 χρόνια, χωρίς να μιλάει καθόλου με κανένα και χωρίς να τρώει τίποτε άλλο παρά μόνο ψωμί και νερό. Καθόταν μόνο και έμενε θαμπωμένος για όσα είδε στην έκστασή του. Έμεινε έτσι συγκεντρωμένος στον εαυτό του, ώστε να μην μεταβληθεί ποτέ η συμπεριφορά του, και έτσι μόνιμα εκστατικός έχινε αθόρυβα και συνεχή θερμά δάκρυα. Όταν έφτασε η ώρα του θανάτου του, αποφράξαμε την πόρτα και μπήκαμε μέσα. Και αφού πολύ τον παρακαλέσαμε, τούτο μόνο ακούσαμε: «Συγχωρήστε με. Όποιος γνώρισε τι είναι μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει ποτέ πια να αμαρτήσει». Και εμείς θαυμάζαμε βλέποντας αυτόν που προηγουμένως ήταν τόσο αμελής, τώρα να έχει τόσο ριζικά μεταμορφωθεί με τέτοια μεταβολή και μεταμόρφωση. Αφού τον θάψαμε ευλαβικά στο κημητήριο που είναι κοντά στο κάστρο, δηλαδή το μοναστήρι, μετά από μερικές μέρες αναζητήσαμε το Άγιο Λείψανό του, αλλά δεν το βρήκαμε. Με τον τρόπο αυτό ο Κύριος έδειξε πόσο αξιέπαινη είναι η επιμελής μετάνοια σε όλους αυτούς που θέλουν να διορθώσουν τον εαυτό τους ύστερα από πολλή αμέλεια.

0: Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

Διάλογος τέταρτος. Άπλωσε η Γαλήνη τα φτερά της, ως σαν αλυσμόνητος κύκνος ονείρου σ' αυτά τα έρημα νερά. Κάτι νιώθω σήμερα βλέποντας τα πουλιά. Είπε μου, αδελφέ, μήπως όλο το ζήτημα είναι να μοιράσουμε την απελπισία μας. Έχεις ακόμη τα χρώματα στην ψυχή. Είμαι ήρεμος. Ευλογητός ο Θεός ημών. Προσμένω μια βαθύτερη χαρά από σένα. Έγινε η καρδιά σου άντρο της αμαρτίας. Έλα και φέρε τους καρπούς. Ηρωικά να ομολογήσεις. Χωρίς την ομολογία, τι κοστίζει η τέχνη? Ίσως και τι η ψυχή? Ο δούλος του Θεού προς όλους τους ανθρώπους.

Διάλογος πέμπτος. Η αγωνία μου υψώνεται ως τα εντελβάης άνθη. Δεν έχω την ετοιμασία μέσα μου για κατορθώματα. Θεέ μου, σε κυνηγώ όπως παιδί τις πεταλούδες. Είναι αλήθεια πως μας έστειλε το γιο σου? Ή μήπως εκλείεται η φαντασία μας έτσι? Θεέ μου, σε κυνηγώ όπως παιδί του συνομιλίκους μου στο δειλινό παιχνίδι. Θεέ μου, διδάσκεται ο Σέξπιρ στον παράδεισο. Και εσύ, αδελφέ μου, άνοιξες την αυλαία για να φανεί το τίποτα. Δεν είμαι έτοιμος. Αποθέσαμε το μέλι στα χείλη μας. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωτιά που μας καίει δεν είναι του κόσμου. Έρχεται με τις αποκαλύψεως τα λόγια. Ιε του Θεού, λουλούδι ματωμένο, ρίξε κι άλλη φωτιά για τη διεστραμμένη γενναία. Ιησού Χριστέ, ανάτιλε, αυστηρός, ανίποτος, υπέρτερος της πίστεως.

Διάλογος έκτος. Θέλω να φτάσω στην καρδιά σου. Ποτίζω με δάκρυα τη γη, μετά τόσους καιρούς, ολοήμερα κι εγώ. Σήμερα, το να είσαι άνθρωπος ζυγίζεται με τα δάκρυα. Ζητώ μια νέα γραφή για το μέσα κόσμο. Πάσχω για ένα χαμόγελο του πλησίον, ελεύθερο από όλα τα αισθήματα. Θέλω να φτάσω στην καρδιά σου, εκεί που το χαμόγελο πλέκεται με το φως του ήλιου, δίχως ρίζα πουθενά, δίχως αισθηματικές αιτίες. Αν εκεί ο Θεός με αγγίξει, αν εκεί ο Υιός με προσμένει, θα παραδοθώ. Κύριε, από τα μαύρα νέφη του χειμώνα και από τις εικόνες των ναών, από τα ολόχρυσα στάχια των γκάμπων και από τις θάλασσες το έρευος, από κάθε ομορφιά να εγερθείς με ευθεία ορμή προς την καρδιά του, γιατί μες στη δική μου καρδιά ποτέ δεν θα σε συναντήσει. Μην επικαλείσαι τον πόνο, αδελφέ μου, όταν δεν έχεις μυστήριο στη θέληση. Άνοιξε την καρδιά σου. Δεν είναι να τεντώσουμε ένα τόξο στη ζωή. Δεν είναι να μιλήσουμε σε γλώσσα πολέμου. Έχασες το παιχνίδι του πόνου αν μείνεις μες των δισταγμών τα παγερά φώτα. Ωστόσο, κράτησες στην ψυχή σου την αγάπη.

Διάλογος έβδομος. Δεν έχω πια λύση καμιά και κουβεντιάζω με τους δρόμους σε γλώσσα που κι εγώ δεν ξέρω. Όμως η περιέργεια με κρατά στο πανηγύρι, μεγάλη περιέργεια ομολογουμένως, να δω πως δεν υπάρχει ως το τέλος λύση για την αγάπη και τα λοιπά. Έχω από ιδιοσυγκρασία συμφωνήσει. Τα όνειρα βλαστή στο στήθος, κλίματα μες στην καρδιά. Τα όνειρα διαιώνια εκδικούνται το χώμα, σκοτώνοντας εμάς. Οι νέες δροσοσταλίδες κάθισαν στα φύλλα. Χύθηκε το αίμα του Θεού για σένα και για μένα. Αυτό δεν είναι όνειρο. Οι νέες αισθήσεις δόθηκαν. Μη στέκεις στο προάβλιο του ναού με μάτια μόνο. Άτονα τα χέρια σου τώρα, υψώνονται, υψώνονται αύριο. Μονάχα μην πέσεις όταν το φως ανάμεικτο με άπιαστη φωνή και λυπημένη σε σταματήσει. Γιατί με πολεμάς;

θαλασσιά μπαλόνια. Στα παιδικά μου χρόνια, ολομόναχος, ήτανε βαθιά σιωπή. Γύρισα με τα θαλασσιά μπαλόνια που μου χάρισες. Άλλη φωνή, άλλα νερά παρθενικά, γύρω-γύρω όνειρα. Τώρα τι μένει πια? Μονάχα το φαρδί σύννεφο, η νοπότερη μου ύπαρξη. Κάτω στον έμορφο γυαλό μιλούν οι κορασίδες, ανοίγουν την αγκάλι, χαίρονται, αγγίζουν το στιθάκι του πουλιού. Τώρα τι μένει? Λίγο ουρανό λοιπόν ανεβαίνω σε ένα γαλάζιο απελπιστικό νικημένος. Ήτανε βαθιά σιωπή, άλλα σκυρτήματα και η θάλασσα τραγούδι μες στον ήλιο. Κάτω στον έρημο γυαλό χαρίζω θαλασσιά μπαλόνια. Ίσως να πλησιάζει η ώρα που θα μ' ανατινάξει, μα τώρα πια δεν βλέπω τα δυνατά πράσινα φύλλα. Λίγο ουρανό, φεύγουν από χιλιάδες θύρες οι ουρανοί. Αγάπη, ανθρώπινη φωνή, θάνατε, μαζί μας. Είμαι ολομόναχος, στην επιστροφή της ηλικίας. Περνά ο καιρός, είναι μαχαίρι, σχίζει την καρδιά μου.

Σίμων ο Κυριναίος. Λουλούδια ή μαχαίρια να κρατούσα χρειαζόταν την ώρα που συναπάντησα τους Ιουδαίους. Πώς θρόνιασε στο νου μου το μεγάλο του το ρώτημα. Όχι λουλούδια, Χριστέ μου. Πόσο θα ήταν φοβερό για μένα. Έπρεπε να τα κόψω από τον πόνο σου. Τότε μιλούσα μόνος μου φτωχός. Μαχαίρια να κρατούσα χρειαζόταν την ώρα εκείνη που τους είδα. Ούτε μαχαίρια, Χριστέ μου. Πόσο θα στέναζα για πάντα στους αιώνες. Έπρεπε να τα κλέψω από το κήρυγμά σου. Εχθρός να γίνω του σταυρού που σήκωσα, Κύριε. Αντίκρι μου, ο Φαρισαίος αναστένεται και οι έμποροι τρέχουν στο ναό σας σκυλιά που τους έβγαλαν την αλυσίδα. Ο Φαρισαίος με δείχνει στους υποκριτές, Κύριε. Αυτός, τους λέει, χύθηκαν κατά πάνω μου. Με φιλούν, Κύριε, με σήκωσαν από χαρά στους ώμους. Αυτός, λέει ο Φαρισαίος, αυτός του πήρε τα όπλα. Γυμνό και πατημένο το κήρυγμά σου ξεψυχούσε. Κι όμως το βλέπω μπροστά μου, σαν φάρο. Έπρεπε κάτι να κρατούσα. Ένα παιδί ας έβλεπα να κλαίει και να γεμίζει κλάματα τα χέρια μου. Ένα πουλί αγνό με τις φτερούγες του να σκέπαζε τις δυο μου παλάμες. Το είπαν όλοι πως αγαπούσε τα πουλιά, πως τον μεθούσε των παιδιών η όψη. Ο λύπη, μεγάλο δίκιο σε τρέφει και θεριεύει τα αίματά μου. Βρέφωσα αντάμωσα την κούρασή σου, Κύριε, με άδεια χέρια και βαφτίστηκα στον ιδρώτα σου. Δεν ήξερα την ύπαρξή σου πριν από το σταυρό που σήκωσα για σένα. Το σταυρό ενός μελοθάνατου. Έφαγα σκόνη απ' τη σκόνη που έφαγες. Τα χνότα μας ενώθηκαν και τα μάτια σου κατένευαν έλεος για μας. Το στόμα σου προσευχόταν τάζοντας αγάπη. Τι ωραία που ήταν η αγάπη. Πρώτη φορά την είδα, Κύριε, ανεβασμένη στο μέτωπό σου. Την είδα και την άκουσα να κράζει, έτσι που θα άκουγα ανθρώπινη φωνή, σαν ήμουν κάτω από βροχή θεόφωτη τη νύχτα. Έλεος, ανεβάτε κι εσείς εδώ πάνω, ανεβάτε. Έλεος, αδέρφια μου, σε μένα είμαι η αγάπη σας. Κύριε, πάρε με κοντά σου να ξαναδώ την αγάπη. Κύριε, όλα στη γη φοβίζουν σαδράκι. Το μέτωπό σου είναι η μνήμη μου όλη. Το μέτωπό σου ο δειρμός της αγάπης. Τι άλλο μπορούσα να κάνω, αδέρφια μου?

σπάσουμε του Άδη τα δεσμά. Τα λόγια να αποκτήσουν αίμα, το αίμα του Χριστού μας που τρέχει αδιάκοπα, ζητώντας να χυθεί μέσα μας, να αλλάξει το ρυθμό της όρασής μας. Έλα ψυχή στο δρόμο σου, μην τον αφήνεις έρημο, τον πνίγει το χορτάρι. Το μήνυμα της πλάσης σας ακούσουμε, ναυαγισμένοι στον ωκεανό του εαυτού μας, λιποθυμήσαμε πάνω στα κύματα. Και τώρα ούτε ένα πουλί για μας δεν κελαϊδάει. Μπροστά μας όλα κλείνουν σαν από ιερή ντροπή τα μάτια της αγάπης. Η μοίρα μας όμως είναι στα χέρια του Θεού. Γεύτηκε το Χριστό και έγινε η ανάσα του. Ελάτε να μιλήσουμε στον αιώνιο. Το δράμα να τυλίξουμε στα σάβανα και να το θάψουμε στο παρελθόν. Ω, πώς αντέχουμε την παγωνιά. Πού βρήκαμε την πτώση μας. Ελάτε να ντυθούμε το Χριστό, να μπούμε στο ναό του μαρτυρίου του. Θα λάμψει ο τόπος από περηφάνεια. Μπροστά μας όλα θα ανοίξουν τα θεόπνοα μάτια της αγάπης. Τότε που θα κοιτάξουμε στον καθρέφτη του θείου την ανήμπορη τώρα μορφή μας, ο ουρανός, ολόθερμη κλίνη της ψυχής, ο Κύριος, οι Άγιοι θα ξαποσταίνουν μαζί μας. Η εσωτερική φωνή μας είναι ίδια. Ο Ιησούς πρέπει να ζωντανέψει, να αναστηθεί στην τρυφερότητα της ανθρωπιάς και ο κόσμος όλος να γίνει ένα Πάσχα.

ύμνος στους καινούριους ανθρώπους. Έβρεπη γην της ζωής και θύραν παραδείσου. Ολοφυρμός, ολοφυρμός ο μελωδί του κόσμου. Δασί το φρύδι σας, οχυρό στα άγρια βλέμματά σας. Ένας αχόρταστος θεός από κουρσάρα μια φωτιά και από αίμα σας έπλασε τούτη περήφανη γένα που βογγάει λάγνο φιλί στο ξωτικό του τέρι, σοδιά ευτυχισμένη η γη του. Βαθύ το κύμα που πήρε και σέρνει τα καλούδια του ουρανού στην όμορφη γη μας. Τίμια η γη μας, θα τη διαφεντέψουμε. Ποιος θα τολμήσει να μας την πάρει? Τώρα ψηλά σηκώσαμε τα μάτια μας. Τώρα εσένα κοιτάζουμε ψέμα και με τα δόντια μας εσένα ρωτάμε. Ποιος θα τολμήσει να μας την πάρει? Το δέος είναι ζέφυρος ασίκης, μερακλής, κι είναι η δροσιά του που μαγεύει την ορμή μας. Είμαστε φτερούγες ενός κόσμου που πετάει λαβωμένος. Βοήθα να τον σώσουμε, αγάπη πολεμόχαρη. Βοήθα να αποκρέψουμε τη μαύρη λεβενδιά. Εμπρός μας η πείνα στρατιλάτησα, ηρωικό φιλί του χάρου δίνει. Ο Ντοστογεύσκι ανεμίζει το φτωχό κόσμο και χύνονται στον κάμπο καταράχτες. Αντρίκες ώρες μυροφόρες, αγέρας, κλαδευτής, απόστολος, άνοιξαν διάπλατα την καρδιά μας. Αγνή και ξάστερη περνάμε μπρος σου σήμερα. Μάνα, τα μάτια σου τα κρύψαμε στο στήθος χαϊμαλιά. Φέρ το ποτήρι της υγειάς στο τρυφερό σου στόμα. Γλέντα και στήσου, πολεμίστρα.

Αντίκτυποι οι έρωτες. Βρέχει αγαπητή μου ημφάντα και χτυπούν δυο περίπου χιλιάδες καμπάνες ή δυο καμπάνες. Το παιδικό καράβι, εκείνο το ψαράκι ανάμεσα των κυμάτων, τα πουλιά, ο καπνός, πάνω από την αγάπη, τα πουλιά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Ευρεία σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με αντικείμενο την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την πρόληψη και την πορεία της αντιπυρικής περίοδου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Αλμυρό Πόταμο Καρίστου Ευβίας. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 24 οχήματα εθελοντές καθώς και 8 αεροσκάφη με 6 ελικόπτερα. Πρόγραμμα εξαλείευση του λαγοκέφαλου με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλληλείς σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα πρότυπα της Κύπρου. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι μετά τις 2 σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές τόσο στη Γάβδο όσο και στη Νότια Κρήτη. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες θα κινδυνεύσει αν δεν εφαρμοστούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λιβάνο. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 31 βαθμούς ο Ιδράργυρος στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα βρεθεί σε μια πλειάδα Μεγάλων Ευεργετών από την Χίο. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, οικογένεια Γεμέλου, οικογένεια Αργέντη, ο Βούρος, ο γνωστός από το μουσείο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Καλεσμένη μας είναι η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλόλογος. Κυρία Γιατράκου, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τους χιώτες Μεγάλους Ευεργέτες. Είπα κάποια ονόματα, εσείς θα μας τα πείτε όμως πιο αναλυτικά και θα μας εξηγήσετε τι ο καθένας κάνει.
1: Με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από τους Βαλκανικούς ενδόξους πολέμους που διπλασίασαν την Ελλάδα και την εμεγάλυναν, θα ήταν πάρα πολύ σκόπιμο να μιλήσουμε για ένα μεγάλο παιδαγωγό, ο οποίος τα μέγιστα συνέβαλε στην απελευθέρωση της Χίου και των Ίσων, τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, μεγάλο ευεργέτη της Χίου. Ένα λαμπρό, σοφό παιδαγωγό, φιλάνθρωπο, ο οποίος καθιέρωσε βραβείον αμήλυσης αρετήν. Να απονέμεται κατέτος σε δύο αριστεύσβοντες μαθητές που θα απολύονταν από το πρώτο δημοτικό σχολείο Καρδαμήλων. Θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι με τη μεσολάβησή του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τη βοήθεια του Εμμανουήλ Μπενάκη, του επίσης ευχείου καταγωμένου μεγάλου ευεργέτου, που ίσως μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή ή σε άλλη, κατόρθωσε να βοηθηθεί η Χίος και να απελευθερωθεί μετά από 500 χρόνια τουρκικής σκλαβιάς. Και όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από την ελληνική παροικία της Αλεξανδρίας, με παρόντα τον Πατριάρχη Σοφρόνιο, με την ολοπρόθυμη καταβολή χιλιάδων χρυσών λιρών για τον αγώνα υπεραπελευθερώσεως της Χίου και των Ίσων, πάντοτε υπό την εμπνευσμένη μεσολάβηση του μεγάλου και σοφού παιδαγωγού Παναγιώτη Αντωνόπουλου. Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος έζησε το 1886 έως το 1970. Όσα μπορούμε να αποθησαυρίσουμε και να αριστούμε προέρχονται από το βιβλίο του Σκαρβέλη Γεωργίου για τους εθνικούς χιούς ευεργέτες, αλλά και από τις ερευνητικές γνώσεις μας, τις ιστορικές, γύρω από την εθνική προσφορά του. Είναι όμως πάρα πολύ συγκινητικό απόσπασμα νεκρολογίας του δημοδιδασκάλου Ιωάννου Κάρσου, αφιερωμένη στον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, από την οποία πάρα πολλά μπορούμε να αριστούμε και να πληροφορηθούμε για το μεγάλο άνδρα. Ο διδάσκαλος αυτός υπήρξε μαθητής του Αντωνόπουλου και εμνημόνευσε κατά την νεκρολογία τις συμβουλές και υποθήκες που τους απίθυνε όταν φιλώντας του το χέρι τους έδιδε το πτυχίο του διδασκάλου, διότι ο Αντωνόπουλος διετέλεσε διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας συγχρόνως. Τους έλεγε λοιπόν: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε εις τα Ελληνόπουλα την αγάπη προς την πατρίδα, θρησκείαν και οικογένειαν. Γαλουχίσατε την ελληνική νεότητα με τα νάματα της αγάπης προς τον Θεό και την Ελλάδα. Γίνετε τη λαυγή σφάρη και εκπολιτιστική παράγοντα στα πλέον απομακρυσμένα μέρη της φυλτά της μας πατρίδος. Κλείσατε μέσα στην ψυχή σας την Ελλάδα και το Ελληνόπουλο και θα αισθανθείτε κατά τον εθνικό ποιητή κάθε είδους μεγαλείο. Το έργο σας δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα», έλεγε ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. «Είστε εθναπόστολοι, απευθυνόμενος στους διδασκάλους, στους μέλλοντες, να διδάξουν τα Ελληνόπουλα. Είστε θεματοφύλακες των πατρίων. Ακολουθείτε τα ίχνη του θεανθρώπου. Ακολουθείτε τα ίχνη του παιδαγωγού Πεσταλότσι. όταν θα στρατευτείτε να γίνετε εφεδροί αξιωματικοί, υποαξιωματικοί, αλλά και ως απλοί στρατιώτες, να περιφέρετε την γαλανόλευκον ελληνική σημαία νικηφόρων και τροπεούχων και να τη στήσετε εκεί όπου υπάρχουν δούλοι Έλληνες αδελφοί και ελληνικά εδάφη υποκατοχή ξένων. Αλήθεια, τι υπέροχες παρενέσεις. Πόσο θα άξιζε να τις ακούσουν οι εκπαιδευτικοί, οι Έλληνες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί όλου του κόσμου. Και πραγματικά αυτές τις υποθήκες που έδωσε ο σοφός και ενθουσιώδης διευθυντής της Ακαδημίας τις στήρισαν απαρεγκλήτως 2.000 περίπου διδάσκαλοι που εξήλθαν από τα μαθητικά θρανία στα οποία δίδασκε ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Και ουδείς, λέει, ποτέ έγινε επιλύσμον των υποχρεώσεων κατά την ενάσκηση του ιερού έργου. Και πάντες ενασταλάξαμε στα σαγνάς ψυχάς των μικρών ελληνοπαίδων την αγάπη προς τη θρησκεία, την πατρίδα και η οικογένεια. Και πάντες κατά την τριπλή κατοχή της Ιλτά της μας πατρίδος εμείναμεν εθναπόστολοι και θεματοφύλακες των πατρίων. Εδώ ισχύει το «με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις». Έτσι λοιπόν οι μαθητές του έγιναν, μπορούμε να πούμε, ισοϊψής του ως προς την τήρηση των ιδανικών. Επίσης, ωραία είναι αυτά που μας παραδίδει ο Ιωάννης Κάρσος από τις αναμνήσεις από το φλογερό διευθυντή τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο κατά την διδασκαλία των θρησκευτικών. Να δούμε τι συναισθήματα τους δημιουργούσε. Θέλοντας, λέει, να μας αποδείξει ότι ό,τι ζητήσουμε με την καρδία μας από τον Πανάγαθον Θεόν κατά τα στενοχωρίας και θλίψεις μας θα μας το δώσει, έφερε ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος παράδειγμα τον ίδιο τον εαυτό του. Είναι συγκινητικό, ας το ακούσουμε. Μας είπε ότι το κληροδότημα του πρωίου εξυντλήθη ένα έτος πριν πάρουν το δίπλωμα του διευθυντού διδασκαλίου. Το πρώιο κληροδότημα εδίδεται εις αριστούχους μαθητές και φοιτητές χίους. Είχε όμως εξαντληθεί και δεν μπορούσε να τελειώσει ο Αντωνόπουλος στις σπουδές. Η ελληνική κυβέρνηση τους ειδοποίησε ότι όσοι επιστρέψουν θα τους θεωρήσει ως διευθυντάς διδασκαλίων. Όσοι όμως ιδίες αυτών δαπάνες θα συνέχιζαν τις σπουδές τους για ένα έτος για να πάρουν το πτυχίο, θα μπορούσαν να το κάνουν. Είπε λοιπόν ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος, για να στηρίξει αυτό που ανέφερε προηγουμένως, ότι ό,τι ζητήσουμε από τον Πανάγαθο Θεό θα μας το δώσει, ότι έγραψε σε κάποιο θείο αδελφό της μητέρας του στην Αμερική παρακαλώντας να του στείλει το απαιτούμενο χρηματικό ποσό να συνεχίσει σπουδές στην περιοχή Τσούκ της Ελβετίας. Περίμενε αρκετές μέρες. Μίαν ημέραν, λέει, ανέβηκα εις ένα λόφον στην Ελβετία. Εκεί το ένα εκκλησάκι, τι το δεν γνωρίζω, Ορθόδοξον ή Καθολικών. Μπήκα μέσα, γονάτισα. Παρεκάλεσα με την καρδία μου τον Πανάγαθο Θεό να με βοηθήσει. Τι είπα στην προσευχή μου, δεν σας λέγω. Ασφαλώς, βέβαια, μιλούσα από τα μύχια της ψυχής του. Όταν βγήκα έξω, βλέπω να ανέρχεται τον λόφον ένας ταχυδρόμος με ποδήλατον και να φωνάζει. «Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ποιος είναι?» Εγώ του απήντησα και μου έδωσε ένα φάκελο από τον θείο μου εξ Αμερικής, όπου περιείχε το απαραίτητο χρηματικό ποσό και συνέχισα τα σπουδάς μου και έλαβα το πτυχίο μου και το επόμενο έτος επέστρεψα στην Ελλάδα. Τα λόγια αυτά του Παναγιώτη Αντωνόπουλου χαράχτηκαν βαθιά στις ψυχές των διδασκάλων που δίδασκε. Γέρον τώρα και άρρωστος συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος ο γράφων Ιωάννης Κάρσος σημείωσε ότι ο Σάκης στενοχώρια οικογενειακέ, θλίψεις και αρρώστιες με βασανίζουν, καταφεύγω εις τον Πανάγαθον Θεόν όπως έπραξε και ο σοφός παιδαγωγός μας, ευρίσκον πραγματική ανακούφιση και παρηγορία. Αλήθεια, τι βάλσαμο χύνουν στις ψυχές και πώς παιδαγωγούν τους νέους οι σωστοί δάσκαλοι. Αυτός υπήρξε ο Καρδαμήλιος Μέγας διδάσκαλος του γένους. Αξίζει να τον χαρακτηρίσουμε διδάσκαλο του γένους, διότι ήταν και εθναπόστολος και ιεραπόστολος και μέγας παιδαγωγός ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Άξιος ευγνωμοσύνης. Εμόρφωσε χριστιανοπρεπός και εθνοπρεπός 2.000 περίπου διδασκάλους, οι οποίοι διορίστηκαν στα πιο απομακρυσμένα χωριά της αγαπημένης μας πατρίδας και μεταλαμπάδευσαν τις εθνικές υποθήκες στα μικρά Ελληνόπουλα. Και ως διδάσκαλος όμως, ο αείμνηστος Παναγιώτης Αντωνόπουλος στην Αλεξάνδρεια, εργάστηκε με ζήλο και ήταν μέλος της Επιτροπής για την Απελευθέρωση, όπως είπαμε, της Μυροβόλου Χίου από των τουρκικών ζυγών, κάτι που θα γιορτάσουν οι Χίοι στις 11 Νοεμβρίου, τα ελευθέριά τους. Και ίσως και αυτό ήταν κάποια άθη ευλαβίας προς τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο και ευγνωμοσύνης για την προσφορά του. Ο ίδιος ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος δεν ζητούσε ποτέ την προβολή του, όμως ευγνωμόνως οι Καρδαμήλοι έχουν στήσει την προτομή έξω από το Δημοτικό Σχολείο Άνω Καρδαμήλων, εκεί που ο ίδιος έμαθε τα πρώτα γράμματα και στο οποίο από το υστέρημά του άφησε 50.000, την εποχή εκείνη βεβαίως ήταν πολλά χρήματα, το 1970 που απεβίωσε, ώστε οι μικροί μαθητές και να μαθαίνουν και να βραβεύονται οι αριστούχοι κάθε χρόνο, όπως είχε κάνει και στην αρχή, και βλέποντας την προτομή του σοφού παιδαγωγού να αντλούν και να παίρνουν μηνύματα για τις χριστιανικές, εθνικές, οικογενειακές αρετές και υποθήκες που επί σειρά ετών κληροδότησε στους Έλληνες διδασκάλους και δια των Ελλήνων διδασκάλων στα Ελληνόπουλα της φιλτάτης μας πατρίδος. Ας είναι η μνήμη του αιωνία και η ευγνωμοσύνη μας σας γιγαντωθεί τις ημέρες αυτές που χάρη στον φιλικό του αιγαιοπελαγίτικου αγώνα Παναγιώτη Αντωνόπουλου ήχοι γιορτάζουν και όλοι οι νησιώτες του Ανατολικού Αιγαίου τα ελευθεριά τους από τον τουρκικό ζυγό.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος και από ό,τι βλέπουμε, κυρία Γιαδράκου, από τα λεγόμενά σας, ηχείως τον τιμά και τον θυμάται κάθε χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Μεγάλος λοιπόν ευεργέτης με πολυσχηδές έργο, και να κάνουμε εδώ, αν με επιτρέπετε, λίγο διάλειμμα, να ακούσουμε λίγο μουσική για να συνεχίσουμε με τον επόμενο μεγάλο ευεργέτη απτυχίο.

0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σήμερα βρισκόμαστε στη Χίο με ξεναγόμα στην κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, η οποία μας μιλά για μεγάλους ευεργέτες από το νησί. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν σε ευεργέτες που κατάγονται από τη Χίο και έδρασαν και στη Χίο και στην Ελλάδα. Σήμερα μιλήσαμε ήδη για τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ο οποίος συνδέεται και με τα Ελευθέρια της Χίου που κάθε χρόνο εορτάζονται στις 11 του μηνός Νοεμβρίου. Για να πάμε τώρα στην οικογένεια Γεμέλη, νομίζω, κυρία Γιατράκου.
1: Μπορούσαμε μετά να πάμε στην οικογένεια Γεμέλου, να συνεχίσουμε με την οικογένεια Αργέντη.
0: Ωραία, είναι και το κτήμα.
1: Και ευθύς αμέσως με την οικογένεια Γεμέλου.
0: Η οικογένεια Αργέντη είναι γνωστή και για το κτήμα που έχει στην νότια της πρωτεύουσας.
1: Μια οικογένεια που κατήγεται από το Αριέντο της Λιγυρίας στη Βόρειο Ιταλία.
0: Γι' αυτό και το όνομα είναι λατινογενές, να το πούμε έτσι. Για να δούμε λοιπόν την οικογένεια Αργέντη.
1: Καταρχήν να δούμε τον Αργέντη Παντελή, 1853-1911, όπως είπαμε, κατήγεται από το Αριέντο της Λιγυρίας στη Βόρειο Ιταλία και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Συνεταίρος του εμπορικού οίκου Ράλι. Δεν ξέρω αν οι ακροατές γνωρίζουν ότι ο οίκος Ράλι ήταν πολύ μεγάλος οίκος, διέπρεψε στο εξωτερικό και όλα τα χιωτόπουλα που αποφυτούσαν από την εμπορική σχολή της Χίου πήγαιναν στις Ινδίες, ήταν το πάρα πολύ μεγάλο κατάστημα και εκεί εργάζονταν με πολλή επιμέλεια, με πολύ ζήλο και αποκτούσαν τεράστιες περιουσίες και φυσικά όλα αυτά τα χρήματα διοχετεύονταν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και μεταστοιχιώνονταν σε ευεργεσίες. Ο Αργέντης λοιπόν, ο Παντελής, ήταν επιφανής της Χίου ευεργέτης, ανήγειρε στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο το μεγαλοπρεπές θεραπευτήριο Αργέντιο για τα μεταδοτικά νοσήματα και την περίφημη Αργέντιο σχολή στο Χαλκιός, ένα χωριό μεγάλο, που ανακαινήθηκε πρόσφατα και αποτελεί πραγματικά ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα της Χίου. Με μεγάλα ποσά βοήθησε στην ανέγερση του λογοκομείου Χίου, που είχε λεπρούς και ήταν ένα λαμπρότατο ίδρυμα, και συνέβαλε στην έκδοση του Χιακού Αρχείου. Πρόσφερε επίσης πολύ μεγάλες δωρεές στη βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί και έχει λαμπρυνθεί από τους Χίους ευεργέτες. Η οικογένεια Αργέντη ποικιλοτρόπως ευηργέτησε τη Χίο και πρωτοστάτησε σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους και πολλά μέλη της οικογένειας θυσιάστηκαν υπερπίστεως και πατρίδος. Ένας από αυτούς, ο Ανδρέας Αργέντης, μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη, αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους 29 Μαΐου 1465 και ανακηρύχθηκε Άγιος. Υπάρχει και ναός του Αγίου Ανδρέου Αργέντη στην περιοχή Καλοπλήτου στη Χίο. Ο Αργέντης Παντελής ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης της Χίου σε ειδική τελετή το 1911, ένα χρόνο πριν απελευθερωθεί η Χίος από τον τουρκικό ζυγό. Η Φανή Αργέντη, η σύζυγός του, θυγάτη του μεγάλου ευεργέτου της Χίου Ιωάννου Σκυλίτσι, εξού και το νοσοκομείο Χίου είναι Σκυλίτσιον, ευεργεσία και χορηγία του Σκυλίτσι, παντρεύτηκε τον ευπατρίδη Παντελή Αργέντη, που τον συνέδραμε σε όλη της τη ζωή στο πατριωτικό και φιλανθρωπικό του έργο. Ανακηρύχθηκε και αυτή μεγάλη ευεργέτης της Χίου, διότι με σημαντικά ποσά ενίσχυσε τη βιβλιοθήκη Αδαμάντιος Κοραής, πολλά σχολεία, πολλούς ναούς και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Γνωστότερο στον κόσμο των λογίων είναι ο Αργέντης ο Φίλιππος, 1891 έως 1974. Αγάπησε και λάτρευσε τη Χίο με πάθος, ίσως όσο κανείς. Ήταν μια κορυφαία πνευματική προσωπικότητα, ευεργέτης και της Χίου και του έθνους ολοκλήρου. Σπούδασε στην Αγγλία φιλολογία στο ονομαστό Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και καθώς ήταν γόνος ευγενούς οικογενείας από το Αριέντο της Γένουας, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του για την ανάδειξη της ιστορίας της Χίου, των αρχαιολογικών θησαυρών και μνημείων της, και διέθεσε για το σκοπό αυτό τεράστια ποσά. Εξαίρετο και λαμπρό πνευματικό και καλλιτεχνικό έργο στοιχείο, διότι ανοίγειρε με τις δαπάνες του τον δεύτερο όροφο της βιβλιοθήκης ο Κοραής, που εκεί στεγάστηκε το Ιδρυθέν Αργέντιον Εθνολογικό και Ελαιογραφικό Μουσείο, το εμπλούτησε με σπάνια εκθέματα από την ιστορία και τη λαογραφία της Χίου, με χιακές ενδυμασίες και πίνακες ζωγραφικής πολύ μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Αισθανόμενος την πολύ μεγάλη αγάπη προς τη γενέτειρά του, είχε επισκεφθεί όλες τις περίφημες βιβλιοθήκες του πλανήτη ολόκληρου για να συλλέξει στοιχεία για την ιστορία της Κίου, που δημοσίευσε σε τόμους ογκώδης και καλέσθητους. Πολλά συγγράμματά του, όπως η ιστορία του Χιακού Οίκου Αργέντη, ηχείως παρά τις γεωγράφεις και περιηγητές Νέλα Ραμπρό, τρίτομο έργο, το οποίο συνέγραψε μαζί με το Στύλπονα Κυριακίδη, ηχείως κατά την Επανάσταση του 1821, Εσφαγέ της Χίου, χιακή λαογραφία, περιχιακών ενδυμασιών, εκστρατεία των φλωρεντινών στοιχείων, Documents Relating to the German Occupation of Chios 1914

0: του έθνους υπήρξε πρωτοπόρος. Λεπτομέρειες για τη ζωή του έχουμε από τον ιστορικό τον χείο, το Γεώργιο Ζολώτα. Οι Βούροι αναφέρονται για πρώτη φορά στοιχείο, όπως είπαμε, το 19ο 6ο αιώνα, και το επώνυμο σωζόταν στην Κρήτη και στη Ρόδο. Φαίνεται πολύ πιθανό ότι το γένος ήρθε στοιχείο από ένα από τα δύο αυτά νησιά. Το οικόσημο που είχε η οικογένεια των Βούρων, καθότι ευγενής, ήταν θηρεός χρώματος κιανού με πράσινη βάση, πάνω στην οποία σε οριζόντια γραμμή ήταν 7 αργυρίες στέρες, 5 ακτίνων ο καθένας, και πάνω σε αυτόν 2 ήπια αργυροί που ορμά ο ένας τον άλλο. Ο ευεργέτης λοιπόν των Λιβαδίων, Λιβάδια είπαμε λέγεται το προάστιο της Χίου, Γεώργιος Βούρος, ανήκε στον οίκο των Ψωματάριδων. Οι Βούροι είχαν κτήματα και ιδιωτικό ναό στα Λιβάδια του Αγίου Λουκά, που εδώ οι απογονοί τους αργότερα ανήγυραν τον περικαλή ναό και τα σπουδαία αυτά εκπαιδευτήρια, που αν τα δει κανείς σήμερα είναι εν ενεργεία, πραγματικά θα θαυμάσει για την αρχιτεκτονική τους νεοκλασικού ρυθμού. Ο Σωτήρας Χριστός των Λιβαδίων επίσης ανήκε στους Ζολώτες και ο Άγιος Λυκός στους Βούρους, όπως αναφέρει ο Λατινικός Κώδικας 1611, ο οποίος κτίστηκε λαμπρά από τον Γεώργιο Βούρο στη λήξη του 19ου αιώνα. Η θέση στην οποία κτίστηκε ο ναός λεγόταν Καμάρα. Ας ακούσουμε τι αναγράφεται στο κόδωνο στάσιο του ναού του Αγίου Λουκά, που είναι περικαλής όπως είπαμε. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα επίγραμμα, το οποίο μεταφρασμένο έχει ως εξής: όσοι διαβαίνετε από αυτόν τον πολυσύχναστο δρόμο και όσοι ταξιδεύετε στο στενό της Μικράς Ασίας και της Χίου και όσοι περάσετε από τον ανεμοδαρμένο Μάμαντα, το Καράπουρνο, τα τεμένη των μουσών και τα μαρμάρινα σπίτια, ανάμεσά τους τον υψηλό ναό του πολύ μακαρίου Λουκά και το υψηλότατο κοδωνοστάσιο, όλα αυτά κοινή κατοικία για τον Χριστό και τις ιερές μουσες, οι ιερές μουσες αναφέρονται στο σχολείο, ένας άνδρας τάχτησε, ξακουσμένος για πολλά έργα. Χίος στην καταγωγή, Γεώργιος Βούρος το όνομα, που ήταν παλιά υπηρέτης της ελληνικής δικαιοσύνης και με αυτή πολλά κατάφερε τον καιρό που όθον κυβερνούσε τους Έλληνες και ακόμα έζησε στη Γαλλία πολλά χρόνια. Μητέρα του η Μαριώρα, πατέρας του Αντώνιος. Κυριό από ευγενική καταγωγή ήταν κάποτε πατροπαράδοτα προστάτες των Λιβαδιωτών και πολλοί τους αγάπησαν. Για χάρη των γονέων του λοιπόν έφτιαξε τόσα λαμπερά μνημεία ως πίθα ζήλου και φήμης για τους μεταγενέστερους. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας τα πρώτα σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης ήταν τα κοινά ή κατώτερα ή γραμματοδιδασκαλία. Οι δάσκαλοι των σχολείων αυτών ήταν λαϊκοί και κυρίως ιερείς και μοναχοί και εκλέγονταν από τους επισκόπους και φόρους των σχολείων, γι' αυτό έπρεπε να έχουν και μόρφωση αλλά και ήθος. Η διοίκηση και εποπτεία των σχολείων ήταν επηρεασμένη από το σύστημα της κοινοτικής αυτοδιοίκησης που είχε αναπτυχθεί εκεί στους χρόνους της δουλείας. Έτσι, τη διοίκηση και εποπτεία των κατώτερων ημέσων σχολείων ασκούσε η εφοροδημογεροντία, η οποία εκλεγόταν είτε από τους κατοίκους ή οριζόταν από τη σχετική ιδρυτική διαθήκη του σχολείου. Ακριβώς έτσι ήταν και η διοίκηση και εποπτεία των δύο βουρίων εκπαιδευτηρίων, ενός αρεναγωγείου και ενός παρθεναγωγείου. Πληροφορούμαστε περισσότερα από τον κανονισμό που σώζεται μέχρι σήμερα και τον οποίο υπογράφει ο ίδιος ο ιδρυτής Γεώργιος Βούρος, ο οποίος και τον συνέταξε. Το αφιέρωμα αυτό κλείνει με τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν απόλυτα τον άνδρα: ένας μεγάλος εθνικός ευεργέτης.
1: Αυτός ο Βούρος, κυρία Γιατράκου, είναι
0: που έχει και το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών.
1: Που ονομάζεται Εφταξία Βούρου.
0: Ναι, βεβαίως. Μέγας ευεργέτης.
1: Μέγας ευεργέτης και διπλωμάτης, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, δεν ήταν ένας Βούρος, ήταν Βούρη, αλλά και διπλωμάτης.
1: Ναι. Οικογένεια μεγάλη. Σήμερα η οικογένεια αυτή έχει αφήσει απογόνους?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, εάν υπάρχουν απότοκοι της οικογένειας αυτής. Γνωρίζω όμως ότι με τα κληροδοτήματά τους λειτουργούν άριστα τα ιδρύματα τα οποία χορήγησαν και ίδρυσαν.
1: Και εξακολουθούν και υφίστανται μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και στην Αθήνα και αλλού, όπως είδαμε, και στη Χίο βέβαια. Αυτή ως

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Έχουμε ήδη μιλήσει για τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο από την Χίο, την οικογένεια Αργέντη που τη συναντάμε στο νησί, όπως είδαμε, το 1001. Έχει δώσει γλαμπρούς απογόνους, οι οποίοι μέσα στο διάβο αυτών των αιώνων ποικιλοτρόπως ωφέλησαν την Χίο και όχι μόνο, και φτάνουμε μέχρι και τον σημερινό απόγονο της οικογένειας, τον Παντελή Λορέντζο. Και στη συνέχεια μιλήσαμε για την οικογένεια Βούρου και συγκεκριμένα για τον Γεώργιο Βούρο, ο οποίος πολλά προσέφερε και στη Χίο και στην πόλη των Αθηνών. Κοντά μας η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλόλογος, για να συνεχίσουμε την πορεία των Ευεργετών στην Χίο, στεκόμενη τώρα σε μια άλλη μεγάλη οικογένεια, την οικογένεια Γεμέλου. Τη λέω καλά, κυρία Γιατράκου?
1: Θα ασχοληθούμε τώρα με την οικογένεια Γεμέλων, που οι ευεργεσίες τους είναι απίστευτες όταν τις ακούσουμε, τόσο του Γεμέλου Ιωάννη όσο και του αδελφού του Μιχαήλ και των συζύγων τους, Γεμέλου Καλλιόπης και Γεμέλου Παρασκευής, οι οποίες ήταν τόσο αγαπημένες και είχαν τέτοια σύμπνοια στο Ευεργετίν, ώστε όλες και όλες τις αποκαλούν στοιχείο οι αδελφές Γεμέλου. Ο Γέμελος Ιωάννης 1909 έως 1984 υπήρξε διαπρεπής εφοπλιστής και ευεργέτης εκ των πρωτοπόρων της εμπορικής ναυτιλίας και εξέχων κοινωνικός παράγων, πρωτοστατώντας σε όλα τα φιλανθρωπικά έργα αλλά και σε όλες τις πατριωτικές εκδηλώσεις. Διέθεσε ποσά σημαντικά για να κατασκευαστεί η προκυμαία των Καρδαμήλων και να επεκταθεί η πλατεία Μαρμάρου στα Καρδάμηλα. Ανήγειρε στα Καρδάμηλα με τον αδελφό του διακεκριμένο εφοπλιστή Μιχάλη Γέμελο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών που δόρισε στο Δήμο για να στεγάζονται οι εκάστοτε υπηρετούντες στα Καρδάμηλα δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να διαμένει εκεί και ο εκάστοτε Μητροπολίτης Χίου. Βοήθησε στην ανέγερση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναγού ως μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χιακού Ιδρύματος Δρομοκαίτιων Θεραπευτήριων στην Αττική, εργάστηκε άοκνα με πίστη και αφοσίωση για να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και έκτισε και εξόπλισε το γεμέλιο γυροψυχιατρικό τμήμα που λειτουργεί από το 1988 και προσφέρει θαλπορή και στοργή στους πάσχοντες γέροντες. Τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν το τρομοκαίτιο θεραπευτήριο, έστησε την προτομή του στην είσοδο της νοσηλευτικής σχολής, την οποία ανήγειραν η Καλλιόπη Γεμέλου και Παρασκευή Γεμέλου εις μνήμη των συζύγων τους. Αφιέρωσε τη ζωή του στη διακονία του κοινωνικού συνόλου και υπήρξε παρήγορος άγγελος ορφανών χειρών όλων των πονούντων και δυστυχούντων. Το παράδειγμά του το λαμπρό αξίζει να καθοδηγεί και τους μεταγενέστερους ευπατρίδες και χείους. Ο αδελφός του Γέμελος Μιχαήλ 1907 έως 1987, εφοπλιστής και εκείνος με εξαιρετική ναυτιλιακή δράση, έχερε εκτιμήσεως αγάπης και υπολείψεως από όλους. Σ' ολόκληρη ζωή του εφήρμοσε με ζήλο την ευαγγελική ρίση «Αγαπάτε αλλήλους». Έπρατε πάντοτε το καλό και αγαθό. Ήταν και εκείνος δραστήριο μέλος του Συνδέσμου των Απανταχού Καρδαμηλίων, πρωτοστατούσε σε κάθε κοινωνική και φιλανθρωπική εκδήλωση και φρόντιζε για την ανάπτυξη και πρόοδο της πατρίδας του της ιδιαίτερης των Καρδαμήλων Χίου. Μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη Γέμελο ανοίγηραν πολυτελείς κατοικίες που δόρισαν στο Δήμο Καρδαμήλων για να χρησιμεύσουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είπαμε, και τον εκάστοτε επίσκοπο, και διέθεσε σημαντικά ποσά στο δρομοκαίτιο θεραπευτήριο. Γι' αυτό και εις ένδειξη ευγνωμοσύνη στήθηκε η προτομή του στην είσοδο της νοσηλευτικής σχολής που ανοίγηραν η Καλλιόπη Γεμέλου και Παρασκευή Γεμέλου εις μνήμη των συζύγων τους. Οι δύο αυτές γυναίκες, οι λαμπρές, οι σεμνές, οι αφανείς, κατακλείζονταν από χριστιανικά, φιλανθρωπικά αισθήματα και πρωτοστατούσαν σε όλα τα έργα ευποιίας και κοινωνικής ωφελίας. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία της κοινωνίας και την ανακούφιση των δυστυχούντων και των πεινόντων. οι γενναιόδερες προσφορές στα αγαπημένα τους καρδάμιλα, οι προσφορές για έργα προόδου και πολιτισμού είναι ανίποτες. Ως μέλη και ιδίω και επίτιμη πρόεδρε επί σειρά ετών του Λαμπρού Σωματείου της Χίου Φίλη του Χιώτικου Χωριού, ανέπτυξαν τεράστια φιλανθρωπική και κοινωνική δραστηριότητα. Βοήθησαν να ιδρυθεί η Οικοκυρική Επαγγελματική Σχολή Χίου και συνετέλεσαν στην οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο όλων των χωριών της νήσου, των 64 χωριών. Η Παρασκευή Γεμέλου ήταν επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλης του Χιώτικου Χωριού και με δαπάνες της ανοίγειρε κτίριο του νέου επιμορφωτικού εργαστηρίου χειροτεχνημάτων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Η Καλλιόπη Γεμέλου ανέλαβε τη δαπάνη της αποπερατώσεως των έργων διαμορφώσεως του χώρου του λιμένου Καρδαμήλων. Η Καλλιόπη και Παρασκευή Γεμέλου πρόσφεραν τα απαιτούμενα χρήματα για να αντικατασταθούν τα στασίδια του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Άνω Καρδαμήλων και ανοίγειραν στο χώρο του Εναθήνες Δρομοκαϊτίου Νοσοκομείου την Γεμέλιο Νοσηλευτική Σχολή εις μνήμη των αηδήμων συζύγων τους διακεκριμένων εφοπλιστών Μιχαήλ και Ιωάννου Γεμέλου. Το έργο τους είναι τεράστιο, όπως το χαρακτήρισε σε ομιλία του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δρομοκαϊτίου Παναγιώτης Βαρλάς σε λόγο που εξεφώνησε στη θεμελίωση της σχολής της νοσηλευτικής της Γεμελίου στις 11 Νοεμβρίου 1992, ημέρα ελευθερίων της Χίου. Τέτοιο έργο αγάπης προς τον συνάνθρωπο είναι το Ίδρυμα που βρισκόμαστε τη στιγμή αυτή, έργο που εμπνεύστηκε και δημιούργησε έναν αιώνα περίπου πριν από σήμερα ένας μεγάλος χιώτης, ο Ζορζής Δρομοκαΐτης. Μια σειρά αϊμνής των μεγάλων ευεργετών Χίων και άλλων ακολούθησαν το παράδειγμα του ιδρυτού του Ψυχιατρικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος και πρόσφεραν πάρα πολλά στο Δρομοκαΐτιο. Η αναφορά μόνο των ονομάτων θα απαιτούσε χρόνο. Αλλά εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί το έργο που συνέχισαν με την υπέροχη προσφορά τους οι μεγάλες γυναίκες, οι μεγάλες αυτές κυρίες Καλλιόπη και Παρασκευή Γεμέλου. Το όνομα αυτό ξεπερνά τα τείχη του Ιδρύματος και της πολύ αγαπημένης τους γενέτειρας των Καρδαμήλων και ολόκληρης της Χίου, γιατί το μεγαλείο τους και η σεμνότητά τους πραγματικά υπήρξαν μοναδικά. Και είναι ένα μεγάλο και θαυμάσιο έργο και το έργο Γεμέλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο μόνο με έργα ευποιείας και αγαθοεργιών. Την όλη επίσης δαπάνη των μελετών και εξοπλισμού της σχολής ανέλαβαν οι μεγάλες αυτές ευεργέτιδες, η Καλλιόπη και η Παρασκευή Γεμέλου, προσφέροντας με ιδιαίτερη χαρά και σεμνότητα πολλές δεκάδες εκατομμύρια και με τρόπο αφανή. «Η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός», αυτό εφήρμοζαν στη ζωή τους. Η σημασία της ανέγερσης της σχολής είναι τεράστια, γιατί καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη για τη στελέχωση του Δρομοκαϊτίου με πρόσωπα που θα ασχοληθούν με την ψυχική υγεία, με την οσυλία, με τον άνθρωπο, με τη φιλανθρωπία, με την κοινωνική προσφορά. Αλλά είναι και μια ελπίδα, είναι μια ιθάκη για να επιστρέψουν αυτοί οι δυστυχείς τρόφιμοι στην κοινωνία και να συνεχίσουν έργα άξια και υψηλά. Οι αδελφές αυτές Γεμέλου βέβαια δεν περιόρισαν τις αγαθοεργίες στην Αττική και στα Καρδάμιλα. Έχουν πάρα πολλές αγαθοεργίες σε συνέδρια παγκόσμια, τα οποία καλλιεργούν τα ανθρωπιστικά γράμματα, τα κλασικά γράμματα. Επίσης φρόντισαν να εξοπλίσουν με επίπλωση και με διδακτικό υλικό τις σχολές στις οποίες έκαναν χορηγίες με εκατομμύρια πολλά. Ένας εξοπλισμός, παραδείγματος χάρη, κόστισε 121 εκατομμύρια δραχμές. Αστρονομικά ποσά για την εποχή. Επίσης, στον Άγιο Νικόλαο Καρδαμήλων οι προσφορές τους είναι τεράστιες και φρόντισαν να διαθέσουν 33 εκατομμύρια για να λαμπρύνουν τον Ιερό Ναό με χρυσοπίκυλτα τέμπλα, με ευρύχωρα καινούργια καθίσματα, στασίδια, με αγιογραφίες, με εξωτερικούς χρωματισμούς και ό,τι χρειαζόταν η Εκκλησία, με προμήθεια παγκαριών, επιταφείου και όλα αυτά για να λαμπρύνουν το ναό του Θεού και να αγιάζονται βέβαια, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Γι' αυτό λοιπόν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και του Αγίου Νικολάου Καρδαμήλων τις ανακήρυξε και τις δύο αυτές αδελφές, την Καλλιόπη και Παρασκευή Γεμέλου, ως ευεργέτητες του ναού και τους προσέφερε μία αναμνηστική εικόνα του Αγίου Νικολάου στην καθεμία. Όλα αυτά τα έργα τα έκαναν για την αιώνια ανάπαυση των ψυχών των αημνήστων συζύγων τους. Το έργο των γεμέλων και των συζύγων

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας

0: στις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, των στάχην βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμή των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σών οικέτην και άμεμπτων, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκρισοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφης εν σύ, ιδούγαρ θαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ψυχήν συντοσώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξηση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεού μήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην Δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε. Κυριακή Τρίτη Μαθαίου. Καλούμεθα να αναλογιστούμε με όση δύναμη πνευματική μας χαρίζει ο Θεός το μεγαλείο αυτής της ημέρας, της Κυριακής. Το μεγαλείο της Κυριακής φανερώνεται στην Θεία Λειτουργία, δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στην σύναξη της Θείας Ευχαριστίας προσεγγίζουμε τον ίδιο τον Θεό. Αρχίζουμε με την δοξολογία «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Αυτή η δοξολογία με την οποία αρχίζει η Θεία Λειτουργία μας μας οδηγεί όσο είναι δυνατόν στην ίδια την ύπαρξη του Τριαδικού Θεού. Μας οδηγεί στο μυστήριο των τριών προσώπων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μας οδηγεί στην αγάπη του Θεού. Λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη δεν είναι ένα συναίσθημα του Θεού. Ο Θεός δεν προσεγγίζεται ανθρωπομορφικά με κατηγορίες ψυχολογικές ανθρώπινες. Όταν ο Ευαγγελιστής

Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Το μυστήριο αυτό της ενότητας, η οποία δεν καταργεί το πρόσωπο, την υπόσταση, την ιδιαιτερότητα, δίνει και τον ορισμό της αγάπης. Αγάπη είναι ο Τριαδικός Θεός, διότι μόνον Αυτός είναι τέλεια κοινωνία προσώπων, αδιαίρετη κοινωνία προσώπων, κοινωνία και ενότητα, ενότητα και κοινωνία. Επομένως, αν θέλει κάποιος να δει τι είναι αγάπη, πρέπει να συμμετέχει στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής και με την συμμετοχή του αυτή να στρέφεται προς την Αγία Τριάδα και έτσι να αντλεί την αυθεντική έννοια και την πραγματικότητα της αγάπης. Αληθινή αυθεντική αγάπη υπάρχει όταν υπάρχει ενότητα προσώπων, όχι ενότητα μάζας, άλλο ενότητα προσώπων και άλλο ενότητα μάζας, άλλο κοινωνία προσώπων, άλλο μαζική κοινωνία. Αυτή την κοινωνία των προσώπων την βιώνουμε στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Διότι στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής αποκτάται το βίωμα εκείνο με το οποίο εκφράζεται με τα λόγια της προσευχής. «Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου». Στην Θεία Λειτουργία δεν εκφράζουμε επιθυμία διαφυγής από τον κόσμο. Εκφράζουμε την επιθυμία να έλθει ο Θεός στον κόσμο, μέσα μας και ανάμεσά μας, και να πραγματοποιηθεί το θέλημά Του. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία μας προσανατολίζει στην σωτηρία και την λύτρωση του γένους των ανθρώπων και του κόσμου όλου. Όχι στην καταστροφή των ανθρώπων, όχι στην τιμωρία των ανθρώπων, όχι στην καταστροφή του κόσμου. Η Θεία Λειτουργία μας καλεί να κινούμεθα συνεχώς από την αλωτρίωση στην αυθεντικότητα, από το ψεύδος στην αλήθεια, από την σκλάβωση στην ελευθερία, από την γέννηση στην αναγέννηση, από την δημιουργία στην αναδημιουργία. Πολλοί λένε, εμείς προσευχόμεθα μόνοι μας, δεν έχουμε ανάγκη εκκλησιασμού. Κάνουν μελά γολολάθος και το λέμε με αγάπη αυτό. Διότι χωρίς την Θεία Λειτουργία η ζωή των χριστιανών είναι σταυρός χωρίς Ανάσταση. Στην Θεία Λειτουργία την Αναστάσιμη της Κυριακής βιώνει ο άνθρωπος την Ανάσταση, την καινούρια κτήση ή μάλλον την ανακαίνιση του κόσμου, την αναδημιουργία της δημιουργίας. Βιώνει το περίφημο «νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια». Και πέραν αυτού, στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία της Κυριακής αποκτάται το βίωμα της κοινωνίας του ενός ανθρώπου με τα άλλα μέλη της Εκκλησίας, με τους άλλους ανθρώπους, με τους άλλους πιστούς. Ο ορθόδοξος πιστός άνθρωπος είναι ορθόδοξος διότι δεν αρκείται στην ατομική του εμπειρία, αλλά συναγάλλεται με τα άλλα μέλη της Εκκλησίας στην ευχαριστιακή σύναξη επί το αυτό. Έλεγαν τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, ένας χριστιανός, κανένας χριστιανός. Στην Ορθόδοξο Εκκλησία ύπαρξη σημαίνει συνύπαρξη και λόγος σημαίνει διάλογος. Σημαίνει επίσης ευαισθησία για τα θέματα της κοινωνίας και της φύσης, της κτήσης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως στην Θεία Λειτουργία προσευχόμεθα υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εγμαλώτων και βέβαια υπέρ ευκρασίας αέρων και εφορίας των καρπών της γης. Είναι επίσης πολύ χαρακτηριστικό το ότι στην Θεία Λειτουργία προσφέρουμε τα βασικά είδη της διατροφής μας, ψωμί, κρασί, λάδι. Με άλλα λόγια, η Θεία Λειτουργία της Κυριακής, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εμπεριέχει το τρίπτυχο Θεός, άνθρωπος, φύση. Δηλαδή, θεολογία, ανθρωπολογία, κτησιολογία. Το περιβάλλον του ορθόδοξου χριστιανού ανθρώπου είναι θεολογικό, είναι κοινωνικό,
είναι και φυσικό.

διούται αυτή η πραγματικότητα στην Θεία Λειτουργία και κατ' επέκταση στην καθημερινή ζωή. Για τον σωστό ορθόδοξο χριστιανό άνθρωπο, άνδρα και γυναίκα, χωρίς σωστή θεολογία, χωρίς σωστή κοινωνικότητα και χωρίς σεβασμό στην φύση, που ο Απόστολος Παύλος πολύ πολύ σωστά αποκαλεί κτήση, δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία και ελευθερία. Είναι πολλοί, πάρα πολλοί, εκείνοι που θεωρούν πως η θεολογία περιτεύει και έτσι απορρίπτουν την πίστη στον αληθινό Θεό. Θεωρούν πως στην θέση της θεολογίας πρέπει να μπει η ιδεολογία. Σε αυτούς θα πρέπει να υπενθυμίσουμε με αγάπη πως οι ιδεολογίες μας οδήγησαν στην κατάσταση που εκφράζει το άλλο τρίπτυχο: Auschwitz, Χιροσίμα, Γκούλαγκ. Καλό είναι αυτό να μην το ξεχνάμε, όπως καλό είναι να μην ξεχνάμε τις τρομερές καταστάσεις: ισότητα χωρίς ελευθερία και ελευθερία χωρίς ισότητα, ή ελευθερία με σχετική ισότητα. Το κυρίο σύνθημα της νεωτερικότητας, όπως ξέρουμε, είναι ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Λοιπόν, την αδελφοσύνη την εγγυάται ο αληθινός τριαδικός Θεός, ο Πατήρ Διού εν Πνεύματι Αγίου. Ήδη με την Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού ήλθε στον κόσμο η Βασιλεία του Θεού, διότι με την Ανάσταση καταργήθηκε ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος. Δόθηκε λύση στο μεγάλο πρόβλημα του κάθε ανθρώπου, που είναι ο θάνατος και ο φόβος του θανάτου. Η ήττα του θανάτου σημαίνει νίκη της αδελφοσύνης και κατακολουθία πραγματοποίηση του τρίπτυχου αιτήματος: ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Είναι πολύ σωστό και ωραίο το σύγχρονο αίτημα για ανθρώπινα δικαιώματα. Κινδυνεύει όμως να χαθεί και αυτό μέσα σε γενικότητες. Το αίτημα ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη είναι πιο συγκεκριμένο, διότι προέρχεται από συνειδήσεις ούτως ή άλλως καλλιεργημένες με την χριστιανική πίστη στην Ανάσταση. Στην Ανάσταση του Χριστού και στην Ανάσταση των ανθρώπων. Απομένει να ενδιαφερθούμε και για τις τρεις πτυχές αυτού του συνθήματος «Συν Θεώ Αγίω» και να τις πραγματοποιήσουμε κατά περιεχόμενο. Ίσως φανεί παράξενο το ότι υιοθετούμε ένα αίτημα που θεωρείται κοσμικό: ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Όμως το θέμα δεν είναι η κοσμικότητα του συνθήματος, το θέμα είναι η αλήθεια του. Δηλαδή, αν είναι ή όχι αληθινό, αν περιέχει ή όχι αλήθεια. Στον αυθεντικό χριστιανισμό, δηλαδή στην Ορθοδοξία, ανήκει κάθε αλήθεια, όχι μόνο η στενά θρησκευτική. Βέβαια, κάθε θρησκευτική αλήθεια ανήκει στην Ορθοδοξία, όχι όμως επειδή είναι θρησκευτική, αλλά επειδή είναι και καθώς είναι αλήθεια. Η παρουσία του Θεανθρώπου Χριστού εν Αγίων Πνεύματι συνδέεται πάντοτε με την αλήθεια, με την αυθεντικότητα. Είναι αδύνατον να απουσιάζει ο Θεάνθρωπος Χριστός και το Άγιον Πνεύμα από τους χώρους όπου υπάρχει και υπηρετείται η αλήθεια και η αυθεντικότητα του ανθρώπου. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κύριός μας, ο Θεάνθρωπος Χριστός, πήγαινε στο ναό των Ιεροσολύμων και απεσύρετο σε έρημους τόπους για να προσευχηθεί. Το έκανε αυτό συνέχεια. Αλλά ας μην ξεχνάμε και το ότι πήγαινε και στους χώρους της καθημερινής πραγματικής ζωής των ανθρώπων, όπου ενεργούσε ως ελευθερωτής των ανθρώπων. Όπως λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, κήρυτε, δίδασκε, θεράπευε, δείχνοντας τον δρόμο της αλήθειας και της αυθεντικής ζωής. Στις σκέψεις αυτές μας οδηγεί το αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της Τρίτης Κυριακής Μαθαίου, στο οποίο περιέχεται η συγκλονιστική πρόταση του Αποστόλου Παύλου: «Αδελφοί, η αγάπη του Θεού εκέχει
ήτε εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτη αμαρτωλώνων των ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανεν. Δηλαδή, η αγάπη του Θεού χαρίζεται και διαχέεται στις καρδιές μας, στην ύπαρξή μας, με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός αποδεικνύει την αγάπη του σε εμάς με το ότι ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ο Θεάνθρωπος Χριστός θυσιάστηκε για εμάς τους αμαρτωλούς, για τη λύτρωσή μας, για τη σωτηρία μας. Όντως λόγια συγκλονιστικά, τα οποία κατακολουθία μας οδηγούν στο Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Τρίτης Κυριακής Μαθαίου. Συν Θεό Αγίο, θα το διαβάσουμε αυτό το Ευαγγέλιο από εκκλησιαστική μετάφραση και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του, αφού όμως πρώτα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

Εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος: «Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου, άνθρωπε, είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι αυτό το σκοτάδι». Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στον Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω: μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή? Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο? Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, και όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν, και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστη? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Για όλα αυτά δηλαδή αγωνιούν όσοι δεν δέχονται με εμπιστοσύνη το Θεό. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει και ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε την Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του, και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή ημέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε ημέρας.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως ακούσαμε και ασφαλώς καταλάβαμε, η σύνταξη του Ευαγγελίου της περιείς ο λόγος κυριακάτικης λειτουργίας έχει γίνει σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται λόγος για το αγαθό των αισθήσεων και κυρίως της όρασης, για να μεταφερθούμε νοερά στο χάρισμα της αξιολόγησης προσώπων και πραγμάτων. Στην δεύτερη ενότητα του Αγίου Ευαγγελίου μας γίνεται λόγος για την εντολή του Θεανθρώπου Χριστού προς τους μαθητές του και σε όλους τους χριστιανούς κατ' επέκταση, ότι δεν μπορείτε να υπηρετείτε και τον Θεό και τα χρηματικά κερδοσκοπικά συστήματα. Θα πρέπει να διαλέξετε ή τον Θεό θα λατρεύετε ή το χρήμα. Και στην τρίτη ενότητα του Ευαγγελίου μας γίνεται λόγος για την ασκητική πολιτική κατάσταση, δηλαδή για έναν ασκητικό πολιτισμό, για έναν ασκητικό τρόπο ζωής που όλοι έχουμε ανάγκη. Αναλυτικότερα, στην πρώτη ενότητα, όπως είπαμε, γίνεται λόγος για το χάρισμα της αξιολόγησης προσώπων και πραγμάτων. Δηλαδή, όταν το Άγιο Ευαγγέλιο λέει «εάν το μάτι σου είναι απλό, όλο το σώμα σου είναι φωτεινό», ενώ «εάν το μάτι σου είναι πονηρό, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό», εννοεί, κάνοντας ένα λεκτικό παιχνίδι ας πούμε με το φως και το σκοτάδι, πως πρέπει να προσέχουμε το πώς αξιολογούμε τα πράγματα και προπαντός πώς αξιολογούμε τους ανθρώπους, διότι η αξιολόγηση υποτάσσει και τα πράγματα και τους ανθρώπους που αξιολογούνται στην απόφασή της. Η γνωστή παροιμία λέει πολύ ωραία: καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και εννοεί πως την έχει πολύ άσχημα εκείνος ο άνθρωπος που αξιολογείται με κακοήθεια, με αρνητικότητα, με πονηριά και όχι με αλήθεια. Κατ' ακολουθία, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος αξιολογεί και μάλιστα ηθικά, είτε ως θεσμικός παράγοντας, είτε ως απλός παρατηρητής, είτε από θέση ισχύως, είτε από θέση χωρίς ευθύνη, θα πρέπει αυτός που αξιολογεί να προσέχει πολύ καλά τι λέει και τι κάνει, διότι μπορεί όχι απλά να αδικήσει έναν άνθρωπο, αλλά να καταστρέψει ανθρώπους πολλούς. Πέρα όμως αυτού, η αξιολόγηση και η σημασιολόγηση ως χάρισμα έχει να κάνει με κέραια ζητήματα της ζωής, όχι μόνο της προσωπικής αλλά και της κοινωνικής ζωής. Δεν μπορείς λοιπόν να καταξιώνεις ή να απαξιώνεις πράγματα και πρόσωπα έτσι και ως έτυχε. Το χάρισμα της αξιολόγησης και της σημασιολόγησης είναι χάρισμα ευθύνης ή αλλιώς χάρισμα πάρα πολύ ευαίσθητο, και πρέπει πολύ καλά να το προσέχουμε. Στην δεύτερη τώρα ενότητα του Ευαγγελίου μας γίνεται λόγος, όπως είπαμε, για την εντολή του Θεανθρώπου Χριστού προς τους μαθητές του και κατ' ακολουθία προς όλους τους χριστιανούς: ουδίναστε Θεοδουλεύειν και μαμονά. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι η εντολή, συμβουλή αυτή αφορά ιονδήποτε αναλαμβάνει δημόσιο κοινωνικό λειτουργήμα. Για τον Θεάνθρωπο Χριστό τα διάφορα λειτουργήματα ανήκουν στο κοινωνικό σώμα. Από το κοινωνικό σώμα τα αναλαμβάνουν οι λειτουργοί για να τα πραγματοποιήσουν κατά περιεχόμενο υπέρ των ανθρώπων, υπέρ της κοινωνίας. Τα δημόσια λειτουργήματα δεν είναι προσωποπαγή. Όποιος αναλαμβάνει δημόσιο λειτουργήμα υποχρεούται, ναι, υποχρεούται ενώπιον του Θεού να το ασκεί υπέρ των ανθρώπων. Εάν δεν το κάνει, τότε η κοινωνία του αφαιρεί το λειτουργήμα και το αναθέτει σε άλλον. Στην εύλογη απορία, ο Χριστός μιλάει για λατρεία Θεού ή για μαμονά? Δεν μιλάει για δημόσια λειτουργήματα? Η απάντηση είναι η εξής: ο Θεάνθρωπος Χριστός ξεκαθάρισε: για να λατρεύεις τον Θεό πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους.
και την αγάπη σου αυτή να τη δείχνεις με έργα πραγματικά, με έργα ειλικρινή και αληθινά, ανθρωπιστικά. Και η τρίτη ενότητα του Ευαγγελίου μας μας αναφέρει ή μας μεταφέρει στον ασκητικό πολιτισμό. Το μεγάλο δίλημα στην εποχή μας, όπως και σε κάθε εποχή, είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιό μας το εξής: οικονομία ή οικολογία. Η επιλογή της πρώτης ή της δεύτερης πρότασης του διλήμματος είναι εύκολη στα λόγια, όχι όμως στην πράξη. Ζητείτε κατεπηγόντως η κατοχύρωση της βιωτικής ευημερίας και συζητείτε ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί με σωστή οικολογία. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσο και αν φαίνεται παράξενο, η διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που περιέχεται στην Καινή Διαθήκη μας οδηγεί στο ερώτημα: ποια είναι επιτέλους η αξία των αξιών της Ευρώπης μας? Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ήδη γίνεται λόγος και υπέρ του μηδενισμού, ο οποίος εξαπλώνεται. Ο μηδενισμός έχει αρχίσει να εξαπλώνεται. Και μηδενισμός σημαίνει ότι οι ύψιστες αξίες απαξιώνονται. Λείπει ο σκοπός. Απουσιάζει η απάντηση σε εκείνο το περίφημο ερώτημα: γιατί, γιατί ζούμε, τι νόημα έχει η ζωή? Ας έχουμε υπόψη μας πως από τον μηδενισμό μας σώζει ο αληθινός Θεός, και ο δρόμος προς τον αληθινό τριαδικό Θεό είναι η αληθινή πίστη, η οποία πηγάζει από την Καινή Διαθήκη. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σας.

Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνήμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε κοντά σας και σήμερα σε αυτή την σειρά των εκπομπών και θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε και σήμερα με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας παρακολουθούν τακτικά.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Όπως είναι γνωστό, σημαντική θέση μεταξύ των ψαλμών κατέχουν οι λεγόμενοι μεσιανικοί ψαλμοί. Στο περιεχόμενό τους, η πρώτη χριστιανική Εκκλησία είδε λοιπόν να προαναγγέλλεται ο ερχομός και το έργο του Ιησού Χριστού. Ο πρώτος λοιπόν από τους ψαλμούς αυτούς είναι ο ψαλμός 2, που έχει ως θέμα του την εξύμνηση του βασιλιά του Ισραήλ, τον οποίο μάλιστα τον περιγράφει ως εκλεκτό του Θεού, κατ' υιοθεσία γιο του και εκπρόσωπό του πάνω στη γη. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον ψαλμό 2 σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον ψαλμό 2, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας πείτε λοιπόν δύο λόγια εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτό?
1: Ευχαρίστως κύριε Παπά, έχετε δίκιο στην αρχική σας παρατήρηση ότι στο περιεχόμενο των μεσιανικών ψαλμών η πρώτη χριστιανική εκκλησία είδε να προαναγγέλλεται ο ερχομός και το έργο του Ιησού Χριστού. Η τελευταία εμφάνιση είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που περιγράφει στο τελευταίο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, εκεί όπου περιγράφει την τελευταία εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στους μαθητές του, που τους προκάλεσε, σύμφωνα με τη διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά, τόση μεγάλη χαρά που δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους μάλωσε για τη δυσπιστία τους, ενώ ταυτόχρονα τους υπενθύμησε: αυτά εννοούσα όταν σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στο νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς. Τότε τους φώτισε το νου ώστε να κατανοούν τις γραφές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπενθυμίζει ο Ιησούς στους μαθητές του ότι αν μελετήσουν σωστά τις γραφές, στην εποχή την οποία μιλάει ο Ιησούς δεν υπάρχει Καινή Διαθήκη, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη, θα διαπιστώσουν πως ό,τι του συνέβη, δηλαδή η σύλληψη, η καταδίκη του σε θάνατο, η σταύρωσή του και προπάντων η Ανάστασή του, είχαν προαναγγελθεί από το σύνολο των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμα και από τους ποιητές των ψαλμών. Αυτό βεβαίως δικαιολογεί και την σειρά αυτή των εκπομπών μας, καθώς οι ψαλμοί είχαν για την πρώτη χριστιανική κοινότητα την ίδια προφητική αξία με τα υπόλοιπα βιβλία των μεγάλων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, που για αιώνες βεβαίως θέρμαιναν την καρδιά του λαού με το όραμα της αναμονής του λυτρωτού, αυτόν που οι Ιουδαίοι τον ονόμαζαν Μασιάχ και στα ελληνικά σημαίνει Χριστός, και χρησιμοποιούμε επίσης και τον εξελληνισμένο εβραϊκό τύπο Μεσσίας. Μασιάχ σημαίνει αυτός ο οποίος του έχουν χύσει στο κεφάλι ένα κανάτι λάδι, για τα δεδομένα της εποχής μας δεν είναι τόσο ευχάριστο ως αίσθημα, αλλά έτσι ανακηρύσσονταν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ο τίτλος λοιπόν, τίτλος λοιπόν Μεσσίας στα ελληνικά ή Χριστός ανήκε παλιότερα στον βασιλιά του Ισραήλ. Ήταν όπως λέμε εμείς μεγαλειότατε και τα λοιπά, αυτοί τον φωνάζανε Χριστός Κυρίου, είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Οι ψαλμοί λοιπόν που αναφέρονται στο βασιλιά της Ιερουσαλήμ κατανοήθηκαν διπλά πολύ νωρίς και μέσα στην Ιουδαϊκή Συναγωγή και βεβαίως την κληρονομιά της Συναγωγής την πήρε στη συνέχεια η Εκκλησία. Κατανοήθηκαν ότι αναφέρονται όχι απλώς στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ, τον Επίγειο, αλλά και στον μελλοντικό βασιλιά της, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αιχμαλωσίας, όταν είχε χαθεί πλέον η κρατική υπόσταση της Ιουδαίας και ανέμεναν ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα στείλει έναν δεύτερο Μεσσία, έναν δεύτερο Χριστό, έτσι ώστε να βασιλέψει πάλι στη γη. Ο δεύτερος λοιπόν ψαλμός είναι ο πρώτος από τους λεγόμενους βασιλικούς ψαλμούς. Είναι ειδική κατηγορία ψαλμών. Αυτοί οι ψαλμοί έχουν ως θέμα τους την εξύμνηση, όπως σας είπα, του βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος περιγράφεται, όπως το τονίσετε και εσείς, ως εκλεκτός του Θεού, ως κατιοθεσίαν γιος του και εκπρόσωπός του πάνω στη γη.
0: Πριν προχωρήσουμε, κύριε καθηγητά, στην ανάλυση αυτού του ψαλμού, τι θα λέγατε να μας πείτε δύο λόγια και για τον τίτλο Μεσσίας που έφερε ο βασιλιάς του Ισραήλ. Για ποιο λόγο Μεσσίας?
1: Πράγματι έχετε δίκιο, κύριε Παπά, ίσως χρειάζεται να πούμε δύο λόγια, κάνοντας μια παρένθεση εδώ, γιατί δεν είναι πολύ γνωστός στους ακροατές μας. Όπως είπα και νωρίτερα, η λέξη Μεσσίας είναι εξελληνισμένος τύπος της εβραϊκής λέξης Μασιάχ, που σημαίνει χρησμένος με λάδι. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα από πού προέρχεται ο τίτλος αυτός, και γιατί σε όλους τους λαούς γύρω από τον Ισραήλ δεν υπάρχει αυτό το τυπικό, δεν υπάρχει αυτή η τελετή ανάρρησης κάποιους σε ένα αξίωμα χύνοντας στο κεφάλι του ένα κανάτι λάδι. Υπάρχουν βέβαια πολύ σποραδικές πληροφορίες σε αιγυπτιακά κείμενα για χρήση ανώτατων υπαλλήλων κατά την ανάληψη των καθηκόνων του. Παράδειγμα έχουμε, ας πούμε, στις επιστολές της Αμάρνα, μια αλληλογραφία που γίνεται ανάμεσα στον Φαραώ Αμένοφη τον Τρίτο και στους τοπικούς ηγεμόνες εκεί πέρα της Παλαιστίνης. Εκεί αναφέρεται ότι κάποτε ο φαραώ Τούθμωσης ο Τρίτος ανάδειξε κάποιον σύρο υποτελή ηγεμόνα σε βασιλιά χύνοντας λάδι στο κεφάλι του. Αυτή είναι και η μόνη πληροφορία στην πραγματικότητα που έχουμε. Δεν έχουμε σαφείς μαρτυρίες ότι στην Αίγυπτο ή στην Μεσοποταμία ή στα γύρω μικρά βασίλεια υπήρχε αυτό το τυπικό. Αντίθετα, και εδώ είναι το περίεργο, το τυπικό αυτό ήταν γνωστό στους Χεταίους, όπου ο βασιλιάς χρείεται, όπως ακριβώς αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, είτε από το λαό είτε από ευγενείς, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι πρόκειται για ένα χαιτητικό τυπικό, το οποίο πέρασε μέσω των Χαναναίων στον Ισραήλ και στον Ιούδα, όπως συνέβη και με την ιδιαίτερη θέση που κατήχε η Βασιλομήτρο στη Βασιλική Αυλή. Έχουμε δηλαδή δύο χαιτητικά έθιμα τα οποία εμφανίζονται ξαφνικά στην Παλαιστίνη, δεν ξέρουμε πώς. Προφανώς κάποια βασίλεια της περιοχής της Παλαιστίνης ήταν για ένα διάστημα υποτελή στους Χεταίους, κάποια στιγμή αναεξαρτητοποιήθηκαν και πήρανε τα έθιμά τους. Όλα αυτά είναι υποθέσεις. Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, η ανάληψη της βασιλικής εξουσίας στον Ισραήλ συνδέεται από την πρώτη στιγμή με ένα τέτοιο τυπικό χρήσης με λάδι, το οποίο τελείται είτε από έναν προφήτη στο όνομα του Κυρίου, όπως στην περίπτωση του Σαούλ, είτε από εκπροσώπους του λαού, όπως στην περίπτωση του Δαβίδ. Είναι γνωστή εκεί η ιστορία που ο Σαούλ αποφάσισε να δώσει βασιλιά στον Ισραήλ και τότε βρήκε τον ο Σαμουήλ, ο τελευταίος κριτής, και τότε βρήκε τον Σαούλ και πήρε ένα κανάτι λάδι και το έχισε στο κεφάλι του και με αυτόν τον τρόπο τον έχρισε βασιλιά. αν και δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί με βεβαιότητα το κατά πόσο οι σχετικές προφητικές αφηγήσεις αποδίδουν ιστορικά γεγονότα ή αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες που αποσκοπούν στο να επιβεβαιώσουν τη θεία αυθεντία του βασιλιά, μαρτυρούν όμως τη σημασία που το τυπικό αυτό απέκτησε για τον Ισραήλ. Για το Βόρειο Βασίλειο μαρτυρείται για παράδειγμα η χρήση του Γεχού από κάποιον μαθητή του προφήτη Ελισαίου, ενώ στο Νότιο Βασίλειο του Ιούδα, και πάλι δεν έχουμε πολύ ασφαλείς πληροφορίες, αλλά φαίνεται πολύ πιθανό ότι όλοι οι βασιλιάδες με την ανάρρησή τους στο θρόνο χρείονταν, οπότε έφεραν και αυτόν τον τίτλο για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή, Χριστός Κυρίου, στα εβραϊκά Μασιάχ. Με τη χρήση θεωρούνταν ότι ο Κύριος αναλάμβανε το νέο βασιλιά υπό την προστασία του, ώστε να μην επιτρέπεται σε κανένα να το βλάψει. Έχουμε τέτοιες πολλές περιπτώσεις αφηγήσεις μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ταυτόχρονα τον καθιστούσε εντολοδόχο του με αποστολή τη σωτηρία του λαού του. Παράλληλα η χρήση θεωρήθηκε ως δωρεά του Θείου Πνεύματος προς το χρεόμενο, όμοια με εκείνη με την οποία ο Θεός καθιστούσε τους ηγέτες της περιόδου των Κρητών άμεσους εντολοδόχους του. Οπότε έτσι έχουμε μια σύνδεση κατά κάποιο τρόπο της μιας νομαδικής κληρονομιάς, την κληρονομιά της νομαδικής περίοδου του Ισραήλ, με έναν χανανιτικό θεσμό που ήταν η χρήση με λάδι. Τελικά η χρήση με λάδι απέκτησε τόσο μεγάλη σπουδαιότητα για τον Ισραήλ, ώστε και άλλα πρόσωπα που θεωρούνταν εντολοδόχοι του Θεού ή φορείς του πνεύματός του να αναφέρονται ως χρησμένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόση μεγάλη σημασία παίκτησε αυτό και εμείς σήμερα, χωρίς βεβαίως να ξέρουμε την προέλευση, το χρησιμοποιούμε. Λέμε όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος πήρε εντολή να κάνει κάτι, λέμε πήρε το χρήσμα. Έτσι. Χρησμένοι λοιπόν θεωρούνται, εφόσον είναι εντολοδόχοι του Θεού, οι πατριάρχες του Ισραήλ, οι προφήτες, αν και κανείς πατριάρχης και κανείς προφήτης δεν χρήστηκε ποτέ, δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία. Ο αρχιερέας στην περίοδο με τεχμαλωσία εκεί φέρει βέβαια τον τίτλο Χριστός, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό οφείλονταν στο ότι αναλάμβανε ως ηγέτης του λαού ή πραγματικά γινόταν κάποια χρήση με λάδι όπως μαρτυρούν τα κείμενα. Η άποψη ότι η χρήση του αρχιερέα εισήχθη κατά τη μετεχμαλωσιακή περίοδο, όταν αυτός θεωρήθηκε νόμιμος κληρονόμος του βασιλιά, επίσης είναι ανταδυσκολίες. Οι ερευνητές εδώ δεν μπορούν να μας βεβαιώσουν με σιγουριά αν αυτό συνέβαινε. Παρατηρούμε δηλαδή, έχουμε έναν τίτλο του αρχιερέα Μπεν Χαγιτσχάρ. Αυτό σημαίνει γιος του λαδιού. Γιος του λαδιού σημαίνει αυτός ο οποίος με το λάδι κάτι έγινε σημαντικό. Και πολλοί υποθέτουν ότι εδώ έχουμε ένα τυπικό χρήσης. Όπως και να είναι, δεν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες. Η σίγουρη πληροφορία είναι ότι κάθε ένας που θεωρείται εντολοδόχος του Θεού ονομάζεται Χριστός του Κυρίου. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το ξέρουμε με βεβαιότητα, γιατί και ο Πέρσης βασιλιάς, ο Κύρος, επίσης αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα ως Χριστός του Κυρίου, Χριστός του Γιαχβέ. Εφόσον είναι εκλεγμένος από τον Κύριο με αποστολή να σώσει το λαό του, όπως λέει ο Ισαΐας, άρα είναι Χριστός του Κυρίου. Με βάση τα παραπάνω, για να την κλείσουμε αυτή την μεγάλη παρένθεση που κάναμε, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ιδιαίτερη σημασία που επέκτησε η χρήση ως ταυτόσημη με την ανάθεση θείας αποστολής προς σωτηρία του λαού και τη χορήγηση Θείου Πνεύματος είχε ως αποτέλεσμα να συνδεθούν ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εχμαλωσίας οι προσδοκίες του λαού για σωτηρία με την αναμονή κάποιου μελλοντικού βασιλιά, Μεσσία, στη μορφή του οποίου συνέκλυναν τελικά με τον καιρό οι καλλιεργούμενες σε ορισμένους κύκλους μεσσιανικές προσδοκίες. Με συνέπεια, οι άλλες μεσσιανικές μορφές, όπως ο Ισαΐας, ο Μωυσής, ο Ηλίας, προφήτης Ηλίας, να υποβαθμιστούν σε προδρόμους του μελλοντικού βασιλιά Μεσσία, και το βλέπουμε αυτό και στην Καινή Διαθήκη, όπου όταν ο Χριστός μεταμορφώνεται, εμφανίζονται οι δύο κυρίως εντολοδόχοι του Θεού, Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, να τον πλαισιώνουν.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες, κύριε καθηγητά, αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν
0: να αντιληφθούμε καλύτερα το πολιτισμικό πλαίσιο του θεσμού της Βασιλείας στον Ισραήλ. Τώρα μπορούμε στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε στην ανάλυση του Ψαλμού 2, αλλά πρώτα ας κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου, η Ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο Ψαλμός 2 λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής, μετά από αυτές τις πρώτες πολύ ενδιαφέρουσες εισαγωγικές παρατηρήσεις που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο καθηγητή για τον θεσμό της Βασιλείας των Ισραήλ. Επιστρέφουμε λοιπόν τώρα, μετά από τη σύντομη αυτή μουσική μας ανάπαυλα, στο θέμα της εκπομπής μας, που σήμερα αφορά στην ανάλυση αυτού του δεύτερου ψαλμού. Κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ο ψαλμός 2, είπαμε, είναι ο πρώτος από τους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, τους ψαλμούς δηλαδή που αναφέρονται στον ηγεμόνα της Ιερουσαλήμ και που από την πρώτη χριστιανική εκκλησία, πολύ νωρίς δηλαδή, κατανοήθηκαν ως προαεξαγγελτική της έλευσης του Χριστού και ως περιγραφική του έργου του. Ο ψαλμός αυτός συγκροτείται από 4 στροφές. Η πρώτη, 3 πρώτοι στίχοι, περιγράφουν μια παγκόσμια εξέγερση κατά του Θεού και του Βασιλιά. Η δεύτερη στροφή, στίχοι 4 έως 5, αναφέρεται στην ετοιμότητα του Θεού να αντιδράσει, ενώ στην τρίτη στροφή, στίχοι 6 έως 9, διατρανώνεται η πεποίθηση του βασιλιά ότι ο Θεός θα υποτάξει τους επαναστάτες στην κυριαρχία του. Η τελευταία στροφή είναι η 3 τελευταίοι στίχοι, 10 έως 12, οι επαναστάτες προειδοποιούνται να υποταχθούν στο Θεό προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες της οργής του, και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με τον μακαρισμό όσων σε περίπτωση οργής του Κυρίου προσφεύγουν με εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Στις διάφορες εκδόσεις ο τελευταίος στίχος αριθμείται λίγο διαφορετικά. Κάποιες εκδόσεις τον αριθμούν ως στίχο 13, κάποιες άλλες εκδόσεις το κρατάνε ως συνέχεια του στίχου 12. Θα διαβάσω λοιπόν, όπως κάνουμε συνήθως, τον ψαλμό από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Φυσικά οι ακροατές μας μπορούν να το παρακολουθούν από το πρωτότυπο εφόσον θέλουν. Ξεκινάμε με το στίχο 1. «Γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί βυσοδομούν? Τις γης οι βασιλιάδες παρατάχτηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Ας σπάσουμε, λένε, τις αλυσίδες τους, ας πετάξουμε από πάνω μας το ζυγό τους. Θα τους περιγελάσει αυτός που στα ουράνια κατοικεί. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Τότε οργισμένος θα τους επιπλήξει, μες στο θυμό του θα τους συνταράξει. Μα εγώ ορίστηκα από εκείνον βασιλιάς πάνω στη Σιών, στο όρος του το Άγιο, το πρόσταγμα να εξαγγείλω του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος μου είπε, εσύ είσαι ο γιος μου, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και λαούς θα σου χαρίσω, στην κατοχή σου θα έχεις τα πέρατα της γης. Με δραυδί σιδερένιο θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν όταν σκεύει πύληνα. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε, βασιλιάδες. Όλοι σας διδαχτείτε κυβερνήτες της γης. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε. Με δέος χαρείτε την παρουσία του. Αδράξτε τις παιδείας τους καρπούς. Μήπως και οργιστεί ο Κύριος και φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Όταν σε λίγο θα ξεσπάσει ο θυμός του, χαρά σε όλους που έχουν προσφύγει σε αυτόν. Αυτός είναι ο ψαλμός, σχετικά μικρός, 13 στίχοι. Όπως είπαμε, η πρώτη στροφή του ψαλμού, οι 3 πρώτοι στίχοι, περιγράφουν μια παγκόσμια εξέγερση κατά του Θεού. Αυτή η κατάσταση οδηγεί τον ψαλμοδό να εκφράσει την απορία του, καθώς αδυνατεί να βρει λογική αιτία ή εξήγηση στο γιατί οι άνθρωποι επαναστατούν κατά του ίδιου του Θεού και σωτήρας του. Γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί δυσοδομούν? Έτσι το «γιατί» με το οποίο ξεκινάει το ποίημά του παραμένει αναπάντητο. Κι όμως, αν προσέξουμε, σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, οι πιο ετερόκλητες συμμαχίες έχουν συναυθεί με μοναδικό στόχο την αντίσταση στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το ποιητής το περιγράφει πολύ όμορφα. «Τις γης οι βασιλιάδες παρατάχτηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Ο όρος εκλεκτό, με τον όρο εκλεκτό εδώ μεταφράζουμε τον εβραϊκό όρο Μεσσίας, έτσι. Αρκεί μια ματιά στα όσα αναφέρουν τα Ευαγγέλια για τις αντιδράσεις των πνευματικών ηγετών του Ιουδαϊσμού κατά του κηρύγματος του Ιησού, για να διαπιστώσει κανείς την αλήθεια αυτή, την οποία έτσι στους δύο αυτούς στίχους περιγράφει ο Ψαλμωδός. Θρησκευτικές ομάδες που δεν είχαν τίποτα κοινό μεταξύ τους σε δογματικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, εμφανίζονται συχνά ενωμένοι στην αντίθεσή τους προς τον Χριστό, θέτοντάς του δογματικά ερωτήματα, ελπίζοντας να τον παγιδεύσουν. Είναι πολύ όμορφο εκεί ένα κεφάλαιο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου δείχνει όλες αυτές τις ομάδες, η κάθε μια να συνεδριάζει και να προσπαθεί να βρει τρόπο να παγιδεύσει τον Χριστό για να τον εκθέσει στα μάτια του λαού, όταν ο Χριστός επισκέφθηκε τον ναό της Ιερουσαλήμ για πρώτη φορά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι αυτός που αναφέρεται επίσης σε μια τέτοια ετερόκλητη συμμαχία ανάμεσα στον Ηρώδη και στον Πιλάτο. Περιγράφοντας ο Ευαγγελιστής Λουκάς τη δίκη του Ιησού, σημειώνει κάπου χαρακτηριστικά: «Όταν ο Πιλάτος άκουσε για Γαλιλαία, ρώτησε να μάθει αν ο άνθρωπος αυτός είναι Γαλιλαίος. Και όταν διεπίστωσε ότι Ιησούς υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, τον παρέπεψε στον Ηρώδη, που ήταν και εκείνος στα Ιεροσόλυμα εκείνες τις μέρες. Εκείνη την ημέρα μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. Πρωτύτερα οι σχέσεις τους ήταν εχθρικές». Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση του Ευαγγελιστού Λουκά, γιατί δείχνει ακριβώς αυτήν την μια καθαρά ετερόκλητη συμμαχία. Πιλάτος μισούσε τον Ηρώδη και βεβαίως ο Ηρώδης μισούσε τον Πιλάτο, γιατί ήθελε να αναλάβει αυτός την θέση του ως βασιλιάς της Ιουδαίας και όχι να είναι ο Πιλάτος κυβερνήτης. Όμως προκειμένου να μπορέσουν να καταδικάσουν τον Χριστό, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκείνη την ημέρα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. Στο δεύτερο έργο του, πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στις Πράξεις των Αποστόλων, αναφέρει ότι οι πρώτοι χριστιανοί είδαν στη συμφιλίωση αυτή Πιλάτου και Ηρώδη την εκπλήρωση της προφητείας του ψαλμού. Είπαμε ότι για την πρώτη χριστιανική κοινότητα οι ψαλμοί είχαν την ίδια προφητική αξία που είχαν και τα άλλα προφητικά κείμενα ως προεξαγγελτικά του έργου του Χριστού. Όταν λοιπόν, όπως περιγράφει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, οι Πέτρος και οι Ιωάννης μετά την απολογία τους στο Μέγα Συνέδριο αφέθηκαν ελεύθεροι, η χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων συγκεντρώθηκε για να προσευχηθεί στο Θεό και αναφέρει στην προσευχή τους: «Κύριε, εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπες με το στόμα του Δαβίδ, του δούλου σου, γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί βυσοδομούν. Τις γης οι βασιλιάδες παρατάχθηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Πραγματικά εναντίον του Αγίου δούλου σου του Ιησού, που εσύ τον έχρισες Μεσσία, συγκεντρώθηκαν ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν». Αυτά αναφέρει στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε παρουσιάζει εδώ πέρα η τελευταία φράση από το παράθεμα που διάβασα. Οι μαθητές του Χριστού δηλαδή θεωρούν ότι ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων συνασπίστηκαν για να κάνουν όσα η δύναμη και η σοφία του Θεού είχε από καιρό ορίσει. Αυτή η δήλωση νομίζω ότι διακηρύσει με πλήρη σαφήνεια ότι ακόμα και όταν οι άνθρωποι νομίζουν πως πολεμούν του Θεού, ο Θεός παραμένει κύριος της κατάστασης και οδηγεί την ιστορία στο τέρμα που αυτός έχει καθορίσει.
2: Αν επιστρέψουμε, κύριε καθηγητά, τώρα στο περιεχόμενο του ψαλμού, ανεξάρτητα από τον τρόπο που τον ερμήνευσε η πρώτη χριστιανική κοινότητα, ποιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ιστορικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου ποίηματος?
1: Προφανώς το ιστορικό υπόβαθρο μπορεί να το δει κανείς αναλύοντας τον στίχο 3 του ψαλμού. Εκεί ο ποιητής περιγράφει τον στόχο της επανάστασης εναντίον του βασιλιά της Ιερουσαλήμ, ας σπάσουμε, λένε, τις αλυσίδες τους, το ζυγό τους ας πετάξουμε από πάνω μας. Κατά συνέπεια, το ιστορικό υπόβαθρο του ψαλμού βρίσκεται στην επιθυμία των υποτελών στο βασιλιά του Ισραήλ ηγεμόνων της Χανάν για ανεξαρτησία. Ερμηνευόμενος όμως ο ψαλμός έξω από την ιστορική του συνάφεια, διακηρύσει την εναγώνια προσπάθεια του ανθρώπου για απομάκρυνση από το Θεό. Έτσι οι αλυσίδες και ο ζυγός νοούνται πλέον ως εικόνες των δεσμεύσεων που προβλέπει ο Θείος νόμος για τον άνθρωπο. Όταν οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό δεν είναι συνέπεια της ελεύθερης ανταπόκρισης του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού προς αυτόν, τότε ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό, τον βλέπει σαν τυραννικό δυνάστη και φυσικά οι εντολές του γίνονται δυσβάσταχτες, οπότε δικαιολογείται και ο παραλληλισμός τους με αλυσίδες και με ζυγό. Ανεξάρτητα λοιπόν από την ερμηνεία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, αλλά ακολουθώντας την ίδια ερμηνευτική αρχή, δηλαδή να ερμηνεύσουμε τον ψαλμό έξω από την ιστορική του συνάφεια, το περιεχόμενο του ποίηματος αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς θα μπορούσε να δει κανείς στις επόμενες τρεις στροφές να σκιαγραφείται παρεστατικά η δράση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας μέσα στην ιστορία. Έτσι, οι δύο επόμενοι στίχοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αναφέρονται στην αντίδραση του Θεού Πατέρα. «Αυτός που στα ουράνια κατοικεί θα τους περιγελάσει, θα τους χλεβάσει ο Κύριος, τότε οργισμένος θα τους επιπλήξει, με στο θυμό του θα τους συνταράξει». Οποιαδήποτε προσπάθεια, αυτό είναι κοινή θέση σε όλη την Αγία Γραφή, τη βρίσκουμε παντού, οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του σχεδίου του Θεού στον κόσμο, για τον κόσμο, μοιάζει αστεία. Δηλώνεται, όπως είπαμε, πάρα πολλούς τρόπους μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ίσως η πιο γνωστή αλλά και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η αφήγηση για τον πύργο της Βαβέλ. Η αφήγηση αυτή υπάρχει στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, είναι η 9 πρώτη στίχη. Αξίζει, αν βρει κανείς χρόνο, κάποια στιγμή να την διαβάσει λίγο πιο προσεκτικά. Εκεί θα διαπιστώσει ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ λεπτή γλώσσα. Είναι ιστορία κατά την οποία οι άνθρωποι επιχειρούν να χτίσουν έναν πύργο που θα φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ο πύργος φτάνει σε κάποιο αξιοσημείωτο ύψος. Παρόλα αυτά, αν διαβάσει κανείς το κείμενο, θα το διαπιστώσει αμέσως, το δηλώνει πολύ σαφώς ο συγγραφέας. Παρά το αξιοσημείωτο ύψος στο οποίο έφτασε ο πύργος, παραμένει τόσο μικρός μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, που για να μπορέσει να τον διακρίνει ο Θεός χρειάζεται να κατέβει από τον πανύψηλο θρόλο του, όπως με ιδιαίτερα λεπτή ηρωνία σημειώνει ο συγγραφέας. «Δεύτε καταβόμεν», λέει ο Θεός, και πάμε να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί κάτω, παρόλο που οι ίδιοι νόμιζαν ότι μπορούσαν να φτάσουν στον ουρανό. Κατά ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζει ο Θεός και την παρούσα κατάσταση. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ψαλμόδος, ο Θεός αρχικά δείχνει περιφρόνηση για την εξέγερση. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο ιδιοποιητής είναι «εκγελάσεται ο Κύριος», «εκμικτηρεί ο Κύριος». Στη συνέχεια όμως επεμβαίνει παιδαγωγικά. Το ρήμα εδώ είναι «λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού». Ο Θεός βεβαίως γνωρίζει τη δύναμή του και μπορεί να καταστήλει οποιαδήποτε εξέγερση, ωστόσο αποφεύγει να επέμβει από την αρχή βία, επειδή είναι υπομονετικός και μακρόθυμος, δίνοντας στους αμαρτωλούς την ευκαιρία να μετανοήσουν. Παρόλα αυτά, την προβλεπόμενη ώρα ο Θεός θα κρίνει τους αμετανόητους, αλλά και πάλι

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μετά τη σύντομη μουσική μας ανάπαυλα, στο θέμα της μουσικής μας που σήμερα αφορά στην ανάλυση του δεύτερου ψαλμού. Είχατε πει, κύριε καθηγητά, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, ότι στο περιεχόμενο του ποίηματος θα μπορούσε κανείς να δει, να σκιαγραφείται το έργο της Αγίας Τριάδας στην ιστορία. Παρουσιάζεται μάλιστα τους στίχους 4 και 5 ως αναφερόμενους στον Θεό Πατέρα. Πώς ερμηνεύουμε τους επόμενους στίχους με βάση την ερμηνευτική αρχή που καθορίσατε παραπάνω?
1: Εφαρμόζοντας αυτήν την ερμηνευτική αρχή, δηλαδή την εκτός της ιστορικής του συνάφειας ερμηνεία του ψαλμού, η επόμενη στροφή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εφόσον η προηγούμενη είπαμε ότι αναφέρεται στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση λίγο με το εβραϊκό, δηλαδή μάλλον θα διαβάσω λίγο την στροφή για να καταλάβουμε. Μιλάει ο βασιλιάς του Ισραήλ: «Μα εγώ ορκίστηκα από εκείνον βασιλιάς πάνω στη Σιών, στο όρος του το Άγιο, το πρόσταγμα να εξαγγείλω του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος μου είπε: εσύ είσαι ο γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ζήτα μου και λαούς θα σου χαρίσω, στην κατοχή σου θα έχεις τα πέρατα της γης. Με ραβδί σιδερένιο θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν σκεύη πύλη.

0: Είπα ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στο κείμενο των Εβδομήκοντα και στο εβραϊκό κείμενο. Σύμφωνα με το κείμενο των Εβδομήκοντα, είναι έτσι όπως το διάβασα, ο βασιλιάς του Ισραήλ, αυτός που απαντά στα λόγια των εχθρών του. Το εβραϊκό, στο εβραϊκό είναι ο Θεός που βεβαιώνει τους εχθρούς ότι τοποθέτησε τον βασιλιά στη Σιών. Οπότε η αντίδραση του βασιλιά αρχίζει από τον επόμενο στίχο, το στίχο 7. Και οι δύο εκδοχές όμως του κειμένου συμφωνούν ότι ο Θεός Πατέρας, όπως τον περιγράψαμε νωρίτερα, είναι αυτός που εγκαθιστά τον βασιλιά στη Σιών. Άρα ο βασιλιάς είναι εντολοδόχος του Θεού πάνω στη γη και ταυτόχρονα με απόλυτη αυθεντία που παραχωρείται από τον Θεό Πατέρα. Η ιδιαίτερη σχέση του βασιλιά με τον Θεό περιγράφεται στους επόμενους τρεις στίχους. Στόχος του βασιλιά, όπως λέει το κείμενο, είναι να εξαγγείλει το πρόσταγμα του Κυρίου. Ποιο είναι το πρόσταγμα του Κυρίου? Συνοψίζεται στην φράση «Εσύ είσαι ο γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Εδώ έχουμε μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των ερευνητών. Υπάρχουν πολλοί ερευνητές οι οποίοι θεωρούν ότι πηγή έμπνευσης του ποιητή είναι κάποιο τυπικό ανάρρησης του νέου βασιλιά στον θρόνο, δηλαδή ένα τυπικό ενθρόνησης, με τη συγκεκριμένη φράση που προέρχεται από το τυπικό υιοθεσίας της εποχής. Ο βασιλιάς, ανεβαίνοντας στο θρόνο, αναγνωρίζεται ως κατά χάριν Υιός του Θεού. Στο σύγχρονο αναγνώστη, βέβαια, μια τέτοια θεώρηση φαίνεται ίσως υπερβολική, αλλά αν αναλογιστούμε ότι οι βασιλιάδες των γειτονικών με τον Ισραήλ λαών λατρεύονταν σαν θεοί, αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφορετική είναι η σχέση του Ισραηλίτη βασιλιά με τον Θεό. Το πώς κατανοείται αυτή η υιοθεσία προκύπτει από την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Δαβίδ με τα λόγια του προφήτη Νάθαν. Θυμίζω λίγο την σκηνή κατά την οποία εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν στον Δαβίδ, όταν ο Δαβίδ αποφάσισε να κτίσει ένα ναό. Αρχικά ο προφήτης Νάθαν είχε συμφωνήσει προς την οικοδομή του ναού. Τη νύχτα όμως εμφανίστηκε ο Θεός στο όνειρό του και του είπε ότι θα πει, να πει στο Δαβίδ ότι δεν θέλω να μου χτίσει αυτός ναό, αλλά ο γιος του. Έτσι λοιπόν ο Νάθαν εμφανίζεται στον Δαβίδ και του λέει ότι ο Θεός δεν του επιτρέπει, επειδή είναι άνθρωπος πολεμιστής και λοιπά, να του χτίσει ναό. Και με την ευκαιρία αυτή, συνεχίζοντας την προφητεία, ο προφήτης Νάθαν λέει επιλέξεις στον Δαβίδ: «Όταν θα συμπληρωθούν οι μέρες της ζωής σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχό σου μετά από σένα έναν απόγονό σου, το δικό σου σπλάχνο, και θα ετοιμάσω την βασιλεία του. Αυτός θα χτίσει ναό προς τιμή μου και εγώ θα εδραιώσω τον θρόνο του για πάντα. Θα είμαι για αυτόν πατέρας και εκείνος θα είναι για μένα γιος. Αν κάποτε αμαρτήσει, θα τον επιπλήξω, όπως οι άνθρωποι που χτυπούν τα παιδιά τους με το ραβδί. Όμως δεν θα αποσύρω το έλεος μου από αυτόν, όπως έκανα με αυτούς που έδιωξα μακριά μου. Θα είναι εγγυημένη η δυναστεία του και η βασιλεία του από μένα για πάντα και ο θρόνος του θα παραμείνει ακλόνητος». Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτό το οποίο είπα νωρίτερα, ότι σε αυτήν την προφητεία του Νάθαν που εξαγγέλλεται ως λόγος του Θεού προς τον βασιλιά Δαβίδ, ο Θεός εξηγεί ότι θα είμαι για αυτόν πατέρας και εκείνος θα είναι για μένα γιος. Δηλώνει ακριβώς αυτή τη σχέση του Θεού με τον βασιλιά. Τα χαρακτηριστικά όμως αυτά ταιριάζουν απόλυτα, βεβαίως, στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Είναι μια σύνδεση αυτής της προφητείας με τον, και του ψαλμού με το πρόσωπο του Χριστού στην προς Εβραίους επιστολή. Διαβάζω από την προς Εβραίους επιστολή, εξηγεί εκεί πέρα ο Απόστολος: «Ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο ανώτερο είναι και το όνομα που του έδωσε ο Θεός. Γιατί σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός: εσύ είσαι ο γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ούτε πάλι είπε σε κανέναν: εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι γιος μου», όπως αναφέρει η προφητεία του Νάθαν. Το ίδιο πράγμα ακριβώς τονίζει ο Απόστολος Παύλος και στο λόγο του που έβγαλε στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Διαβάζουμε από το βιβλίο των Πράξεων, λέει και ο Απόστολος Παύλος τους Αντιοχής, σας φέρνουμε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας την εκπλήρωσε στα παιδιά τους, σε μας. Ανέστησε τον Ιησού όπως είναι γραμμένο στο δεύτερο ψαλμό, λέει και ο Απόστολος Παύλος. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Αλλά και στην προς Ρωμαίους επιστολή πάλι ο Απόστολος Παύλος τονίζει: ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το Ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος ως άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, αποδείχθηκε όμως Υιός του Θεού με τη δύναμη που από το Πνεύμα που αγιάζει και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Για τη δύναμη του Θεού και την αυθεντία με την οποία εφοδιάζει τον γιο του γίνεται λόγο στο πρώτο κεφάλαιο επίσης της προς Εφεσίους επιστολής. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επεξεργασία από την πρώτη χριστιανική κοινότητα του Ψαλμού 2. Σε όλες τις επιστολές, στα Ευαγγέλια, παντού γίνεται συνεχής αναφορά στον δεύτερο ψαλμό.
1: Και αυτό δείχνει και τη σημασία αυτού του ψαλμού.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ψαλμό ο οποίος πολύ νωρίς κατανοήθηκε ως προεξαγγελτικός του έργου του Χριστού. Διαβάζω από την προς Εφεσίους επιστολή: τη δύναμη του αυτή την έδειξε με τον αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό αλλά και στον μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Και εδώ βλέπουμε μια αναφορά στο ότι τα πέρατα της γης θα υποτάξω στην εξουσία σου, που λέει ο Θεός, υπόσχεται στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτός που με περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Ευαγγελιστή έμφαση τονίζει ότι η σωτηρία των ανθρώπων εξαρτάται από την αναγνώριση του Ιησού ως απεσταλμένο του Θεού Πατέρα. Στην τελευταία, πριν από το πάθος του, προσευχή του, ο Χριστός αρχίζει σύμφωνα με το τέταρτο Ευαγγέλιο με ακριβώς αυτή τη διευκρίνηση. Απευθύνεται στον Πατέρα του και λέει: Πατέρα, έφτασε η ώρα, φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ μου έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που εμπιστεύτηκες. Και εδώ είναι το σημαντικό: και να ποια είναι η αιώνια ζωή. Να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσμος. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παραθέτοντας αυτήν την προσευχή του Ιησού, στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κάνει έμεσες αναφορές στον Ψαλμό 2.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά λοιπόν αυτά που θα μπορούσε κάποιος να αναλύσει και να σχολιάσει. Και ακόμα πιο πολλά τα χωρεί από την Καινή Διαθήκη, κύριε καθηγητά, που συνδέονται με την ερμηνεία του Ψαλμού 2. Αλλά ο χρόνος της εκπομπής, η αλήθεια είναι ότι δεν επαρκεί για πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Έτσι, στον χρόνο που απομένει ακόμα στη διάθεσή μας, ας πούμε αν θέλετε δύο λόγια και για το ρόλο του Αγίου Πνεύματος, όπως αυτός σκιαγραφείται τυπολογικά στο τελευταίο μέρος του ψαλμού. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 5-6 λεπτά ακόμη για να κάνουμε και αυτές τις αναφορές.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Είπαμε ότι εάν ερμηνεύσουμε τον ψαλμό έξω από την ιστορική του συνάφεια, μπορούμε να δούμε να σκιαγραφείται κατά κάποιο τρόπο ο ρόλος, το έργο, η παρέμβαση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Αν λοιπόν οι δύο προηγούμενες στροφές αναφέρονταν τυπολογικά στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα και στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, είναι πολύ λογικό στην τελευταία στροφή να δούμε τον ρόλο, το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία. Τελειώνει ο ψαλμωδός απευθυνόμενος σε όλους τους βασιλιάδες και κυβερνήτες της γης. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες, όλη της γης οι κυβερνήτες διδαχτείτε, τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε, με δέος την παρουσία του χαρείτε. Της παιδείας αδράξτε τους καρπούς, μήπως και ο Κύριος οργιστεί, και φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Όταν σε λίγο θα ξεσπάσει ο θυμός του, χαρά σε όλους όσοι σε αυτόν έχουν προσφύγει. Εδώ έχουμε μια μικρή διαφορά ανάμεσα στο κείμενο των Εβδομήκοντα και το κείμενο το εβραϊκό. Ίσως αξίζει τον κόπο να το πούμε, γιατί ακριβώς δείχνει την πολιτισμική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον εβραϊκό πολιτισμό, στον εβραϊκό τρόπο σκέψης και στον επίσης εβραϊκό βεβαίως πολιτισμό, ο οποίος όμως είναι πλέον εμποτισμένος από τον ελληνικό πολιτισμό της Αλεξάνδρειας. Όπως είναι γνωστό, η μετάφραση των Εβδομήκων έγινε στον χώρο της Αλεξάνδρειας από τους ελληνόφωνους Ιουδαίους της εποχής. Έτσι λοιπόν ο στίχος 12 σύμφωνα με το εβραϊκό είναι «προσκυνήστε τα πόδια του βασιλιά». Απευθύνεται δηλαδή ο Θεός κατά κάποιο τρόπο, συνετιστείτε βασιλιάδες, υπηρετήστε με φόβο, προσκυνήστε τα πόδια του βασιλιά. Η λέξη πόδια στο κείμενο των Εβδομήκοντα γίνεται παιδεία. Και δεν είναι πλέον προσκυνήστε τα πόδια του βασιλιά, αλλά της παιδείας αδράξτε τους καρπούς, μήπως και ο Κύριος οργιστεί. Δεν θα οργιστεί ο Κύριος αν δεν φιλήσουν τα πόδια του βασιλιά, αλλά θα οργιστεί εάν δεν αδράξουν τους καρπούς της παιδείας. Είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις μέσα στην μετάφραση των Εβδομήκοντα που ακριβώς δείχνουν αυτές τις πολύ ελαφρές διαφοροποιήσεις που όμως εξηγούν και τον χώρο μέσα στον οποίο εκπονείται η μετάφραση. Ο ψαλμωδός λοιπόν, να γυρίσουμε όμως στην ερμηνεία του ψαλμού από αυτή την παρένθεση, προειδοποιεί τους ηγεμόνες της περιοχής ότι πρέπει να συνετιστούν και να αποδεχθούν τους καρπούς της διαπαιδαγώγησης του Θεού. Αυτός ακριβώς είναι όμως και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος, όπως σύμφωνα με το τέταρτο Ευαγγέλιο τον περιγράφει ο Ιησούς σε μια πρόρηση του θανάτου του προς τους μαθητές του. Λέει πάλι εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παραθέτοντας τα λόγια του Χριστού, «Αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος, ενώ αν πάω εκεί θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού». Είναι αυτό ακριβώς που διαβάζουμε στον ψαλμό. Συνετιστείτε βασιλιάδες, διδαχτείτε κυβερνήτες της γης, αδράξτε τους καρπούς της παιδείας για να μην φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν προειδοποιεί και συνετίζει τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τους ανθρώπους τον ορθό τρόπο να προσεγγίσουν τον Κύριο, ώστε να αποφύγουν την οργή του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που καθοδηγεί τους ανθρώπους, ώστε να προσφύγουν στο Θεό και να στηριχτούν στη δύναμή Του.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει ο χρόνος της σημερινής μας επικοινωνίας με τον τακτικό μας βεβαίως καλεσμένο, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Θέλουμε πραγματικά για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, αλλά και για το πολύ ενδιαφέρον πάντοτε
0: υλικό. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.
1: Να είστε καλά.

Στο σημείο αυτό φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Ας θυμηθούμε λίγο τους στίχους του συγκεκριμένου ψαλμού, ο οποίος μας απασχόλησε σήμερα, του δεύτερου ψαλμού δηλαδή. «Γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί βυσοδομούν, τις γης οι βασιλιάδες παρατάχθηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Ας σπάσουμε, λένε, τις αλυσίδες τους, ας πετάξουμε από πάνω μας τον ζυγό τους. Θα τους περιγελάσει αυτός που στα ουράνια κατοικεί. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Τότε, οργισμένος, θα τους επιπλήξει. Μες τον θυμό του θα τους συνταράξει. Μ' εγώ ορίστηκα από εκείνον βασιλιάς πάνω στη Σιών, στο όρος του το Άγιο. Το πρόσταγμα να εξαγγείλω του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος μου είπε, «Εσύ είσαι ο γιος μου. Σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και λαούς θα σου χαρίσω. Στην κατοχή σου θα έχεις τα πέρατα της γης. Με ραβδί σιδερένιο θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν σκεύη πύληνα. Τώρα λοιπόν, συνετιστείτε βασιλιάδες, όλοι σας διδαχθείτε οι κυβερνήτες της γης. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε, με δέος χαρείτε την παρουσία του. Αδράξτε της παιδείας τους καρπούς, μήπως και οργιστεί ο Κύριος και φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Όταν σε λίγο θα ξεσπάσει ο θυμός του, χαρά σ' όλους που θα έχουν προσφύγει σ' αυτόν».

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένος και στη σημερινή μας εκπομπή ήταν ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 22, το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αρχίσαμε το σχολιασμό του στην περασμένη εκπομπή. Ήδη διατρέξαμε τους 7 πρώτους στίχους, στους οποίους περιγράφεται η νύμφη του εσφαγμένου αρνίου, δηλαδή η Εκκλησία. Και περιγράφεται με συμβολικά στοιχεία, πολύτιμους λίθους, ποτισμούς, ανοιχτές πόρτες, δόξα Κυρίου επάνω σε αυτή, περιγράφεται ως μια Ιερουσαλήμ καινούρια, νέα, Άνω Ιερουσαλήμ, επίθετα που τα έχουμε προσδώσει στην Εκκλησία και τα ακούμε στην υμνολογία της πάρα πολύ συχνά. Είναι η νύμφη του Χριστού. Όλο το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως βρίσκεται σε αυτή την ένωση Χριστού και Εκκλησίας, όπως την περιγράφει ο ίδιος στις παραβολές του, όπως την περιγράφει και την αναλύει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Τώρα προχωράμε προς το τέλος του βιβλίου, όπου πρέπει να σφραγιστεί πλέον αυτό το βιβλίο που το ονομάζουμε Αποκάλυψη Ιησού Χριστού δια του δούλου αυτού του Ιωάννη. Ένα βιβλίο που θα μας συντροφεύει και μας συντροφεύει στον εκκλησιαστικό μας βίο, κυρίως ένα βιβλίο που σχολιάζει την εμπειρία μας μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ξεκινάω με τον 8ο στίχο λοιπόν. «Καγώ Ιωάννης, ο ακούων και βλέπων ταύτα, και ότε ήκουσα και έβλεψα, και άκουσα επομένως και είδα, έπεσα προσκυνήσε έμπροσθεν των ποδών του Αγγέλου του δεικνύοντός μη ταύτα». Έπεσα να προσκυνήσω τον άγγελο που μου έφερε αυτές τις χαρμόσυνες συνθήκες και ως όραση και ως ακοή. «Και λέγει μη», ο άγγελος εννοείται, «ώρα μη», κοίταξε μην το κάνεις αυτό, «σύνδουλός σου ημί και των αδελφών σου των προφητών και των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου». Το Θεό προσκύνησα. Είναι η δεύτερη φορά που συναντάμε αυτήν την εικόνα του αποκαλυπτή Ιωάννη να θέλει να προσκυνήσει τον άγγελο που του φέρνει τη χαρμόσυνη είδηση, και είναι επίσης η δεύτερη φορά που ο άγγελος τον αποτρέπει από μια τέτοια προσκύνηση. Είχα πει την πρώτη φορά που συναντήσαμε την εικόνα στο 19ο κεφάλαιο ότι άλλο είναι προσκύνηση και άλλο είναι τιμή. Η πρώτη, η προσκύνηση, απευθύνεται στον Θεό ως ετέρας φύσεως και ως ευχαριστία για τις ευεργεσίες του. Η δεύτερη απευθύνεται στους φίλους του Θεού ως οφειλής στην αγιότητά τους. Η αντίδραση του Αγγέλου επίσης υπογραμμίζει την κοινή προέλευση των κτιστών όντων, αγγέλων και ανθρώπων από τον άκτιστο Θεό. Αυτή η επισήμαση του Ιωάννη ότι ο άγγελος είναι της αυτής προελεύσεως με τον άνθρωπο δεν είναι αμελητέα για την εποχή που γράφεται η Αποκάλυψη, όταν είχαν εμφανιστεί πάρα πολλές ομάδες αιρετικές οι οποίες προσπαθούσαν να μας γλιστρήσουν ως λαό του Θεού σε μία αγγελολογία. Οι άγγελοι είναι κτιστά όντα, όπως είναι και ο άνθρωπος κτιστών. Ο άγγελος τώρα έρχεται να του δώσει μία οδηγία του Ιωάννη και λέγει μη, «μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γάρ εγγύς εστί». Ο αδικών αδικησά το έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το έτη και ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Η συνθήκη της ιστορίας συνεχίζεται. Η αδικία υπάρχει, η ρυπαρότητα ως αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη επίσης του Θεού υπάρχει στους ευσεβείς και η αγιότητα ασφαλώς υπάρχει. Αλλά όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί έφτασε ο καιρός, δηλαδή ο καιρός της Βασιλείας. Υπάρχει μία συνθήκη μέσα στην Αποκάλυψη όπου ο άγγελος άλλοτε προτρέπει τον προφήτη να σφραγίσει το περιεχόμενο του βιβλίου
και άλλοτε όπως εδώ τον προτρέπει να μην το σφραγίσει. Αυτό έχει να κάνει με την ίδια την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία μέχρι σήμερα ισχύει, ανάμεσα σε αυτό που λέμε αποφατικότητα του Θεού και καταφατικότητα του Θεού. Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Δεν μας είναι δεδομένα όλα. Ο Απόστολος Παύλος έχει υπογραμμίσει ότι εκ μέρους γινώσκομαι και εκ μέρους προφητεύομαι. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους θα καταργηθεί. Η Ιεραποστολή, παραδείγματος χάρη, βασίζεται στην υποχρέωση, ας την πω έτσι, να κηρύξουμε στον κόσμο το θαύμα που λέγεται Χριστός. Ωστόσο, μας προτρέπει να κρύψουμε την πραγματική σχέση με τον Χριστό. Θυμίζω ότι κατά τους πρώτους αιώνες υπήρχε μία άτυπη απαγόρευση που δεν επέτρεπε στους χριστιανούς να κοινοποιήσουν την εμπειρία τους που ζουν μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γιατί αυτά τα στοιχεία βιώνονται, δεν μεταδίδονται. Αυτός ο λόγος λοιπόν, ο μη μεταδιδόμενος, είναι μυστικός. Το περιεχόμενό του δεν πρέπει να κοινοποιηθεί, με την έννοια ότι εκφράζει το εσχατολογικό στοιχείο της Θείας Παρουσίας και θα αποκαλυφθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Εδώ όμως, στο στίχο αυτόν, η μη σφράγιση αφορά το σύνολο της προφητείας του βιβλίου, το οποίο θα πρέπει να αναγνωστεί από τους πιστούς, εν όψη μιας διαρκούς ελεύσεως του Χριστού, κυρίως μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Επομένως πρόκειται περί προσκλήσεως σε μετάνοια και συγχρόνως βέβαια περί παραμυθίας εν όψη των διωγμών που ξεκίνησαν από τον πρώτο αιώνα, τότε που γράφτηκε η Αποκάλυψη. Αυτή άλλωστε η προβολή του βιβλίου της Αποκάλυψης έκαμψε και τις αρχικές αμφιβολίες του σώματος των επισκόπων και ενέταξαν το βιβλίο στον κανόνα της Αγίας Γραφής. Η αναφορά στους άδικους και στους συχαμερούς, ας τους πω έτσι, αλλά και στους δίκαιους και στους αγίους, ξαναθέτει το μέγα θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Είναι σαν να μας λέει «εσείς επιλέγετε». Θέλετε να συνεχίσετε το δρόμο της αδικίας και της ρυπαρότητας? Δεν μπορώ να σας υποχρεώσω. Η ελευθερία που θεμελιώνει ο Χριστός βρίσκεται στην πρόσκλησή του, όποιος θέλει ας έρθει μαζί μου, ή της θέλει ο πίσω μου ελθεί. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το. Αλλά και προς τους δικαίους και αγίους προβάλλεται αυτή η ελευθερία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελευθερία ως καταστατική αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου προηγείται της υπάρξεώς του και αναδεικνύει ουσιαστικά την ύπαρξή του. Στον 12ο στίχο γίνεται πιο συγκεκριμένος ο άγγελος, φέρνοντας τη φωνή του ίδιου του Χριστού. «Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού. Αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Ιδού έρχομαι ταχύ για να αποδώσω σε καθέναν τις συνέπειες του έργου του». Θυμίζω ότι στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι ο ερχόμενος κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστός είναι ο τελικός κριτής του κόσμου. Λέμε «και πάλιν ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος», του οποίου της βασιλείας δεν υπάρχει τελειωμός. Η παρουσία τη και μόνον αποτελεί κρίση. Η κρίση του Χριστού δεν γίνεται με νομικούς όρους, με δικανικούς όρους. Η κρίση του Χριστού γίνεται με παρουσία. Η ίδια η παρουσία κρίνει τους ανθρώπους, με το Χριστό ή χωρίς το Χριστό. Και ναι μεν αναμένουμε αυτή τη μέλουσα Δευτέρα Παρουσία, μην ξεχνάμε όμως ότι στη ζωή εκάστου πιστού η κρίση ενεργείται στο τέλος της επίγειας παρουσίας του. Γι' αυτό και όλη η βιβλική θεολογία προβάλλει τη μετάνοια ως διαρκή μέρημνα
ώστε έκαστος να αναγνωρίσει την παρουσία του Χριστού και να παραδοθεί σε Αυτόν. Τελικά, για κάθε πιστό, η εξαγγελία του Χριστού «Ιδού έρχομαι ταχύ» είναι εξαγγελία πρόσκλησης για αιώνια ζωή.

στίχος 13. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Τη δήλωση αυτή ότι ο Χριστός είναι το Α και το Ω την ξανασυναντήσαμε στο εισαγωγικό πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου. Επαναλαμβάνω τα σχόλια που παρατέθηκα στην πρώτη εμφάνιση της δήλωσης. Με βάση το ελληνικό αλφάβητο, δεδομένο μάλιστα ότι όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν σε ελληνική γλώσσα, ο Χριστός παρουσιάζεται ως η αρχή και το τέλος της δημιουργίας. Αρχή όχι μόνο ως χρονικός προσδιορισμός, αλλά και ως αιτία της δημιουργίας. Και τέλος, όχι επίσης μόνο ως χρονικός προσδιορισμός τα έσκατα, αλλά και ο σκοπός της δημιουργίας. Επομένως, Α και Ω δηλώνουν και αιτία και σκοπό. Κατά την έννοια του Α, της αρχής, μπορούμε να θυμηθούμε το προήμιον του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, «Εν αρχή ο Λόγος και ο Λόγος ει προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεό. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονε». Όσο για την έννοια του ωμέγα, δηλώνεται η πλήρης αποκατάσταση της σχέσης ανθρώπου και Θεού χάρις στο έργο του Χριστού, μια αποκατάσταση που θεωρείται θεμελιώδης πίστη της Εκκλησίας. Αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Επίσης, θέλω να συμπληρώσω ότι το Α δηλώνει άναρχος και το Ω δηλώνει ατελεύτητος. Έτσι άλλωστε αντιλαμβάνεται και ο Απόστολος Παύλος την αιωνιότητα του Χριστού όταν μας λέει ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Συνεχίζει τώρα ο άγγελος να μεταδίδει τον λόγο του Χριστού προς τον αποκαλυπτή Ιωάννη. Μακάρι οι ποιούντες τα σεντολάς αυτού ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής και της πυλώσει εισέλθωσιν εις την πόλη και δια των θυρών να εισέλθουν στην καινούργια αυτή πόλη την Άνω Ιερουσαλήμ, τη Νέα και Άνω Ιερουσαλήμ. Στην καταληκτήρια πρόταση θυμίζω της πρώτης επιστολής προς τον Επίσκοπο της Εκκλησίας της Εφέσου, ο Ιωάννης υπογραμμίζει ότι στον νικητή θα παρασχεθεί η δυνατότητα να γίνει κοινωνός του ξύλου της ζωής που βρίσκεται στον παράδεισο του Θεού. Στο τελευταίο κεφάλαιο επανέρχεται και προβάλλεται αυτή η δυνατότητα. Πρόκειται για μια έκφραση που μας συνδέει με τις αρχαίες πηγές της πίστης μας. Όπως γνωρίζουμε, στη διήγηση του βιβλίου της Γένεσης αναφέρονται δύο δέντρα που η γεύση του καρπού τους κατά την υπόδειξη του Θεού χαρίζει αιώνια ζωή. Το ένα είναι το δέντρο της γνώσεως και το άλλο το δέντρο της ζωής. Η άκερη γεύση του ξύλου της γνώσεως αποξένωσε τον άνθρωπο από τη δυνατότητα να γευθεί τον καρπό του δέντρου της ζωής και να κερδίσει την αιώνια ζωή, με αποτέλεσμα να απολεστεί η παραδείσια ζωή του, όπως βλέπουμε να διατυπώνεται στη βιβλική διήγηση, και είπε ο Θεός, «Ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξημών, του γινώστην καλών και πονηρών, και νυν μη ποτέ εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει από το ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσεται εις τον αιώνα». Η δυνατότητα όμως μιας αιώνιας ζωής παρέχεται τελικά από τον Χριστό και αποκαλύπτεται μάλιστα ότι αυτός είναι το δέντρο της ζωής. Αυτή τη νέα συνθήκη τη σχολιάζουμε επίσης και στην ποίηση της Εκκλησίας όταν εξαγγέλουμε ότι «Χριστός εστί το ξύλον της ζωής, εξού φαγών ουθνίσκω, από τον οποίο αν φάγω δεν θα πεθάνω». Τώρα πλέον η εικόνα που προβάλλεται γίνεται απόλυτα ευκρινής και εύγλωτη.
νίκη των πιστών εναντίον των δυνάμεων του κόσμου τούτου σημαίνει σχέση με τον Χριστό, φαγήν εκ του ξύλου της ζωής και κατά συνέπεια συγκοινωνία με Αυτόν στον τόπο της θεότητας εν το παραδείσο. Ο κάθε πιστός γίνεται πολίτης της Θείας Βασιλείας. Καταργείται η συνθήκη της εξορίας του Αδάμ, οι κλειστές πύλες ανοίγουν και η σχέση με το ξύλο της ζωής, δηλαδή με τον Χριστό, είναι πλέον εφικτή.

0: έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτρε και πας οφειλών και ποιών ψεύδος. Πρόκειται για μια αντίστοιξη ανάμεσα στους Αγίους και στους μη Αγίους, στους φίλους και στους μη φίλους του νυμφίου Χριστού. Δεν χρειάζεται λοιπόν σε αυτή την πόλη να υπάρχουν άνθρωποι που ομοιάζουν με σκυλιά, με μάγους, με πόρνους, με φωνείς, με ειδωλολάτρες. Δεν υπάρχουν σε αυτή την πόλη άνθρωποι που ψεύδονται. Σε αυτή την πόλη του Θεού, την Άνω Ιερουσαλήμ, σε αυτή τη νέα συνθήκη που την αποκαλούμε Βασιλεία του Θεού, μόνον δίκαιοι και άγιοι έχουν θέση. Κάτι που το επισημαίνει και ο Απόστολος Παύλος όταν μας λέει: «Δεν ξέρετε ότι άδικοι βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι». Στο Δευτερονόμιο ήδη, δηλαδή γύρω στο 15ο π.Χ. αιώνα, τίθενται κανόνες ευσεβούς λατρείας και κατά συνεκδοχή ευσεβούς βίου. Ανάμεσα σε άλλες υποδείξεις περιλαμβάνεται και αυτή για τις πόρνους και για τα σκυλιά. Δεν πρέπει να προσφέρεις στον Κύριο μίσθωμα πόρνης, ούτε άλλαγμα κοινός, αλλά αυτά αποτελούν ευδέλιγμα του Κυρίου και πρέπει από αυτά να απέχει κάθε πιστός και ευλαβής άνθρωπος. Άλλωστε και ο Χριστός επισημαίνει ότι ο Άγιος Λόγος του δεν προσφέρεται στα σκυλιά. Μη δότε το Άγιο τη σκυσή. Μη δε βάλετε τους Μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων. Το Άγιο διακρίνεται από το μη Άγιο, από το βέβυλο, από το συχαμερό. Επισημαίνει ο Ιησούς ότι έπεμψε τον άγγελό του να μαρτυρήσει σε μας αυτά, και όταν λέει σε μας εννοεί στις εκκλησίες. Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου μαρτυρήσε ημίν ταύτα επί τες εκκλησίες. Εγώ ημί η ρίζα και το γένος Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός. Ήδη στο πρώτο κεφάλαιο μας είχε επισημάνει ο Ιωάννης ότι ο Χριστός αποκαλύπτεται ως ο «εγώ ημί». Εγώ ημί ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών. Στον παρόντα τώρα στίχο του τελευταίου κεφαλαίου, το βιβλίο κλείνει πάλι με την αποκάλυψη του Χριστού ως «εγώ ημί». Ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν ευαγγελιστής του «εγώ ημί», αντλώντας τη θεϊκή δήλωση από τη θεοφάνεια της Διαθήκης του Σινά, όπου ο Θεός αποκαλύπτεται στο Μωυσή ως «εγώ ημί ο Ων». Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο του Χριστός αυτοπροσδιορίζεται ως «ο εγώ ημί». «Εγώ ημί η αλήθεια», μας λέει. «Εγώ ημί μη φοβήστε», όταν περπατάει πάνω στη θάλασσα και τρομάζουν οι μαθητές. «Εγώ ημί ο άρτος της ζωής», θα πει αλλού. Και βέβαια «εγώ ημί το φως του κόσμου». Συγχρόνως τώρα αποκαλύπτει και την κατάνθρωπον καταγωγή του. Προέρχεται από το γένος του Δαβίδ. Μια διατύπωση που κατά την προσδοκία του Ισραήλ σφράγισε την ελπίδα της σωτηρίας του κόσμου. Ο εσχατολογικός Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον, είναι ο Υιός του Θεού αλλά και ο Υιός του ανθρώπου. Εμφανίζεται μάλιστα ως ο Υιός του ανθρώπου, εξαγγέλλοντας τη σχέση του με τους πιστούς, δηλαδή με την Εκκλησία του. Όσο για τον αστέρα το λαμπρό τον πρωινό, αυτός δηλώνει τον ερχομό μιας ολόλαμπρης ημέρας της Θείας Βασιλείας. Η ημέρα αυτή ειδικά, που στη θεολογία της Εκκλησίας νοείται ως 8η ημέρα της δημιουργίας, Ιερή Οχδοάς όπως την ονομάζουμε, ψηλαφείται ήδη από το πλήρωμα της Εκκλησίας κάθε φορά που βρισκόμαστε στην Αναστάσιμη Λειτουργία. Γι' αυτό και υμνολογούμε αυτή η κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανήγυρισε στη πανηγύρεων, εν ή ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνας. Συγχρόνως παρουσιάζονται σε αυτή την πρόσκληση του Ιησού ως εγώ ημί, παρουσιάζονται το Πνεύμα και η Εκκλησία, και το Πνεύμα και η μη φιλέγουσιν έρχου, και ο ακούον υπάτο έρχου, και ο διψών ερχέστο, και ο θέλων λαβέτο είδωρ ζωής δωρεάν. Το Πνεύμα στο στίχο αυτό είναι βέβαια το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας συνάγει και μας συγκροτεί κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Μας οδηγεί στο Χριστό και φέρνει τον Χριστό ανάμεσά μας. Και η νύμφη είναι η Εκκλησία, είτε ως συλλογικότητα, είτε και ως έκαστο πρόσωπο πιστού, που αναμένει και πραγματοποιεί την ένωση με τον νυμφίο Χριστό. Το είδωρ ζωής ειδικά που παρέχεται δωρεάν από τον δωρεοδότη Κύριο, κατά την πρόσκληση που διασώζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, είναι το είδωρ που ξεδιψάει αιωνίως κάθε πιστό, δηλαδή που τον περνάει από την κατάσταση της ερήμου και της δίψας στην κατάσταση του παραδείσου και της πληρότητας.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο Αποκαλυπτής Ιωάννης, ο προφήτης Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης ο Απόστολος, τώρα φτάνει πλέον στο τέλος του βιβλίου, γι' αυτό και έχει να δώσει μερικές οδηγίες προς τους αναγνώστες του βιβλίου αυτού. Καταρχήν θέλει να επισημάνει την επισημότητα όσων έχει γράψει. «Μαρτυρώ εγώ παντί το ακούοντι τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν τις επιθεί επί ταύτα, επιθύσει ο Θεός επ' αυτών τας πληγάστας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και εάν τις αφέλει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, αφελεί ο Θεός το μέρος αυτού από του ξύλου της ζωής και εκ της πόλεως της Αγίας των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο». Είναι μια επίσημη δήλωση που έχει και επίσημο χαρακτήρα. Ούτε θα προσθέσετε ούτε θα αφαιρέσετε σε αυτή την αποκάλυψη του Χριστού προς εμένα, τον μαθητή του, αυτήν που κοινοποιώ εγώ προς εσάς τους αδελφούς μου πιστούς. Είναι σαν να προφητεύει ο Ιωάννης μία συνθήκη που θα ακολουθήσει από το δεύτερο αιώνα και θα ταλαιπωρήσει την Εκκλησία, τους πρώτους βέβαια αιώνες, αλλά και γιατί όχι μέχρι σήμερα, της εισόδου των αιρέσεων μέσα στη διδασκαλία του Χριστού. Η αίρεση τι κάνει? Προσθέτει ή αφαιρεί? Αυτή είναι η δουλειά της αίρεσης. Αυτή είναι η κατάσταση της αίρεσης. Γιατί αυτός που μαρτυρεί τώρα λοιπόν, επομένως είναι ο συγγραφέας Ιωάννης, ο οποίος μας ανέπτυξε τα οράματά του και τις αποκαλύψεις που τι έγιναν, είτε υπό αγγέλων είτε υπό του ίδιου του Χριστού. Η προσθήκη δηλαδή ή η αφαίρεση από το περιεχόμενο του βιβλίου αφορά και τις ερμηνείες που εμφανίστηκαν μέχρι σήμερα, μερικές από τις οποίες παρεκκλίνουν από το περιεχόμενό του ή το αλλοιώνουν, σκοτεινιάζοντας την αισιόδοξη προοπτική του. Ήδη μια ανάλογη προειδοποίηση κατατίθεται ως προϋπόθεση αποδοχής του νόμου του Θεού που παραδόθηκε κατά τη Διαθήκη του Σινά. Ο ίδιος ο Μωυσής θα μεταφέρει το λόγο του Θεού προς τον λαό του ότι δεν πρέπει να προσθέσετε σε αυτό το ρήμα που σας εντέλομαι και ούτε να αφαιρέσετε, αλλά να φυλάτετε τις εντολές του Κυρίου του Θεού. Στον 20ο τοίχο

πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το στίχο 10, και να συνδέσουμε τη δήλωση του Ιωάννη «Εγενόμην εν Πάτμο εν Κυριακή ημέρα» με την παρούσα αποφώνηση του όλου βιβλίου της Αποκαλύψεως και να υπογραμμίσουμε τον λειτουργικό ακριβώς χαρακτήρα. Και τελειώνει με τον 21ο στίχο όλο το βιβλίο «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων. Αμήν». Η καταληκτική δηλαδή πρόταση του βιβλίου της Αποκάλυψης επέχει θέση χαιρετισμού, γνωστή άλλωστε στα αγιογραφικά κείμενα. Απευθύνεται στους παραλήπτες του βιβλίου, ως αναγνώστες ασφαλώς, τους σύγχρονους βέβαια του συγγραφέα, αλλά και σε όλους τους μελλοντικούς μέχρι σήμερα. Και μάλιστα απευθύνεται σε Αγίους, δηλαδή σε πιστούς της Εκκλησίας του Χριστού, δεδομένου ότι κάθε εισερχόμενος στην Εκκλησία ως μέλος του σώματος του Χριστού είναι εν δυνάμει Άγιος, εν δυνάμει πολίτης της Θείας Βασιλείας.

Τα σχόλια στην αποκάλυψη του Ιωάννη τελειώσαν. Μπορούμε τώρα να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση και να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Η ερμηνευτική προσέγγιση και ο σχολιασμός του βιβλίου της Αποκάλυψης επιχειρήθηκε με βάση τον θεολογικό λόγο των πατέρων της Εκκλησίας και κυρίως με βάση τη βιούμενη εκκλησιαστική εμπειρία. Από τα υπομνήματα που ερμηνεύουν όλο το βιβλίο, αναφέρω του Οικουμενίου του Σχολαστικού, λαϊκού θεολόγου στις αρχές του 6ου αιώνα, του Ανδρέα Επισκόπου Κεσαρίας στις αρχές του 7ου αιώνα και του Αρέθα επίσης Επισκόπου Κεσαρίας στις αρχές του 10ου αιώνα. Έχουμε όμως πάμπολες αποσπασματικές αναφορές άλλων πατέρων σε μικρά ή εκτεταμένα αποσπάσματα, όπως του Ιουστίνου, του Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου, του Ιπολίτου Ρώμης, του Μεγάλου Αθανασίου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Γρηγορίου Νήσης, του Επιφανίου Κύπρου, του Ευαγρίου του Ποντικού, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Κυρίλου Αλεξανδρίας, του Μακαρίου του Αιγυπτίου, του Μεθοδίου Ολύμπου, του Ιωάννη του Δαμασκηνού, του Γρηγορίου του Παλαμά και άλλων.

Τι μας λένε όλοι αυτοί? Αυτοί μας λένε ότι ο καιρός της Αποκάλυψης, γιατί υπάρχει καιρός στην Αποκάλυψη, δεν είναι ούτε του παρελθόντος, ούτε του παρόντος, ούτε του μέλλοντος. Είναι ο καιρός της Εκκλησίας, της πάντοτε παρούσης Εκκλησίας. Η Αποκάλυψη γράφτηκε, όπως ξέρουμε, στα τέλη του 1ου αιώνα από τον μαθητή του Ιησού Ιωάννη, κατά εσωτερική μαρτυρία που περιέχεται στο βιβλίο, πρώτον στο προήμιο «Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού», και δεύτερον στον επίλογο «Και εγώ Ιωάννης, ο ακούων και βλέπων ταύτα». Ο πρώτος στίχος του βιβλίου, ο οποίος λειτουργεί και ως εισαγωγική επιγραφή, συνδέει τον προφήτη με τα οράματά του με τον Χριστό και υπογραμμίζει τη διαρκή παρουσία του ως αμεσότητα. «Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, ειν έδωκεν αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού, α, δι γενέστε εν τάχει». Με ανάλογη επισήμαση στον επίλογο κλείνει το όλο βιβλίο. Λέγει ο μαρτυρών Ιησούς Χριστός ταύτα. Ναι, έρχομαι ταχύ. Εν τάχει σημαίνει ανυπερθέτως. Συνδέοντας τη σημασία του όρου με την πιστότητα του Θεού ως προς τις επαγγελίες του. Τελικά εν τάχει σημαίνει στη διάρκεια της ζωής εκάστου πιστού. Άλλωστε, στη διάρκεια της ζωής του κάθε πιστός θα δεχθεί πολλές φορές την εμπειρία της δευτέρας παρουσίας του Χριστού ως Θεία Κοινωνία που ιερουργείται στη Θεία Ευχαριστία. Για να κατανοηθεί το περιεχόμενο της Αποκάλυψης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ιδιοτυπία της γλώσσας της, την οποία ονομάζουμε Αποκαλυπτική. Πρόκειται για γλώσσα που ήταν οικία στους ανθρώπους της ελληνιστικής περίοδου. Χρησιμοποιώντας εικόνες με υπερβολή, προσπαθεί αυτή η γλώσσα να περιγράψει καταστάσεις εσωτερικές του ανθρώπου, τις οποίες είναι δύσκολο ή αδύνατο να αναλύσει λογικά ένας συγγραφέας. Εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι γραμμένο σε ποιητικό μέτρο, καταλαβαίνετε ότι η αποκαλυπτική γλώσσα βγαίνει μέσα από την ποιητική γλώσσα, τον πρώτο δηλαδή πυρήνα και την πρώτη μάνα που γεννάει την εικόνα για να περιγράψει μια κατάσταση, μια πραγματικότητα, την ίδια την ιστορία, κυρίως όμως τις ενδιάθετες καταστάσεις του ανθρώπου. Όσα περιγράφονται στην Αποκάλυψη δεν είναι μόνο πράγματα που θα συμβούν κάποτε, αλλά επίσης είναι πράγματα που συμβαίνουν συνεχώς. Ο πόλεμος, ο διαρκής πόλεμος των εχθρών του Χριστού εναντίον του, συμβαίνει διαρκώς. Ο πόλεμος αυτός ξεκινάει και πριν την ενανθρώπιση του Κυρίου. Είναι ο διαρκής πόλεμος ανάμεσα σε αυτά που ονομάζει ο Απόστολος Παύλος «ο κόσμος τούτος» και ο κόσμος του Θεού. Το περιεχόμενο της Αποκάλυψης μας εισάγει στην ιστορία της Εκκλησίας. Τελικά μας περιγράφει ποια είναι η διαρκής ιστορία της Εκκλησίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας καιρός των εσχάτων, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε δευτέρα παρουσία και που ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστης μας. Αυτός ο καιρός των εσχάτων όμως δεν μετράει με τους χρονικούς προσδιορισμούς που μετράμε εμείς τη φθορά μας και το θάνατό μας. Δεν είναι ο καιρός του κόσμου τούτου. Το μέρος ή μάλλον ο τόπος στον οποίο ψηλαφούμε αυτή την πραγματικότητα της Εκκλησίας είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία μας βοηθάει, όπως μας την εκτιμήσουν οι πατέρες μας, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το «εδώ και τώρα και όχι ακόμα». Αυτή η δευτέρα παρουσία του Κυρίου συμβαίνει τώρα, αλλά επίσης δεν έχει συμβεί ακόμα. Αυτό ψηλαφούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία.
Θέλω να προσθέσω ότι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο που εντοπίζουμε στην Αποκάλυψη είναι η σύνδεση της προφητείας, που είναι διάχυτη όπως γνωρίζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, με την προφητεία που διατρέχει την Καινή Διαθήκη. Αυτή η σύνδεση μας επιτρέπει να μιλήσουμε για έναν δυναμικό διάλογο μεταξύ πρωτολογίας και εσχατολογίας, μεταξύ των πρώτων και των εσχάτων. Αυτό αναδεικνύει τη συνέχεια και την πιστότητα των Επαγγελιών του Θεού, αλλά και τη δύναμη της Θείας Παιδαγωγίας. Ο ένας και μοναδικός Θεός οδηγεί την ιστορία προς ένα τέλος. Επομένως, η Θεία Οικονομία είναι το υπόβαθρο της πορείας προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Μάλιστα, για να δείξει αυτή την ενότητα ο συγγραφέας της Αποκάλυψης αντλεί διατυπώσεις προκειμένου να περιγράψει τα οράματά του από την προφητική γραμματεία, ιδιαίτερα από τον Δανιήλ και τον Ισαΐα, αλλά και από τα Ευαγγέλια.

Ήδη από το εισαγωγικό κεφάλαιο επισημάνθηκε ότι η αποκάλυψη αποτελεί έναν υπομνηματισμό της εμπειρίας της πρώτης εκκλησίας που ζει το πλήρωμά της στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Υπογραμμίστηκε μάλιστα ότι τη συνθήκη αυτή την καταθέτει ο ίδιος ο προφήτης Ιωάννης, δηλώνοντας ότι τα οράματά του ενεργούνται εν Κυριακή ημέρα, δηλαδή κατά τη διάρκεια μιας θείας λειτουργίας, δεδομένου ότι την εποχή εκείνη ο όρος Κυριακή χαρακτήριζε την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου κατά τη Θεία Ευχαριστία και όχι μια ημερολογιακή ημέρα όπως θα γίνει αργότερα. Αυτή η εισαγωγή στον λειτουργικό χρόνο, ήδη από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, θα αναπτυχθεί περαιτέρω στα κεφάλαια 4, 5, 14 ως περιγραφή της ουράνιας θείας λειτουργίας, αντίτυπο της οποίας είναι η επίγεια. Στα δε δύο τελευταία κεφάλαια, το 21 και το 22, αυτή η ανάπτυξη γίνεται αποκάλυψη της εσχατολογικής φανέρωσης της Εκκλησίας ως Αγίας Πόλεως, ως Άνω και Νέας Ιερουσαλήμ. Είναι επίσης σημαντικό και θέλω να το υπογραμμίσω ότι στο πρώτο μέρος του βιβλίου υπάρχουν οι 7 επιστολές προς εισάριθμες τοπικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας που το περιεχόμενό τους διαμορφώνεται κατ' εντολήν του Χριστού και ως εκ μέρους του. Περιγράφουν άλλοτε αμέσως και άλλοτε εμέσως την κατάσταση της Εκκλησίας στα τέλη του πρώτου αιώνα. Επισημαίνουν τον κίνδυνο αλλοιώσεων της πίστεως από την παρίσφρηση αιρέσεων, αλλά επίσης προειδοποιούν για τα δεινά που θα αντιμετωπίσουν οι πιστοί από τους διωγμούς της ρωμαϊκής εξουσίας, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει. Ελέγχουν, επικρίνουν, επιβραβεύουν το ήθος και τη διαγωγή των πιστών, αποδίδοντας ευθύνες στους επικεφαλείς επισκόπους. Συγχρόνως καταθέτουν τη μεγάλη ελπίδα για τελική δικαίωση όσων εξέρχονται νικητές εναντίον των πειρασμών και του κακού. Ακούστε ξανά, γιατί τα είχαμε πει τότε στις πρώτες εκπομπές, ακούστε έναν κατάλογο απαρτισμένο από την κατακλίδα κάθε μιας από αυτές τις 7 επιστολές, τον οποίον η τελευταία φράση συνήθως είναι «Ο έχω νους, ακουσάτο τι το Πνεύμα λέγει». Όποιος έχει την εσωτερική δυνατότητα, ας ακούσει τι λέγει το Άγιο Πνεύμα. Πρώτον, στο νικητή θα επιτρέψω να φάει από τον καρπό του δέντρου της ζωής. Τον εικόν τη δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής. Δεύτερον, ο νικητής δεν θα γνωρίσει τον αιώνιο θάνατο. Ο εικόν που μη αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Τρίτον, στον νικητή θα προσφέρω τη μυστική τροφή. Τον εικόντι δώσω αυτό του μάνα του και κρυμμένου. Που δεν είναι τίποτα άλλο βέβαια από τη Θεία Κοινωνία. Τέταρτον, σε αυτόν που βγαίνει νικητής τηρώντας μέχρι το τέλος της εντολές μου, θα του προσφέρω δύναμη να αντιμετωπίσει την ιδωλολατρεία των εθνών και θα τον κάνω πολίτη της ανέσπερης ημέρας. Και ο νικών και ο τυρών άχρη τέλους τα έργα μου, δώσω αυτό εξουσίαν επί των εθνών και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Πέμπτον, ο νικητής θα περιβληθεί λευκά ημάτια και θα παραμείνει το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Ο νικών ούτως περιβαλείται εν ηματίης λευκής και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Έκτον, ο νικητής θα είναι ο στήλος στο ναό του Θεού μου και θα έχει γραμμένο επάνω του το νέο μου όνομα. Ο νικών ποιήσω αυτόν στήλον εν το ναό του Θεού μου και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομά μου το κενόν. Και έβδομον, ο νικητής θα καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου.
αρμονικών, δώσω αυτό, καθίσε μετέ μου εν το θρόνο μου. Θα μπορούσε κανείς να δει αυτές τις 7 προτάσεις ως ένα κείμενο που αφορά όλη την ιστορία της Εκκλησίας, όλο το Ευαγγέλιο. Τη σύνδεση με το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, θα δώσω το όνομά μου λέει, μέχρι την ανάπτυξη όλης αυτής της άφθαρτης και ατελεύτητης ζωής, της απερίσταλτης ζωής. Δεν θα τον βρει ο δεύτερος θάνατος, μας λέει. Καταγράφει λοιπόν στο πρώτο μέρος την κατάσταση της Εκκλησίας και αναφέρθηκα ήδη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, μια κατάσταση που υφίστατο όχι μόνο το 95 μετά Χριστόν, αλλά ήδη από τα χρόνια της επίγειας δράσης του ίδιου του Ιησού Χριστού. Ο ψευδοδιδάσκαλος, ο ψευδοπροφήτης, ο λύκος με ένδυμα προβάτου, ο μαθητής που αρνείται και προδίδει, αυτή είναι μια ενδογενής κατάσταση μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο ποιμένας, ο καλός ποιμένας, οι καλοί ποιμένες, οι διδάσκαλοι, αυτοί που έχουν την ευθύνη, έχουν ακριβώς την ευθύνη να μπορούν να βρουν τον ψευδοδιδάσκαλο, τον ψευδοπροφήτη ή όπως τον ονομάζει η Αποκάλυψη τον Αντίχριστο, αυτόν που εργάζεται εναντίον του Χριστού. Θυμίζω ότι μετά τις 7 επιστολές θα ακολουθήσει ένα μεγάλο τμήμα του βιβλίου που εκτείνεται σε 15 κεφάλαια, όπου παρατίθενται οι μάχες των ουράνιων δυνάμεων του φωτός με επικεφαλή στον Ιησού Χριστό εναντίον των δυνάμεων του σκότους, του κακού και της αδικίας που εκπροσωπούν ο Σατανάς, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Και ναι μεν ο πόλεμος αυτός νοείται ότι συμβαίνει στο έσχατο μέλλον, κατ' ουσίαν όμως περιγράφει έναν διαρκή πόλεμο που συμβαίνει εντός της ιστορίας και μάλιστα λογίζεται ως ενδιάθετος πόλεμος εντός εκάστου πιστού που προεκτείνεται στο σώμα της Εκκλησίας. Πρόκειται για τον πόλεμο των πειρασμών και των λογισμών που ενεργείται λόγω της ροπής της ανθρώπινης φύσης προς την αμαρτία. Σας θυμίζω στο σημείο αυτό τις περιγραφές των πειρασμών του Μεγάλου Αντωνίου όπως τους καταγράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Επομένως αυτός ο διαρκής πόλεμος έχει δύο σκέλη. Είναι ιστορικός αλλά είναι και πνευματικός. Έχει εξωτερικά στοιχεία αλλά έχει και εσωτερικά. Τα εξωτερικά στοιχεία ήδη τα ζουν οι πρώτοι χριστιανοί. Οι συνέπειες αυτού του πολέμου που περιγράφει η Αποκάλυψη είναι η θλίψη, το μαρτύριο, ο θάνατος. Έχει συνέπειες αυτός ο πόλεμος. Αλλά επειδή έχει συνέπειες, ο Ιωάννης σπέβδει να καταθέσει τη μαρτυρία που ονομάζεται Στέφανος Δόξης. Όπου περιγράφει μαρτύριο, θλίψη, θάνατο, έρχεται να συμπληρώσει με την παρουσία του Στεφάνου Δόξης. Το τρίτο μέρος της Αποκάλυψης προβάλλει και περιγράφει την ένωση Χριστού και Εκκλησίας που περιγράφεται ως γάμος, ως ένας ιερός γάμος. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού ενώνεται με την ανθρώπινη φύση του ανθρώπου. Από τη μια είναι η νύμφη, η Εκκλησία, ως συλλογικότητα που περιλαμβάνει το πλήρωμα των πιστών και από την άλλη είναι ο νυμφίος, ο Χριστός. Η ένωση εκάστου πιστού με τον Χριστό, η κοινωνία μαζί του, νοείται ως ένωση της Εκκλησίας με τον Χριστό, κατά την διατύπωση μάλιστα του Αποστόλου Παύλου, «Ημείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Έτσι τελειώνει η Αποκάλυψη, με την τέλεση του μυστικού γάμου μεταξύ της γυναίκας Εκκλησίας και του νυμφίου Χριστού, ο οποίος μάλιστα χαρακτηρίζεται εσφαγμένων αρνίων. Δηλαδή πρόκειται για εκείνον τον νυμφίο που μαρτύρησε για την νύμφη. Γι' αυτό γράφτηκε η Αποκάλυψη, για να μας πει ότι ταχύτατα, εντάχει, μπορούμε όλοι να πραγματοποιήσουμε αυτή την ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Ο καθένας ως μέλος του σώματος του Χριστού, ως μέλος της Εκκλησίας του, η οποία δεν είναι αφηρημένη κατάσταση, αλλά σύνολο προσώπων, εξαιτίας ακριβώς της σχέσης αγάπης που τα χαρακτηρίζει.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην αποκάλυψη του Ιωάννη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

0: καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-72-98-222, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να μας γράψετε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, δώσε έλεος σε όσους με μισούν ή φθονούν ή χλεβάζουν και με καταλαλούν. Κανείς από αυτούς να μην πάθει εξαιτίας μου την παραμικρή ζημιά, ούτε στην παρούσα ζωή, αλλά ούτε και στη μέλουσα. Αγίασέ τους με το έλεος σου. Πανάγαθε, σκέπασέ τους με την καλοσύνη σου. Από το προσευχητάριο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου.

αναγνώσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα». Ένας από τους Ρώσους ιερομονάχους διηγήθηκε στον αδελφό πως κυριευμένος από νοσταλγία για την πατρίδα του μια ημέρα έβαλε το λογισμό να φύγει από το Άγιον Όρος και να επιστρέψει στη Ρωσία. Και ενώ σκεφτόταν αυτό, ξαφνικά μπήκε μέσα στο κελί του ο πατήρ Άνθιμος, ο οποίος προηγουμένως δεν ήταν εκεί, και του είπε: «Η μητέρα του Θεού με έστειλε να σου πω, παπά, να μην πας στη Ρωσία, γιατί άμα βγεις από την έρημο στον κόσμο, τότε θα πέσεις στην αμαρτία».

Έναν καιρό ο πατήρ Άνθιμος ησύχαζε στα ύψη του Άθωνα για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο αδελφός, ο τραπεζάρης, πολύ ανησύχησε και προσευχήθηκε στο Θεό να πληροφορήσει το γέροντα να έλθει στη Μονή για να τον ωφελήσει πνευματικά. Του έλεγε δε ο λογισμός του: «Ίσως τώρα ο γέροντας στην έρημο να έχει αποκάμει από τους κόπους του, και εγώ αν ήταν εδώ θα τον οικονομούσα με λίγη τροφή, θα του έκανα ένα τσάι». Την άλλη μέρα το πρωί ο γέροντας ήλθε στο μοναστήρι και είπε στο φίλο του χαριτολογώντας: «Ορίστε, κατά την επιθυμία σου ήλθα από τον Άθωνα, κατάκοπος και με πόδια κομμένα από τις πέτρες. Το τσάι σου αξίζει τέτοιον κόπο». Ο αδελφός είδε την πρόρασή του και του ζήτησε συγχώρεση για τον κόπο που του προξένησε. Κάποτε ο ίδιος αδελφός είχε μια βαριά λύπη και ακηδεία και προσευχήθηκε στο Θεό να στείλει το φίλο του πατέρα Άνθιμο να τον παρηγορήσει. Δεν πέρασαν λίγες ώρες και φάνηκε μπροστά του ο πατήρ Άνθιμος. Ο θλιβόμενος αδελφός, βλέποντάς τον, πολύ χάρηκε και ρώτησε: «Πώς έγινε, πάτερ, και ήρθες ακριβώς την ώρα της ανάγκης μου?» Ο γέροντας, χαμογελώντας, του απήντησε: «Εσύ ήθελες να με δεις και παρακάλεσες το Θεό, γι' αυτό και ήρθα».

Μια άλλη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα, το Ρωσικό, την παραμονή της 1ης Οκτωβρίου που τελεί τελωνύκτια αγρυπνία εις την τιμήν της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο πατήρ Άνθιμος, μόλις έφτασε στο μοναστήρι, παραλίγο να ξεψυχήσει. Όταν συνάντησε το γνωστό του αδελφό του, είπε: «Αυτή τη νύχτα βρισκόμουν κοντά στο μοναστήρι του Ζωγράφου στην έρημο και προσευχόμουν όρθιος πάνω σε μία πέτρα. Την ώρα της προσευχής είδα τη μητέρα του Θεού να κατεβαίνει από τον ουρανό στο μοναστήρι σας. Καθώς ήμουν γεμάτος χαρά σε αυτή την οπτασία, βιάστηκα να έρθω για να τη βρω εδώ, ώστε να σκεπάσει με το μαφόριό της και εμένα τον αμαρτωλό μαζί με τους τιμώντας αυτήν δούλους. Αλλά μόλις ξεκίνησα από τον τόπο εκείνο για να τρέξω εδώ, ξαφνικά φάνηκε ένα φίδι, πετάχτηκε με οργή πάνω μου και με δάγκωσε δυνατά στο πόδι. Ενόησα όμως ότι αυτό το εμπόδιο ήταν από φθόνο του μισόκαλου και δεν έδωσα σημασία στο δάγκωμα, αλλά βιαζόμουν να φτάσω στο μοναστήρι σας». Ο αδελφός κοίταξε το πόδι του και πράγματι το τραύμα από το δάγκωμα ήταν σοβαρό. Η μεγάλη αγάπη του γέροντα για το Θεό τον είχε κάνει πια ανέστητο στα σωματικά παθήματα.

Το έτος 1862 στον Άθωνα ο χειμώνας ήταν ψυχρός και χιονώδης. Εκείνο τον καιρό ο πατήρ Άνθιμος ήταν στα ύψη του Άθωνα, στη βαθιά έρημο, και ζούσε στην κουφάλα ενός δένδρου. Πολύ χιόνι έπεσε και τον απέκλεισε εντελώς, τόσο ώστε ήταν αδύνατο να βγει από εκεί. 46 μέρες πέρασε εκεί χωρίς ψωμί. Σχεδόν πάντοτε, πριν τη χειμωνιάτικη εποχή, βρισκόταν πιο κοντά στο μοναστήρι. Οι γέροντες στο Ρωσικό έμαθαν ότι σε τέτοιο ψυχρό και χιονώδη χειμώνα ο πατήρ Άνθιμος δεν ήταν κοντά τους και άρχισαν να ανησυχούν γι' αυτόν. Στο τέλος των 46 ημερών, ο γέροντας έφτασε στο μοναστήρι τελείως εξιτλημένος και ξυλιασμένος. Ο αδελφός, όταν τον είδε ξαφνικά, φώναξε από τη χαρά του: «Αχ, πάτερ, εσύ είσαι! Και εμείς απελπιστήκαμε πως δεν θα σε ξαναδούμε. Αλλά πού ήσουν όλον αυτόν τον καιρό?» «Μέσα σε μια κουφάλα καθόμουν», απήντησε ο γέροντας με χαμόγελο. «Και τι είχες εκεί να φας, πάτερ?» ρώτησε ο αδελφός. «Αδελφέ μου, Βίκτορ, πόσα έπαθα από τους δαίμονες και από το ψύχος. Για όλα αυτά μόνο ο Θεός ξέρει. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίστηκε και με έσωσε από το θάνατο».

Έναν καιρό ο γέροντας Άνθιμος για 5 μήνες δεν είχε έλθει στο Ρωσικό. Οι μοναχοί της Μονής δεν γνώριζαν την αιτία. Ανησυχούσαν και είχαν πολλούς λογισμούς. Μήπως κάποιος τον είχε στενοχωρήσει κλπ. Ο πνευματικός της Μονής ήξερε έναν ησυχαστή στον οποίο ο πατήρ Άνθιμος είχε εμπιστοσύνη και τον παρακάλεσε να μάθει την αιτία. Ο ησυχαστής ρώτησε τον πατέρα Άνθιμο και εκείνος απήντησε: «Όσο θα με επαινούν εκεί και θα με τιμούν σαν Άγιο, δεν θα πηγαίνω». Την τελευταία φορά όταν ήμουν εκεί, ένας από τους ιερομονάχους έπεσε στα πόδια μου και είπε: «Προσεύχεστε, Άγιε Πάτερ, για μένα, τον αμαρτωλό, να σωθώ διευχών σας». «Βλέπεις, πώς μπορώ τώρα να πάω εκεί, αφού με τιμούν σαν Άγιο». Μετά από αυτό, ο πατήρ Άνθιμος πήγαινε κάπως κρυφά στο μοναστήρι και εμπιστευόταν στον πατέρα Βίκτορα μερικά μυστικά γύρω από τη ζωή του, πάνω στις συζητήσεις τους. Μια φορά πάλι που τον είχε επισκεφθεί και ο πατήρ Βίκτορ του ετοίμασε την τράπεζα, του είπε ο γέροντας: «Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων επισκέφτηκε το μοναστήρι σαν νυχθές». Εκείνη την ημέρα ήταν Κυριακή και κατά τη συνήθεια ήρθαν ερημίτες, σκητιώτες και αρκετοί λαϊκοί, οι οποίοι έφαγαν στην τράπεζα και μετά τους έδωσαν και ευλογία. Ο πατήρ Άνθιμος πουθενά δεν είχε μόνιμη κατοικία, αλλά ολόκληρο το Άγιον Όρος ήταν κατοικία του. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε κοντά στο μοναστήρι του Ζωγράφου, το Βουλγαρικό, και πολλές φορές βοηθούσε στο χτίσιμο, σε επιδιορθώσεις της Μονής. Κουβαλούσε πέτρες και νερό. Τον Αύγουστο του 1867 ο μεγάλος ασκητής για τελευταία φορά επισκέφθηκε το αγαπητό του μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρωσικό. Μπήκε μέσα στη Μονή και πήγε αμέσως στο ξενώνα. Εκεί συνείδησε το φίλο του πατέρα Βίκτορα και του μιλούσε πολλή ώρα, νουθετώντας τον πώς να νικήσει τους πονηρούς λογισμούς και τα πάθη. Στο τέλος του είπε κατευθείαν: «Τώρα δεν θα έλθω πια εδώ, επειδή σύντομα θα πεθάνω». Πράγματι έτσι έγινε. Στο τέλος του Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου ήλθε στη Μονή του Ζωγράφου και εκεί έπεσε άρρωστος. Τον έβαλαν στο νοσοκομείο της Μονής, στο οποίο έμεινε για 12 μέρες. Την 9η Δεκεμβρίου του 1867 ο πατήρ Άνθιμος άφησε το περιβόλι της Παναγίας, όπου αγωνίστηκε φιλότιμα και ανεπάφθη πια εν Κυρίω. Την ευχή του να έχουμε.

πατήρ Άνθιμος πατρίδα είχε τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου και εφημέρευε σαν έγγαμος ιερεύσε εν ωρία. Μετά το θάνατο της πρεσβυτέρας του γύρω στα 1841, ήρθε στο περιβόλι της Παναγίας και φυτεύθηκε σαν καλός βολβός και άνθησε και βοδίασε. Η πρώτη του μετάνοια ήταν η Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας, όπου εκάρι μοναχός. Μετά όμως που άρχισε να κάνει τον διαχριστόν σαλό, να κρύβει τον εσωτερικό του πλούτο, είχε κάνει μετάνοια και όλων των Άθωνα, γιατί συνέχεια γύριζε στην έρημο και έμενε άλλοτε σε σπηλιές και άλλοτε σε κουφάλες δένδρων. Κατά καιρούς δε εμφανιζόταν στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρωσικό, γιατί εκεί καταλάβαινε τις ακολουθίες που γίνονταν στα ρωσικά. Συνήθως κρυβόταν στον άρθικα του ναού και από εκεί παρακολουθούσε. Όταν έβλεπε όμως κανέναν πατέρα να τον παρακολουθεί και να τον προσέχει με ευλάβεια, άρχιζε να κάνει ανοησίες ή να παραμιλάει μόνος του και πολλές φορές να κάνει και αστεία, και έτσι τους χαλούσε τον λογισμό. Παρέμενε δε στη μονή ανάλογα, άλλοτε λίγες μέρες και άλλοτε περισσότερες, και μετά εξαφανιζόταν πάλι στον Άθωνα τελείως μόνος του 2 ή 3 μήνες, και ξανά εμφανιζόταν στον Άγιο Παντελεήμονα, το Ρωσικό.

Στην αρχή της θείας τρέλας, επί 5 χρόνια φορούσε ένα παλιό ράσο και μετά μπαλωμένα. Αργότερα κατέληξε να φοράει ένα παλιό τσουβάλι στο οποίο άνοιγε μια τρύπα στην κορυφή για να βγάζει το κεφάλι του και 2 για τα χέρια του. Και έτσι πια εμφανιζόταν παντού. Γι' αυτό το λόγο και τον ονόμασαν Τσουβάλτη. Αλλά και αυτό ακόμη το τσουβάλι που το προφύλαγε, όταν γύριζε μέσα στο δάσος για να μην σχιστεί και έσχιζε το κορμί του στα κλαριά. Όσοι φυσικά δεν είχαν βάθος εσωτερικό αλλά έκριναν εξωτερικά, τον έλεγαν Παλαβό. Αλλά ο πατήρ Άνθιμος τους προβλημάτιζε όταν τους έλεγε τους λογισμούς που είχαν. Έτσι οικοδομούσε πνευματικά αυτούς που είχαν καλή διάθεση, αποκαλύπτοντας τους λογισμούς τους.

Μια από τις μεγάλες του αρετές ήταν και το χάρισμα που είχε στο θέμα της νηστείας. Μπορούσε να νηστεύει πολλές μέρες. Κάποτε είχε πάει στο ρωσικό μοναστήρι πριν την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, πολύ εξαντλημένος. Και ο διακονητής τον δέχτηκε με πολύ χαρά και του ετοίμασε να φάει. Ο γέροντας άρχισε να τρώει, ενώ ο διακονητής που υπηρετούσε μπαινοέβγαινε και κοίταζε τον γέροντα που έτρωγε συνέχεια και τον κατέκρινε. Τέτοιος ξηραμένος και αδύνατος μοναχός μπορούσε να φάει τόσο πολύ? Έτσι, συγχυσμένος από αυτούς τους λογισμούς της κατακρίσεως, ο τραπεζάρης έφυγε για το κελί του. Ο πατήρ Άνθιμος, αφού τελείωσε το φαγητό του, πήγε και κάθισε στην πόρτα του κελιού του αδελφού. Βλέποντας το φίλο του πως ήταν συγχυσμένος από αυτούς τους λογισμούς, τον λυπήθηκε και για να τον βοηθήσει αναγκάστηκε να του αποκαλύψει την αιτία, ώστε να είναι προσεκτικός για τους άλλους, να μην κατακρίνει, αλλά και εμείς οι άλλοι να ωφεληθούμε από αυτό και να προσέχουμε την κατάκριση.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Την εποχή του Χατζηγεώργη περίπου ζούσε και ο θαυμαστός πατήρ Δανίελ, ο οποίος έκανε και αυτός θαύματα από αρχάριος ακόμη στην Καλογερική. Εκείνη την εποχή είχε εντυπωσιάσει πολύ τους ευλαβείς προσκυνητάς και είχαν δημοσιεύσει μάλιστα ορισμένα θαύματά του σε θρησκευτικά περιοδικά ευλαβείς Ρώσοι. Αυτά τα λίγα λοιπόν που έμαθα για τον Άγιο Πατέρα και ωφελήθηκα πολύ, θέλω να τα γράψω για να ωφεληθούν και άλλες ψυχές. Όπως πληροφορήθηκα, η καταγωγή του ήταν από την Ελλάδα και ήρθε στο Άγιον Όρος γύρω στην Ελληνική Επανάσταση κατά το 1821. Ο ευλαβής νέος μετά από το προσκύνημά του στην Παναγία την Πορταΐτισσα της Ιεράς Μονής Σιβήρων πέρασε και από τη Μεγή στη Λαύρα, προσκύνησε και τον Άγιο Αθανάσιο και έκανε θερμή προσευχή να τον οδηγήσει η Παναγία να βρει ενάρετο γέροντα για να υποταχθεί, να γίνει μοναχός. Πήρε λοιπόν το δρόμο μετά ξένιαστος και προχωρούσε με εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν πέρασε και την Κερασιά και προχωρούσε για την Αγία Άννα, πήρε άλλο μονοπάτι και βγήκε στο κελί του Αγίου Αρτεμίου. Ο γέροντας εκεί ήταν πολύ ευλαβής και μεγάλος αγωνιστής, πρικισμένος με πολλές αρετές, γι' αυτό και τον ανέπαυσε. Οι άλλοι πατέρες από τα γύρω κελιά που έβλεπαν τον νεαρό δόκιμο να αγωνίζεται ίσια με το γέροντά του, ανησυχούσαν κάπως και έλεγαν στο γέροντα να τον προσέχει λίγο και να τον οικονομάει, γιατί είναι νέος και έπεσε απότομα στην άσκηση. Αλλά ο γέροντας έλεγε: «Μην ανησυχείτε, γιατί ξέρω τι άνθρωπο έχω».

Μέσα σε λίγο διάστημα ο νέος έγινε μοναχός και ονομάστηκε Δανίλ. Έφτασε δε σε πνευματικά μέτρα, γιατί ήταν αγνός όχι μόνο στο σώμα και στην ψυχή, αλλά και στο νου. Διότι πάντα είχε καλούς λογισμούς και στην καρδιά του την καθαρή κατοικούσε ο Χριστός. Κάποτε λοιπόν είχαν ανάψει το φούρνο για να ψήσουν ψωμί και να κάνουν παξιμάδι. Εκεί που σκόρπιζε τα αναμένα κάρβουνα με το σεντράκι, που είναι μακρύ ξύλο που έχει στην άκρη ένα γυριστό σίδερο, για να πυρωθεί όλος ο φούρνος εξίσου, από την πολλή φωτιά κάηκε το ξύλο και έμεινε το σίδερο μέσα στον αναμένο φούρνο. Ο πατήρ το είπε αμέσως στο γέροντά του, για να μην καθυστερεί ο φούρνος, και ο γέροντας το απαντάει: «Τι με κοιτάς? Κάνε το σταυρό σου και έμπα μέσα στο φούρνο να το βγάλεις, για να μην καθυστερούμε». Ο πατήρ Δανίλ έκανε το σταυρό του και μπήκε μέσα στον αναμένο φούρνο. Έπιασε το κοκκινισμένο σίδερο με τα χέρια του, χωρίς να κάνει ούτε το παραμικρό έγκαυμα και χωρίς να καεί μια τρίχα από τα γένια του. Το σπουδαιότερο δε απ' όλα ήταν που ούτε καν του πέρασε λογισμός ότι κάτι έκανε.

Άλλη φορά πάλι ένας γέροντας από τα γειτονικά κελιά, τα Βλάχικα, είχε αρρωστήσει και στην πάθησή του έβρισκε λίγη ανακούφιση από τα αγκουράκια τα λίγο πικρά. Όταν είχε έρθει ο χειμώνας, του ξαναπαρουσιάστηκαν πάλι πόνοι από την ίδια αρρώστια και κατέβηκε στον Άγιο Παύλο μήπως βρει στο μοναστήρι έστω τουρσί από αγκουράκια να δοκιμάσει για τους πόνους του. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκε. Έτσι στενοχωρημένος και πονεμένος ανέβαινε τον ανήφορο από την Αγία Άννα για το Σταυρό. Ενώ ήταν χειμώνας και δεν υπήρχε ούτε τουρσί από αγκουράκια, του παρουσιάζει το πατήρ Δανίλ ξαφνικά, του αφήνει μπροστά του 6-7 αγκουράκια φρέσκα και φεύγει αμέσως. Ο ασθενής γέροντας θαύμασε και δόξασε το Θεό και μόλις έφαγε θεραπεύτηκε μια για πάντα. Αυτή τη φορά ο πατήρ Δανίλ έφερε αγάπη, ευλογία από θερμή χώρα, πολύ μακρινή. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν καν θερμοκήπια στην Ελλάδα.

Ένας άλλος πάλι γέροντας από τα βλάχικα κελιά ερχόταν με βαρύ χειμωνιά από την Αγία Άννα για το κελί του. Μόλις ξεμύτησε στην κορυφή, τον τύλιξε η χιονοθύελα και αναγκάστηκε να γυρίσει λίγο πίσω για να πιάσει μια άκρη σε ένα βράχο, γιατί είχε νυχτώσει και δεν τον έπαιρνε η ώρα να επιστρέψει στην Αγία Άννα. Εκτός τούτου, χιόνιζε συνέχεια και φυσούσε αέρας δυνατός. Εκεί λοιπόν που είχε ακουμπήσει στο βράχο και τουρτούριζε, για μια στιγμή τη νύχτα, ένιωσε κάποιον να τον έχει αγκαλιασμένο και αισθάνθηκε πολύ ζεστά, αφού τον πήρε και γλυκός ύπνος. Τότε βλέπει τον πατέρα Δανιήλ να τον έχει αγκαλιασμένο με πολύ αγάπη. Το πρωί που φώτισε, ξύπνησε από το γλυκό του ύπνο και σηκώθηκε να φύγει γιατί είχε σταματήσει η χιονοθύελα. Τι να είδε όμως. Παντού ήταν χιόνια, ενώ εκεί στο βράχο είχαν λιώσει από τη θεϊκή εκείνη ζεστασιά που σκόρπισε ο πατήρ Δανιήλ. Το γεροντάκι θερμάνθηκε και πνευματικά και χαρούμενο πήγε στο κελί του δοξάζοντας το Θεό. Ο δε πατήρ Δανιήλ θερμενόταν συνέχεια από την αγάπη του Χριστού. Την ευχή του να έχουμε, αμήν.

Ο Γεροκοσμάς γεννήθηκε στο Αγγελοχώρι της Θράκης το 1897. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κλεάνθης και η ζωή του ήταν καλογερική και από τον κόσμο. Ασκήτευε στο κτήμα του, κάνοντας παρόμοια εργασία. Εργαζόταν και εκεί την αγάπη πάλι για τους άλλους και μάζευε συνέχεια αγάπη από τον Χριστό. Έκανε δηλαδή πολλές ελεημοσύνες και βοηθούσε συνήθως εκείνους που είχαν τάση να κλέβουν όταν είχαν ανάγκη, για να τους προφυλάξει από το θανάσιμο αμάρτημα της κλοπής και από άλλα χειρότερα. Μια φορά ένας μικρός, ο οποίος μου το διηγήθηκε μεγάλος πια, πήγε στον κήπο του για να αγοράσει κυπουρικά και μετά να αγοράσει και άλλα πράγματα από τα καταστήματα. Μόλις έφτασε στον κήπο, τι να είδε? Τα χρήματα τα είχε χάσει. Άρχισε να κλαίει ο μικρός και να φέρνει κακές σκέψεις και λύσεις, γιατί φοβόταν το γερό ξύλο που τον περίμενε από τη μάνα του. Αφού τον καθησύχασε το μικρό τότε, Κλεάνθης του λέει: «Θυμάσαι, παιδί μου, πόσα χρήματα σου έδωσε η μάνα σου και τι σου είπε να αγοράσεις?» «Ναι», απήντησε ο μικρός. Του έδωσε λοιπόν τα κυπουρικά, του έδωσε και τα ρέστα και του λέει: «Μη στεναχωρείσαι καθόλου, αλλά να προσέχεις άλλη φορά». Τέτοια και άλλα έκανε στον κόσμο όταν ζούσε στην πατρίδα του.

Γύρω στο 1914 έφυγε από τον κόσμο και άφησε τον αδελφό του και τον κήπο του και ήλθε στο περιβόλι της Παναγίας να αγωνιστεί μαζί με πνευματικούς αδελφούς. Εκάρη μοναχός το 1915. Παρέμεινε δε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα μέχρι το 1924 και με την αλλαγή του ημερολογίου έφυγε τον επόμενο χρόνο και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή του Παντοκράτορος. Εκεί παρακάλεσε τους πατέρες να μένει έξω της μονής, στην Αμπελικιά, που ήταν κοντά στη μετάνοιά του. Είχε ασκητέψει και σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους μέχρι το 1939. Αλλά από το 1939 και στη συνέχεια αγωνιζόταν πια στην Αμπελικιά. Όλη μέρα δουλειά και ευχή αδιάλειπτη. Το σώμα του το είχε τελείως παραμελημένο, διότι όλη την προσπάθειά του την είχε στρέψει στην επιμέλεια της ψυχής του. Τα ρούχα του ήταν λασπωμένα από τον υδρότα και το χώμα. Σε μία άκρη στο πάτωμα είχε κάτι παλιές κουβέρτες όπου πλάγιαζε, οι οποίες είχαν τόσο πολύ χώμα που εάν έριχνες σκορίδια θα φύτρωναν. Ενώ εργαζόταν πολύ σκληρά και αγωνιζόταν και στα πνευματικά φιλότιμα, περνούσε με λίγη λιτή τροφή, χόρτα, κανένα ξηρό καρπό και παξιμάδι. Τα χρήματα που δίνουν στα ιδιόρυθμα για τα διακονήματα από τα οποία συντηρούνται οι πατέρες, ο γεροκοσμάς δεν τα έπαιρνε και τους έλεγε «Να τα κρατήστε, γεροντάδες, θα τα πάρω αργότερα όλα μαζεμένα». Εκείνοι νόμιζαν ότι θα τα έπαιρνε στα γεράματά του, αλλά ο γεροκοσμάς εννοούσε στην άλλη ζωή. Επίσης, στις κουμπάνιες δηλαδή τα τρόφιμα που του έδινε η μονή, τα μοίραζε ευλογία στα γεροντάκια της καψάλας. Εάν κανένα γεροντάκι δεν τα δεχόταν, την άλλη φορά που θα πήγαινε ο γεροκοσμάς του έλεγε «Γέροντα, σου έφερα μερικά πράγματα για πούλημα» και του τα έδινε σχεδόν δωρεάν.

Έτσι του ανέπαβε το λογισμό και τα ελάχιστα εκείνα χρήματα τα έδινε σε άλλον ευλογία. Με αυτές τις επαφές με τους πατέρες βοηθιόταν και ο ίδιος πνευματικά από τις συμβουλές τους. Άλλες επαφές δεν είχε, εκτός όταν εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Τον έβλεπε κανείς πάντοτε κάτω από τα κλίματα να καθαρίζει τις αγριάδες και με την αδιάλειπτη ευχή να καθαρίζει με δάκρυα την ψυχή του. Ήταν κοντούλης και ηλιοκαμένος, αλλά έλαμπε φορές-φορές το πρόσωπό του. Αυτό το είδα με τα μάτια μου, αλλά και οι άλλοι πατέρες μου το είπαν. Την τελευταία φορά που τον είδα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί την ώρα που τον ρωτούσα για κάτι, άστραψε πάλι το πρόσωπό του πιο πολύ και με θάμπωσε ο γεροκοσμάς. Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση. Το 1970, στις 13 Απριλίου, πέταξε από το περιβόλι της Παναγίας σαν άγγελος στους ουρανούς ο γεροκοσμάς, από το αγγελοχώρι της Θράκης.

Κάποτε στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου ήταν ένας γέροντας με δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν ιερομόναχος και ο άλλος ιεροδιάκονος. Μια μέρα λοιπόν πήγαν οι υποτακτικοί τους σε ένα εξοκλήσι για να λειτουργήσουν. Ο ιερεύς όμως φθονούσε πολύ το διάκο, γιατί τον ζήλευε, επειδή ο διάκος ήταν πιο έξυπνος και επιτίδιος φυσικά σε όλα. Αλλά και ο διάκος δεν βοηθούσε με τον εγωιστικό του τρόπο. Ο ιερεύς είχε προετοιμαστεί μεν εξωτερικά, διαβάζοντας τη θεία μετάληψη και κάνοντας όλα τα σχετικά τυπικά. Δυστυχώς όμως το κυριότερο, την εσωτερική προετοιμασία, δεν την έκανε. Το να εξομολογηθεί ταπεινά για να διώξει το φθόνο και τη ζήλια από την καρδιά του, τα οποία δεν φεύγουν με το να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να λούσουμε το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική αυτή προετοιμασία, προχώρησε στο φοβερό θυσιαστήριο για να λειτουργήσει. Μόλις άρχισε να προσκομίζει, τι συνέβη όμως? Ακούστηκε ξαφνικά ένας μεγάλος κρότος και είδε να φεύγει το Άγιο Δισκάριο από την προσκομιδή και να εξαφανίζεται. Επόμενο ήταν να μην μπορέσουν πια να λειτουργήσουν. Εάν δεν τους εμπόδιζε ο καλός Θεός με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούσε ο ιερεύς με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μου λέει ο λογισμός ότι θα πάθαινε μεγάλο κακό. Αυτή τη γνώμη είχε και ο παπά Βαρλαάμ της Βίγλας, ο οποίος και μου διηγήθηκε το περιστατικό αυτό.

Το 1979, ανεπάφθη ο Γεροβακούμ, ο οποίος έμενε στην Ιερά Μονή της Λάβρας και είχε το χάρισμα να αποστηθίζει ολόκληρα κεφάλαια από την Αγία Γραφή. Παλιά ασκήτευε στην έρημο της Βίγλας, αλλά ένα περιστατικό τον έκανε να φύγει κατατρομαγμένος για τη Λάβρα, όπου έμεινε μέχρι τις τελευταίες μέρες που πλησίαζε πια να φύγει για την αληθινή ζωή. Μια μέρα λοιπόν, τότε που βρισκόταν στη Βίγλα ο Γεροβακούμ, ενώ έκανε κομποσχήνη επάνω σε ένα βράχο, του παρουσιάστηκε ξαφνικά ο διάβολος ως άγγελος φωτός και του λέει: «Αβακούμ, Αβακούμ, ο Θεός με έστειλε να σε πάρω στον παράδεισο, γιατί έγινες πια άγγελος. Άντε να πετάξουμε». Ο γερο Αβακούμ τάχασε και φοβισμένος του απήντησε: «Πώς να πετάξω? Εσύ έχεις φτερά και πετάς». Και ο δήθεν άγγελος του λέει: «Και εσύ, Αβακούμ, έχεις φτερά. Έγινες άγγελος, αλλά δεν τα βλέπεις». Τότε ο γερο Αβακούμ έκανε ταπεινά το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, τι είμαι εγώ για να πετάξω?» Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα ταπεινά λόγια του και βλέπει εκείνον τον δήθεν άγγελο να μεταβάλλεται απότομα σε μαύρο αλόκοτο κατσίκι με φτερά σαν της νυχτερίδας, να πετάγεται κάτω στον κρεμό προς τη θάλασσα και να εξαφανίζεται. Κατατρομαγμένος τότε ο γερο Αβακούμ, και ευχαριστώντας την Παναγία που τον προστάτεψε, γιατί θα τον γκρέμιζε στο χάος ο πονηρός, πηγαίνει στην καλύβη του, παίρνει τον τουρβά του και φεύγει για τη Μονή της Λάβρας και κοινοβιάζει πλέον εκεί για μεγαλύτερη σιγουριά.

Στο ασκητήριό του ο γέρος Αββακούμ μετά πήγαινε 3-4 φορές το χρόνο και έκανε λειτουργίες και πάλι επέστρεφε στη Μονή της Λαύρας. Όταν πλησίαζε πια να κοιμηθεί, είχε λάβει πληροφορία και πήγε στο ασκητήριό του για να αφήσει τα οστά του εκεί, στη μετάνοιά του, όπου είχε αφήσει και τις σάρκες του όταν ήταν νεότερος, με τους υπερφυσικούς ασκητικούς αγώνες που έκανε για να εξαϊλωθεί κάπως, όπως το απαιτεί το αγγελικό σχήμα. Εκεί στη Βίγλα τον επισκεπτόταν οι πατέρες και τον έβλεπαν πολύ χαρούμενο. Ένας πατέρας μάλιστα απορούσε γι' αυτό και του είπε: «Πολύ χαρούμενο σε βλέπω, γέρο Αββακούμ, ενώ κοντεύεις πια να πεθάνεις». Ο γέρο Αββακούμ απήντησε: «Και γιατί να μην είμαι χαρούμενος, αδελφέ μου, αφού αγωνίστηκα όσο μπορούσα, από νέος με τη χάρη του Θεού. Τώρα χαίρομαι που θα πάω κοντά στο Χριστό». Έτσι χαρούμενοι φεύγουν οι καλοί αγωνιστές του Χριστού.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη τη χώρα, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Το λογικό προβάλλει τα επιχειρήματά του και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου. Ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο. Και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Το λογικό για να στερεώσει την υπεροχή του στο «είναι» προβάλλει τις επιτεύξεις και τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται ορυθμίζον το «είναι λόγος». Απρόσωπο ως προς τους νόμους της λειτουργίας του το λογικό, το οποίο είναι ουσιαστικά μια από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μια από τις ενέργειές της, σε περίπτωση που του παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής του, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας όπως φαντάζεται ως τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας όπως νομίζει ως τις έσχατες αβύσσους, το λογικό προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του «είναι» για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται «ουκ έστι Θεός».

Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει το λογικό. Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχθώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ? Η έκφραση αυτή ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φθάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει. Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Άρα εγώ είμαι Θεός. Και πράγματι, ο νους παύλα λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει στην αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο, ώστε δεν βρίσκει τίποτε υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους.

Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές του λογικού και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια. Αλλά ο ορθόδοξος ασκητής τις πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση. Και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων. Γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος, Κύριε σώσον με. Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσο του εξωτερικού σκότους που ανοίγεται μπροστά του, και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια, ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει στο θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεων μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής.

Μιλήσαμε πολλές φορές με τον Γέροντα Σιλουανό για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν τον γνωρίσαμε μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις.

Νους παλαιοί προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και τη φαντασία και εκεί παρασύρηκε μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε το Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως το βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν μέχρι ότου έμεινε ανέστητος. Ο φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο Κυριακό του χωριού. Τη νύχτα όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε το φίλο του να τον ξαναπάει πάνω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν ξαπλωμένος, οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε: «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απάντησε: «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγώνισμά σου».

Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού, και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδρείοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα των λογισμών, και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με μεγάλη ελπίδα στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με τη σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων.

Ο γέροντας Λουανός έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε: «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα, από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερμήτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού, του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορείς να ανεβήσω στον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος. Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χεροβήμ. Και αν γίνεις χεροβήμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό. Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται. Και τότε θα ζεις με το Θεό».

Ο γέροντας Ιλουανός υπογράμμιζε με επιμονή ότι ο δός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι, θα τιμωρηθώ στον Άδη, και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στο Θεό. Να η πνευματική σοφία.

Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα εγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με το λογικό διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει, έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετανοίας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη την κτήση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία του λογικού δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στην ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μια κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Α ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του Θείου Φωτός, έπειτα θεολογεί, διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν, έστω και κατά προσέγγιση, αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφύης κι αν είναι αυτός. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Άλλη είναι η καθαρότητα του νου και άλλη της καρδιάς. Ο νους είναι μια από τις αισθήσεις της ψυχής, ενώ η καρδιά περιέχει και εξουσιάζει τις εσωτερικές αισθήσεις. Η καρδιά είναι η ρίζα, και αν η ρίζα είναι αγία, τότε και τα κλαδιά της είναι άγια. Με άλλα λόγια, αν η καρδιά καθαριστεί από το κακό, είναι φανερό ότι είναι καθαρές και όλες οι εσωτερικές αισθήσεις. Άγιος Ισαάκ Οσύρος.

Ο άλλος δεν μας φταίει. Γιατί εμείς αγαπάμε ένα ιδανικό και θέλουμε να το ενσαρκώσουμε σε έναν άνθρωπο. Τον θαυμάζουμε, ενώ δεν είναι άξιος θαυμασμού. Και αφού τον θαυμάσουμε και τον θαυμάσουμε και έρθει και η τριβή και τον γνωρίσουμε καλύτερα, πέφτει μια μέρα από το βάθρο που του κάναμε. Και εμείς θυμώνουμε μαζί του. Αυτός όμως δεν φταίει καταρχήν. Φταίμε εμείς που με τη φαντασία μας τον βάλαμε πάνω στο βάθρο. Τον κάναμε ένα είδωλο. Τον θαυμάσαμε και ύστερα τον ρίξαμε κάτω. Ενώ αυτός ήταν, είναι και θα είναι αυτός που είναι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Για να είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε ζωή αιώνια, πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα εκείνου που είναι η πηγή της ζωής. Αλλιώς όχι μόνο είμαστε χωρισμένοι από Αυτόν, αλλά είμαστε και νεκροί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωή εν αυτής. Ας προσέξουμε όμως να μην κοινωνούμε χωρίς βαθιά μετάνοια, χωρίς

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ουζηλεί, η αγάπη ουπερπερεύεται, ουφυσιούται. Ουκασχημονεί, ουζητεί τα εαυτής. Ουπαροξύνεται, ουλογίζεται το κακόν. Ουχέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Απόστολος Παύλος.

«Γέροντα, όταν ένας δεν έχει ανάγκη αλλά προσποιείται ότι έχει, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Ο Χριστός είπε να δίνουμε σε αυτόν που μας ζητάει χωρίς να εξετάζουμε. Και αν δεν έχει ανάγκη αυτός που σου ζητάει, πάλι πρέπει να του δώσεις. Να χαίρεσαι που θα του δώσεις. Ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εμείς γιατί να μην βοηθήσουμε τον πλησίον μας? Μήπως και εμείς είμαστε άξιοι για όλα τα δώρα που μας δίνει ο Θεός? Ο Θεός ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Σου ζητάει κάποιος φτωχός βοήθεια? Ακόμη και αν αμφιβάλλεις για την κατάστασή του, πάλι να τον βοηθήσεις με διάκριση, για να μην σε πειράξει ο λογισμός. Είδες τι λέει ο Αβάς Ισαάκ? Και έφυπος να σου ζητήσει να του δώσεις. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι. Εσύ να πιστεύεις αυτό που σου λέει ο άλλος και να δίνεις ανάλογα με αυτό που σου ζητάει. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Θεός δεν κράτησε κοντά του τον Ιούδα με τη βία. Επειδή δηλαδή μας έκαμε κυρίους της θελήσεώς μας και ελεύθερους να εκλέγουμε ανάμεσα στις φαύλες και στις καλές πράξεις,

Γι' αυτό θέλει να γινόμαστε καλοί με τη θέλησή μας. Και γι' αυτό, όταν δεν θέλουμε, δεν μας πιέζει, ούτε και μας εξαναγκάζει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Αβάσπιμίν. Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς κανένα και καθαρή κράτησε την καρδιά σου στη σχέση σου με κάθε άνθρωπο. Από το μεγάλο γεροντικό.

μακριά από τη ζήλια, τον κατατρώγει τον άνθρωπο. Από φθόνο μια μοναχή προσάλλητη φαντάστηκε να σχημονεί και το έλεγε σαν πραγματικότητα. Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Εγώ τα έζησα. Οι άνθρωποι με είχαν για καλό και ερχόντουσαν πολύ για να εξομολογηθούν και μου τα έλεγαν με ειλικρίνεια. Ευτυχισμένος ο μοναχός που έμαθε να αγαπάει όλους μυστικά. Δεν ζητά από τους άλλους αγάπη, ούτε τον νοιάζει να τον αγαπούν. Εσύ αγάπα όλους και προσεύχου μυστικά μέσα σου. Γέροντας Πορφύριος.

Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολλή απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

όλα τα έργα σου να τα κάνεις με ταπεινοφροσύνη στο όνομα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο θα υψωθεί ο καρπός των έργων σου στον ουρανό. Γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πανύψηλο δέντρο που έχει σαπίσει και τα κλαδιά του είναι σάπια από παντού, και όταν κανείς ανεβεί σε αυτό, αμέσως γκρεμίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Κάποτε πήγε ένας μοναχός σε ένα κελί που ήταν καθαρό, περιποιημένο, αρχοντικό, επίσημο. Είπε: «Όπως είναι η καρδιά του γέροντα, έτσι είναι και το κελί του». Πήγε και σε ένα άλλο που ήταν ακατάστατο, αραχνιασμένο και άνω κάτω. Είπε: «Ο γέροντας είναι καλός, ασχολείται συνέχεια με τα πνευματικά και δεν έχει καθόλου καιρό για τα υλικά». Ήταν αγαθός ο μοναχός αυτός και τα έβλεπε όλα όμορφα. Ό,τι είσαι, αυτό βλέπεις. Ό,τι ζητάς, αυτό βρίσκεις.

Τέτοια είναι η αγάπη. Δεν εμποδίζεται από την απόσταση του δρόμου. Δεν μαραίνεται από την παράλυση μεγάλου χρόνου. Δεν καταβάλλεται από τις δύσκολες περιστάσεις. Αλλά υψώνεται πάντοτε ψηλά προς τα ουράνια. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

Αν δεν βράσει η χύτρα με δυνατό βρασμό, το φαγητό δεν γίνεται νόστιμο. Το ίδιο και εμείς οι αμαρτωλοί. Αν δεν ψηθούμε πολύ με πειρασμούς και θλίψεις, δεν θα κληρονομήσουμε την ουράνια βασιλεία. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

ερώτηση. Παραμένει η χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο μετά την αμαρτία? Απάντηση. Ο Θεός θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο πάλι στην αληθινή ζωή και τον προτρέπει να κλάψει και να μετανοήσει. Αν παραμείνεις λοιπόν στη μετάνοια, θα σε κάνει πιο σταθερό από πριν, αφού μετανοείς για όσα προηγουμένως αμάρτησες. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

μικρό σύννεφο σκεπάζει το δίσκο του ήλιου, αλλά μετά το σύννεφο ο ήλιος είναι πολύ θερμός. Έτσι η μικρή πνευματική αδιαφορία σκεπάζει την ψυχή, αλλά μετά από αυτή η χαρά είναι μεγάλη. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όπως ακριβώς η μέλισσα κατασκευάζει κρυφά μέσα στην κυψέλη το κερί, έτσι και η Θεία Χάρη παρουσιάζει μυστικά μέσα στην καρδιά την αγάπη της και μεταβάλλει την πικρότητα της αμαρτίας σε γλυκύτητα ψυχής και τη σκληρότητα σε απαλότητα. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής επιμελείται η Μαρίνα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Απόψε μαζί θα πορευτούμε τον δρόμο της αναζήτησης του ανθρώπου, του νοήματος του, της αξίας της ζωής του και κυρίως θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε στο ζήτημα τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο. Έχουμε αναφέρει ότι η ανθρωπιά του ανθρώπου ταυτίζεται με την ελευθερία του. Άνθρωπος είναι το «ον» εκείνο, το «έμβιον», το «ζώον», σύμφωνα με την ελληνική γλωσσική κληρονομιά, το οποίο είναι ελεύθερο, μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται αλλά και να αυτοπεριορίζεται. Η ελευθερία εκφράζεται με τη βούληση του ανθρώπου, με τη θέλησή του, με τη γνώμη του, δηλαδή με την άρνησή του, με την αντίρρησή του, με την αντίστασή του, με το όχι του που λέει στην ομιβία της παντοδύναμης φύσης. Και τέλος, ο λόγος, η λογική έρχεται να υπηρετήσει την ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος πραγματώνεται και ολοκληρώνεται ως ελεύθερο «ον» με βούληση και όχι απλά ως ένα έλογο «ον». Τον λόγο τον τιμούμε αλλά δεν τον υπερεκτιμούμε. Χρειάζεται να το εξηγήσουμε αυτό για να μην υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι δήθεν η Εκκλησία βλέπει το λόγο με μια επιφυλακτικότητα ή κάποια καχυποψία. Το αντίθετο, η Εκκλησία τιμά το λόγο του ανθρώπου επειδή τιμά την ελευθερία του ανθρώπου, ελευθερία που του χάρισε ο Δημιουργός του Θεός. Και η σχέση Θεού και ανθρώπου ακριβώς βασίζεται πάνω στην ελευθερία, στην ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου, εξού και η μετάνοια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απόφαση του ανθρώπου, η ελεύθερη απόφαση, η παράλογη αν θέλετε απόφαση, η υπέρλογη, η παράδοξη απόφαση να εναντιωθεί στο πάθος του, να υπερβεί τη φύση του και από το καταφύσιν να μεταβεί στο υπέρφυσιν όσο αυτό είναι δυνατό και εφικτό. Η ελευθερία λοιπόν είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο και όχι η λογική και ο λόγος του. Ο λόγος υπηρετεί την ελευθερία. Θα ήθελα να δούμε απόψε και μια άλλη πτυχή του λόγου, μια άλλη πλευρά του. Και η άλλη πλευρά του λόγου είναι ο δόλος. Τι θα πει δόλος? Θα πει δολιότητα, ιδιοτέλεια, συμφέρον, θα πει σκοπιμότητα. Όπου υπάρχει λόγος, εκεί εμφανίζεται και ο δόλος. Κάθε φορά που ο άνθρωπος εκφέρει το λόγο του, μαζί εκφράζει και την επιθυμία του συγκαλυμμένη, κρυμμένη. Να το πω απλά, άλλο θέλουμε και άλλο κάνουμε. Άλλο σκεφτόμαστε και άλλο λέμε. Αυτό που λέμε, ο λόγος μας έχει επενδυθεί με έναν δόλο, με μία σκοπιμότητα, με μία δολιότητα. Γι' αυτό δεν λέμε αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και γι' αυτό δεν κάνουμε αυτό που επιθυμούμε. Υπάρχει πάντοτε μία απόσταση ανάμεσα σε αυτό που λέμε, στο λόγο μας και στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, ο λόγος πάντοτε επενδύεται με το δόλο. Είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό, ανήκει στη φύση του ανθρώπου και θα το δούμε στη συνέχεια αυτής της εκπομπής αναλυτικότερα και ελπίζω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άδολοι άνθρωποι ολογυρά μας? Θα σας απαντήσω ναι, με σημαντικές εξαιρέσεις. Άδολος είναι ο άνθρωπος όταν είναι παιδί. Και άδολος γίνεται ο άνθρωπος όταν είναι σοφός, άγιος
και ήρωας. Το παιδί είναι άδολο επειδή γνωρίζει πάρα πολύ λίγα πράγματα και ζητά πάρα πολλά, αφού ως βρέφος, ως νήπιο, ακόμα και ως μικρό παιδί, είναι γεμάτο από ανάγκες, είναι ανήμπορο, ζώντας μέσα σε ένα σύμπαν το οποίο διαρκώς φαίνεται να απειλεί το παιδί. Και έτσι ο λόγος του είναι άδολος, άμεσος, αντιδρά αυθόρμητα, λέει αυτό που σκέπτεται, το εκφράζει με τον τρόπο που του έρχεται εκείνη τη στιγμή, χωρίς να τηρεί τα προσχήματα, χωρίς να προσέχει τις κοινωνικές συμβάσεις, τις απαγορεύσεις, τις επιβολές και οτιδήποτε άλλο. Αλλά και ο σοφός είναι άδολος, διότι ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει πάρα πολλά και ζητά πάρα πολύ λίγα. Είναι λιτός, είναι απέριτος, έχει φτάσει στο νόημα των πραγμάτων. Ο Άγιος είναι άδολος επειδή είναι ανιδιοτελής. Δεν ενδιαφέρεται να υπηρετήσει το δικό του συμφέρον, την ιδιοτέλειά του. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι ανιδιοτελής, γι' αυτό είναι και άδολος. Ο λόγος του Αγίου ανθρώπου είναι ένας λόγος ειλικρινής, αυθεντικός, αληθινός, ένας λόγος απαλλαγμένος από κάθε υποψία, αλλά και από κάθε μορφή δόλου. Τέλος, άδολος είναι ο ήρωας. Ο ήρωας, σε κάθε περίπτωση, είναι αλτρουίστης. Θυσιάζεται για τον άλλον. Δίνεται, προσφέρεται. Αυτό θυσιάζεται για το κοινό καλό και προσφέρεται για ανώτερα ιδανικά. Επειδή λοιπόν ο ήρωας είναι ανοιχτός στο σύμπαν, είναι μια προσφορά στον άλλο, γι' αυτό και ο λόγος του είναι άδολος. Έτσι λοιπόν, άδολος λόγος υπάρχει μόνο στο παιδί, στο σοφό, στον Άγιο και στον ήρωα. Παντού αλλού ο λόγος είναι δόλιος.

Αισθάνομαι ότι σας παραξενεύει αυτή η διατύπωση πως δεν υπάρχει άδολος λόγος και ότι όπου ακούμε τους ανθρώπους να μιλούν, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, εκεί ακριβώς πάντοτε στην εκφορά του λόγου υποκρύπτεται και ένας δόλος. Δεν θέλω να σας κάνω να ανησυχήσετε ούτε να υποψιάζεστε τους πάντες και τα πάντα, απλώς θέλω να είμαστε ενήμεροι για την πραγματικότητα, η οποία δεν είναι το επιθυμητό ούτε το ευκταίο, είναι το πραγματικό, αυτό που ισχύει. Και το πραγματικό συνήθως είναι δυσάρεστο και ελάχιστα όμορφο. Όμως έχει την αξία ότι είναι το πραγματικό, το οποίο ακριβώς χρειάζεται να γνωρίσουμε. Και ένας τρόπος να γνωρίσουμε το πραγματικό είναι ακριβώς να δούμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο λόγο και στο δόλο. Θα χρησιμοποιήσω απόψε διάφορες εικόνες και ποικίλους όρους. Ξεκινάω με μία πρώτη εικόνα και σας λέω ότι ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Όπου φθάνει το φως του λόγου, εκεί ακριβώς πέφτει και η σκιά του δόλου. Σαν κάθε σώμα που μέσα στο φως συνοδεύεται από τη σκιά του, έτσι και ο λόγος φωτίζει με τη λάμψη του και σκιάζεται από τον δόλο του φορέα του. Δεν μπορούμε ποτέ να δούμε ένα σώμα εάν δεν το εκθέσουμε στο φως, και την ώρα που το βλέπουμε, το οποιοδήποτε σώμα μέσα στο φως, ταυτόχρονα επισημαίνουμε και τη σκιά του. Όπου λοιπόν φως, εκεί σκιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το λόγο. Όπου υπάρχει λόγος, υπάρχει και δόλος. Ο δόλος είναι η σκιά του λόγου. Τα παιδιά, οι σοφοί, οι άγιοι, οι ήρωες μένουν διαφανείς και καθαροί σαν το κρύσταλλο, το καθαρό κρύσταλλο. Παιδιά, σοφοί, άγιοι και ήρωες αφήνουν να τους διαπερνά ο λόγος με τις ακτίνες του χωρίς καμιά κοιλίδα δόλου. Και αυτή είναι η ποιότητά τους και η σπανιότητά τους. Θέλω να το ξεκαθαρίσω λέγοντας ότι με τη λέξη δόλο εννοούμε το συμφέρον που κυβερνά τον άνθρωπο, την ιδιοτέλεια η οποία τον καθοδηγεί, την φιλαυτία που ανήκει στη φύση του, τη σκοπιμότητα που κάθε φορά υπηρετεί, τη χρησιμοθυρία στην οποία καταφεύγει, πώς δηλαδή από κάθε κατάσταση θα προσποριστεί κάτι χρήσιμο για τον ίδιο, και τέλος τον ωφελημισμό, τον προσανατολισμό του στη ζωή με βάση όχι το αληθινό αλλά το ωφέλιμο. Όχι το ωφέλιμο για τους άλλους, αλλά το ωφέλιμο για το εγώ του. Όχι το ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο, αλλά το ωφέλιμο για την ατομική του ύπαρξη. Όλα αυτά συνιστούν το δόλο. Αν με ρωτήσετε πώς γεννιέται ο δόλος, θα σας απαντήσω ότι ο δόλος προέρχεται από κακή πρόθεση και από νοσηρό ψυχισμό. Η πρόθεσή μας δεν είναι καλή, μιλάμε στον άλλο και σκεπτόμαστε τον εαυτόν του, παρουσιαζόμαστε στον άλλον δήθεν για να του λύσουμε το πρόβλημά του και προτείνουμε κάτι που λύνει το δικό μας πρόβλημα και ίσως εν μέρει και το δικό του. Επομένως, άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Έχουμε κακή πρόθεση, αυτή είναι μία αιτία του δόλου και της δολιότητας. Η άλλη αιτία είναι ο νοσηρός ψυχισμός. Ο ψυχισμός του ανθρώπου, η συγκρότηση του εσωτερικού του εαυτού είναι νοσηρή και έτσι γεννά το δόλο σαν μια ασπίδα προστασίας αυτής της νοσηρής, ανάπηρης αν θέλετε, ψυχικής ιδιοσυστασίας
του ανθρώπου. Δόλος είναι το ψέμα. Και ξέρετε πόσο συνηθισμένο είναι το ψέμα στον άνθρωπο. Μπορεί να μην βρείτε ανθρώπους που σκοτώνουν, που κλέβουν, που ληστεύουν, αλλά είναι αδύνατον να μην βρείτε ανθρώπους που ψεύδονται. Το ψεύδος είναι συνώνυμο του ανθρώπου. Από τα κατά συνθήκην ψεύδι μέχρι τις σκόπιμες περίτεχνες ψευδολογίες και συκοφαντίες είναι μικρή η απόσταση. Η πραγματικότητα είναι ότι η φύση του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία διαστρεβλώνει το λόγο του και είναι εκείνη η οποία τον προμηθεύει με το δόλο. Στο δόλιο λόγο άλλο σκεφτόμαστε και άλλο λέμε. Νιώθουμε διχασμένοι. Άλλο θέλουμε και άλλο πράττουμε. Άλλο επιθυμούμε και άλλο κάνουμε. Και ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη ελλειπτική, ελαττωματική, μισή, κατά το ίμιση δηλαδή, γι' αυτό το λόγο ο λόγος είναι βουτυχμένος μέσα στο δόλο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει την αλήθεια. Την αλήθεια πρέπει να προσπαθήσει να την πει. Είναι πιο φυσικό, είναι πιο ανθρώπινο το ψέμα από την αλήθεια. Και αν θέλετε να ξέρετε, πίσω από τα μεγάλα εγκλήματα, όπως είναι η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, η δολοφονία, ή η αφαίρεση της ανθρώπινης περιουσίας με την κλοπή και τη ληστεία, πίσω από αυτά τα μεγάλα εγκλήματα βρίσκεται το ψέμα. Πρώτα κανείς θα πει ψέματα και μετά θα κλέψει ή θα σκοτώσει. Και αν ήθελε κάποιος να αναμορφώσει την ανθρωπότητα, θα αρκούσε να τιμωρεί το ψέμα. Περιτεύει να τιμωρεί την κλοπή και το φόνο. Το ψέμα λοιπόν είναι η βάση του κακού και ακριβώς ο δόλος είναι το ψέμα, είναι το ψεύδος του λόγου. Είναι ένας λόγος ο οποίος εκφέρεται με έναν τρόπο απατηλό, ψευδή, ουσιαστικά αναυθεντικό.

Μέχρι στιγμής χρησιμοποίησα μια εικόνα λέγοντας ότι ο δόλος είναι η σκιά του λόγου και παρομοίασα την δολιότητα, το ψέμα δηλαδή, σαν την σκιά που κουβαλάει μέσα του, που φέρνει μαζί του κάθε λόγος, σε κάθε μορφή, σε κάθε εκδοχή του. Τώρα θα καταφύγω σε μια έννοια. Και όπως ξέρετε, οι έννοιες είναι λιγότερο ευνόητες από τις εικόνες, αλλά εξίσου απαραίτητες. Γι' αυτό κάθε τι που λέμε σε αυτές τις εκπομπές προσπαθούμε να το πούμε με δύο τρόπους, με μια εικόνα και με μια έννοια. Αν μου ζητήσετε να μιλήσω για το δόλο με μια έννοια, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αμφιθυμία. Η αμφιθυμία είναι ένας λόγος που δανείζεται κανείς από την ψυχολογία. Είναι μια λέξη ελληνική, σύνθετη, από την πρόθεση αμφί, που σημαίνει και τα δύο μαζί, και τη λέξη θυμία, θυμός, θυμικό, που στην αρχαία ελληνική παράδοση σήμαινε το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου και όχι απλώς τον θυμό, το συνέστημα αυτό. Το θυμικό του ανθρώπου είναι ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου και αμφιθυμία σημαίνει την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο αντιθέτων συναισθημάτων. Αγάπη μίσος, θαυμασμός θόνος κλπ. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι αγαπάμε αυτό που μισούμε και μισούμε ότι αγαπάμε. Αυτή είναι η αμφιθυμία μας, η βασική, αν θέλετε, αναπηρία της ανθρώπινης φύσης. Να σας το πω με ένα παράδειγμα. Ο άνθρωπος φθονεί αυτό που θαυμάζει. Όταν θαυμάζουμε κάτι, έναν άνθρωπο, συνήθως, αυτό είναι ένα καλό συνέστημα. Δίπλα στο καλό συνέστημα υπάρχει και το κακό συνέστημα, ο φθόνος. Γιατί αυτός να διακρίνεται, να υπερέχει και όχι εμείς? Δεν είναι απλώς η ζήλια, γιατί αυτός και όχι εγώ, είναι ο φθόνος. Πώς εγώ θα καταφέρω να του στερήσω αυτή την ιδιότητα που τον κάνει να τον θαυμάζω και να τον κατεβάσω, όχι απλά στο δικό μου επίπεδο, αλλά αν είναι δυνατόν και πιο κάτω από το δικό μου επίπεδο. Έτσι λοιπόν έχουμε ταυτοχρόνως δύο αντίθετα συναισθήματα. Ένα καλό, το θαυμασμό, και ένα κακό, το φθόνο. Όπως το καλό μπορεί να έχει το κακό μαζί του, έτσι και αντίστροφα. Ένα παράδειγμα. Συναντούμε έναν άνθρωπο στη ζωή μας, στη δουλειά μας. Τον συγκρίνουμε με τον εαυτό μας και τον βρίσκουμε αδύνατο. Είτε πτωχό, είτε διανοητικά σε κατώτερη κατάσταση από εμάς, ή χωρίς εξουσία κλπ. Έναν αδύνατο άνθρωπο. Τον αδύνατο άνθρωπο τον αντιμετωπίζουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένα θετικό και ένα αρνητικό. Καταρχήν του φερόμαστε θετικά. Συμπονούμε τον αδύνατο, τον βοηθούμε, τον συντρέχουμε, τον κατανοούμε, είμαστε δίπλα του. Ταυτοχρόνως όμως έχουμε και μία αρνητική πρόσβαση προς τον αδύνατο άνθρωπο. Τον περιφρονούμε, τον υποτιμούμε και στη συνέχεια σκεπτόμαστε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε για να ωφεληθούμε εμείς. Βλέπετε λοιπόν ότι η αδυναμία προσφέρει συμπόνια και περιφρόνηση. Τον ανεβάζουμε στη συνείδησή μας επειδή είναι αδύνατος και τον βοηθάμε, ταυτόχρονα τον κατεβάζουμε και τον υποτιμούμε επειδή μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, αυτό που οι ψυχολόγοι το λένε αμφιθυμία. Όπως με τρόπο αμφιθυμικό αντιμετωπίζουμε τον αδύνατο άνθρωπο, με τον ίδιο ακριβώς αμφιθυμικό τρόπο, αλλά σε άλλη κατεύθυνση που θα τη δούμε, με τον ίδιο λοιπόν αμφιθυμικό τρόπο αντιμετωπίζουμε τον δυνατό άνθρωπο.
Όταν συναντήσουμε ένα δυνατό άνθρωπο, είτε πλούσιο, είτε μορφωμένο, είτε ισχυρό, είτε ωραίο, ή οτιδήποτε τέλος πάντων, έναν άνθρωπο που είναι πιο πάνω από εμάς, έχουμε δύο συναισθήματα απέναντί του, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό συνέστημα είναι ότι τον θαυμάζουμε, τον καμαρώνουμε, τον χαιρόμαστε, τον αγαπάμε, θέλουμε να είμαστε μαζί του, θέλουμε να είμαστε δικοί του, να τον εξυπηρετούμε, να κάνουμε τα θελήματά του και τα χατήρια του. Αυτή είναι η μία πλευρά, η θετική. Ταυτόχρονα υπάρχει και η αρνητική πλευρά. Αυτόν τον δυνατό τον φοβόμαστε. Αν θέλετε, τον φθονούμε. Και λέμε, γιατί αυτός να είναι ανώτερός μας και εμείς να είμαστε κατωτεροί του. Μήπως μπορούμε να τον μειώσουμε, να τον χτυπήσουμε, να τον υπονομεύσουμε, να κάνουμε κάτι ώστε να αλλάξει η σειρά και να γίνουμε εμείς οι δυνατοί και αυτός ο αδύνατος. Αυτό είναι η αμφιθυμία. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο συναισθημάτων, ενός αρνητικού και ενός θετικού. Και αυτή η αμφιθυμία υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, είτε είναι δυνατή είτε είναι αδύνατη. Κανείς δεν μπορεί να την γλιτώσει και κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει. Γι' αυτό υπάρχει μία αμφιδημική σχέση στον εκάστοτε δυνατό, που είναι ταυτόχρονα ο προστάτης μας και ο δυνάστης μας. Ένας δυνατός, είτε είναι ο πατέρας μας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος δυνατός, μας προστατεύει, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε ότι μας καταδυναστεύει. Μας προστατεύει επειδή μας αγαπά και εμείς του ανταποδίδουμε την αγάπη του. Ταυτόχρονα όμως αισθανόμαστε ότι μας καταδυναστεύει, επιβάλλει τη θέλησή του, τον νόμο του, και έτσι τον μισούμε. Αυτό είναι αμφιθυμία. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο αντίθετων συναισθημάτων. Αγάπη και μίσος. Ο προστάτης είναι και δυνάστης, γι' αυτό τον αγαπούμε και τον μισούμε συγχρόνως. Έτσι, στη ζωή, εξαιτίας της αμφιθυμίας του ανθρώπινου ψυχισμού, συνυπάρχει η ειδονή και η οδύνη, η χαρά και η λύπη. Κάτι τύπου που μας φέρνει χαρά, μας κερνάει θλίψη, αλλά και κάτι που μας γεννά τη θλίψη, έχει μέσα του τη δυνατότητα να μας δώσει τη χαρά της ζωής και το νόημα της ζωής. Σε κάθε περίπτωση, η αμφιθυμία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και πάνω εκεί βασίζεται η συνύπαρξη λόγου και δόλου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο είναι ο Μάριος Μπέξος, στην εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», που μιλάμε απόψε για το λόγο και για το δόλο, για το λόγο που εκφέρει κάθε άνθρωπος και για τον δόλο, την ιδιοτέλεια, το συμφέρον, την σκοπιμότητα και τη φιλαυτία, η οποία αγκαλιάζει το λόγο, τον αμαυρώνει, τον τροποποιεί και τον αλλοιώνει. Και είδαμε τη σχέση του λόγου με το δόλο και με μια εικόνα και με μια έννοια. Θα ήθελα να προχωρήσω λίγο παραπέρα για να σας δώσω να εννοήσετε και να αισθανθείτε πόσο μεγάλη είναι η ζημιά την οποία ο δόλος επιφέρει στο λόγο. Ο λόγος ενώνει και ο δόλος χωρίζει. Η αλήθεια ενώνει τους ανθρώπους, το ψέμα τους χωρίζει. Μπορεί να τους φέρνει κοντά για κάποιο χρονικό διάστημα, προσωρινά, σύντομα, αλλά γρήγορα αποκαλύπτεται το ψέμα και οι άνθρωποι χωρίζουν. Τι θα πει ότι ο λόγος ενώνει? Θα πει ότι η πρωταρχική λειτουργία του λόγου είναι η επικοινωνία των ανθρώπων. Έχουμε το λόγο, την ομιλία, αλλά και τη λογική και τη νόηση για να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να καταλαβαίνουμε αυτά που μας περιβάλλουν και δεύτερον, να συνεννούμαστε μεταξύ μας, να επικοινωνούμε. Ο λόγος υπηρετεί την κατανόηση κάθε ανθρώπου και τη συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων. Άλλωστε η κοινωνία, η ανθρώπινη κοινωνία, είναι η δεξαμενή του ανθρωπίνου λόγου. Λέγω, θα πει ομιλώ, δηλαδή συνομιλώ. Ο λόγος είναι πάντα διάλογος. Τη γλώσσα τη μαθαίνω επικοινωνώντας με τους ανθρώπους, τη χρησιμοποιώ για να επικοινωνώ μαζί τους, να συνδιαλέγω μαζί τους, και ακριβώς η ποιότητα και η ποσότητα ακόμα του λόγου που διαθέτω εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφομαι. Ακριβώς, ο λόγος είναι διάλογος και δεν είναι ούτε απλά ένας αντίλογος εριστικός, ούτε ένας μονόλογος αυτιστικός. Δεν μιλώ για να αντιδικώ, ούτε μιλώ μόνο με τον εαυτό μου. Μιλώ κυρίως με τους συνανθρώπους μου, από τους οποίους μαθαίνω και να μιλώ. Επομένως, λέγω, θα πει διαλέγομαι. Ζητώ, θα πει συζητώ. Ζητώ μαζί. Και αυτή η από κοινού αναζήτηση, η συζήτηση εκφέρεται με το λόγο, για αυτό το λόγο και η λέξη συζήτηση έγινε συνώνυμη του όρου διάλογος και τα δύο είναι επικοινωνία. Και για αυτό το λόγο κάθε αναζήτηση είναι και μια συζήτηση μεταξύ μας, είναι μια συναναζήτηση. Ενώ λοιπόν ο λόγος ενώνει, ο δόλος χωρίζει. Το ψέμα αλλοιώνει το λόγο, χωρίζει το λόγο από την αλήθεια και με αυτόν τον τρόπο ο λόγος υπονομεύεται από την αμφιθυμία και αυτή η αμφιθυμία εκφράζεται με τον δόλο. Θα ήθελα να προσέξετε ότι ο λόγος είναι η συνεκτική ύλη της ανθρώπινης κοινωνίας. Δηλαδή εκείνο το υλικό το οποίο ενώνει, συνενώνει, συνέχει την κοινωνία μας, κάτι σαν μια κόλλα η οποία κολλάει τα διάφορα υλικά μεταξύ τους. Και ό,τι είναι σπασμένο το ενοποιεί. Αν ο λόγος είναι η συνεκτική ύλη της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε ο δόλος γίνεται η διαλυτική ουσία του σύμπαντός μας. Όπως για να διαλύσουμε κάτι τι, ρίχνουμε μία ουσία η οποία δρά καταλυτικά και διασπά την ενότητα σε επιμέρους κομμάτια, έτσι ακριβώς και ο δόλος γίνεται μία διαλυτική ουσία της ανθρώπινης κοινωνίας. Θα μπορούσα να το πω αυτό και με άλλα λόγια και με άλλες εικόνες, και τολμώ να χρησιμοποιήσω μία εικόνα ως εξής. Ο λόγος είναι διάλογος και ο δόλος γίνεται διάβολος. Ο λόγος

όταν διασπά. Βάζει κάτι τύπου χωρίζει, διαβάλλει, σχίζει, διασπά, θρηματίζει και κατακερματίζει. Αυτός είναι ο διάβολος. Είναι εκείνος που το μοσαϊκό το διαλύει στις ψηφίδες του. Είναι αυτός ο οποίος από την ενότητα οδηγείται στη διάσπαση, έτσι ώστε η σύνθεση να εκφυλίζεται σε αποσύνθεση και η δόμηση να αντιστρέφεται σε αποδόμηση. Με άλλα λόγια, η σχάση μετατρέπεται σε σχάση, δηλαδή σε ανέρεση της φύσης. Και ο δόλος είναι αυτός ο οποίος διαβάλλει τη σχέση σε σχάση, τη σύνθεση σε αποσύνθεση, τη δόμηση σε αποδόμηση. Και με αυτή την έννοια ο δόλος γίνεται διάβολος ως η σκιά του λόγου.

Φίλες και φίλοι, τονίζουμε και επιμένουμε ότι ο λόγος φέρνει τη σχέση, ενώ ο δόλος γεννά τη σχάση. Και σχάση είναι η διάσπαση της σχέσης, η άρνησή της, η ανέρεση της. Στον αντίποδα της ενότητας τοποθετείται η διάσπαση. Αντίπαλος της σχέσης είναι η σχάση και αντίδικος του λόγου γίνεται ο δόλος. Αν ο λόγος είναι αλήθεια, ο δόλος είναι πλάνη, ψεύδος, ψέμα. Και ακριβώς το ψέμα υπονομεύει την αλήθεια. Ο λόγος λοιπόν είναι από τη φύση του διαλογικός, σχεσιακός, δηλαδή επιφέρει τη σχέση, κοινωνικός, συγκροτεί την κοινωνία και συγκροτείται από την κοινωνία. Γι' αυτό και ο λόγος, ο πραγματικός, ο αυθεντικός, είναι ένας λόγος επικοινωνιακός με την καλή σημασία του όρου της επικοινωνίας. Όχι προπαγανδιστικός, αλλά λόγος που βοηθάει τους ανθρώπους να περάσουν από την κατανόηση των πραγμάτων στην συνεννόηση για τα πράγματα, να συνεννοηθούν, να συμφωνήσουν, να συμπέσουν στο τι είναι αλήθεια και στο τι είναι ψέμα.

Και με αυτή την έννοια κάθε λόγος είναι μετοχικός και συμμετοχικός. Δηλώνει την μετοχή του ανθρώπου, του ατόμου, του εγώ στο άλλο και στο όλο και την συμμετοχή του με αυτό. Με το λόγο σχετίζεται το απόλυτο χωρίς να σχετικοποιείται. Θα ήθελα να διευκρινίσω αυτήν την μάλλον αφηρημένη διατύπωση. Με το λόγο σχετίζεται το απόλυτο. Κάθε τι απόλυτο το οποίο είναι κλεισμένο στον εαυτό του και στην μεγαλειότητά του έρχεται σε σχέση με όλα τα άλλα χάρις στο λόγο. Όταν το απόλυτο έρχεται σε σχέση με τα άλλα όντα δεν σχετικοποιείται, δεν γίνεται σχετικό, δεν πάβει να είναι απόλυτο, δεν καταντά το απόλυτο σχετικό, δεν θρηματίζεται το όλον στα μέρη του, ούτε κατακερματίζεται το σύνολο στα στοιχεία του, μήτε θράβεται το μοσαϊκό στις ψηφίδες του. Με αυτή την έννοια δεν σχετικοποιείται το απόλυτο. Το απόλυτο παραμένει απόλυτο, αλλά παρόλα αυτά σχετίζεται. Στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, γνωρίζουμε «αυτός γαρ ενυνθρώπισεν» ή «να ημείς θεοποιηθόμεν». Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει σαν Θεός, δηλαδή να λειτουργήσει με αγάπη και ελευθερία. Και ακριβώς αυτό σημαίνει ότι το απόλυτο σχετίζεται, δηλαδή το εγώ δεν αρκείται στη διαφορά του από το άλλο του, δεν αυτοικανοποιείται με την απολυτότητά του, δεν αρκισεύεται με την ανωτερότητά του και δεν μωραίνεται με την ιδιαιτερότητά του. Το εγώ επιθυμεί διακαώς την αναφορά του προς το άλλο, το ίδιο τίνει προς το άλλο, το εγώ φέρεται προς το αυτό. Και με αυτή την έννοια ο δόλος προσπαθεί να αναιρέσει αυτή τη διαδικασία και ο δόλος είναι αυτός που επιφέρει τη σχάση. Η σχάση επέρχεται όταν το εγώ απομονώνεται, απολυτοποιείται, δεν σχετίζεται και το εγώ τίθεται υπεράνω του άλλου, αντιθέτει και αντιπαραθέτει τα μέρη προς το όλον και μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο ο δόλος δεν αρκείται στο ότι υπάρχουν δύο πόλοι, αλλά συνεχίζει τη φθοροποιό δράση του δημιουργώντας πολλώσεις. Ο δόλος δεν ανέχεται τις διακρίσεις, αλλά επιφέρει διασπάσεις. Συμπαθεί τις αντιθέσεις και αντιπαθεί τις συνθέσεις. Ο δόλος επινοεί αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις μέσα από τις ποικιλίες και τις διαφορές. Ο δόλος λοιπόν είναι φορέας, ιδιοτέλειας και φιλαυτίας. Επειδή κανείς είναι ιδιοτελής και φύλαυτος, γι' αυτό καταδολιεύεται το σύμπαν. Έτσι ο δόλος υπονομεύει τη φιλαλληλία, τορπιλίζει τη φιλανθρωπία και περιφρονεί τη φιλοθεία. Ο δόλος λοιπόν είναι διαβολικός στην κυριολεκτική σημασία του όρου, διαβάλλει, χωρίζει, αντιπαραθέτει. Ο δόλος προέρχεται από τον εγωισμό και τον ναρκισισμό και υπαγορεύει μια συμπεριφορά αυτιστική και ατομικιστική, δηλαδή μια συμπεριφορά του ανθρώπου εντελώς κλειστή. Αντιθέτως, ο διάλογος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας λόγος αυθεντικός και κάθε λόγος είναι διάλογος. Με αυτή την έννοια η πρωταρχική λειτουργία του όλου είναι μια λειτουργία κοινωνική που συνδέει τα μέρη της κοινωνίας μεταξύ τους και συναπαρτίζει το κοινωνικό όλο. Είναι μια λειτουργία αλτρουιστική, πάντοτε για τον άλλον ενδιαφέρεται και στον άλλον δίνει προτεραιότητα
και πάντοτε ο λόγος ως διάλογος είναι και φιλάλληλος και φιλαλήθης. Αγαπά την αλήθεια και αγαπά το κάθε τι άλλο του ανθρώπου, είτε είναι η φύση, είτε είναι η κοινωνία, είτε είναι ο Θεός ο ίδιος.

Λέγαμε στην αρχή αυτής της εκπομπής ότι δεν υπάρχει λόγος άδολος, εκτός από τέσσερις περιπτώσεις: το παιδί, το σοφό, τον ήρωα και τον Άγιο. Κανείς από μας δεν ανήκει στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις, τουλάχιστον συνειδητά και εμφανώς, μόλον ότι πιστεύω ότι πολλοί προσπαθούν να ακολουθήσουν δρόμους, όχι βεβαίως παιδικούς, αλλά δρόμους σοφίας, δρόμους ηρωισμού και δρόμους αγιότητας. Ο καθημερινός λοιπόν άνθρωπος εωρείται ανάμεσα στο παιδί από τη μία και στον σοφό, τον Άγιο ή τον ήρωα, που είναι άδολα όντα. Όλοι εμείς φερόμαστε σαν δόλια όντα, με γνώμονα την ιδιοτέλεια και τη φιλαυτία μας, το συμφέρον και τον εγωισμό μας. Και εκεί υπάρχει πάντοτε ένα πρόβλημα, ένας λόγος που μας απαγορεύει να δικαιώσουμε εμείς τον εαυτόν μας. Αν είναι να δικαιωθούμε, αυτό θα το εισπράξουμε από τον Ιησού Χριστό, από τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος προσέφερε τον εαυτόν του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο μια απορία στο Ματθαίου 18:1: «Τις αραμίζον εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών?» Ποιος λοιπόν είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών? Μια απορία που απευθύνεται στον Ιησού. Και εκείνος απαντά στο Ματθαίου 18:3-4 με την εξής διατύπωση, που αξίζει να την ακούσουμε, να την προσέξουμε και να την καταλάβουμε. «Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Ώστις ουν ταπεινώσει αυτόν ως το παιδείον τούτο, ούτως εστί νομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών». Η μετάφραση είναι απλή, σχεδόν αυτονόητη. Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπορέσετε να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώνει τον εαυτόν του όπως το παιδί, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Τι παράξενη αντίθεση και τι ζωηφόρα αντίφαση: το μικρό και το μεγάλο, το υψηλό και το ταπεινό. Ψηλώνεται, αγιάζεται αυτό που ταπεινώνεται. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν το παιδί, αυτός είναι ο μείζον στη βασιλεία των ουρανών. Επομένως, το μεγαλείο του χριστιανού, το μεγαλείο του πιστού, προέρχεται από την ταπείνωση. Και ταπείνωση σημαίνει τον αυτοπεριορισμό του ανθρώπου. Σημαίνει την ελευθερία του ανθρώπου όχι μόνο ως αυτοπροσδιορισμό του, αλλά κυρίως ως αυτοπεριορισμό. Ελευθερία σημαίνει να κάνω χώρο για τον άλλον, για να υπάρξει ο άλλος, ο οποίος μαζί με μένα συνυπάρχει και δεν υπάρχει απλώς. Αξίζει να προσέξουμε ότι ο Ιησούς χρησιμοποιεί μία εικόνα και ένα παράδειγμα, που είναι τα παιδιά. «Δεν θα μπείτε», λέει, «στη βασιλεία των ουρανών εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά». Φυσικά δεν εννοεί τον παλιμπαιδισμό, δεν εννοεί τα ξεμοράματα, δεν εννοεί να γίνουμε πάλι παιδιά, εννοεί να αποκτήσουμε την καθαρότητα του λόγου που απορρέει από την ειλικρίνεια και να χτίσουμε σχέσεις, πραγματικές σχέσεις, όχι απλώς καινούργιες σχέσεις, αλλά πραγματικές σχέσεις, όπως κάνουν τα παιδιά, τα οποία σχετίζονται κάθε φορά με τον άλλο γύρω τους. «Δεν θα μπείτε λοιπόν στη βασιλεία των ουρανών εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά». Και η εξήγηση είναι πιο λεπτομεριακή, ότι μείζον εν τη βασιλεία των ουρανών είναι αυτός ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτόν του και το κάνει ένα μικρό παιδάκι.
Ποιος λοιπόν αντέχει τον άδωλο λόγο του σοφού και του παιδιού? Ποιος από εμάς δεν αυτοικανοποιείται με το δόλιο λόγο ενός δοκισίσοφου, ενός ανθρώπου που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και τα ξέρει καλά, ενός ανθρώπου που κυκλοφορεί ανάμεσά μας αλαζονικά, είτε ρητορεύοντας μέσα στο πλαίσιο μιας κομματικής ιδιότητας, είτε μέσα στο πλαίσιο μιας αγοράς ως διαφημιστής προϊόντων, ή ακόμα και το χειρότερο, ως κατηχητής ή ιεροκήρυκας μιας θρησκεύουσας κοινότητας που επιστρατεύει κάθε μορφή ρητορίας για να ενισχυθεί δήθεν στο λόγο του. Πέρα από τη ρητορία της κομματικής προπαγάνδας και της αγοραίας διαφήμισης, ακόμα και μακριά από την θρησκεύουσα κατήχηση, μπορούμε να βρούμε έναν λόγο ανθρώπινο, ελεύθερο, που ο λόγος αυτός μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί αλλά και να αυτοπεριοριστεί. Και θα έφερνα ως παράδειγμα την φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ακριβώς μπορεί να είναι άδωλος λόγος, δεν λέω ότι είναι, λέω μπορεί να είναι, επειδή κινείται ανάμεσα στα δύο άκρα, ανάμεσα στη σοφία και τη σοφιστία. Τι θα πει σοφιστία? Θα πει επινόηση, κατασκευή αληθοφανών απόψεων, απόψεων που φαίνονται αληθινές αλλά δεν είναι αληθινές, απόψεων που γίνεται η σύγχυση του είναι και του φαίνεστε. Αυτό ακριβώς είναι η σοφιστία. Ενώ αντίθετα σοφία είναι η συνέστηση της αλήθειας και η έκφρασή της, έτσι ώστε οι άνθρωποι και να κατανοούν την αλήθεια και να συνεννοούνται μαζί της γι' αυτό. Κάτι τι που εγώ σας το εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε ώρα στη ζωή σας. Και αν δυσκολεύεστε να το βιώσετε, πάρτε θάρρος από το Ευαγγέλιο που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ώστισουν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίο τούτο, ούτως εστίν ομίσον εν τη βασιλεία των ουρανών.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμο».

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας.